Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Και στο Λεβιτικό, στο Κάπα κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο, μας λέγει τα εξής. Μας λέγει τα εξής. Και αν ήρη γυνή ή της έχει πνεύμα μαντίας ή είναι επαειδός, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλεις λιθοβολήσει αυτούς. Το αίμα αυτό θέλει είστε επ' αυτού, η οποία έχει πνεύμα μαντίας ή είναι επαειδός. Προφέρει λέξεις, φράσεις, ξόρκια, μαγικές λέξεις για να επικαλεστεί πνεύματα και για να έχει πληροφορίες από τον υπερβατικό κόσμο. Γιατί άραγε η Αγία Γραφή απειλεί με τέτοιες απειλές? Και μόνη αυτή η απειλή θα πρέπει να μας κυλήσει την προσοχή και να μας ξυπνήσει, ότι αυτή η επικοινωνία από την οποία απαγορεύει η Αγία Γραφή είναι κάτι το φοβερό, το τρομακτικό, το θανάσιμο, διότι οδηγεί στην καταστροφή των άνθρωπων. Ακόμα ο Λόγος του Θεού δεν αρνείται στην Καινή Διαθήκη, στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, ότι ο Σατανάς έχει δυνάμεις και ότι στα τέλη των καιρών ο Αντίχριστος, που θα είναι όργανο του Σατανά, θα κάνει δυνάμεις και σημεία και θαύματα για να εκπλήξει οι δυνατόν και τους εκλεκτούς και να πλανήσει. Θα κάνει δυνάμεις, σημεία και θαύματα. Και ακόμα η Αγία Γραφή μας αναφέρει σε μερικά άλλα σημεία, όπως επί παραδείγματις στο Δευτερονόμιο στο Ιώτα Ήτα, ότι τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν στον Ισραήλ μέσα, αλλά ήσανται ανεπιθύμητες και καταδικαστές. Διαβάζω στο Ιώτα Ήτα του Δευτερονομίου, στο οποίο μας δίδει ο Λόγος του Θεού ένα ολόκληρο κατάλογο και τον οποίο θα ερμηνεύσουμε με το λίγο. Λέει λοιπόν, δεν θέλει ευρεθεί σε σένα ουδής, διαπερνών τον ιών αυτού ή την θυγατέρα αυτού δια του πυρός. Θα δούμε τι εννοεί εδώ. Ή μαντευόμενος, μαντίαν, ή προγνώστης των καιρών, ή ιονοσκόπος, ή μάγος, ή γόης, ή ανταποκριτής δαιμονίων, ή τερατοσκόπος, ή νεκρομάντης, διότι πάσο πράτων ταύτα είναι βέληγμα εις τον Κύριον. Είναι βέληγμα εις τον Κύριον. Και ομολογουμένως, η αδίποτε μέθοδο την οποία θα ήθελε να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος εκτός από την οδόν την μοναδική την οποία ανοίγει ο Λόγος του Θεού δια του Ιησού Χριστού και μάλιστα δια της θυσίας, δια του αίματος του Ιησού Χριστού, πάσα άλλη οδός είναι πλανημένη οδός. Πάσα άλλη οδός είναι σκοτεινή, θανάσιμη και απειλεί και την ζωή ακόμα εκείνου ο οποίος καταφέρει. Ακόμα ο Λόγος του Θεού μας λέγει στο Οσιέ Δέλτα 12 και θα δούμε εν συνεχεία και στο Ιερεμίας. Η Οσιέ Δέλτα 12, ο λαός μου ερωτά τα ξύλα αυτού και η ράβδος αυτού αποκρίνεται προς αυτόν. Δηλαδή κάνει ραβδοσκοπίαν. Διότι το πνεύμα της πορνείας επλάνησε αυτούς και επόρνευσαν εκκλίνοντες από του Θεού αυτόν. Είναι πνευματική πορνεία όταν έρχεται κανείς σε επικοινωνία με άλλα όντα, υπερβατικά βέβαια, οι οποίοι όμως δεν είναι θεοί. Και εγκαταλείπει τον ζωντανό και αληθινό Θεό και τρέπεται εις άλλας επικοινωνίας, με πνεύματα άλλα. Αυτό ονομάζεται στη γραφή πνευματική πορνεία. Και λέγει ο Λόγος του Θεού, θυσιάζουσι επί τας κορυφάς των ωραίων, θυμιάζουσι επί τους λόφους, υπό τας δρύς και τας λεύκας και τας στερεβίντους, διότι η σκιά αυτών είναι καλή. Και ούτω καθεξής. Επίσης, στον Ισαΐα, στο Μιζίτα, ο Λόγος του Θεού μας λέγει, το 13 έως 14 εδάφια. Απέκαμε σεν το πλήθη των βουλών σου. Ας σηκωθώσει τώρα οι ουρανοσκόποι, οι αστρολόγοι, οι μηνολόγοι, οι προγνωστικοί, και ας εσώσωσει εκ των επερχομένων Ισέ, λέει εις την Βαβυλώνα, η οποία η Βαβυλώνα στάθηκε το κέντρο όλου αυτού του αποκρυφισμού, της πρακτικής αποκρυφιστικής δράσεως. Το κέντρο υπήρξε η αρχαία Βαβυλώνα. Και από εκείνη την αρχαία Βαβυλώνα, όταν γίνει και η σύγχυση των γλωσσών σε εκείνο τον πύργο της Βαβέλ, ο οποίος ουσιαστικά ήταν ένας ναός, στον οποίο ναόν αυτών των επτά πύργων είχε επτά επαλλήλους πύργους, και οι οποίοι επτά πύργοι ήταν αφιερωμένοι στον ήλιο, στη σελήνη, Βάλ ήταν ο ήλιος, Αστάρωθ η σελήνη, και σε πέντε γνωστούς αστέρες. Και κατά συνέπεια είχε αναπτυχθεί εκεί πέρα η αστρολογία, οροσκοπία, ιονοσκοπία και ούτω καθεξής. Και όλοι αυτοί ήσανε κοινωνοί δαιμονίων, επικοινωνούσαν με δαιμόνια. Επάνω σε αυτό τον πύργο είχαν θυσιαστήριο προς τα δαιμόνια και θυσίαζαν στα δαιμόνια. Εξού και ο Θεός τους διεσκόρπισε και εσύγχυσε τις γλώσσες αυτών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά αυτοί πλέον, με συγκεκριμένες τις γλώσσες, διεσκορπίστησαν σε όλο τον κόσμο και γίνηκαν όλοι οι λαοί της γης οι οποίοι υπάρχουν σήμερα, και μετέφεραν αυτό τον κόσμο, την δαιμονολατρία της Βαβυλώνος, την μετέφεραν στους τόπους που επήγαν. Γι' αυτό το λόγο, εάν μελετήσει κανείς τις αρχαίες θρησκείες, ευρίσκει ομοιότητες μεταξύ τους. Διότι όλες οι αρχαίες θρησκείες δεν είναι παρά κομμάτια μιας μοναδικής θρησκείας που υπήρχε, της Βαβυλώνος, της αρχαίας Βαβυλώνος, και ήταν η μια δαιμονική θρησκεία, δαιμονιακή θρησκεία, δαιμονολατρία, επικοινωνία με δαιμόνια. Συνεπώς, οι θεότητες των διαφόρων εθνών συγκλίνουν μεταξύ των και βρίσκει κανείς αναλογίες μεταξύ των θρησκειών των διαφόρων εθνών, όπως, καθώς έλεγε κάποιος, καθώς τα κομμάτια ενός ενιαίου μαρμάρου που σπάει σε κομμάτια, αλλά μπορείς να τα ενώσεις και να δεις τις βένες, τις εσωτερικές, τις φλέβες του μαρμάρου να συνεχίζονται στα κομμάτια τα διάφορα. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, οι θρησκείες οι οποίες υπάρχουν εξαπλωμένες σε όλο τον κόσμο δεν είναι παρά κομμάτια της μιας αυτής βαβυλωνιακής θρησκείας, της επικοινωνίας με έναν άγνωστο υπερβατικό κόσμο, άγνωστο υπερβατικό κόσμο, τον οποίον αυτοί δεν γνώρισαν και ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ο Σατάν και οι δαίμονες. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι, ο Σατάν καλλιεργεί αυτές τις επικοινωνίες, δεν ενσπείρει στην ανθρωπότητα την αθελία? Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι η Αγία Γραφή απερίφραστα λέει ότι οι θεοί των εθνών και όλα εκείνα τα όντα με τα οποία επικοινωνούν τα διάφορα έθνη δεν είναι παρά δαίμονες. Και ο Σατάν έχει συμφέρον να καλλιεργήσει αυτή την επικοινωνία. Καταρχήν βέβαια μπορεί να σπείρει στον άνθρωπο μέσα ένα πνεύμα αθεΐας και δυσπιστίας στη μη ύπαρξη του Θεού. Να πιστεύσει δηλαδή στη μη ύπαρξη του Θεού. Αυτό το κάνει για να επιτύχει αυτή την ρήξη στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Να επιτύχει δηλαδή την διάσπαση της κάποιας επικοινωνίας του ανθρώπου με τον ζώντα και αληθινό Θεό. Να φτάσει ο άνθρωπος να δυσπιστήσει στην ύπαρξη του ζωντανού και αληθινού Θεού, αλλά επειδή η φύση του ανθρώπου είναι υπερφυσική, υπερβατική, επειδή ο άνθρωπος διαθέτει μέσα του ψυχή και πνεύμα, δεν μπορεί να ησυχάσει και αναζητεί άλλους τρόπους πλέον επικοινωνίας με το υπερβατικό, εκτρέπεται με άλλα λόγια σε άλλους δρόμους και επικοινωνεί με άλλα πνεύματα και καλλιεργεί κατά αυτόν τον τρόπο άλλες επικοινωνίες. Ο Σατανάς λοιπόν θέλει αυτή τη διάσπαση της σχέσεως με το Θεό και την καλλιέργεια της επικοινωνίας με δαίμονες και με τον εαυτόν του, διότι αυτός ονομάζεται ο Θεός του κόσμου του. Ένα από τα βασικά, ή μάλλον το βασικότερο, το βασικό αμάρτημα του Σατανά ήταν ότι θέλησε να υψωθεί σε θέση Θεού και να δείξει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός και να ζητήσει λατρείαν και υποταγήν τελείαν από τον κόσμο στο πρόσωπό του. Και καθώς τα δαιμόνια υποτάσσονται σε αυτόν τελείως, ζητούν τώρα τα δαιμόνια να υποτάξουν την ανθρωπότητα σε αυτά, διότι αυτά είναι υποτεταγμένα σε εκείνον, τον Σατάν. Συνεπώς, ολόκληρος ο κόσμος κατέχεται σήμερα και ανέκαθεν, μετά δηλαδή την πτώση του ανθρώπου, ολόκληρος ο κόσμος κατήχεται και κατέχεται από τον Σατάν και από τις δυνάμεις του, και μόνον εκεί που πλέον ο Θεός επενέβη, ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο τούτον για να σπάσει τις αλυσίδες, τους σκότους, και να ελευθερώσει αυτούς οι οποίοι ήσαν δέσμοι στον Σατάν των εχθρών και να τους ελευθερώσει και να τους φέρει πάλι εις το Θεό, ο οποίος λέει μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους. Κοιτάξτε, επρόκειτο περί εξουσίας. Ήταν δύναμης που εξουσίαζε επάνω στον άνθρωπο. Μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, μας μετέθεσε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ώστε το να έλθει η ψυχή στο Χριστό και να πιστέψει στον Χριστό και να λυτρωθεί από τον Χριστό, δεν είναι μονάχα να συγχωρηθούν οι αμαρτίες της. Ένα από τα πολλά αγαθά είναι αυτό. Μα το σπουδαιότερο είναι ότι σε ελευθερώνει από τις δυνάμεις τις σκοτεινές που σε κρατούσαν. Μα θα πεις, εγώ αισθανόμουν ελεύθερος. Δεν είχα και δεν είχα αυτή την επιρροή, δεν αισθανόμουν αυτή την επιρροή του σατανά. Κι όμως αν σκεφτείς ότι πολλές φορές έπρεπες πράγματα που δεν τα ήθελες. Πολλές φορές ήρχονται σκέψεις μέσα σου, πονηρές, ασεβείς, βλάσφημες, εσχρές και όμως τις υπέφερες και κατεχόσουν από αυτές χωρίς να μπορείς να ελευθερωθείς. Ότι πολλές φορές είχες πάθη, είχες συνήθειες ή καλλιεργούσες επικοινωνίες με τον υπερβατικό κόσμο, διότι είχες άγνοια. Και όλα αυτά τα πράγματα γινόντουσαν κάτω από την επιρροή δυνάμεων σατανικών. Θα πρέπει δε να πω ότι εκείνοι οι οποίοι ανοίγουν το δρόμο της επικοινωνίας με αυτό τον κόσμο, τον πνευματικό, τον πονηρό κόσμο, έχουν να πληρώσουν πολύ στη ζωή τους μετά. Διότι και αν ακόμα η χάρη του Χριστού τους πλησιάσει και οι άνθρωποι αυτοί μετανοήσουν και στραφούν προς τον Χριστό ζητώντας απελευθέρωση και τους ελευθερώνει πραγματικά ο Χριστός, ο σατανάς και δυνάμεις που άλλοτε τους κατήχαν θα τους κυνηγήσουν και θα αισθανθούν όλη τη δύναμη και πολλές φορές θα χρειαστεί να ασκήσουν και να πραγματοποιήσουν ένα πολύ σκληρό αγώνα εναντίον των δυνάμεων αυτών των πονηρών, οι οποίοι άλλοτε τους κατήχαν και τους είχαν στα χέρια τους. Έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό που λέγει η Γραφή εξουσία ή ότι ο διάβολος είναι κοσμοκράτορ, ο Θεός του αιώνος τούτου, τα λόγια αυτά δεν είναι έννοιες αφηρημένες ή γενικές. Είναι πραγματικότητες, είναι μεγάλες αλήθειες. Και οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχονται από τέτοια πονηρά πνεύματα πολύ υποφέρουν μέσα στη ζωή τους. Αφού λοιπόν διαβάσαμε, στο περασμένο μιλήσαμε για δύο κατηγορίες δαιμονίων, τα Σεϊρίμ και τα Σεντίμ, και είπαμε Σεντίμ είναι ισχυρά, πνεύματα ισχυρά, Σεϊρίμ θα πει οι λέξεις κατά κυριολεξία γύρια, κατσίκια, τράγια, και κατά συνέπεια συμβολίζουν τα πνεύματα των δρυμών και των δασών. Πνεύματα πονηρά, δαιμονίων. Κατά τον ανάλογο παράδειγμα που στην αρχαιότητα υπήρχε ο Διόνυσος ή ο Παν, ο τραγοπόδαρος Παν, τον οποίον παρουσίαζαν σαν τραγί, σαν τράγο, το μισό του κορμί. Και ήταν δαίμον, και ήταν γνωστό ότι επρόκειτο περί δαιμονίων. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν και στον Ισραήλ υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Σήμερα ο κόσμος και πολλοί από τους νέους μας, από τους νέους γύρω του κόσμου, οι οποίοι έντονα αισθάνονται την ανησυχία μέσα τους για μια πνευματική επικοινωνία, διότι έχουν έντονα θρησκευτικά συναισθήματα μέσα τους και ζητούν μια διέξοδο στη ζωή και αντιλαμβάνονται ότι ο μηχανικός πολιτισμός, η τεχνοκρατία και γενικά η τεχνολογία δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει και να τους γεμίσει, αναζητούν μεθόδους επικοινωνίας. Επειδή δε η χριστιανική θρησκεία, όπως προβάλλει σήμερα στον κόσμο, εμφανίζεται και δίνει μια όψη τόσο αποκρουστική, το κατεστημένο τούτο το θρησκευτικό, δίνει τόσο αποκρουστική όψη φυσιογνωμία, δεν ελκύει την ψυχή του ανθρώπου, διότι δεν προσφέρει τον Χριστό, που είναι ο λυτρωτής, που είναι το φως, που είναι η αλήθεια, αυτό που η ψυχή του ανθρώπου ζητεί. Και πολλοί νέοι απομακρύνονται από την αληθινή θρησκεία, δηλαδή από την εκζήτηση του Χριστού, και αναζητούν άλλους τρόπους για να πορευτούν επί παραδείγματι κάτω εκεί στο Θιβέτ ή στις Ινδίες σε διδασκαλίες αποκρυφιστικές οι οποίες πραγματοποιούν επικοινωνίες με πνεύματα, με δαιμόνια ή διδάσκουν ασκήσεις, τρόπον ασκήσεως, τρόπον δηλαδή επιβολής του σώματος ή καταπιέσεως του σώματος, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα επικοινωνία με πνεύματα απ' έξω από τον άνθρωπο. Τώρα, το ερώτημα είναι, ποιοι τρόποι υπάρχουν ή μας δείχνει και η Αγία Γραφή, ποιοι τρόποι υπάρχουν επικοινωνίας οι οποίοι καλλιεργούνται από τα αρχαία χρόνια. Συνήθως είναι οι εξής δύο γενικά, σε μια γενική διαίρεση, τρόποι. Ένας τρόπος είναι η καταπίεση του σώματος με άσκηση, με ρύθμιση της αναπνοής, με αυτοσυγκέντρωση, με επιβολή, έτσι ώστε να θέσει υπό έλεγχο το σώμα, ώστε να μπορεί να επεκτείνει την ψυχή και το πνεύμα και ενώ ζει στη γη να ενεργεί σαν ένα ασώματο πνεύμα. Αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας. Ενώ δηλαδή ζει στη γη και ζει στο σώμα του άνθρωπος, κατορθώνει να επιτυγχάνει μια τέτοια καταπίεση του σώματος, δέσμευση, έναν έλεγχο όλων των σωματικών του δραστηριοτήτων με τρόπο τέτοιο ώστε να μπορεί να ελευθερώνει την ψυχή του και να επεκτείνει την ψυχή ή το πνεύμα ενώ ζει στη γη σε επικοινωνίες έξω με πνεύματα άλλα. Όπως γράφει κάποιος αποκριθιστής. Έτσι, σε ένα βιβλίο, παγκόσμιες πνευματικές δυναμικότητες. Έτσι μπορεί συνειδητά ο άνθρωπος να δει τις σκέψεις των άλλων, να διαβάσει τις σκέψεις των άλλων. Μπορεί να επενεργεί με τη δύναμη της ψυχής του σε άλλα πνεύματα. Μπορεί να επιταχύνει την αύξηση φυτών. Να επιταχύνει την αύξηση των φυτών. Να επηρεάσει. Και να επιταχύνει την αύξηση φυτών. Ή να επηρεάσει άλλα πνεύματα. Ή να σβήσει ή να ανάψει φωτιά. Χωρίς να χρησιμοποιήσει φωτιά. Με το πνεύμα του. Και σαν το Δανιήλ να υποτάξει άγρια αιμοχαρή ζώα. Μπορεί να στείλει, αλλά με δυνάμεις άλλες. Αυτό το έκανε ο Δανιήλ. Μάλλον τα ζώα μόνα τους ήρθαν και έπεσαν στα πόδια του, διότι κατήχετο από πνεύμα Άγιον και ήταν η παρουσία του Κυρίου εκεί. Αλλά αυτό το κατορθώνουν και άλλοι με άλλους τρόπους, με τη χρησιμοποίηση άλλων δυνάμεων, πονηρών και σκοτεινών. Μπορεί να στείλει την ψυχή του μακριά. Να στείλει την ψυχή του μακριά. Ή και όχι μόνο να διαβάσει τις σκέψεις των άλλων, αλλά και να μιλήσει, να εγγίξει μακρινά από αυτόν αντικείμενα. Μπορεί να δείχνει σε μακρινούς του φίλους το πνευματικό του σώμα, το αστρικό σώμα, δηλαδή να ζει εδώ στην Αθήνα και να τον συναντήσει κάποιος στον δρόμο στη Θεσσαλονίκη για να τον χαιρετήσει. Και παραλλήλως να πληροφορηθεί ότι αυτός βρίσκεται εδώ. Μα δεν τον είδα στον δρόμο και τον χαιρέτησα. Το αστρικό του σώμα. Όπως ακριβώς μπορεί να δείχνει και το σαρκικό του σώμα ακόμα. Κάτω εκεί στις Ινδίες αυτά τα πράγματα είναι πολύ συνήθη. Μενιημένοι δίνονται να τα πραγματοποιήσουν αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι δάσκαλοι, οι γκουρού, οι προηγμένοι, οι προχωρημένοι που έχουν τελείαν αυτήν επιβολή στο σώμα και επιρροή στο σώμα τους, μπορεί το πνεύμα τους να εξέρχεται και μπορούν οι ίδιοι αυτυποβαλλόμενοι να εξέρχονται από το σώμα και να έχουν συναντήσεις. Και υπάρχουν βιβλία τα οποία είναι γραμμένα και μιλούν με περιστατικά τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι εγίνηκαν. Και εφόσον ενεργεί με τη δύναμη του πνεύματός του, μπορεί σαν μια ενοποιούσα δύναμη να δημιουργεί εκ της ατμοσφαίρας την ομοιότητα φυσικών αντικειμένων. Να δημιουργεί ομοιότητα φυσικών αντικειμένων στην ατμόσφαιρα. Ή να διατάζει φυσικά αντικείμενα να έρθουν στην παρουσία του. Τα περίφημα απόρ. Τα ραπόρ που λένε οι Γάλλοι. Από το ραπόρτε. Να μεταφέρεις. Σε πνευματιστικές συγκεντρώσεις μπορεί να έρθουν θύκια της θαλάσσης. Καβούρια να πέσουν μπροστά σου. Ή πέτρες. Αυτό πραγματοποιεί με άσκηση, με αγνότητα, με αποχή, με δαιμονιακή απομάκρυνση από φαγητό και ούτω καθεξής. Ποια είναι η ερμηνεία αυτών των πραγμάτων? Πώς δηλαδή είναι δυνατόν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος να το πραγματοποιεί? Απλούστατα, ο άνθρωπος είναι ένα πνεύμα φυλακισμένο μέσα σε ένα σώμα. Το σώμα μας παίζει ένα σπουδαίο ρόλο. Βεβαίως το πνεύμα μας, σαν πνεύμα, έχει δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες διαθέτουμε σήμερα και τις εκδηλώνουμε. Και αυτές οι δυνάμεις υπάρχουν μέσα μας σπερματικώς τοποθετημένες, διότι μένουν να υπηρετήσουν σε καταστάσεις άλλες. Όταν ο άνθρωπος, επί παραδείγματι, ευρεθεί στον υπερβατικό κόσμο την ημέρα της Αναστάσεως, θα αναπτυχθούν νέες δυνάμεις από μέσα του. Διότι ο άνθρωπος έχει μέσα του εναποταμιευμένες και σπερματικώς δυνάμεις, τις οποίες όμως δεν είναι η ώρα να τις χρησιμοποιήσει. Σήμερα ο Θεός του βάλε σώμα. Και ο άνθρωπος είναι ένα πνεύμα φυλακισμένο μέσα σε ένα σώμα. Το δε σώμα του παίζει ένα σπουδαιότατο ρόλο. Πρώτα απ' όλα, είναι ένα είδος φραγμού που τον χωρίζει από τα άλλα πνεύματα που υπάρχουν τριγύρω στην ατμόσφαιρα. Αν ο άνθρωπος δεν είχε σώμα και ο άνθρωπος ήταν μόνο πνεύμα, θα υφίστατο την άμεση επιρροή των πνευμάτων εκείνων. Το σώμα του είναι φραγμός. Ένας φραγμός βεβαίως τον οποίο ο άνθρωπος τον έχει καταστρέψει, αλλά εν πάση περιπτώσει ένας φραγμός. Και δημιουργεί το σώμα ένα ουδέτερον έδαφος, εις το οποίο το πνεύμα δεν μπορεί άμεσα να επηρεάσει. Επί παραδείγματι, ο άνθρωπος πρέπει να ενδώσει και να ανοίξει με τη θέλησή του το δρόμο. Πρέπει να θελήσει και να προδιαθέσει το σώμα του για αυτό το σκοπό. Να ενδώσει αυτός ο ίδιος. Αν ανθίσταται και δεν θέλει, το σώμα του αποτελεί ένα είδος φραγμού που εμποδίζει την άμεση εκείνη επικοινωνία των πονηρών πνευμάτων προς αυτό. Βέβαια το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην πίστη. Ο Θεός δεν θέλει με έναν τρόπο άμεσο να μας επηρεάζει. Εάν είμαι τα μονάχα πνεύματα, θα βλέπαμε το Θεό όπως τον βλέπουν οι άγγελοι. Θα είχαμε μια άμεση επιρροή του Θεού. Η πίστη δεν θα ήταν θέμα πλέον πίστεως, γιατί θα τον βλέπαμε μπροστά μας. Δεν θα μιλούσαμε περί πίστεως. Σήμερα όμως υπάρχει το ουδέτερον έδαφος του σώματος. Ο Θεός στέλνει τις αποκαλύψεις του με λόγον, με κήρυγμα, με τη γραφή που σου διαβάζει ή με τα γεγονότα τα εξωτερικά, όπως ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο, οι Απόστολοι που ήρθαν και κήρυξαν, το θαύμα που γίνηκε στην παλιά εποχή. Εσύ το βλέπεις. Τα μάτια σου, η αφή σου, η γεύση, η ακοή, οι αισθήσεις, η διάνοια που σκέπτεται. Και συνεπώς υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του πνεύματός σου και εκείνων των πραγμάτων. Υπάρχει μια απόσταση έτσι ώστε να έχεις όλη τη δυνατότητα και τον καιρό να σκεφτείς ελεύθερα και να αποφασίσεις ελεύθερα αν πρέπει να τα δεχτείς ή να τα απορρίψεις. Ενώ εάν δεν ήταν το σώμα, θα είχες μια άμεσον επιρροή. Δεν θα είχε το ο λόγος πανσχάρι σαν ακοή και μετά σαν διανόημα και μετά σαν μνήμη να επηρεάσει το πνεύμα και το πνεύμα να σκεφτεί αν πρέπει να τα δεχτεί ή όχι και να περάσει καιρό. Θα είχες μια άμεσο επιρροή και δεν θα ομιλούσαμε πλέον περί πίστεως. Το σώμα λοιπόν προστατεύει. Το σώμα είναι φραγμός. Το σώμα είναι το ουδέτερο έδαφος το οποίο πρέπει να το διατηρήσεις. Και ο Θεός θέλει στην παρούσα κατάσταση που ευρισκόμεθα να μην το πιέζομαι, να μην το καταπιέζομαι. Θέλει να ζούμε μέσα στο σώμα. Θα έρθει καιρός που το σώμα θα γίνει πνευματικό. Θα έρθει καιρός που θα ξεκινούν και θα αναπτυχθούν άλλες δυνατότητες, τις οποίες έχει το πνεύμα του ανθρώπου στον μελλοντικό κόσμο. Αν όμως σήμερα χρησιμοποιήσεις παράνομους τρόπους, τρόπους τους οποίους ο Θεός δεν τους θέλει και δεν τους δείχνει και τους απαγορεύει, για να φέρεις στην επιφάνεια δυνατότητες που έχει το πνεύμα σου και τις οποίες δεν είναι καιρός ακόμα να χρησιμοποιήσεις και τις φέρνεις στην επιφάνεια τις δυνατότητες αυτές κάτω από την επιρροή άλλων πνευμάτων, τότε το πράγμα είναι επικίνδυνο. Και ο άνθρωπος μπαίνει σε δρόμους πολύ δύσκολους, πολύ ολισθηρούς. Πολύ ολισθηρούς. Μια άλλη μέθοδος για να επικοινωνήσεις με τον υπερβατικό κόσμο είναι όχι να καταπιέζεις το σώμα, αλλά εσύ να δείξεις με μια υποχωρητικότητα και υπακοή και παραχώρηση να υποτάξεις την θέλησή σου στην θέληση άλλου πνεύματος απ' έξω. Είτε είναι άνθρωπος αυτός, Υπνοτισμός, είτε είναι πνεύμα, επικοινωνία με πνευματικό κόσμο, με πονηρά πνεύματα απ' έξω, όπως γίνεται στο πνευματισμό. Και τότε πλέον γίνεται ένα είδος συναλλαγής και συμφωνίας. Το πνεύμα ζητάει από σένα να του παραδώσεις, ή μάλλον το πνεύμα αναλαμβάνει να σου γνωρίσει πράγματα και κρυμμένα, μυστικά, τα οποία δεν ξέρεις, που αφορούν το παρελθόν ή αφορούν το μέλλον, αλλά ζητεί, υπό τον όρο, ότι θα του παραδώσεις το σώμα. Να μπορεί να κατοικεί μέσα σε αυτόν το μέντιουμ. Δεν είναι βέβαια η περίπτωση του δαιμονισμένου, που το μέντιουμ, ο δαιμονισμένος, κατέχεται κατά έναν τρόπο δούλικο, αλλά είναι μια μηδέα συμφωνία που κλείνεται μεταξύ του πνεύματος, το οποίο καλείς, και σου της ελυσεώς σου που παρακορείται. Και του παραδίδεις το σώμα σου για τον απλούστατο λόγο ότι τα δαιμόνια εκείνα, τα οποία υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, ζητούν σώματα και θέλουν να έχουν σώματα, επειδή κάποτε είχαν σώματα και ήσαν ενσώματα όντα. Αυτό το βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν διαβάσεις την Αγία Γραφή και δεις ότι μέσα σε ένα γαδαρινό υπήρχαν 6.000 και ότι αυτές οι 6.000 δαιμόνια ζητήσαν από τον Κύριο να μην τα στείλει στην Άβυσσον, όπου είναι η φυλακή των πονηρών πνευμάτων, αλλά να πάνε στους χείρους. Και τόσες άλλες περιπτώσεις τις οποίες αναφέρει η Γραφή. Η Μαγδαληνή είχε 7 δαιμόνια από τα οποία την ελευθέρωσε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και ο Κύριος λέγει, εάν ο άνθρωπος ακούσει το λόγο και καθαριστεί, δεν λάβει όμως το Πνεύμα το Άγιο και δεν γεμίσει, το δαιμόνιον εξέρχεται βέβαια και πορεύεται δι' ανίδρων τόπων και ζητάει ανάπαυση και δεν ευρίσκει και παραλαμβάνει άλλα ισχυρότερα αυτού δαιμόνια και επιστρέφει και βρίσκει τον οίκον σεσαρωμένον και καθαρών και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο και γίνονται τα έσχατα αυτού χείρονα των πρώτων. Τώρα, με αυτάς τας μεθόδους, με αυτή τη μέθοδο την τελευταία, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς και διάφορα μέσα. Να μην έχει δηλαδή επικοινωνία με πνεύματα κατευθείαν, αλλά να χρησιμοποιήσει μέσα για την επικοινωνία αυτή. Μέσα που χρησιμοποιούν είναι ναρκωτικά διάφορα, όπως οι αρχαίοι Χαλδαίοι που έπιναν το ποτήρι με το ναρκωτικό, περιήρχοντας σε μια έκσταση, ώστε να μπορούν να βλέπουν την θεά Κυβέλη με όλη της την παρουσία και τη μεγαλοπρέπεια να εμφανίζεται μπροστά τους, και πρόκειτο περί πονηρίου πνεύματος, δαιμονίου. Αυτοί όμως το έβλεπαν, οι αρχαίοι ιερείς, Χαλδαίοι. Οι αναθυμιάσεις διαφόρων φυτών που προκαλούν μέθη, νάρκωση και μέθη, όπως γινόταν στα αδελφικά μυστήρια. Η πυθία μέσα από αναθυμιάσεις περιήρχεται σε μια έκσταση. Οι στροβιλισμοί, όπως είναι οι χοροί των δερβισάδων, οι οποίοι στροβιλιζόμενοι περιέρχονται σε έκσταση και κατέχονται από πνεύμα. Οι μενιστίες και αγρυπνίες φτάνουν σε εκστάσεις και επικοινωνίες, όπως γίνεται και πάνω εδώ με τα αναστενάρια. Νηστεύουν προηγουμένως πριν πάρουν την εικόνα και αρχίσουν και χορεύουν και περιέρχονται σε έκσταση, φουσκώνουν τα στήθη τους, γιατί όπως θα δούμε τα τέτοια φουσκώματα γίνονται από δαιμόνια που εισέρχονται μέσα και περπατούν απάνω στη φωτιά χωρίς να καίγονται. Προηγούνται νηστείες και αγρυπνίες, προσευχές δηλαδή στο εικόνισμα του Αγίου. Ή μεταλλομαντίες και κρυσταλλομαντίες, με τη συγκέντρωση της προσοχής σε κάποιο μέταλλο ή κρύσταλλο. Ή ο υπνοτισμός, μαγνητισμός κλπ. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν και με τη χρησιμοποίηση των μέσων αυτών, οι εξωτερικές αισθήσεις τίθενται υπό έλεγχον, ελαττούνται η δράση τους, η συνείδηση περνάει σε μια άλλη σφαίρα, το πνεύμα βλέπει οράσεις, συνομιλεί, αποκαλύπτει μυστικά, ταξιδεύει, περιγράφει, δίδει διαγνώσεις ασθενειών, εγκαταλείπει το σώμα, όπως και στην περίπτωση του θανάτου. Μπορεί να φύγει. Ο άλλος τρόπος, ο αγαθός, λέει ο Παύλος, είτε μετά του σώματος, είτε εκτός του σώματος, δεν ξέρω, μετέβει, διρφάγει έως τρίτου ουρανού. Βλέπετε ότι υπάρχει ο αγαθός δρόμος, τον οποίο μπορεί να πραγματοποιήσει ο Χριστός, αν το θελήσει. Αλλά δεν είναι απαραίτητο. Γίνει και στον Παύλο αυτό. Πήγε με το σώμα ή εκτός του σώματος. Ήταν μια έκσταση, μια έξοδος από το σώμα. και επιστροφή. Εδώ πραγματοποιείται με δυνάμεις σκοτεινές και πονηρές. Τώρα, εάν έρθουμε στην Παλαιά Διαθήκη, και μάλιστα η Βίβλος, η Παλαιά Διαθήκη, μας δείχνει ότι στον αρχαίο εβραϊκό κόσμο, όπως και στους αρχαίους γειτονικούς λαούς, τους ειδωλολατρικούς, εκαλλιεργείται μεγάλη επικοινωνία και υπήρχαν ποικίλες κατηγορίες τέτοιων επικοινωνιών. Θα σας αναφέρω κάμποσες και θα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη τέτοιοι τρόποι επικοινωνίας με τον αόρατο, τον άγνωστο πνευματικό κόσμο. Μία κατηγορία προσώπων στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζονται Τσαρτουμίμ ή Τσαρτουμίμ. Αναφέρονται στο βιβλίο της Γενέσεως στο 1α8 και είναι αυτοί οι ονομαζόμενοι ιεροί γραφείς. Ιεροί γραφείς, οι οποίοι έγραφαν και απεκάλυπταν μυστικά. Διαβάζουμε επί παραδείγματος στο βιβλίο της Γενέσεως στο 1α8. Όταν ο Φαραώ εκείνος του Ιωσήφ είδε τα όνειρα, τις 7 αχές αγελάδες και τις ισχνές αγελάδες, όπως ξέρετε, λέει η γραφή, και το πρωί το πνεύμα αυτού ήταν τεταραγμένο και αποστήλασε κάλεσε πάντα στους μάγους της Αιγύπτου και πάντα στους σοφούς αυτής και διηγήθη προς αυτούς ο Φαραώ τα ενύπνια αυτού. Στην γραφή την εβραϊκή, εκεί που λέει μάγοι και σοφοί, έχει τη λέξη τσαρτουμίμ. Είναι η μάγοι της εποχής του Ιωσήφ αλλά και του Μωυσέως. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο ζήτα 11, όταν ο Φαραώ του Μωυσέως ζήτησε τους μάγους του για να κάνουν θαύματα και εκείνη και δυνάμεις, όπως έκανε ο Μωυσής. Λοιπόν, αυτό το όνομα Τσαρτουμίμ προέρχεται από τη λέξη τσερέτ, θα πει τένα, στυλό που γράφω. Και με αυτό Τσαρτουμίμ εννοούσαν τους εκπροσώπους της ιερής κάστας των ιερέων, της κάστας των ιερέων, οι οποίοι συγχρόνως, επειδή επικοινωνούσαν με τα δαιμόνια και προέλεγαν ή προφήτευαν ή έλεγαν πράγματα και κρυμμένα, ονομάζονται σοφοί. Σοφοί, ότι είχαν σοφία, γνώση δηλαδή, περισσότερα και μεγαλύτερα από τους υπολείπους ανθρώπους. Από μια μεριά. Από την άλλη μεριά, επειδή έπραταν έργα ώστε να μεταβάλουν εξωτερικές καταστάσεις, ήσαν μάγοι. Ήξεραν λοιπόν αυτοί, αφενός να λένε λόγια που οι άλλοι δεν ξέρανε και να γνωρίζουν μυστικά που οι άλλοι δεν ξέρανε και να τα αποκαλύπτουν, ήσαν σοφοί και ήσαν και μάγοι, διότι χρησιμοποιούσαν δυνάμεις υπερβατικές για να μεταβάλουν ή να επηρεάσουν εξωτερικές καταστάσεις. Πώς γινότανε η γραφή, η ιερή γραφή από αυτούς τους ανθρώπους, τους αρχαίους ιερείς, των διαφόρων μυστηριακών θρησκειών? Υπήρχαν 5 τρόποι. Ένας τρόπος ήταν να αφήνει, όπως και σήμερα γίνεται, να αφήνει το χέρι του παθητικά να καταλαμβάνεται από πνεύμα και γράφει το χέρι του χωρίς τη θέλησή του γράμματα και λόγια τα οποία αυτός δεν τα έχει μέσα του, ούτε τη σκέπτεται, δεν τα ξέρει, αλλά γράφει μόνο το χέρι του και τα διαβάζουν κατόπιν. Αυτές είναι αποκαλύψεις πνευμάτων. Ένας δεύτερος τρόπος είναι όταν κάθε μία λέξη, λέξη προς λέξη, του έρχεται στο πνεύμα μέσα και τη γράφει. Του έρχεται στο πνεύμα και τη γράφει. Είναι ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας για τις γραφές. Ένας τρίτος τρόπος είναι να γράφει καθυπαγόρευση φωνών τις οποίες ακούει αυτός από τον υπερβατικό κόσμο, ενώ οι άλλοι δεν ακούν. Αυτός ακούει φωνές πνευμάτων που του μιλούν και γράφει από τον υπερβατικό κόσμο. Ένας τέταρτος τρόπος είναι να γράφει λέξεις και φράσεις τις οποίες βλέπει μπροστά του γραμμένες στον τοίχο, στην ατμόσφαιρα, με φωτεινά γράμματα. Οι άλλοι μπορεί να μην τις βλέπουν. Αυτός βλέπει και γράφει με φωτεινά γράμματα. Άλλος τρόπος επίσης επικοινωνίας για τις γραφές. Και ένας πέμπτος τρόπος είναι να εμφανίζεται μπροστά του πνεύμα, να γίνεται υλοποίηση χεριού πνεύματος, να εμφανίζεται χέρι πνεύματος και να γράφει. Το χέρι του πνεύματος να γράφει κατευθείαν στο χαρτί. Το αντίστροφο το έχουμε και μέσα στην Αγία Γραφή. Θυμόσαστε στον βασιλέα εκείνο της Βαβυλώνος, όταν βγήκε χέρι, λέει, όταν ο ασεβής αυτός βασιλεύς είχε το συμπόσιο του και διέταξε να φέρουν τα ιερά σχέδια από το ναό και ύβριζε κατά αυτόν τον τρόπο το Θεό και εξήλθε χείρ, η οποία έγραψε εις τον τοίχο λέξεις τις οποίες κανείς δεν μπορούσε να αναγνώσει και να διαβάσει. Και εκλήθη ο Δανίλ, ο οποίος διάβασε, διότι προφανώς θα ήταν στη γλώσσα του και μπόρεσε να τα διαβάσει. Ο Δανίλ ερμήνευσε τη γραφή, η οποία ήταν καταδικαστική για τον ασεβή αυτόν βασιλέα. Ώστε λοιπόν, οι Τσαρτουμίμ ήσαν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι επικοινωνούσαν με τον υπερβατικό κόσμο δια της γραφής. Και έγραφαν με αυτούς τους πέντε τρόπους που είπαμε, είτε οι ίδιοι παθητικώς αφήναν το χέρι τους, είτε οι λέξεις ήρχοντο μέσα τους, είτε ακούγανε φωνές, είτε βλέπανε γράμματα, είτε εμφανιζόταν χέρι υλοποιημένο που έγραφε και επικοινωνούσαν και απεκάλυπταν μυστικά. Αυτοί βέβαια, συγχρόνως, επειδή αυτά τα λέγανε, ήσαντε σοφοί και θεωρούντο από τους άλλους ανθρώπους ως σοφότεροι, διότι γνώριζαν μυστικά που οι άλλοι δεν τα εγνώριζαν. Ένας άλλος, μια άλλη κατηγορία που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, εκτός από τους Τσαρτουμίμ αυτούς, είναι οι Τσαχαμίμ. Τσαχαμίμ θα πει σοφοί, και αναφέρεται εκεί στο Έξοδος Ζήτα 11 που μιλάει για τους μάγους και τους σοφούς του Φαραώ, οι οποίοι έκαναν τα θαύματα εναντίον του Μωυσέως. Συνδυάζεται όμως με την προηγούμενη κατηγορία τους Τσαρτουμίμ, και συνεπώς οι Τσαχαμίμ αυτοί και οι Τσαρτουμίμ δεν είναι παρά μάγοι και σοφοί. Η λέξη Τσαχαμίμ θα πει κυρίως, σημαίνει σοφοί. Αλλά επειδή αυτοί μετέτρεψαν τη ράβδο τους σε φίδια, δεν ήσαν απλώς σοφοί, αλλά ήσαν μάγοι και πραγματοποιούσαν επικοινωνίες με υπερβατικό κόσμο. Εκεί στο Δευτερονόμιο που διαβάσαμε, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 10-12, έχουμε μερικές κατηγορίες που αναφέρονται εκεί. Οι εβραϊκές λέξεις είναι οι εξής. Είναι εκείνοι, επί παραδείγματι πρώτα απ' όλα, που διαπερνούσαν τα παιδιά τους διατηρώς. Ποιοι ήσαν αυτοί? Υπήρχε μια κατηγορία που ελάτρευε τον θεόν Μολόχ και οι τοδέμον βέβαια. Και αυτοί εθυσίαζαν τα παιδιά τους στη φωτιά. Δηλαδή τα παραδίδανε στις φλόγες και τα καίγανε, θυσία και προσφορά στον Μολόχ. Ο Θεός το απαγόρευσε αυτό, το απαγόρευε και είπε δεν το ζήτησε ποτέ. Δεν ζήτησε τέτοιο πράγμα. Ήταν μη σκληρό, ήταν απάνθρωπο. Θυσιάζαν τα παιδιά τους. Και θυσίες τέτοιες υπήρχαν και στα αρχαία χρόνια, και θα θυμηθείτε ότι στην Αυλίδα θυσιάστηκε η Ιφηγένεια και ούτω καθεξής. Στους πολέμους έπρεπε να θυσιαστούν είτε άλογα, είτε άνθρωποι, ανθρωποθυσίες, για να έχει ένας πόλεμος μια καλή έκβαση. Και η θυσία αυτή γινόταν διαπληρώθητος. Αλλά εδώ φαίνεται πως είναι και η κατηγορία εκείνων οι οποίοι απλώς περνούσαν τα παιδιά τους από τη φωτιά, ήταν ένα είδος βαπτίσματος μέσα στο πυρ για να τα καταστήσουν άτρωτα από το φόβο εθνιδίων, καταστροφών, κινδύνων κλπ. Όπως πίστευαν. Αυτή η αρχαία ειδωλολατρική και δαιμονολατρική μέθοδος της διελεύσεως διαπυρός διεσώθη στα σημερινά χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, σε αυτές τις φωτιές του Αγιάννη που λένε, που πηδάνε μέσα από τη φωτιά. Αυτά τα έθιμα έχουν μείνει από τα αρχαία χρόνια. Η πραγματική του σημασία ήταν ότι ο διερχόμενος διαπυρός γινόταν άτρωτος από κινδύνους διαφόρους. Βάπτισμα στο πύρο. Επίσης, έχουμε τους ονομαζομένους, αυτούς που ονομάζει κοσέμ, θα πει μάντις. Είναι αυτοί που ανακαλύπτουν κρυφά πράγματα στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον, κάτω από την επιρροή φυσικά υπερβατικών δυνάμεων, οι κοσέμ. ήσαν ακόμα οι μαόνεν, αυτοί που εργάζονται κρίθιες τέχνες και μπορούσαν να μαντεύουν με διάφορα μέσα τα οποία απεργάζονται, να μαντεύουν είτε τις σκέψεις ή και να λένε, σαν τους ιονοσκόπους, ιονοσκόποι ποικίλοι, οι μεώνεν. Σε συνδυασμό με τη λέξη αγίν, που θα πει μάτι, σημαίνει καταρχήν ο ματιάζον, το μάτιασμα που λένε. Το μάτιασμα μπορεί να προέρχεται από δύναμη σατανική, την οποία έχει ένα ψυχοβόλο πνεύμα, ένα πνεύμα επιρροής απάνω σε έναν άλλον ασθενέστερον και αδύνατον. Φυσικά αυτό το πράγμα θα μου πείτε, υπάρχει ισχύ μέσα στον Χριστό, στους πιστούς, όχι. Καμία δύναμη σατανική, καμία επιρροή, καμία επιβολή, κανένα μάτιασμα τέτοιο δεν είναι δυνατό να ισχύσει για τους πιστούς. Στους άλλους μπορεί να γίνει. Άλλοι μπορεί να κάνουν εναντίον άλλων, εάν μάλιστα και εκείνοι είναι επιρρεπείς σε τέτοια πράγματα. Αλλά στους πιστούς ουδεμία δύναμη. Όπως είπε ο Κύριος, θα πατήσετε επί Όφεων και επί Σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Ο πιστός όχι μόνο ελευθερώθηκε, αλλά είναι νικητής και είναι θριαδευτής. Ουδεμία δύναμη στον επηρεάζει, αρκεί να μένει στο θέλημα του Θεού, και όχι μόνο, αλλά μπορεί να δείχνει και τον δρόμο της απελευθερώσεως σε άλλους. Πώς να ελευθερωθούν από την επιρροή τέτοιων πονηρών πνευμάτων. Σε συνδυασμό λοιπόν με τη λέξη αγίν, ημεώνεν, ήσαν αυτοί που μάτιαζαν ή άλλως αυτοί που υπνώτιζαν, είχαν δηλαδή δύναμη μαγνητική επιρροής με τα μάτια τους ώστε να υπνοτήσουν, ή άλλως εκείνοι που παρατηρούσαν προσεκτικά εντόστια ζώων, επί παραδείγματι ανάλογα με τη θέση των εντοστίων μέσα, για να προφητεύσουν για το μέλλον. Να πούμε και τούτη την κατηγορία. Μια άλλη κατηγορία ήσαν οι μενατσές. Συνδέονται οι λέξεις αυτοί, συνδέεται με το ναχάς, που θα πει φίδι, και σημαίνει ο ψιθυριστής, ο σιρίζων σαν το φίδι ή ο προφέρων φράσεις και λέξεις μαγικές, μουρμουρίζων φράσεις και λέξεις μαγικές, ψόρτια. Ο έχων ή άλλος ο έχων γρήγορον αντίληψη σαν του φιδιού και δυνάμενος να μαντεύει και να πιάνει είτε από τη σκέψη κάποιου, να συλλαμβάνει από τη σκέψη του πριν μιλήσει ο άλλος, ή από το κελάιδημα πουλιού, από το πέταγμα πουλιού, να συλλαμβάνει τη μέλη να γίνει. Αυτή την φράση, τη λέξη, τη χρησιμοποιεί η Γραφή σε δύο περιπτώσεις. Στο Γένεσης Λάμδα 27, εκεί όπου ο Λάβαν λέει στον Ιακώβο, είπε δε προς αυτόν ο Λάβαν, παρακαλώ σε να έβρω χάριν εμπροστέν σου, εγνώρισα εκ πείρας. Το εβραϊκό εδώ είναι ότι εκ παρατηρήσεως εγνώρισα, δηλαδή εμάντευσα, ότι ο Κύριος με ευλόγησε εξαιτίας σου. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή στην περίπτωση αυτή, που σημαίνει ότι με παρατήρηση, επιμελημένη παρατήρηση, αλλά όχι κάτω, όχι σκέτη απλή, κάτω από την επιρροή πνεύματος, μου απεκαλύφθη, εγνώρισα ότι ο Κύριος σε ευλόγησε, με ευλόγησε εξαιτίας σου, ότι υπήρξε αιτία ευλογίας σε μένα. Γι' αυτό του ζήτησε να μείνει περισσότερο. Με χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή, με ένα τσες. Επίσης, στο πρώτο βασιλέον, στο κεφάλαιο Κάπα, εκεί όπου ο Βέναδάδ, στο Κάπα 32, όταν η τύχη του σώματος, το άλλο το αρνητικό είναι αστρικό σώμα, μετά είναι το πνεύμα του, το οποίο πνεύμα το συγχαίουν με τον Θεό που είναι διάχυτος μέσα στον κόσμο, είναι ένα είδος πανθεϊσμού, και γενικά οι απόψεις τους είναι περίπλοκες για τον άνθρωπο, οι φιλοσοφικές. Εκείνο το οποίο όμως μπορεί κανείς ιδιαίτερα να τονίσει είναι οι πρακτικές μέθοδοι, τα οποία χρησιμοποιεί ο αποκριθισμός,
2: για να επικοινωνήσει με τον υπερβατικό κόσμο. Οι πρακτικές αυτές μέθοδοι ήσαν από τα αρχαία χρόνια καθιερωμένες. Ποιες ήσαν αυτές οι μέθοδοι? Τις ασκούσαν και οι αρχαίοι. Μαντίες, μαγείες, αστρολογίες, κρυσταλλομαντίες, νεκρομαντίες, χαρτομαντίες και ποικίλα άλλα. Σπλαχνοσκοπίες και ποικίλα άλλα, τα οποία χρησιμοποιούσαν από τα αρχαιότατα χρόνια για να βρουν το υπερβατικό, το μυστήριο, να λύσουν το μυστήριο τριγύρω τους. Και η Βίβλος έρχεται και μας πληροφορεί δι' αυτάς τας μεθόδους, τας οποίας χρησιμοποιούσαν πολλοί άνθρωποι και μέσα στο λαό των Ισραήλ, και άλλες είχαν πάρει από τους Βαβυλωνίους, όπως είχαν πάρει και από τους Αιγυπτίους. Και είπαμε, συνήθως υπάρχουν δύο μέθοδοι. Μία είναι η δια της καταπιέσεως του σώματος, έξοδος με συνεργεία δαιμονιακών δυνάμεων του πνεύματος του ανθρώπου και της ψυχής, ώστε να υπάρξουν και εμφανίσεις ακόμα, να εμφανίζεται σε μακρινά μέρη, σε φίλους του, να συνομιλήσει, να τον δουν, να περιπατήσει, να κάνει να ανάψει φωτιά, να κάνει να ποικίλα πράγματα τέτοια, τα οποία κατορθώνει ο άνθρωπος, ή με το να υποβάλει τον εαυτόν του κάτω από την επιρροή κάποιου πνεύματος, όπως συμβαίνει με τον υπνοτισμό, τον πνευματισμό και ούτω καθεξής. Ήρθαμε να μελετήσουμε μεθόδους τις οποίες η Βίβλος μας αποκαλύπτει και μιλήσαμε για τα εξής περίπου. Είπαμε ότι στη Βίβλο τα δαιμόνια, που ονομάζονται και ματαιότητες, διότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, εμφανίζονται με τα δύο ονόματα Σεϊρίν και Σεδίν. Σεϊρίν θα πει στην πραγματικότητα γίδια, κατσίκες. Και θέλουν να πούν με αυτά, συμβολίζουν, το παίρνουν σαν συμβολικά, του πνεύματος, των δαιμονίων, των δρυμών, των δασών. Κάτι ανάλογο με τον αρχαίο Πάνα που ήταν τραγοπόδαρος και τον παρουσίαζαν σαν τραγοπόδαρο Πάνα τον Βάκχο και ούτω καθεξής. Και σε δίμ που θα πει ισχυρά πνεύματα. Σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται η λέξη αυτή για δαιμόνια των θρημών και επικοινωνίες με πνεύματα τέτοια ή και με δαιμόνια τα οποία ονομάζει σε δίμ ισχυρά. Και ήρθαμε να δούμε μερικές κατηγορίες τις οποίες αναφέρει η Αγία Γραφή, διότι υπάρχει ένας κατάλογος ολόκληρος απαγορευμένων τέτοιων μεθοδιών, τα οποία κανείς μπορεί να εφαρμόσει για επικοινωνία με τον υπερβατικό αυτό κόσμο. Και είδαμε στην Αγία Γραφή τον κατάλογο αυτόν τον οποίο αναφέρει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη για όλες αυτές τις μεθόδους τις οποίες ο άνθρωπος χρησιμοποιεί. Θα τις δούμε δε και αναλυτικά και τις ήδη εξετάσαμε μιαν σειράν από αυτές αναλυτικά, ώστε να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για όλα αυτά. Αναλυτικώς ήρθαμε και είδαμε αυτές τις μεθόδους και είπαμε ότι είναι πρώτα απ' όλα οι ονομαζόμενοι τσαρτουμίμ στην γραφή στο βιβλίο της Γενέσεως στο Μ8 είναι ήσαν ιερείς γραφείς, εκείνοι οι ιεροί γραφείς, εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην εποχή της Αιγύπτου από τους Φαραώ ως ιδιαίτεροι των Φαραών και συνήθως ήσαν ιερείς οι οποίοι είχαν γνώσεις ειδικά. Και αυτοί φαίνεται αναφέρονται και στην εποχή εκεί του Ιωσήφ, αλλά και στην εποχή του Μωυσέως στο βιβλίο της Εξόδου, στο Ζήτα κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο. Είπαμε μάλιστα τους πέντε τρόπους τους οποίους χρησιμοποιούσαν τον παλιό εκείνο καιρό για την ιερά αυτήν γραφή. Είτε άφηναν παθητικά το χέρι τους να γράφει χωρίς βούληση και διανόηση από μέσα τους, άδειαζαν τον εαυτό τους και άφηναν το χέρι παθητικά να καταληφθεί από δαιμόνιον και να αρχίσει να γράφει, ή εδέχοντο την κάθε λέξη στο πνεύμα του, την οποία την έριχνε το δαιμόνιο, την κάθε λέξη την οποία έγραφαν, ή ακόμα έβλεπαν τις λέξεις γραμμένες έξω, είτε στην ατμόσφαιρα, είτε στο τοίχο, κάτι ανάλογο σαν και εκείνο που γίνηκε στο παλάτι εκεί του Βαβυλωνίου βασιλέως, όταν ένα χέρι έγραψε μια καταδίκη. Είτε έγραφαν καθ' υπαγόρευση φωνών, τα οποία ακούγανε, πνευμάτων διαφόρων, είτε ακόμα έβλεπαν χέρι πνεύματος ορατό, το οποίο έγραφε ή έπαιρνε το δικό τους για να γράψει. Υπήρχαν συνεπώς όλες αυτές μέθοδοι. Μιλήσαμε ακόμα για τους μενατσές, που ήσαν αυτοί ψιθυριστές, σιρίζοντες, και οι λέξεις αυτές, αυτή συνδέεται με τη λέξη ναχάς, που θα πει θύδι. Και επρόφεραν, ήσαν οι προφέροντες μαγικές φράσεις, ή άλλος εκείνος που είχε τη γρήγορη αντίληψη του φιδιού και η δύνατο να μαντέψει με μίαν παρατήρηση, είτε στο πέτασμα πουλιού, είτε το κελάινιμα πουλιού, να μαντέψει. Και αναφέρονται περιπτώσεις τέτοιες, τις οποίες είπαμε στο Γένεσις Λάμδα 27 και στο πρώτο βασιλέον Κάπα 32 και 33. Ίσονται ακόμα η Μεχασεφ, η ρίζα της λέξεως σημαίνει προσεύχομαι, αλλά μόνο σε ψεύτικους θεούς, σε δαίμονες. Ίσονται η Τσοβέρ Τσεβέρ, και είναι αυτοί ίσονται οι κατασκευάζοντες μαγικά ή φυλακτά, ή κάποιος που με μαγείες και ξόρτια επικαλείται δαιμόνια σε κοινωνία μαζί του και παίρνει πληροφορίες, και κάτι ανάλογο γίνεται σήμερα στις σύγχρονες συνεδριάσεις πνευματιστών που προφέρουν λέξεις και επικαλούνται τα δαιμόνια. Ίσαντε η Σοέλ Ωβ, οι συμβουλευόμενοι τα δαιμόνια. Ωβ θα πει δαιμόνιο, και αρχικά εσήμαινε αστή. Το ασκή. Ο Ελιού αναφέρει εκεί στη συζήτησή του με τον Ιώβ ότι είναι σαν το ασκή, το γεμάτο από κρασί και δεν μπορεί να μιλήσει. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή Ωβ. Και επίσης αναφέρεται στο Βυργίλιο, ο Βυργίλιος αναφέρει στην Ενιάδα, ότι η Σίβυλα, όταν κατελαμβάνεται από το δαιμόνιο, το στήθος της εφούσκωνε, το ανάστημα της μεγάλωνε, έμοιαζε να μεγαλώνει. Συνεπώς Ωβ θα πει medium, και αργότερα δαιμόνιον, και αναφέρεται περί αυτού στο Λεβιτικό, στο Κάπα 27 και πράξεις, στις πράξεις και στους Φιλίππους, όταν εκείνη η κοπέλα, η μαντεβωμένη, η οποία είχε δαιμόνιον,

οι παρατηρητές των άστρων για οροσκόπηση. Είδατε τα οροσκόπια τα οποία φτιάχνουν. Τώρα στην αρχή του έτους γράψανε διάφοροι αστρολόγοι από την μελετώντας τα ζώδια και παρατηρούντας τα ζώδια, μιλήσανε για το μέλλον. Για την τύχη, τι θα γίνει, τον καινούριο χρόνο που μπήκε, παραδείγματι. Ή μιλάνε για το οροσκόπιο κάθε ανθρώπου. Ποιο καιρό γεννήθηκες, να σου πούνε τι θα σου συμβεί στη ζωή σου. Και επειδή συμβαίνει, διότι ο κόσμος είναι κάτω από την κατοχή του Σατανά και κάτω από τη διακυβέρνηση του Σατανά, και συμβαίνει βέβαια μερικά πράγματα να γίνονται. Ή τα επιτρέπει και ο Θεός. Διότι επειδή οι άνθρωποι δεν αγάπησαν την αλήθεια και δεν έστρεψαν την προσοχή τους στη φωνή της αληθείας, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού στην προς Θεσσαλονικής επιστολή, ο Θεός πέμπει σε αυτούς ενέργεια πλανής, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος. Επειδή δεν θέλησαν την αλήθεια, επειδή ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και ήταν η αποκάλυψη της αλήθειας του Θεού, και αυτοί απέρριψαν αυτήν την αλήθεια του Θεού, απέρριψαν και απορρίπτουν τον Χριστό, και είναι διατεθειμένοι και έτοιμοι και πρόθυμοι να δεχτούν κάθε επιρροή και πληροφορία απ' έξω. Ο Θεός στέλνει ενέργεια πλάνης. Και συμβαίνουν γεγονότα μέσα στην ιστορία τα οποία έρχονται να τους επαληθεύσουν αυτό το οποίο αυτοί πιστεύουν. Πάντως χάρη να πεθάνει κάποιος. Γιατί ο Θεός τον παραδίδει σε κρίση. Κάποιος μεγάλος, επί παραδείγματι, προλέγουν τον θάνατο κάποιου. Και γίνεται αυτό. Ή προλέγουν κάτι άλλο, μπορεί να γίνει. Και έτσι δημιουργείται η πίστη εις τα λόγια τους και εις τις παρατηρήσεις τις οποίες αυτοί κάνουν. Είναι λοιπόν οι οροσκόποι. Να πας συνεπώς να σου πούνε για τη ζωή σου ανάλογα με το πότε γεννήθηκες και λοιπά, δεν είναι καλό. Διότι δεν γίνεται έτσι απλώς από παρατήρηση, αλλά είναι προφανώς, είναι προφανές ότι είναι επιρροή δαιμονιακή. Και ο άνθρωπος συνηθίζει σε μια επικοινωνία τέτοια, η οποία είναι επικίνδυνη. Έπειτα είναι η μόντιιμ λεχοντασίμ. Τι ήσαν αυτοί? Αυτοί ήσαν οι μηνολόγοι, όπως τους λέει στη γραφή. Μηνολόγοι προγνωστικοί, που έκαναν προρήσεις σε έκαστον μήνα. Τι μέλη να γίνει σε τούτο το μήνα. Οι μηνολόγοι προγνωστικοί. Και έκαναν τις προφητείες τους αυτές τις έδιδαν εκ παρατηρήσεων ποικίλων τις οποίες έλεγαν. Βέβαια τις περισσότερες φορές το δαιμόνιο εξαπατά τον κόσμο. Αφού σου δώσει κάτι για να πιστέψεις, να φτάσεις στην πίστη, μετά σε ξεγελάει και σε εξαπατά για να σε οδηγήσει εκεί που θέλει αυτό. Είναι ακόμα η Ασάφ θα πει μάγος, που κάνει απόκρυφες ενέργειες για να ασκήσει επιρροή ή να μεταβάλει μια κατάσταση ή να επηρεάσει πρόσωπα. Τέτοιοι μάγοι υπήρχαν στην εποχή του Δανίλ, εκεί στη Βαβυλώνα, και μας τους αναφέρει ο Λόγος του Θεού, εκεί στον Δανίλ, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 20 εδάφιο. Μας λέει μάλιστα ότι ο Δανίλ είχε σοφία μεγαλυτέραν από όλους τους μάγους, οι οποίοι αντλούσαν από δαιμόνια, πληροφορίες από δαιμόνια. Και εν πάση σοφία, εν πάση υποθέσεις σοφίας και νοήσεως, περί της οποίας ο βασιλεύς ρώτησε αυτούς, τον Δανίλ και τους συντρόφους του, έβρικεν αυτούς δεκαπλασίως καλυτέρους παραπάντα στους μάγους και επαϊδούς όσοι ήσαν εν παντή το βασιλείο αυτού. Αυτοί ήσαν οι Ασάφ, οι μάγοι. Αυτοί λοιπόν έκαναν μαγεία. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή διάφορα μέσα για να ασκήσουν επιρροή δαιμονιακή απάνω σε πρόσωπα. Και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί είναι δυνατόν να εκδικηθούν ή δυνατόν να κάνουν κακό. Με το κακό που κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, όταν αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δυνάμεις ισχυρές, μεγάλες, στη ζωή και να επηρεάσουν κάποιο πρόσωπο. Αυτοί λοιπόν ήσαντε μάγοι που μας αναφέρονται εις τον Δανίλ, οι Ασάφ.

Και είναι ακόμα οι γασρίν που είναι μυρολόγοι, δηλαδή αυτοί που λένε τη μοίρα, όχι μυρολόγοι που λένε που κλαίνε, αυτοί που μυρολογάνε, αλλά οι μυρολόγοι με όμικρο γιώτα που λένε τη μοίρα του ανθρώπου. Και λένε τη μοίρα του ανθρώπου κοιτώντας το χέρι, παράδειγμα, ή γνωρίζοντας την ποια εποχή γεννήθηκες, ποιο μήνα γεννήθηκες και, ή την ώρα της γεννήσεώς σου. Αναφέρονται εδώ στο Δανιήλ, στο β' κεφάλαιο, στο 27 εδάφιο, όταν μας λέει εκεί, απεκρίθη ο Δανιήλ ενώπιον του βασιλέως και είπε, το μυστήριον περί του οποίου ο βασιλεύς επερωτά και το όνειρό του. Δεν δίνανται σοφοί, επαειδοί, μάγοι, μάντης να φανερώσουν προς το βασιλέα. Βλέπετε όλο αυτό το συνάφι περιτριγύριζε αυτούς τους αρχαίους βασιλείς για να τους πουλάνε δίθεν σοφία. Για να τους πουν τα μέλλοντα, να τους πουν την έκβαση μιας εκστρατείας, να τους πουν διάφορα πράγματα ή να ματαιώσουν τις ενέργειες των εχθρών τους, είτε να κάνουν κακό στους εχθρούς του βασιλέως και περιτριγύριζαν βασιλείς. Αλλά μήπως στα σημερινά χρόνια, στα σύγχρονα χρόνια, νομίζετε πως τα πράγματα άλλαξαν? Αναφέρεται για τον Χίτλερ ότι είχε επιτελείο μάγων γύρω του. Επιτελείο μάγων γύρω του. Για να του πούνε για την έκβαση του πολέμου. Και φυσικά τον πλάτησαν. Απλούστατα. Και τον έτρεφαν με ελπίδες, αναμφισβήτητα, για να τον οδηγήσει ο Θεός στην καταστροφή. Και τέτοια πράγματα κάνουν μεγάλοι, πολλοί από τους μεγάλους, οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν επιρροή ή να μάθουν μυστικά. Αν έρθουμε τώρα στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε ότι και στην Καινή Διαθήκη έχουμε περιπτώσεις. Γιατί ο κόσμος δεν έπαψε να είναι ίδιος. Πουλημένος κάτω από την αμαρτία, κατεχόμενος από δαιμόνια και δυνάμεις σατανικές, και μόνο όταν ο άνθρωπος ειλικρινά μετανοήσει και επιστραφεί στον Χριστό, ελευθερώνεται. Ο Ιησούς Χριστός δεν σε σώσει απλώς από τις αμαρτίες σου. Δεν είναι που σβήνει τις αμαρτίες σου. Ούτε καν απλώς μόνον νικά τις δυνάμεις τις αμαρτωλές που κατοικούν μέσα σου και τις οποίες φέρνεις κληρονομικά και τις ονομάζει η Αγία Γραφή ο παλαιός άνθρωπος. Δεν είναι μόνο αυτό. Ο Ιησούς Χριστός σε απαλλάσσει από δυνάμεις δαιμονιακές οι οποίες σε δένανε. Πρώτα απ' όλα οι περισσότεροι των ανθρώπων μέσα στον κόσμο έχουν δώσει τόπο στα δαιμόνια. Χαρτοπεξία μπορεί να είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Η πορνεία είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Η βλασφημία είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Η ύβρις και αισχρολογία είναι αποτέλεσμα δαιμονίου. Και όλα αυτά τα πράγματα τα συναφή. Και οι άνθρωποι τα είχαν αυτά. Και τα έχουν. Και όλοι οι πιστοί που είναι σήμερα πιστοί, άλλοτε ποτέ, ευρισκόντουσαν κάτω από την επιρροή δαιμονίων. Πάθη διάφορα μέσα στη ζωή. Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει ότι από την Μαγδαληνή τη Μαρία ο Κύριος έβγαλε 7 δαιμόνια. Είσαι δαιμόνια κοσμικότητος, είσαι δαιμόνια πορνείας, είσαι δαιμόνια ποικίλα, ποιος ξέρει τι είσαι μέσα της. Έβγαλε 7 δαιμόνια. Και πόσα άλλα που ήταν διαφόρους άλλους. Μήπως ο Παύλος δεν είχε δαιμόνιο και πάθος αυτής πολέμου και μάχης εναντίον μίσους, εναντίον των χριστιανών. Και ο Λόγος του Θεού λοιπόν έρχεται να μας πει ότι ο Χριστός όταν ελευθερώνει τον άνθρωπο τον μεταφέρει από την εξουσία του σκόπους εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, ο οποίος μετέθεσε ημάς, μας μετέθεσε, άλλαξε θέση, σε μετέθεσε ο Θεός εκ της εξουσίας του σκότους όπου ήσουνα. Τι θα πει στην εξουσία του σκότους? Έκανε ό,τι ήθελε το σκοτάδι απάνω σου, ο διάβολος. Ό,τι ήθελε έκανε. Από την εξουσία του σκότους σε μετέθεσε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Και σήμερα χαίρεις να απολαμβάνεις την ελευθερία, να επικοινωνείς με το Θεό και δοξάζεις το Θεό. Αλλά αυτό το ευεργέτημα, αυτό το αγαθό, πώς το κέρδισες? Δεν είναι ικανό της δικής σου. Δεν είναι με την δύναμή σου που το πέτυχες. Δεν είναι θέμα σοφίας και ξυπνάδας. Είναι επενεργία του Αγίου Πνεύματος. Είναι σωτηριακής απελευθερώσεως, την οποία κάνει ο Ιησούς Χριστός
μέσα στη ζωή του ανθρώπου και ελευθερώνει τον άνθρωπο από τα δεσμά του διαβόλου και από τα δεσμά της αμαρτίας. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή να αναφέρονται μερικές κατηγορίες. Επί παραδείγματι πρώτα απ' όλα αναφέρονται οι μάγοι με το όνομα και με το όνομα φαρμακοί. Φαρμακοί. Φαρμακία θα πει μαγκανία στην Αγία Γραφή. Επειδή αυτοί οι μάγοι χρησιμοποιούσαν πολλές φορές φάρμακα για να επηρεάσουν, κυρίως δε ναρκωτικά. Ήσανε ή για τον εαυτό τους, τα χρησιμοποιούσαν για να περιέλθουν σε έκσταση και να είναι πιο επιρρεπείς και πιο ευάλωτοι από τα δαιμόνια, όπως γινόταν με την πυθία επάνω στους ελφούς, που μάσαγε τη δάφνη εκείνη και καίγανε και με τις αναθυμιάσεις αυτές που βγαίνανε εκεί στο τρίπολο που καθότανε, οι αναθυμιάσεις που ανεβαίναν την μεθούσαν. Την περίγαγαν, ήσανε ναρκωτικά αυτά, φυτά, διάφορα τα οποία την φέρνανε σε μια κατάσταση μέθης και εκστάσεως. Και συνεπώς ήταν περισσότερο ευάλωτη, διότι αδρανούσε η θέληση. Ένα πράγμα το οποίο το δαιμόνιο προσπαθεί να κάνει είναι να καταργήσει τη θέληση του ανθρώπου. Διότι ο άνθρωπος έχει ένα σπουδαίο μέσο αντιστάσεως εναντίον του πονηρού κόσμου. Αυτό είναι η θέλησή του. Εάν η θέλησή σου είναι ισχυρά, είναι δρόσα, πρέπει να θέλεις. Βλέπετε τον Κύριον, ο Ιησούς Χριστός ήταν μια προσωπικότης γεμάτη από θέληση. Δρούσες όλη την ημέρα. Θεράπε, δεν μιλούσε, εκείνη το συνεχώς, μια ακίνητος προσωπικότης, τη νύχτα προσήφιετο. Ήτανε ενεργός τοποθετημένος εναντίον του κόσμου του πονηρού. Εάν η θέλησή σου είναι ενεργός και αγία, αναγεννημένη και κατευθύνεται από το Πνεύμα το Άγιον, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα το δαιμόνιο. Και αν έρθει, η ισχυρά σου θέληση από μέσα ανθίσταται. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος, αντίστηκε το διαβόλο, αντίστηκε. Σήμερα με πήρε μια ψυχή, μια αδελφή, η οποία έχει συχνά επιρροές τέτοιες και με ρωτούσε, μου λέει, μου έρχονται λέει κάτι σκέψεις, λέει τέτοιες. Μα εδώ καταλαβαίνεις, της λέω. Προηγουμένως είχε βλασφημίες, άκουγε μέσα της. Μα δεν καταλαβαίνεις, της λέω, ότι είναι δαιμόνια. Αντιστάσου, και η καημένη έχει πολύ αδύνατη θέληση. Βρε, αντιστάσου, να σταθείς στα πόδια σου, να αντισταθείς, της λέω. Να μάθεις να πολεμάς. Σε όλους συμβαίνουν αυτά. Αλλά πρέπει να έχεις μια θέληση η οποία αντιστέκεται. Έτσι λοιπόν οι φαρμακοί χρησιμοποιούσαν φάρμακα για να περιέλθουν, να μουδιάσουν, να αδρανίσει η θέληση, να αδρανίσει και να θολώσει το πνεύμα, για να, το σώμα να παραλύσει, για να μπορέσει να γίνει ο άνθρωπος περισσότερο ευάλωτος στην επιρροή.

τον Στριμώνα. Για να μπορέσουν να περάσουν τον Στριμώνα, επειδή ήταν, φαίνεται, είχε κύμα, είχε θεατό νερό πολύ, για να περάσουν τον Στριμώνα, χρειάστηκε να θυσιάσουν λευκά άλογα. Έτσι είπαν οι Μάγοι, φαρμακεύσαντες. Χρησιμοποιεί τη λέξη φαρμακεία, που θα πει ότι χρησιμοποίησαν με μαγικά μέσα, μαγκαρίες, μαγείες, για να φαρμακεύσουν τον ποταμό, να μαγέψουν τον ποταμό, να ησυχάσει για να μπορέσει να περάσει η στρατιά. Και θυσίασαν κατά την διαταγή, κατά την συμβουλή μάλλον, των μάγων λευκά άλογα. Λευκά άλογα. Και τη λέξη φαρμακεία η Αγία Γραφή την βάνει, όπως ξέρετε, μαζί με την ειδωλολατρία. Φαρμακοί, ειδωλολάτρες, μάγοι κλπ. Είναι μαζί αυτοί. Επειδή συνήθως αυτοί που κάνουν τις μαγείες επικοινωνούν με δαιμόνια. Αλλά τα δαιμόνια δεν επήγαιναν πάντοτε κατευθείαν να επικοινωνήσουν με το δαιμόνιο, απευθύνοντος σε ένα άγαλμα, είδωλο. Το είδωλο όμως ήταν παράστασης, η οποία πίσω της έκρυβε κάποιο δαιμόνιο. Ο Δίας, ο Απόλλων, ο Απόλλων είναι ο Απολίων των γραφών. Ο Θεός Απόλλων των Ελλήνων είναι ο Απολίων των οποίων αναφέρει στην Αποκάλυψη. Ο επικεφαλής των δαιμονίων. Και η λατρεία του Απόλλωνος εδώ στους Δελφούς δεν ήταν παρά λατρεία του διαβόλου, ο οποίος το ξέρει στη μάχη με τα βέλη του. Και σύμβολό του ήταν ο ήλιος. Εξού η ηλιολατρία από τα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα. Θα δείτε ανθρώπους οι οποίοι πάνε να κάνουν την προσευχή τους ή να λατρέψουν και στρέφουν προς την Ανατολή. Αυτό είναι από μινάρι από τα αρχαία χρόνια. Από τη λατρεία του ηλίου, στην πραγματικότητα όμως δεν ελατρεύεται ο ήλιος. Πίσω από τον ήλιο ήταν ο Σατάν, του οποίου σύμβολον ήταν ο ήλιος. Το ίδιο και στην Βαβυλώνα. Ο Βάαλ ήταν ο ήλιος. Αλλά ο ήλιος ήταν απλώς ο ορατός ήλιος, σημάδι ορατό του αοράτου Θεού. Και ο αόρατος Θεός ήταν ο Σατάν με τον οποίο επικοινωνούσαν. Και αναφέρεται εκεί στις Γαλάτας, προς Γαλάτας έψιλον 20, βλέπετε βάνει μαζί εκεί τους μάγους και τους ειδωλολάτρες. Τα έργα της Σαρκός τα αναφέρει εκεί. Και λέει, τα έργα της Σαρκός, Γαλάτας έψιλον 20, μας λέει, τα έργα της Σαρκός είναι φανερά, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία. Βλέπετε, έχθρες και ούτω καθεξής, έρηδες κλπ. Τα βάνει μαζί, ειδωλολατρία, φαρμακεία, δηλαδή μαγκανία, μαγεία. Και αναφέρεται επίσης στο Αποκάλυψης ΚΑ8, εκεί που λέει, όπως είπαμε, ότι δεν έχουν αυτή συμμετοχή και είσοδο μέσα στην Βασιλεία του Θεού. ΚΑ8. Οι δε δειλοί και άπιστοι και ευδελικτοί και φωνείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτρες και πάντες υψεύστε. Θέλουσι έχει τη μερίδα αυτών στη λίμνη του πυρός δικαιωμένη με πυρ και θείο. Ούτως είναι ο θάνατος ο δεύτερος. Βλέπετε λοιπόν όλες αυτές τις κατηγορίες. Μία ακόμα περίπτωση είναι αυτή που αναφέρει στο Πράξεις Ι.Θ.19. Αξίζει να διαβάσουμε τα χωρία εκείνα από το Λόγο του Θεού για να δούμε τη μεγάλη δύναμη του Ευαγγελίου και του Κυρίου Ιησού Χριστού εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων, διότι θα πρέπει να τονίσω ότι για τους ανθρώπους του Θεού καμία επιρροή δεν έχουν εδυνάμεις αυτές οι σκοτεινές, διότι ο Χριστός στο Σταυρό απεγύμνωσε αρχές και εξουσίες. Αρκεί το παιδί του Θεού να μπαίνει στο θέλημα του Θεού, να μην πατάσει τα χωράφια του διαβόλου. Αν πατήσει τα χωράφια του διαβόλου, αν πράξει αμαρτία, θα σε περιποιηθεί. Θα σε περιποιηθεί. Πέφτει στα χέρια. Είναι σαν του λες, εδώ είναι. Βούταμε. Και θα σε βουτήξει και η συνέχεια θα την δεις μέσα στη ζωή σου. Όσο μένει στο θέλημα του Θεού, σταυρωμένος, στο σταυρό του Γολγοθά, καταδικασμένη παλιά σου ζωή και επιμένεις στο θέλημα του Θεού, καμία απολύτως επιρροή, ούτε μαγεία, ούτε μαγκανία, ούτε δαιμόνια,

όλες οι δυνάμεις του εχθρού μπορούν να έχουν απάνω στον άνθρωπο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός που μας ελευθέρωσε, μας έδωσε λέει την εξουσία επί σκορπίων και όφεων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού. Να πατώ. Δεν μπορεί να σε βλάψει τίποτα. Αρκεί όμως να μένεις στο θέλημα του Θεού. Να είσαι άφομος. Να μην τα λογαριάζεις. Τίποτα δεν μπορεί να σου κάνει ο διάβολος. Έχει νικηθεί. Είναι νικημένος από τον Χριστό. Νικημένος. Εμείς δεν μπορούμε να τον νικήσουμε. Ούτε πρέπει να τον προκαλούμε. Αφού ένας αρχάγγελος ολόκληρος δεν τόλμησε να τα βάλει μαζί του και δεν εξέφερε βλάσιμο κρίση. Ένας αρχάγγελος ολόκληρος. Συνεπώς ο πιστός δεν πρέπει να τον προκαλεί τον Σατανά. Αλλά δεν πρέπει να δίνουμε σημασία. Και αν έχουμε πειρασμούς, θα λέμε: είπα επίσης ο Σατανά είσαι νικημένος από τον Χριστό, τον Κύριό μου. Εγώ είμαι του Κυρίου και θα αντιστέκεσαι. Και δεν μπορεί να σε πιάσει. Ως λέον οριόμενος γυρίζει. Αλλά με σένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δεν έχει τίποτα με τη ζωή σου, εάν εσύ αντιστέκεσαι. Εδώ στις πράξεις, στο Ι.Θ.9, είναι πραγματικά καταπληκτικό. Τι λέει εδώ, στο Ι.Θ.? Θα το διαβάσω. Να διαβάσω όλη αυτή την ιστορία του Παύλου από το 8. Στην Έφεσο. Ο Παύλος στην Έφεσο. Και εισελθώνει στην συναγωγή Ελλάδη με τα Παρισία. Διαλεγόμενος 3 μήνες και πείθων εις τα περί της βασιλείας του Θεού. Επειδή όμως την έσαι σκληρύνοντο και δεν επίθοντο, καθολογούνται στην οδόν του Κυρίου ενώπιον του πλήθους, απομακρυνθείς από αυτόν, απεχώρησε τους μαθητάς, διαλεγόμενος καθημέραν εν το σχολείο, τεινός, ως της ελέγεται τύραννος. Έγινε δε τούτο επί 2 έτη, ώστε πάντες οι κατοικούντες στην Ασία ήκουσαν το λόγο του Κυρίου Ιησού, Ιουδαίοι τε Έλληνες. Και ο Θεός έκαμνε για των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μαντήλια ή περιζώματα, και έφευγον από αυτόν εασθένειε και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντον από αυτόν. Ασθένειες βράγαν την προέλευσή τους σε πονηρά πνεύματα. Εδώ ο Κύριος έβαλε τα χέρια του σε ένα κουφό και λέει: το δαιμόνιον το κοφόν έξελθε εξ αυτού. Μα ήταν κουφός. Αυτόν θα τον πηγαίνανε στον οτορινολαριολόγο, θα του κάνει πλύσεις μέσα, θα του ρίχνε φάρμακο. Αλλά φεύγει το δαιμόνιο με πλύσεις και με φάρμακο. Ήτανε δαιμόνιο που του είχε κλείσει τα αυτιά και του είχε προκαλέσει κόφανση. Και ο Κύριος όταν έβαλε τα δαχτυλά του είπε: σε σένα λέγω το δαιμόνιο το κοφόν, έξελθε εξ αυτού. Και βγήκε το δαιμόνιο και ξεμπουλώσαν τα αυτιά του. Κάψε. Του τα είχε μπουλώσει δαιμόνιο. Η συγκύπτουσα γυναίκα είχε λέσει ο διάβολος, λέει, τόσα χρόνια. Ήταν δαιμόνιο. Και ούτω καθεξής. Πολλές αρρώστιες έχουν την προέλευσή τους σε δαιμόνια. Πολλές αρρώστιες. Έστω και αν φαίνονται εξωτερικώς ότι είναι οργανικές παθήσεις. Γιατί προσβάλλει τα όργανα. Και να αποκλείεται πολλές από τις αρρώστιες τις οποίες κυνηγάνε οι επιστήμονες και οι οποίοι σκιαμαχούν, κυνηγάνε σκιές, γιατί δεν υποπτεύονται ότι πίσω από αυτές τις τρομερές αρρώστιες είναι δαιμόνιον, το οποίο ο Θεός το επιτρέπει για να χτυπάει τον άνθρωπο και να βασανίζει τον άνθρωπο αυτούς τους τελευταίους καιρούς. Και εξήρχοντα τα πνεύματα τα πονηρά, το όνομα του Κυρίου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, λέγοντες, συγγνώμη, και την έσαι από τον πνευματικό ορκίστρα, τα πονηρά εξήρχοντα από αυτόν, στο 13 έλεγε. Και την ΕΣ από των περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων. Τι είσαι αυτοί, εξορκιστές Ιουδαίοι. Είσαι Ιουδαίοι οι οποίοι προφέρανε μαγικές λέξεις ξόρκια για να βγάλουν δαιμόνια και να επηρεάσουν δαιμόνια. Και κάνανε. Βέβαια, αλλού τα δαιμόνια τους ακούγανε. Γιατί είχαν συμφέρον να τους ακούνε. Αλλά για κοιτάξτε τι γίνει και εδώ πέρα σε μια περίπτωση. Επειδή τους είχαν παρενοχλήσει, τους είχε ενοχλήσει ο Παύλος, είχαν ενοχληθεί τα δαιμόνια, πήγανε και τούτοι εδώ να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Ιησού, το οποίο ο Παύλος μεταχειριζόταν.
Και την έσλεη αυτών περιερχομένων εξορκιστών Ιουδαίων, επεχείρησαν αναπροφέρωση επί τους έχοντας τα πνεύματα τα πονηρά. Το όνομα του Κυρίου Ιησού. Όσο λέγανε εξόρκια, τα δαιμόνια φεύγανε ή κάνανε πως φεύγανε, υποκρίνονο, δεν τους πειράζανε γιατί σου λέει, δική μας είναι, δικά μας λόγια χρησιμοποιούν. Όταν όμως πηδήσανε στο άλλο χωράφι και χρησιμοποίησαν το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσείς τι κάνετε, τι κάνετε, τον εχθρό μας, το όνομα του εχθρού μας χρησιμοποιείται για να βγάλετε εμάς. Και τι λέει εδώ πέρα. Έλεγαν αυτοί λοιπόν, σας ορκίζομαι εις τον Ιησού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Δεν τον πίστευα. Αλλά ποιοι είδαν ότι το όνομα του Ιησού Χριστού είχε αποτελέσματα, σας ορκίζομαι στο όνομα του Ιησού, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει. Δεν είχαν καμιά σχέση. Ο Παύλος κηρύττει. Και οι πράτοντες τούτο ήσαν 7 κοινές Ιη Ιουδαίου αρχιερέως ονομαζομένου Σκεβά. Αποκριθένδε το πνεύμα των πονηρών, είπε. Τον Ιησού γνωρίζω και τον Παύλο ξέρω. Σεις όμως ποιοι είστε. Και πηδήσασε επ' αυτούς ο άνθρωπος, εις τον οποίον ήταν το πνεύμα των πονηρών και νικήσασε αυτούς, ίσχυσε κατά αυτόν. Εστά είσαι αυτοί. Ώστε γυμνοί και τραυματισμένοι έφυγαν εκ του οίκου εκείνου. Σκεφτείτε τι γίνεται. Γιατί αυτοί με το πνεύμα των πονηρών που είχαν μέσα τους είχαν τεράστια δύναμη. Από αλυσίδες πάνε. Γι' αυτό ονομάζονται σεδίμ. Που να πει ισχυρά πνεύμα. Πολλοί δεν μπορούν να τους βάλουν κάτω όταν έχει το πνεύμα μέσα. Και βούτυξε τους 7 αυτούς λοιπόν και τους ξυλοκόπησε. Και φύγανε κατατραυματισμένοι μόλις που διασώθηκαν. Και τούτο έγινε γνωστό εις πάντας Ιουδαίους και Έλληνας, τους κατοικούντας στην Έφεσο, και έπεσε φόβος επί πάντας αυτούς και μεγαλύνεται το όνομα του Κυρίου Ιησού. Και πολλοί τον πίστεψαν, τον ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερώνονται στα σπράξεις αυτών. Πολλοί δε και εξεκείνων ήθνες έκαμνων τας μαγείας, φέρονται στα βιβλία αυτών, κατέκαιον ενώπιον πάντων, και αριθμίσανται στα στιμάς αυτών, έβρων 50.000 αυγυρίου. Ούτω κρατεώς ύψανε και λύσχυε ο λόγος του Κυρίου. Θα πούμε μερικά ακόμα, αλλά στο άλλο μας μάθημα, για αυτούς τους τα περίεργα πράξαντας, πολλοί τον τα περίεργα πραξάμπου, λέει, τα περίεργα πραξάμπου. Μάγοι, μάγοι κι αυτοί. Αλλά κοιτάξτε τη δύναμη του Ευαγγελίου, κοιτάξτε το θρίαμβο του Ευαγγελίου, κοιτάξτε ότι ο δούλος του Θεού με το όνομα του Ιησού Χριστού κατήσχυε επάνω σε όλα αυτά τα πνεύματα. Για να τονίσω ότι καμία δύναμη δεν μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας ελευθέρωσε και μας μετέφερε από την εξουσία του σκότους εις την βασιλεία μου της αγάπης αυτού και ανήκομαι εις τον Ιησού Χριστό και είμαι τα όργανα του Ιησού Χριστού. Μέδιουμ θα πει διάμεσο. Αυτή είναι διάμεσα πονηρών πνευμάτων, δαιμονίων, και εμείς είμαστε διάμεσα. Μέδιουμ είμαι θα και εμείς. Διάμεσον είναι κάθε πρόσωπο που είναι μεταξύ τούτου του κόσμου και του άλλου κόσμου. Και εμείς είμαι θα διάμεσον, αλλά είμαι θα αγαθά διάμεσα και εμπνεώμεθα και κατελαμβανόμεθα από Άγιο Πνεύμα και διοικούμεθα από Άγιο Πνεύμα, αφού μας εκαθάρισε με το αίμα του ο Χριστός και μας έπλυνε και κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα για να μας διοικεί το Άγιο Πνεύμα. Και οι ενέργειες μέσα σου είναι αγαθές, έχεις ειρήνη στην καρδιά σου, έχεις ηρεμία, έχεις ανάπαυση. Έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, έχεις πληροφορία της αιωνίου ζωής. Ξέρεις που θα πας αν φύγεις από τον κόσμο τούτο. Έχεις Άγιο Πνεύμα. Οι άλλοι έχουν πονηρό πνεύμα. Είναι διάμεσα πονηρού πνεύματος. Και όλος ο κόσμος κατέχεται. Κοίτε εν το πονηρό, μας λέει η Κοίτε ο κόσμος εν το πονηρό, είναι βουλιαγμένος. Εμάς όμως μας ελευθέρωσε και μας έβγαλε από εκεί μέσα. Αυτά τα διαφωτιστικά θέματα θα τα δούμε τις Παρασκευές. Θα μιλήσουμε ακόμα, θα προχωρήσουμε, θα ερευνήσουμε από τη γραφή, θα έρθουμε να δούμε τι γίνεται και στην πράξη σήμερα, τι φτιάχνουν οι διάφοροι αυτοί με τους πνευματισμούς, με τις μαγείες, η μαύρη μαγεία. Θα αναφέρουμε περιστατικά ανθρώπων που υποφέρανε και πώς ελευθερώθηκαν. Ερχόμαστε τις Παρασκευές να πούμε αυτά τα διαφωτιστικά μαθήματα και να μιλήσουμε και σε άλλους, να τις διαφημίσουμε τις Παρασκευές. Γιατί είναι, στηρίζουν και φωτίζουν.
φωτίζουν. Είτε ο Κύριος ο Θεός να είναι μαζί μας για απόψε. Στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντα το Θεό για σας, αδελφάκια μας. Έτσι πρέπει να γίνεται. Γιατί μαθαίνουμε ότι η πίστη σας υπεραυξάνει και η αγάπη του ενός για τον άλλο πλεονάζει. Σε σημείο που εμείς όταν το μάθαμε αυτό ταυχηθήκαμε για σας και το είπαμε στα κηρύγματά μας σε όλες τις εκκλησίες του Θεού και τους διηγηθήκαμε την υπομονή σας και την πίστη που δείξατε σε όλους τους διωγμούς σας και τις θλίψεις που ακόμα υποφέρετε. Αυτό το γεγονός των θλίψεων και των διωγμών είναι μια ένδειξη της δίκαιας κρίσεως του Θεού για να αξιωθείτε να γίνετε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι για αυτή τη Βασιλεία τώρα πάσχετε. Επειδή έτσι είναι σωστό και δίκαιο μπροστά στο Θεό να ανταποδώσει θλίψη σε εκείνους οι οποίοι τώρα σας θλίβουν. Και αν σε εκείνους ανταποδώσει θλίψη που τώρα σας θλίβουν, σε εσάς δε που θλιβόσαστε, θα σας δώσει άνεση. Και πρέπει να ξέρετε πως όταν λάβετε άνεση εσείς, μαζί σας θα λάβουμε άνεση και εμείς ήδη. Όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί από τον ουρανό, με τους αγγέλους της δυνάμεως, κρατώντας φλόγινο πύρ και κάμνον εκδίκηση. Προσέξτε. Εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό, δεν το είδε στην Ιτσάκη μέσα, κοίταξετε. Εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεό και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Παρακαλώ. Σαν διαβάστε το τώρα από μέσα σας. Σε δύο κατηγορίες ανθρώπων ο Θεός θα κάνει εκδίκηση. Σε δύο. Ποιες δύο κατηγορίες θα κάνει ο Θεός εκδίκηση? Για να δω τα δαχτυλάκια σας. Πρώτον, εις τους μη γνωρίζοντας Θεόν. Και δεύτερον, εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η μητέρα του Γιάννη του Γιαννακόπουλου, η τεθερά της Μίτσας, μεγάλη γυναίκα πολύ, είχε ένα ποδαράκι γερό και ένα σπασμένο. Έπεσε και έσπασε το γερό. Και είναι κατάκητη χάλια στο κάτω. Ζητούν οι άνθρωποι πρώτον αίμα και δεύτερον προσευχές. Όχι πρώτα προσευχές και μετά αίμα. Όποιος μπορεί από εμάς, Γιαννακόπουλου λέγεται, θα το δηλώσει στο τέλος της ώρας στον αδελφό τον Βασίλη τον Καπνιάρη, να ξέρουν πόσοι θα πάνε για αίμα. Χρειάζονται αρκετές μπουκάλες αίμα για την γυναικούλα, η οποία είναι του Χριστού. Γεωργακόπουλου. Μάλιστα. Γεωργακόπουλος, ο Γιάννης. Παρακαλώ ιδιαίτερος. Να το θυμηθούμε, να το πούμε και την ώρα του κηρύγματος. Λοιπόν. Εδώ λέει ότι θα έρθει μια μέρα ο Θεός με τους Άγιους Αγγέλους του, με φλόγινο πύρ και θα κάνει εκδίκηση. Απάνω σε δύο τάξεις
σε δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία κατηγορία είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι οποίοι, όπως λέει εδώ, δεν γνωρίσανε τον Θεό. Εδώ το ρήμα «γνωρίζω» έχει την έννοια «επιθυμώ να μάθω, επιθυμώ να πληροφορηθώ και δέχομαι το μήνυμα, το περί Θεού, όπως το μήνυμα αυτό εκπέμπεται από το σταθμό που λέγεται ο Σταυρός του Χριστού». Είναι ένα μήνυμα, όπως είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός, συνεχώς βγάζει μηνύματα 2000 χρόνια τώρα στις καρδιές. Ελάτε να μάθετε, ελάτε να ακούσετε, ελάτε να σου πω κάτι. Αυτό δεν μας αφορά στην πρώτη ώρα. Εκείνο που θα ήθελα ειδικά να προσεχθεί είναι ότι ακριβώς η ίδια, ακριβώς η αυτή συμπεριφορά με πυρ και φλόγα που κατακαίει. Έτσι λέει εδώ. Αναμένει η ίδια κατάσταση και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ώστε, βλέπετε τη διαφορά, σας παρακαλώ προσέξτε, εδώ είναι η διαφορά. Για τους ανθρώπους αυτούς που δεν γνωρίζουν, διότι δεν ήθελησαν, απέρριψαν το αίμα της χάριτος, για αυτούς δεν μπορεί να τους μιλήσει περί του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έχουμε τι Χριστό. Και δεν εγνώρισαν, δεν ηθέλησαν. Οι άλλοι είναι μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων, είναι μια άλλη τάξη, οι οποίοι φαίνεται περάσανε το πρώτο στάδιο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν το πρώτο βήμα. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είπαν ότι εγώ εγνώρισα τον Θεό. Να σε φιλήσω. Και ο Ιησούς, ποιος είναι Ιησούς λέει, για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μιλάς. Σαν τα μικρά τα παιδιά που έχεις το Χριστό, δείχνουν όλη την κοιλίτσα τους, το στήθος τους, εδώ έχουμε τον Χριστό. Μη υπακούοντας. Ξέρετε τι σημαίνει υπακού, ε? Ωραίες λέξεις ελληνικές. Λέξεις που ούτε υπάρχουν σε άλλα λεξικά, ούτε είναι δυνατόν και μπορετό να μεταφραστούν σε ξένες γλώσσες. Όλες οι συφορές που αυγήκαν τον τελευταίο καιρό, και κάθε συφορά έχει και μια αίθουσα, είναι συφοριασμένες αυτές. Προέρχονται από τα εξωτερικά ιατρία, έξω από τα εξωτερικά ιατρία. Που δεν έχουν στο λόγο τους οι άνθρωποι φουκαράδες, δεν είναι στη γλώσσα τους γραμμένο. Υπακούω, ξέρω τι σημαίνει. Είναι ένας άνθρωπος και κάθεται και διδάσκει. Και οι μαθητές του είναι κάτω στα πόδια του καθισμένοι. Υπό. Έχουν γυρίσει τα κεφαλάκια τους έτσι και τα ματάκια τους και τον κοιτάνε. Υπακούω. Δεν λέει οι άνθρωποι οι υπακούσαντες, οι μη υπακούσαντες.

μαχαίρι από εκείνα τα μαχαίρια που κόβουν και από τις δύο πλευρές. Δημούτσου να τα λένε. Δίστομον, μάχαιρα. Δίστομον. Αγαπητοί μου, θέλω να το προσέξετε πολύ το εδάφιο αυτό. Έχει μια ιστορία η υπόθεση. Όσοι παρακολουθούσατε την τρίτη ώρα που κάναμε μια ανάλυση στο μέτρο του Μπορετού των κειμένων της Καινής Διαθήκης και φτάσαμε στην προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη, είπαμε ότι ο Απόστολος Παύλος, Φίλιππη, πήγε στη Θεσσαλονίκη, διωγμός κλπ. Βέρεια, Αθήνα, Κόρινθο. Από την Κόρινθο γράφει το πρώτο γράμμα, καθώς οι πρώτες πληροφορίες ήταν ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι εδέχτησαν το μήνυμα, εδέχτησαν τον Θεό, αλλά δεν υπήκουσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν κατά πάντα και συνεχώς. Μόνον το εδάφιο αυτό αρκεί για να καταρρύψει αντιλήψεις εξωγραφικές και θέσεις αντιγραφικές. Αδέλφια, μη σας πλανήσει ποτέ ουδείς με λόγια. Ο Κύριος θα έλθει εκδικητής μετά των Αγίων αυτού αγγέλων, εν πυρή και με φλόγα, και θα φερθεί το ίδιο, ακριβώς το ίδιο, σε εκείνους οι οποίοι απέρριψαν και σε εκείνους οι οποίοι εδέχτησαν αλλά δεν έζησαν την ζωή της υπακοής. Η βραδιά που ο Θεός έδωσε το σημαδιακό εκείνο μήνυμα στους Εβραίους με το αίμα. Έχουμε μάθει όλοι μας το μισό μάθημα. Πώς τα καταφέρνουμε και μαθαίνουμε τα εδάφια μισά είναι απορίας άξια. Εμάθαμε το μισό στέλιο εδάφιο. Εμάθαμε το μισό εδάφιο ότι τους είπε να βάψουν τους παραστάτες με αίμα και όταν έρθει ο άγγελος, ο εξολοθρευτής, τη νύχτα, όταν δει το σημάδι στο αίμα, θα παρατρέξει. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Γραφή. Αυτό είναι το μισό. Τους είπε και κάτι άλλο. Και προσέξτε, να βάψετε τους παραστάτας του από τις πόρτες σας με αίμα και να μην βγείτε έξω όλη τη νύχτα, να είσαστε μέσα από τους παραστάτες. Γιατί ο ένας έβαψε και την ώρα πάγου για φασαρίες και ουρλιαχτά και κλάματα έβγαινε έξω από τους παραστάτες τους βαμμένους με αίμα. Α. Μεγάλη τούτη η αλήθεια. Δυνατός και πνευματικός αυτός ο συμβολισμός. Δεν κόβονται στη μέση. Πουθενά δεν λέει στη Γραφή και το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ουδέποτε το είπε αυτό η Γραφή. Άλλο είπε η Γραφή. Εάν έχουμε κοινωνία, εάν περιπατώμεν μαζί του, εάν στεκόμεθα στη λαμπρότητα του φωτός του προσώπου του, τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Δεν μπορείς να μου κόβεις το μισό και να μου το λες. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο θα σου πω ότι η Γραφή λέει ότι δεν υπάρχει Θεός. Το ξέρεις το λέει η Γραφή αυτό. Έτσι λέει η Γραφή. Δεν υπάρχει Θεός. Να το ας το δείξω. Θα μου πεις έτσι λέει η Γραφή. Βέβαια δεν λέει έτσι. Λέει είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού δεν υπάρχει Θεός. Μα άμα σου κόψω το πρώτο και σου δώσω το δεύτερο, να το μου το λέει. Δεν λέει όμως τέτοιο πράγμα η Γραφή. Πουθενά δεν είπε η Γραφή αρκεί να μου βάψεις με αίμα τους παραστάτες και να μου βγεις όξο βόλτα και να μου κάνεις παρέα με τους Αιγυπτίους και να πάω να παρακολουθήσεις

στο Αιγυπτιακό σπίτι δίπλα που έχουν τηλεόραση την Εθνική Αγγλίας. Ποιος σου τα είπε αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά? Είχαμε ακούσει ένα κήρυγμα κάποτε, λέει, το 49 από ένα τσίου τσίου τσίου τσίου. Ήταν Κινέζος αυτός. Άσε με το τσίου τσίου που άκουσες. Δεν λέει τέτοια πράγματα η γραφή τσίου τσίου. Άλλα πράγματα λέει η γραφή, αγαπητοί μου. Και θα κάτσουμε τη γραφή, εάν θέλουμε να είμαστε σοβαροί άνθρωποι, να δούμε τι λέει. Η μεγάλη τραγωδία των περισσότερων ανθρώπων είναι ότι άκουσαν, το πίστεψαν, αν θέλεις, δεν πήγανε σπίτι τους να μελετήσουν, δεν πήγανε σπίτι τους να διαβάσουν, δεν πήρανε χαρτί και δεν πήρανε μολύβι να υπογραμμίσουν. Τα θεμέλια της πίστεώς μας είναι πάνω σε χάρτινα σακούλια. Δεν μπορούν να βαστίξουν να πάνω 4 ορόφους. Δεν γίνονται τέτοια πράγματα, αγαπητοί. Ακούστε τι λέει η Βίβλος. Ακούστε τι γράφει ο Παύλος. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν δύο καταστάσεις. Τρεις, αν τις θέλετε. Μία κατάσταση των ανθρώπων οι οποίοι μόλις ακούσαν το κήρυγμα, λέει, αυτά εμένα δεν με απασχολούν. Δεύτερη κατάσταση. Των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι είπανε ναι και εις το ναι μείνανε. Τρίτη κατάσταση. Των ανθρώπων οι οποίοι είπανε ναι και τελικώς έμειναν με το ναι. Θυμόσαστε την παραβολή του Κυρίου? Τη θυμόσαστε καλά? Ήταν, λέει, μια φορά ένας πατέρας και είχε δύο αδέρφια. Και λέει στον έναν, λέει, τι θα γίνει, λέει, εκείνο και το χωραφάκι. Το χωραφάκι, λέει, είπες, σε παρακαλώ πολύ, λέει, με προσβάλλει. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι, λέει, 7. Και δεν με σήκωνες, λέει, από τις 6, επανασκάψω λίγο, λέει. Εντάξει. Ούτε πήγε, ούτε έσκαψε. Τίποτα από αυτά. Τίποτα από αυτά. Βέβαια, ο άλλος πήγε με τη δουλειά του. Και λέει ο Κύριος, δεν μου λέτε, σε παρακαλώ πολύ, αυτός ο οποίος είπε ναι, αυτός λέει, έκαμε το θέλημα του Θεού. Πήγαν τέτοιες άνθρωποι εδώ πέρα, οι οποίοι είπανε ναι. Ενθουσιασμό, σφυλιά, λέει, φεύγεις, Παύλο, λέει, φεύγω, πάω στη Βέρεια. Όχι, μη φύγεις, μας κάνεις τέτοιο πράγμα. Να, δάκρυ. Έχω τις πληροφορίες. Τζίφος. Είναι κάτι καρύδια που τα σπάς, ανοίγεις και δεν έχει καν ούτε σάπια, είναι αέρας μέσα. Τζίφος. Έρχεται ο Κύριος, έρχεται το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, πολύ απλά, και λέει, σας διώχουνε, σας κατατρέχουνε, σας μισούνε. Αυτό είναι, λέει, ένα νόμισμα το οποίο ονομάζεται απόδειξες. Για μένα εσάς που σας διώχουνε, απόδειξη ότι καλά πάτε. Για εκείνους, από την άλλη πλευρά, το ίδιο νόμισμα, απόδειξη ότι θα έρθει ο Κύριος. Και θα έρθει ο Κύριος, ο Ιησούς μας, ο Ιησούς Χριστός, με φως πυρός και με φλόγα εκδικήσεως μαζί με τους Αγίους αυτού αγγέλους. Και προσέξτε, θα περιλάβει δύο κατηγορίες. Κατηγορία πρώτη, εκείνους τους μη γνωρίσαντας. Κατηγορία δεύτερη, και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Για να μην μείνει καμία μα καμία αμφιβολία, προσέξτε την ελληνική γλώσσα. Να σας το διαβάσω ακριβώς στο κείμενο, τη γράφη, στο πρωτότυπο, όπως το Πνεύμα του Θεού είχαμε την τιμή να μας το χαρίσει στη γλώσσα μας. Λέει, διδόντος εκδίκηση της μη ειδώση Θεών. Δεν λέει της μη υπακούση, γιατί πολλές φορές μπορεί να πεις για το ίδιο πρόσωπο δύο χαρακτηριστικά. Σε εκείνους οι οποίοι δεν τον εγνώρισαν και δεν υπακούν. Αν και το νόημα δεν μπορούσε ποτέ να πάει, αλλά βάζει και εδώ.
Ξεκάθαρο το πράγμα. Άλλωστε, δεν είναι δυνατόν να υπακούσεις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, ένας ο οποίος δεν γνώρισε. Δεν θα πει ο Κύριος, έλα εδώ εσύ, γιατί δεν υπήκουσες στον Χριστό. Ποιο Χριστό, όταν απέρριψε, δεν υπακούσε. Διότι αν ήταν έτσι, θα του έλεγε, δεν υπήκουσα, αφού το δεν τον γνώρισα και δεν τον υπέρρισα, πώς να υπακούσε, λόγια, μου την έσκασες, θα έλεγε. Όχι. Δύο είναι οι κατηγορίες. Δύο είναι οι δρόμοι. Δύο είναι οι ομάδες. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τον γνώρισαν. Εδώ δεν εξετάζει γιατί. Γιατί. Θέμα δικό σου. Δεύτερη ομάδα ανθρώπων. Και τις μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ναι. Υπάρχουν βέβαια και καρδιές οι οποίες έβαλαν το χεράκι τους απάνω στο άλοτρο. Και ξαναπάνω και είπανε τέλος. Γιατί τέλος. Είναι σαν τις σοβαρές τις τίμιες κοπέλες, είναι σαν τις σεμνές εκείνες ντέες οι οποίες παντρευτήκανε. Και από εδώ και πέρα δεν μπορεί η παντρεμένη κοπέλα ύστερα από 8 μήνες λέει τι να κάνω, λέει, να αρβωνιαστούμε, να μην αρβωνιαστώ, είναι ένα παιδί. Δεν το λύζει. Τι να αρβωνιαστείς. Πάλι τα ίδια από την αρχή, πάλι της κακομοίρας, πάλι εκεί πέρα να αρβωνιαστείς. Δεν έχεις ψοφίσει να αρβωνιαστείς. Τελείωσε. Είναι απλοί, οι ψυχούλες, οι σεμνές, οι καθαρές, οι άγιες, σκυμμένο το κεφαλάκι. Άξαστε, Κύριε. Είπε μια μέρα ότι του είπες να μου πει μια μέρα ότι του είχες πει, ότι δεν του το είχες πει. Σε παρακαλώ, με έμπλεξες. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω, δεν ξέρω. Για μένα, αυτά, τέλος. Τι έγινε με εκείνο, τέλος. Τι θα γίνει με το άλλο. Μας λείπει το δυνατό και μεγάλο το ευλογητό μάθημα να καθίσουμε στα πόδια του Ιησού Χριστού. Περισσότερο ακούμε τους ανθρώπους τι λένε, και όταν μάλιστα λένε και ορισμένα γαργαλιστικά περί των άλλων ανθρώπων νέα, παρά τον Ιησούν μας Χριστόν. Ο Λάκης ο Βενιζελέας μου έλεγε ότι ένας πατέρας μια φορά έκανε μάθημα στο γιο του εκεί στη Γερμανία. Του έλεγε το ανθρωπάκι, του έλεγε, του σημείωνε, έγραφε αυτό. Κοίταζε ο γιος του, λέει, σε παρακαλώ πολύ, λέει, το κατάλαβες. Άρα να μου το πεις, λέει, και εσύ με δικά σου λόγια. Πατέρα, να σου πω, λέει, κάτι, λέει. Όση ώρα μιλούσες, περάσανε απ' έξω 168 αυτοκίνητα, εκ των οποίων 42 Volkswagen. Αυτό κοίταζε. Αγαπητοί, δεν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να σταθούμε στην υπακοή του Ιησού μας Χριστού. Θέλετε να μάθετε πόθεν μάχες και έρηδες και πού πάσχει το καράβι? Ασχολούμαι πολύ περισσότερη ώρα με τον αγαπητό μου παρά με τον Κύριο. Και ακούω πολύ περισσότερη ώρα, δεν ξέρω ποια ψυχούλα, από ό,τι ακούω τον Ιησού μου Χριστό. Μην έρθει κάποια ψυχή κάποια μέρα και μου πει, αδελφέ μου, σε παρακαλώ πολύ, δεν μας τα έλεγες. Σας τα πω. Στην ίδια κατηγορία, με την ίδια αντιμετώπιση, κάτω από το ίδιο καθεστώς, με το αυτό μέτρο, στο αυτό ζύγι, στην αυτή μορφή δικαίας κρίσεως τοποθετεί το Πνεύμα το Άγιον τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν γνώρισαν, και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν. Αδελφοί μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, φτάσαμε στις τελευταίες μέρες.
όπως οι μανάδες και οι πατεράδες με τα παιδάκια τους τους λένε. Λίγο ακόμα, σας το λέγαμε, να το, δύο μαθήματα έχεις ακόμα, κάθισε, διάβασε, έλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το ίδιο ακριβώς και στο ίδιο καθεστώς εφτάσαμε με τον ερχομό του Κυρίου μας, του Ιησού μας. Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές. Εγέρασα και επαναλαμβάνω η ειρήνη τα ίδια και τα ίδια. Και δεν είμαι μεγάλος, 68 χρονών είμαι, αλλά κουρασμένος. Είχα δει μια φωτογραφία μια φορά σε ένα ξένο περιοδικό. Κάποιανού την έδωσα και ο καημένος την ξέχασε. Την είχα κόψει από το Time. Μια μοναδική όμορφη φωτογραφία παρμένη από το Βυζαντινό Μουσείο της Κωνσταντινούπολεως, όπου είχε του 15ου, δεν επιμένω, ίσως και πιο νωρίς, την εικόνα του Αγίου Χριστόφορου. Δεν ξέρω αν την ξέρετε την ιστορία της εικόνας. Ναι. Ο Άγιος Χριστόφορος ήταν, λέει, ένας κούκλος, αν υπήρχε. Μάλλον φαίνεται όμως δεν υπήρχε από ό,τι βγαίνει στο τέλος. Τόσο όμορφο παιδί που σκανδαλιζότανε οι κοπελιές της τότες εκκλησίας. Για να μην σκανδαλίζονται λοιπόν, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ Κύριε, λέει. Σε παρακαλώ πολύ, λέει, κάνε με σκύλο. Και τον έκαμε, λέει, μούρι του σκύλο. Και είναι η φωτογραφία, η εικόνα, ένα σκύλος είναι. Με τα αυτιά του, τα ματάκια του, τη μουσούδα του και... Μου άρεσε και το κόψα. Έχει ένα... πρέπει να μην είναι αλήθεια. Ο Χριστός τα σκυλιά τους κάνει αγίους. Τους ανθρώπους που είναι σκύλοι στο χαρακτήρα. Όχι τους ανθρώπους που κάνουν σκύλους. Μη γέννητε. Αλλά έχει ένα βαθύ πνευματικό συμβολισμό. Είναι ο συμβολισμός εκείνος, Μερούλα, των σοβαρών ψυχών, οι οποίες σε κάποια στιγμή είπανε, συμβαίνει πολλές φορές στη ζωή μας και στο σχολείο πολλές φορές συμβαίνει και με το επάγγελμά μας καμιά φορά συμβαίνει, που δεν το παίρνει σοβαρά. Και τούτο και αλλάζω και μένω εδώ, δεν μένω εκεί. Μου είπαν να πάω στο εξωτερικό και αφήσει, ξέρεις, αρχίσει να πας στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να δίνεις και πολύ σημασία στην εδώ δουλίτσα. Μέχρι ότου κόβονται οι πόρτες, δεν ξέρω τι γίνεται. Και συμβαίνει μέσα σου μια επανάσταση. Μια αληθινή μεταβολή. Μια υπογραφή πνευματικού συμβολέου. Είναι ακριβώς η ώρα της δυνατής αποφάσεώς μας. Να υπακούσαμε. Και εγώ μου έκανε εντύπωση στη μελέτη μου. Ακούσαμε, το είχα προσέξει ποτέ. Και είναι ένα κομμάτι που το διαβάζω, εκείνο το ζήτα των πράξεων. Μ' αρέσει πολύ και η απολογία του Στέφανου. Έχει ένα συνοπτικό χαρακτήρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Ότι ο Στέφανος πλήρης ον Πνεύματος Αγίου είδε τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Ιησού Χριστόν ιστάμενον στα δεξιά του Θεού. Εκείνο το πλήρης Πνεύμα του Αγίου μου είχε ξεφύγει. Μας λείπει η υπακοή. Και μονάχα μια Άγια υπακοή οδηγεί σε μια Άγια πλήρωση και μια οδηγία Πνεύματος, αδελφιά. Στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών χάθηκε η σεμνότητα. Δεν είμαι ούτε πουριτανός, ούτε θα πω μια νου, ξέρω εγώ, καμιστούτο, δεν με νοιάζει. Αυτά τα πράγματα ποτέ με τη χάρη του Ιησού Χριστού τον υπηρετώ στην αδάπανη μορφή του Ευαγγελίου 30 χρόνια. Ποτέ δεν είπα σε έναν κάτσε, μην κάνεις, βάλε, βγάλε το καπέλο σου. Με νοιάζει. Είμαι υποχρεωμένος όπως σας παρακαλέσω πολύ. Είναι θέμα σεβασμού προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Σάκης, ο Υιός, στάθηκε μπροστά στον πατέρα, πάντοτε έπεφτε κάτω γονατιστός. Και υπήρξαν περιπτώσεις που έπεσε πρινής επί της γης. Και όσες φορές ήταν το περιβάλλον τέτοιο που δεν του επέτρεπε να πέσει απάνω στο χώμα, ο Υιός της δόξης. Πρέπει να ξέρετε ότι εστέναξεν εν εαυτό στην κοινωνία με τον πατέρα.
Σας παρακαλώ πολύ. Η ώρα της προσευχής μας. Η ώρα της μελέτης μας. Η ώρα της εκκλησιαστικής μας ζωής. Δεν μπορώ να πω πως υπάρχουν ψυχές οι οποίες δεν εγνώρισαν την αλήθεια εκτός εκκλησίας. Πρέπει όμως να σας πω κάτι, ότι πρόκειται για δυστυχισμένες και ταλαιπωρημένες ψυχές που χωρίς εκκλησιαστική συνείδηση ακόμα παλέουν. Και δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Ο Θεός και το έλεος του το μέρα. Αγαπήστε την εκκλησία σας. Σταθείτε δίπλα στην εκκλησία σας. Δώστε μου το χέρι σας να κάνουμε μια λυσίδα. Μου κάνει εντύπωση. Μια φορά περνούσα, ήταν μια κηδεία, στην οδό Μητροπόλεως, απάνω. Για δουλειά πήγαινα. Είχα και μια βαλίτσα γεμάτη χαρτιά. Και τώρα, υπηρεστήκα τα πάντα όλα. Και περνάμε μια ορισμένη, ένα μικρό γραφειάκι εκεί που δουλεύω, μέσα στο αφεντικό μου λέει, θα σου βγάλω το αυτί. Τρέχα. Πού να τρέξω, πού να πάω. Η ώρα περνούσε. Ήταν η κηδεία. Πήγα εκεί πέρα, βρήκα ένα αστυνομικό, ευγενέστατο άνθρωπο. Σας παρακαλώ πολύ. Του λέω, αυτό και αυτό μου συμβαίνει. Περάστε μου, λέει, περάστε. Και την ώρα που πέρασε και από τον κόσμο, τι είδα. Για να βαστίξουν οι αστυφύλακες στον κόσμο, που πήγαινε έτσι, πήγαινε. Μπρος μία, πίσω πήγαιναν. Είχαν πιαστεί οι αστυφύλακες, έτσι χέρι με χέρι. Μου είχαμε εντύπωση. Να τι μας λείπει. Να γιατί μπήκε ο κόσμος μέσα. Να γιατί σπάσαν τα φράγματα της εκκλησίας. Αδέρφια μου, έχω τη χαρά να σας ξέρω τους πιο πολλούς με το όνομα και με τους πιο πολλούς από εσάς να μην είμαι μόνο αδελφός. Να είμαι και φίλος. Μαζί πορευόμαστε. Και στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Κάτω από τις ίδιες δύσκολες ώρες είμαστε. Ο ελληνικός λαός λέει θαυμάσια. Βράζουμε στο ίδιο κατσαρόλι. Αν έχεις δει κανένα φορά το κατσαρόλι, είναι μεγάλο κατσαρόλι με κομμάτια κρέας. Άλλα είναι απάνω, άλλα είναι κάτω, αλλά μην φοβάσαι, σε λίγο αναποδογυρίζουνε. Έτσι γυρίζουνε. Στο ίδιο γαζάνι είμαστε όλοι. Στα ίδια προβλήματα, στα ίδια ερωτηματικά, κάτω από τις ίδιες πιέσεις. Έχω ένα να σε παρακαλέσω. Κοίταξε τι λέει ο λόγος του. Ότι ο Κύριος θα φερθεί το ίδιο στους ανθρώπους που δεν εγνώρισαν, με εκείνους οι οποίοι δεν υπακούν. Ούτε ερμηνείες, ούτε σχόλια, ούτε ο τάδε θεολόγος γράφει, που γράφει δεν ξέρω, τίποτα από αυτά. Ο Παύλος δεν απευθύνθηκε σε θεολόγους. Λίγες μέρες έμεινε, κάνα δύο μήνες να μείνει το πολύ στη Θεσσαλονίκη. Παραπάνω δεν βγαίνει να μείνει στη Θεσσαλονίκη, ίσως τρεις. Δεν μπόρεσαν να γίνουν όλοι θεολόγοι και να αποφοιτήσουν δεν ξέρω από ποια θεολογική σχολή. Από καμιά θεολογική σχολή. Έπρεπε να τους μιλήσει πολύ απλά. Με παιδιάστικη γλώσσα και να καταλάβουν τεράστια νοήματα με τη βοήθεια του Πνεύματος του Αγίου. Και το ίδιο το Πνεύμα του Άγιον έχει απόψε να μου πει κάτι. Πρόσεξε. Μην επαναπαυτείς στο ότι εγνώρισες. Εάν το Πνεύμα του Άγιον δεν με βοηθήσει και δεν σε βοηθήσει σε μια ακόμα ευλογημένη θέση, ήθε να ήταν απόψε που να γίνει αλήθεια, να γίνει ζωή και πραγματικότητα τούτη η θέση της υπακοής στη φωνή. Πάρ' το απόφαση. Θέλω! Και θα ακούσεις τη φωνή του Κύριου να σου πει «Κι εγώ θέλω». Και όταν το δικό μου το θέλω και το θέλω του Χριστού ενωθούν, καταλαβαίνεις τι ευλογία θα βγει, τι έπαινος θα βγει, τι χάρη. Το υπόσχεσαι. Ήρθε απόψε να μάθουμε. Το μάθημα της ευλογίας. Το μάθημα της υπακοής. Γιατί μέσα του κρύβει το μάθημα της δόξας. Ήρθε ο Θεός να ευλογήσει απλά τα λογάκια μας. Απλά το δικό του το λόγο. Καρποφόρα στην καρδιά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ. Για τούτες τις δυνατές τις καμπάνες, δυνατές καμπάνες,
Ο δούλος σου της έχω πολύ ανάγκη. Θέλω να με μάθεις να κάθομαι στα γόνατα. Να αγκαλιάζω τα πόδια σου. Να σε κοιτάζω στα μάτια. Να μην υπάρχει άλλο πρόσωπο εκτός από το δικό σου. Άλλη φωνή πέρα από τη δική σου. Γεια σου. Μάρθα, Μάρθα. Μεριμνάς και τυρβάζεις πελί πολλά. Πλην ενός εστί χρία. Κι είναι ικανοποίησης τούτης της χρίας στο ότι η Μαρία κάθισε στα γόνατα και σ' άκουσε και σε κοίταζε. Αν η Εκκλησία σου περπατάει τους δρόμους της ανυποταγής, ίσως να οφείλεται στο ότι δεν εμάθαμε την θέση της υπακοής. Απόψε πάμε κάτι καλό. Μακάρι να είναι βράδυ αποφάσεων, επιστροφών, από εκείνες τις όμορφες τις ώρες που διορθώνουμε τις πορείες μας, που δεν τρεπόμαστε να πάρουμε το ρολόι μας και να γυρίσουμε το λεπτοδείκτη ακριβώς στο άκουσμα της σωστής ώρας. Κάθε Σάββατο προσευχόμαστε για τα παιδιά μας. Θα θυμόμαστε ξανά. Θυμόμαστε για την ώρα που θα έρθει. Τη δεύτερη. Για να σε παρακαλέσουμε μέσα σε αυτήν και από αυτήν να βγει δόξα στο όνομά σου.

Αυτό επιτυγχάνεται, να κατέβεις κάτω στη θάλασσα και να μην κάνεις μπάνιο, με έναν απλό, πολύ απλό τρόπο. Να μπεις σιγά σιγά στη θάλασσα. Να βάλεις το ένα σου πόδι και να το κάνεις έτσι. Και μετά το άλλο και να υποχωρήσεις. Δεν πρόκειται να μπεις ποτέ στη θάλασσα. Στις μέρες αυτές, τις κάπως παγωμένες, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου που κάνουμε στο Σούνιο μπάνιο, κάνουμε μπάνιο αποφασίζοντας κάτι. Όπως είμαστε, πέφτουμε από ένα βράχο μέσα στη θάλασσα. Ο Λόγος του Θεού είναι πάρα πολύ δυνατός για να μπορεί να μιλήσει απόψε και να μας πει αυτό το τρίτο σημείο που δεν έχει προσεχθεί. Αυτοί εγκαταλείψανε τα δίχτυα αμέσως. Ξέρετε, εάν είχαν αποφασίσει να ακούσουν τον Κύριο, να ακολουθήσουν τον Κύριο και να εγκαταλείψουν τα δίχτυα τους αύριο το πρωί, δεν ξέρω αν θα τα εγκατέλειπαν ποτέ. Και αν είχαν πει, εντάξει, θα εγκαταλείπουμε. Λέει, λοιπόν, αύριο θα γίνει μια τελετή. 12 η ώρα θα καλέσουν τους άλλους ψαράδες. Λέει, δεν είχαν ουίσκι την εποχή εκείνη, είχαν κρασί. Θα φέρουν και ένα μπουκάλι κρασί και θα κλαίμε. Και θα λέμε τον ύμνο των χαμένων δικτυών. Η απόφαση μας είναι απόφαση. Αλλά να το γλεντήσουμε, να το κλάψουμε. Από αυτά, αγαπητέ, τίποτα. Όπως την ώρα που σηκώνεις το χέρι σου να πάρεις μια πέτρα. Κάποιος σου λέει, φύγει κάτω από την πέτρα. Σου το πιάνεις την πέτρα, σηκώσει, την κάνεις έτσι, να δεις τι φύγει, πράσινο, κίτρινο, έχει ραβδώσεις, αλλά όπως είναι, πάπ' τα αφήνεις κάτω. Αυτό έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Πες μου, πόσο έχουμε οικειοποιηθεί αυτό το ευθύς, για να δούμε μόνοι μας και να επιμετρήσουμε μόνοι μας. Ποια ήταν η μορφή της προόδου της πνευματικής που ζήσαμε και ζούμε. Ευθύς. Αν αυτό είχε γίνει μετά 15 μέρες, δεν το ξέρω. Ίσως να ήταν το ίδιο αποτέλεσμα. Επειδή όμως δεν το ξέρεις, έχεις και εσύ ερωτηματικό. Για τα δυο μας ερωτηματικά θα τα βάλουμε κάτω. Και στα δυο ερωτηματικά θα απαντήσει ο Λόγος του Θεού, που ξέρει τουλάχιστον από μένα περισσότερο. Τα αφήσανε όλα και τον ακολούθησαν. Βλέπεις και ξέρεις. Κατέχεις την πραγματικότητα σε όλο το βάρος και το βάθος της έννοιας. Γνωρίζεις ότι αυτή η σχέση σου δεν είναι καλή. Και γνωρίζω ότι αυτή η συγγενική μου δέσμευση, πνευματικός, την τελευταία εγχείρηση που κάμανε στο Γιώργο τον Ηλιάδη, ο γιατρός που την έκαμε του είπε, Γιώργο, είναι η τελευταία φορά που σε εγχειρίζω. Με συγχωρείς πολύ, θα σε στείλω σε συνάδελφό μου, θα δώσω τα λεφτά, όσα θέλει, αλλά δεν μπορώ να σε εγχειρίσω πλέον. Γιατί δεν τον πιάνει πια καθόλου νάρκωση, ούτε τοπική. Και του κόβουνε μια-μια τις φάλαγγες από τα τελευταία δάχτυλα που έχουν μείνει, οι τελευταίες φάλαγγες, τελείως υποκατάσταση, μη αναισθητοποίηση. Και ο Γιώργης βαστάει με το ένα το χέρι έτσι το κεφάλι, ελαφρώς γυρισμένο, σηκώνει το χεράκι του, αν αυτό που έχει είναι χέρι, και αφήνει το γιατρό να του κάψει μια τελευταία φάλαγγα. Δεν έχουν μείνει δυο μου, φαίνεται, έχουν μείνει στο ένα και τρεις από το άλλο. Ηρωισμός. Είναι ανάγκη. Είναι τούτη η ίδια η ανάγκη απόψε. Να σταθούμε, αγαπητοί, ειλικρινείς μπροστά στον Κύριο. Να τον κοιτάξουμε στα μάτια και να έχουμε μια συνομιλία και μια συζήτηση απόψε μόνοι μας με τον Κύριο. Αυτές οι καλοκαιρινές βραδιές είναι όμορφες, γιατί μπορείς να κοιτάξεις ψηλά μόνος σου, έστω ακουμπώντας το περβάζι από το παράθυρο. Ελάτε, ακολουθήστε εμένα. Και εκείνοι θα απαντήσουν. Εγκαταλείψαμε σε
σε ακολουθήσαν. Τώρα το αεροπλάνο που ταξιδεύεις καίγεται. Αν είναι μπορετό να έχεις ένα λεξίπτωτο και μια πόρτα ανοιχτή. Η ζωή σου μετριέται με χιλιοστά του δευτερολέπτου. Και βρίσκεσαι μπροστά στην ανοιχτή πόρτα. Πίσω σου περιμένουν άλλοι. Τι θα κάνεις? Δεν νομίζω πως σου μένει άλλη διέξοδος. Κουτρουβάλισε και πέσε πίσω. Αν μπορεί κανείς να εμπιστευτεί σε ένα πάνινο αλεξίπτωτο, το οποίο είναι βέβαια ασφαλές, και κάπου ανοίγει το κύριο. Απόψε, στην ανοιχτή αγκαλιά, βάλε το μωρό στην άκρη του τραπεζιού και πες του να πέσει επάνω σου. Στην αρχή διστάζει, ώστε το παίρνει παιχνίδι και μετανιώνει γιατί άρχισε ένα τέτοιο παιχνίδι μαζί του. Είναι απόψε που ο Κύριος με καλεί εμένα. Δεν σας κάνει το ότι νομίζετε. Αν υπάρχουν κάποια κομμάτια, κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες σελίδες, κάποια γεγονότα, κάποια συμβάντα, κάποια όποια, με αποσιοποιητικά ή πολλές φορές με τραγικά θαυμαστικά στη ζωή μας. Θέλει ο Κύριος για να γίνει ετούτο το ακολουθήστε με ολόκληρο. Δεν έχω παρά να ευχηθώ απόψε σε κάποια καρδιά να κάνει αυτή την παραχώρηση. Να δοκιμάσει αυτή την ευλογία. Να εμπιστευτεί στον Κύριο. Να εμπιστευτεί τον ίσως μέσα σε αυτό το ευθύς. Κρύβεται όλο αυτό το μεγαλείο που αργότερα θα ονομαστεί ο ένας. Πέτρος, η Πέτρα. Ανδρέας, ο πρωτόκλητος. Σε αυτό το ευθύς, δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Υπάρχουν στη ζωή μας μεγάλες στιγμές που περνάνε. Καλή μόνο αυτές τις μεγάλες στιγμές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Μαζί με την ευχαριστία μας, μαζί με τον ύμνο της καρδιάς μας, παρακαλούμε εσύ να ακούσεις τώρα τη δέηση και την παρακλησή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια δική σου επίσκεψη στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε, έλα στη σύναξη αυτή τη δική μας κατά την υπόσχεση του Ιησού Χριστού και να είσαι εσύ που θα μιλήσεις, να είσαι εσύ που θα διδάξεις, να είσαι εσύ που θα ελέγξεις, να είσαι εσύ που θα ευλογήσεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον ψαλμό όμικρον γάμα, ψαλμός 73. Θα τον διαβάσω στη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ψαλμός 73. Πόσο καλός είναι ο Θεός για τον Ισραήλ, για όσους έχουν καθαρή καρδιά. Ωστόσο θα κλονίζονταν παραλίγο τα πόδια μου, λίγο ακόμη και θα γλίστραγαν τα βήματά μου, γιατί τους αλαζόνες ζήλεψα, την ευτυχία βλέποντας των ασεβών. Αυτοί δεν δοκιμάζουν λύπες, είναι όλο υγεία και ευεξία το σώμα τους. Οι μόχθοι των θνητών σε εκείνους δεν υπάρχουν, σκληρά δεν τιμωρούνται, καθώς οι άλλοι άνθρωποι. Για τούτο στο λαιμό τους σαν περιδέρεο φορούν την έπαρση και σαν χιτώνας τους σκεπάζει αδικία. Απ' την αναισθησία πηγάζει η κακία τους και φαίνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της καρδιάς τους. Ηρωνεύονται τους άλλους, εγκομιάζουν το κακό, με ανέδεια μιλάνε και απειλητικά. Ως και τους ουρανούς τους έπιασαν στο στόμα τους και η γλώσσα τους τη γη σαρώνει. Για τούτο ξεστρατίζει του Θεού ο λαός και σε αυτούς βρίσκει ικανοποίηση η δίψα τους. Και λένε πώς θα το ξέρει ο Θεός, και ακόμη λένε τάχα λαβαίνει γνώση ο ύψιστος. Να αυτή είναι η ασεβής και η αιώνια αμέριμνη, αυξάνουνε σε δύναμη. Άραγε άσκοπα καθάρισα Κύριε την καρδιά μου και έπλυνα τα χέρια μου για να δείξω την αθωότητά μου. Τιμωρημένος ήμουν κάθε μέρα και παιδευόμουν τα πρωινά. Αν συλλογιόμουν θα μιλήσω σαν κι αυτούς, τη γενιά τότε των παιδιών σου θα την πρόδινα. Προσπάθησα το θέμα αυτό να το σκεφτώ και να το καταλάβω, αλλά στα μάτια μου φαινόταν πράγμα δύσκολο. Όσο του μπήκα στο Άγιο του Θεού και κατανόησα ποιο θα είναι το τέλος τους. Αχ, τους έβαλες αλήθεια σε έδαφος ολισθυρό. Τους έκανες να πέσουν σε ερήπια. Πώς έγιναν σε μια στιγμή συντρίμια. Χάθηκαν κι είχαν τέλος τρομερό. Σαν το όνειρο που χάνεται στο ξύπνημα. Έτσι θα εξαφανίσεις, Κύριε, την εικόνα τους όταν θα επέμβεις. Όσο κι εγώ ήταν η καρδιά μου και στα νεφρά μου πόνοι με έσφαζαν, ήμουν ανόητος και τίποτα δεν καταλάβαινα. Στεκόμουν μπροστά σου σαν το ζώο. Ωστόσο εγώ πάντα κοντά σου βρίσκομαι και με κρατάς από το δεξί σου μου χέρι. Με τις δικές σου συμβουλές με οδηγείς. Κοντά στη δόξα σου με παίρνεις. Ποιον άλλον έχω, αν όχι εσέναν στον ουρανό. Τι άλλο ακόμα να ποθήσω πάνω στη γη, αφού έχω εσένα. Η σάρκα μου εξαντλήθηκε, το ίδιο και η καρδιά μου, μα της καρδιάς μου βράχος και μερίδα μου ο Θεός. Για τους αιώνες θα είναι. Γιατί να, καταστρέφονται όσοι από σένα ξεμακραίνουν. Τους εξοντώνεις όλους αυτούς που σου είναι άπιστοι. Αλλά εγώ να προσιλώνομαι στον Θεό, αυτή είναι η ευτυχία μου. Την ελπίδα μου απόθεσα στον Κύριο και Θεό. Όλα για να εξιστορώ
2: τα θαυμαστά σου έργα. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα υμνολογιά μας αριθμό 134. Την του Θεού γλυκιά αγάπη, ανέκφραστη και θαυμαστή, αρκούντος να την περιγράψει ανθρώπου γλώσσα δυνατή. Τον ένοχο τον δικαιώνει και αυτόν τον ασεβεί, τον αθωώνει, τον λυτρώνει και τον υιοθετεί. 134.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας την ώρα αυτή, γιατί εσύ στην πρόνοια και στο ελαιό σου μας χαρίζεις και σήμερα ακόμη μια φορά την ευλογημένη ευκαιρία να συγκεντρωθούμε όλοι μαζί στο όνομα το ευλογημένο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και έχουμε βεβαιότητα μες στις καρδιές μας ότι την ώρα αυτή που συγκεντρωθήκαμε στο όνομά Του, μαζί μας πνευματικά παρευρίσκεται και ο Χριστός. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεό Σου, σε ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον Σου για καθέναν από μας προσωπικά. Σε ευγνωμονούμε γιατί Εσύ έστειλες εδώ στον κόσμο Σωτήρα και Λυτρωτή μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, που ήρθε στη γη μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλη την ταλαιπωρία και την αγωνία μας και φορτώθηκε την ενοχή για την αμαρτία μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν ξεχωριστά από μας. Κύριε μας, ευγνωμονούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά και ήταν αυτό που μας έπλυνε και μας καθάρισε και μας αγίασε, και ήταν εκείνο που μας δίνει το δικαίωμα την ώρα αυτή να στεκόμαστε στην Άγια Παρουσία Σου, να Σε προσφωνούμε Πατέρα μας και να ξέρουμε ότι αυτή η προσφώνηση δικαιωματικά μας ανήκει. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη και μας έδωσες αντάλλαγμα Εσύ συγχώρηση για τις αμαρτίες μας, δικαίωση για το παρελθόν μας, μας έδωσες υιοθεσία και διαβάζουμε στον Άγιο Λόγο Σου ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε την ώρα αυτή, δέξου Εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε, παρακαλούμε, τον ύμνο της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε ακόμη γιατί στα χέρια μας κρατούμε τον Άγιο Λόγο Σου και μπορούμε, ανοίγοντας τις σελίδες της Αγίας Γραφής, να μάθουμε το θέλημά Σου, να γνωρίσουμε τα μυστικά Σου, να ξέρουμε την εκείνο που θέλεις και περιμένεις από μας. Παρακαλούμε, Κύριε, σήμερα το πρωί, σε αυτήν την ταπεινή σύναξή μας, έλα Εσύ ανάμεσά μας και μίλησε στις καρδιές μας. Έχουμε απορίες, έχουμε προβλήματα, έχουμε ερωτήσεις. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να προχωρήσουμε, όχι σπάνια ορίζοντας είναι θολωμένος. Κύριε, παρακαλούμε, έλα σήμερα το πρωί ανάμεσά μας και να είναι ο Θείος Παράκλητος που θα στηρίξει τις καρδιές μας. Μίλησε, παρακαλούμε, σε κάποιους που δεν άνοιξαν ακόμα την καρδιά τους, που δεν μπήκε μέσα ο Χριστός. Άγγιξε κάποιους άλλους που κάποτε ξεκίνησαν μαζί Σου, αλλά σκόνταψαν, έπεσαν, κουράστηκαν, απόκαμαν. Κύριε, παρακαλούμε, πάρε στα χέρια Σου Εσύ όλους εκείνους που έχουν προβλήματα, αρρώστιες, δυσκολίες, δοκιμασίες, αδιέξοδα. Άπλωσε το χέρι Σου παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Κάνε η αίσθηση της δικής Σου παρουσίας να αποτελέσει βάλσαμο και ενθάρρυνση και παρηγοριά. Παρακαλούμε για όλα εκείνα τα μέρη του κόσμου μας, όπου υπάρχει πόλεμος, όπου γίνεται μαχητοχυσία. Παρακαλούμε να απλώσεις το χέρι Σου το παντοδύναμο και να χαρίσεις την ειρήνη τη δική Σου. Κύριε μας, παρακαλούμε σήμερα το πρωί εδώ στη σύναξή μας, μέσα από τον Άγιο Λόγο το δικό Σου, στείλε μας Εσύ ένα μήνυμα δικής Σου αλήθειας, δικού Σου φωτός, αγνού, καθαρού, γνήσιου Ευαγγελίου Ιησού Χριστού και μόνο, γιατί είναι αυτό που χρειαζόμαστε να ακούσουμε. Κύριε μας, για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε δέξου την εμπιστοσύνη μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στο όνομα του Χριστού, όλοι μαζί εμείς, δική Σου τοπική Εκκλησία, λατρεύουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε τον Άγιο θρόνο Σου. Κύριε, παρακαλούμε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας. Μια προσευχή που γίνεται στο όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την πρώτη επιστολή του Αποστολού Πέτρου, κεφάλαιο πρώτο, από το εδάφιο 13. Α Πέτρου, Α κεφάλαιο, 13 εδάφιο. Δια τούτο, αναζωσθέντες τα σοσφίας της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελείαν ελπίδα εις την χάριν την ερχόμενην εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός. Ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τας προτέρας επιθυμίας, τας οποίας είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ως τι σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Διότι είναι γεγραμμένον, Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε πατέρα τον κρίνοντα προσωπολήπτος κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας, εξεύροντες ότι δεν ελυτρώθητε από της ματέας πατροπαραδότου διαγωγής ημών, διαφθαρτών, αργυρίου ή χρυσίου, αλλά δια του τιμίου αίματος του Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπύλου, ως της ήτομεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθηβεν της εσχάτης καιρής δια σας, τους πιστεύοντας δι' αυτού εις τον Θεόν, τον αναστήσαντα αυτόν εκ νεκρών και δόντα εις αυτόν δόξαν, ώστε η πίστη σας και η ελπή σας να είναι εις τον Θεόν. Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας δια του Πνεύματος, προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους εκαθαράς καρδίας, επειδή ανεγεννήθητε ουχή εκθαρτού σπέρματος, αλλά αφθάρτου, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Διότι πάσα σάρξ είναι ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσεν. Ο Λόγος όμως του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Και ούτως είναι ο Λόγος ο Ευαγγελιστής εις εσάς. Ας είναι, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που τα θαυμαστά αυτά λόγια του Θείου Λόγου σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημά μας το καθημερινό για τη δόξα του Χριστού.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, τα εδάφια 22 έως 25 και τα διαβάζω αυτή τη φορά από το αρχαίο κείμενο. «Τας ψυχάς ημών ιγνικότες εν τη υπακοή της αληθείας, δια πνεύματος εις Φιλαδελφίαν ανυπόκριτον, εκαθαράς καρδίας αλλήλους αγαπήσατε εκτενώς, αναγεγεννημένη ούκ εξποράς φθαρτής, αλλά αφθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού και μένοντος εις τον αιώνα, διότι πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου, εξηράνθιο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε, το δε ρήμα του Κυρίου μένει εις τον αιώνα. Τούτο δε εστί το ρήμα το ευαγγελισθέν εις ημάς». Όσοι ήσασταν, αδελφοί, παρόντες εδώ την περασμένη Κυριακή, θα θυμάστε, υποθέτω, ότι σταθήκαμε μπροστά σε μία προφητεία του Εζεκιήλ. Είδαμε μια κοιλάδα που ήταν πλήρης οστέων, σφόδρα-σφόδρα. Και είδαμε ότι τα οστά εκείνα ήσαν κατάξυρα. Και είδαμε ότι ο Κύριος θέτει το ερώτημά του, εάν δίνανται τα οστά ταύτα να αναζήσωσιν. Παρακολουθήσαμε πώς σίγουρα μπορεί να γίνει αυτό. Όταν επέμβει και δράσει, πρώτον ο Λόγος του Θεού και δεύτερον το Πνεύμα του Θεού. Είδαμε ότι τα δύο αυτά πράγματα αποτελούν τις βάσεις για κάθε δραστηριότητα του Θεού στον κόσμο μας. Είδαμε ότι, όπως το παρουσιάζει ο προφήτης, το πράγμα αυτό γίνεται σε δύο φάσεις. Πρώτος παρεμβαίνει ο Λόγος του Θεού και στη συνέχεια επισφραγίζει το Πνεύμα του Θεού. Και τέλος είδαμε μερικές φράσεις που και τότε και τώρα ακούγονται και δεν αποκλείεται καθόλου να αποτελούν και πρόβλημα και ερέθισμα και εντολή. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εκείνο που χρειάζεται είναι να προσέχουμε πάντοτε στο Λόγο του Θεού και να προσδοκούμε πάντοτε την επέμβαση του Πνεύματος του Θεού. Έχω, αδελφοί, την πρόθεση, αν το θελήσει ο Θεός, στις ερχόμενες Κυριακές να αντιμετωπίσουμε μαζί ένα θέμα απλό που και άλλοτε το είδαμε, αλλά που πρέπει κατά καιρούς να ξαναγυρίζουμε σε εκείνο. Το θέμα Εκκλησία του Χριστού και ειδικά τοπική Εκκλησία του Χριστού. Γιατί βλέπετε, Εκκλησίες του Χριστού ισχυρίζονται ότι σήμερα υπάρχουν πολλές. Αλλά δεν είναι όλες Εκκλησίες. Και πολύ περισσότερο δεν είναι όλες του Χριστού. Εμείς είδαμε την προηγούμενη φορά και θα το πω ακόμη μία φορά, ότι πρέπει η Εκκλησία του Χριστού να έχει στα χέρια της το Λόγο του Θεού και πρέπει να κατευθύνεται από το Πνεύμα του Θεού. Είναι ένα αίτημα αυτό κρίσιμο, επίγον, σημαντικό, ειδικά στις μέρες τις δικές μας. Θα ήθελα όμως σήμερα το πρωί να αντιμετωπίσω ένα ερώτημα που θέτουν ορισμένοι άνθρωποι, που λένε σε έναν κόσμο ταραγμένο και ανώμαλο σαν το σημερινό το δικό μας, πού είναι η Εκκλησία του Χριστού, πού είναι η θέση της, πού είναι η επέμβαση της, πού είναι η παρουσία της. Και ξέρετε, αυτό αγγίζει και το θέμα του απογεύματος που θα έχουμε. Έγιναν κάποιες απόπειρες και οι πιο πολλές ήταν αποτυχημένες. Θέλω λοιπόν σήμερα το πρωί να σας καλέσω όσο γίνεται πιο σύντομα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας πρώτα απ' όλα σε αυτό που λέει ο Πέτρος στο εδάφιο 23. Ανεγεννήθητε ουχή εκθαρτού σπέρματος αλλά φθάρτου δια του Λόγου του Θεού του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Και έχοντας τη σκέψη μας αυτό το εδάφιο, να δούμε πρώτα απ' όλα ποια είναι η θέση της Εκκλησίας του Χριστού, δεύτερο, ποια είναι η διακήρυξη της στον κόσμο μας και τρίτον, ποια είναι η δυσχέρεια που συναντά πάρα πολύ συχνά. Το πρώτο
θα το ονομάσω το μήνυμά της, το δεύτερο θα το πω το κήρυγμά της, το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο το πρόβλημά της. Πρώτα λοιπόν το μήνυμα της Εκκλησίας του Χριστού, αλλά αυτό το είπαμε ήδη. Το μήνυμά της είναι ο γνήσιος, ο σωστός, ο ολοκληρωμένος λόγος του Θεού, που δυστυχώς πάρα πολύ συχνά σήμερα είναι ξεχασμένος. Σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Πέτρος, όταν γράφει την δεύτερη επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 16, λέει στους αναγνώστες του: «Σας εγνωστοποιήσαμεν την δύναμην και παρουσίαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Προσέξτε, ουχή μύθους σοφιστικούς ακολουθήσαντες, αλλά αυτόπτε γενόμενοι της εκείνου μεγαλειότητος. Μύθοι σοφιστικοί, δηλαδή παραμύθια, που είναι όμως πάρα πολύ ωραία δουλεμένα και χτισμένα, ώστε να εντυπωσιάζουν. Και λέει ο Πέτρος, εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τέτοια πράγματα, αλλά εμείς είδαμε το μεγαλείο του Χριστού και εκείνο ακριβώς σας κηρύξαμε. Και ξέρετε τι φοβάμαι? Ότι σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού οι μύθοι οι σοφιστικοί πάρα πολύ συχνά εμφανίζονται και επικρατούν. Το είπα κι άλλη φορά, θα το ξαναπώ. Εμένα με τρομάζουν οι πιστοί που διακηρύττουν «δεν μου φτάνει ο Χριστός». Θέλω και κάτι επιπρόσθετο, θέλω και κάτι επιπλέον. Δείτε όμως πως το λέει ο Πέτρος: όχι μύθους σοφιστικούς. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν γράφει ο Παύλος την επιστολή προς Κολοσσαείς, θυμίζει στους αναγνώστες του και ποιος είναι ο Χριστός και τι έχει χαρίσει σε εκείνους. Προς Κολοσσαείς κεφάλαιο 2, εδάφιο 9, «εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και είστε πλήρης εν αυτό». Εστέ εν αυτό πεπληρωμένοι. Κι όμως ακούω πάρα πολύ συχνά πιστούς που δεν τους φτάνει ο Χριστός. Δεν είναι πεπληρωμένοι σε εκείνον. Δεν είναι πλήρης εν αυτό. Θα ήθελα αυτό το μήνυμα του Χριστού. Θυμάστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους Κολοσσαείς στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 16. «Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως». Αλλά ξέρετε ποιο είναι το λάθος μας? Όταν μιλάμε για το λόγο του Χριστού, δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μας. Όταν γράφει την επιστολή προς Ρωμαίους ο Απόστολος

Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα στον πρόλογο, ξεκινώντας στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο λοιπόν ο Λόγος του Χριστού. Το δεύτερο, ο δρόμος του Σταυρού. Κανένας άλλος δρόμος δεν είναι προσιτός, δεν είναι ανοιχτός, δεν είναι για μας. Μόνο ο δρόμος του Σταυρού. Αλλά διερωτώ με μήπως ο δρόμος του Σταυρού σήμερα καμιά φορά είναι στους κύκλους των πιστών ξεχασμένος. Βλέπετε, το μήνυμα του Σταυρού δεν ήταν ποτέ δημοφιλές. Ακόμη από τα πρώτα βήματα της Εκκλησίας υπάρχουν κάποιοι που δεν αντέχουν το μήνυμα του Σταυρού. Γράφει στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος, το πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 23, «Ημείς κηρύττομεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλον, εις δε τους Έλληνας μορίαν». Και θέλω να σας ρωτήσω, μήπως ο δρόμος του Σταυρού είναι μορία, είναι σκάνδαλο ακόμη και σήμερα για πάρα πολλούς. Το πρώτο λοιπόν ο Λόγος του Χριστού, το δεύτερο ο δρόμος του Σταυρού, το τρίτο ο τρόπος του πιστού. Βλέπετε, το μήνυμα της Εκκλησίας του Χριστού είναι η σωτηρία κατά χάριν. Και αυτό πρέπει να γίνει και να δοθεί με έναν ορισμένο τρόπο. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, αλλά στο εδάφιο 22 που διαβάσαμε πιο πριν, ο Απόστολος Πέτρος τονίζει δύο έννοιες. Δείτε, καθαρίσαντες τας ψυχάς σας προς φιλαδελφίαν ανυπόκριτον. Δηλαδή, πρώτον, καθαρότητα, δεύτερον, αδελφότητα. Είναι αυτά που επιτάσσει ο Λόγος του Θεού. Η Εκκλησία η δική του, η πιστή η δική του. Αυτό είναι ο τρόπος του πιστού. Πρέπει να χαρακτηρίζονται με την χριστιανική ηθική. Το ζητάει ο Χριστός. Και πρέπει να είναι συγκροτημένοι σε εκκλησίες που θα είναι δικές του. Μου κάνει πάντα εντύπωση, και το έχω μνημονεύσει συχνά, το εδάφιο εκείνο, στις πράξεις των Αποστόλων, στο κεφάλαιο Ι.Α., στο εδάφιο 26, όταν η Εκκλησία του Χριστού έχει διαμορφωθεί στην Αντιόχεια και έχει αρχίσει να δίνει τη δημόσια μαρτυρία της γύρω στο περιβάλλον, μας λέει ο Λουκάς ότι πήγε ο Σαύλος, βρήκε τον Βαρνάβα, τον έφερε στην Αντιόχεια, κήρυξαν έναν ολόκληρο χρόνο και πρώτον εν Αντιοχεία ονομάστησαν οι μαθηταί χριστιανοί. Ο κόσμος γύρω, η κοινωνία της Αντιόχειας, είδε τον τρόπο του πιστού που ήταν ο Χριστός. Και όταν αποφάσισαν να τους κολλήσουν ένα όνομα, διαπίστωσαν ότι κανένα άλλο δεν ταιριάζει. Έπρεπε να τους πουν χριστιανούς. Και διερωτώ με, εάν σήμερα αποφάσισαν οι άνθρωποι να κολλήσουν σε μας ένα όνομα, αν θα ήταν το ίδιο. Το πρώτο λοιπόν, το μήνυμα της Εκκλησίας του Χριστού. Το δεύτερο, το κήρυγμα της Εκκλησίας του Χριστού. Μας το δίνει αυτό ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, όταν υπενθυμίζει στους αναγνώστες του τι έγινε όταν πρωτοπήγες εκείνους. Πρώτη προς Κορινθίους, Β2. Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας αλωτή. Ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Ξέρετε, πολλοί ισχυρίζονται σήμερα ότι κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά διερωτώ με πόσοι από αυτούς που το ισχυρίζονται πραγματικά το κάνουν. Δείτε πώς το λέει ο Παύλος. Χριστός εσταυρωμένος. Αυτό πρέπει να είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας του Χριστού. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στα εδάφια 12 και 13, έχουμε μία μεγαλειώδη διατύπωση. Ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενείας της καρδίας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Συλλαμβάνετε τη δύναμη της διατυπώσεως που έχει εδώ ο Λόγος του Θεού? Σας θυμίζω
ότι

στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, 24ο, κάπα δέλτα, λίγο πριν ο Κύριος βαδίσει προς το μαρτύριο, στο εδάφιο 35, αποκαλύπτει στους μαθητές του, «Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει». Και αυτοί οι λόγοι του Χριστού είναι κοινό που ο κόσμος μας χρειάζεται σήμερα. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 63, μιλάει ο Χριστός. «Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι». Αυτό λοιπόν είναι το κήρυγμα, το σωστό της Εκκλησίας του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού. Αλλά θα ήθελα λίγο αυτόν τον λόγο να τον δούμε πιο αναλυτικά, όπως τον παρουσίασε η Επιστολή προς Εβραίους. Το πρώτο χαρακτηριστικό του λόγου αυτού είναι ότι είναι λόγος ζωντανός. Ο λόγος του Θεού είναι ζών. Το είπε και ο Απόστολος Πέτρος στο εδάφιο 23, δια του λόγου του Θεού του ζώντος. Έχει μέσα του ζωή ο λόγος του Θεού. Και όχι μόνο έχει ζωή, αλλά και δίνει ζωή. Είναι τυπικό γνώρισμα στο Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος Ιησούς το ξεκαθάρισε αυτό. Στο 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, όταν μιλάει με την Σαμαρίτισσα, στο εδάφιο 10, της λέει, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι που σου λέει δώσ' μου να πιω, εσύ θα ζητούσες από εκείνον και θα σου έδινε είδωρ ζών. Επομένως, ο Λόγος του Θεού είναι λόγος ζωντανός. Στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννη, στο εδάφιο 51, μιλάει και πάλι ο Χριστός. Ο άρτος τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Και τέλος, έχουμε ένα αποκορύφωμα σε αυτές τις αποκαλύψεις του Χριστού, στο κατά Ιωάννη, στο γιώτα αλφα κεφάλαιο, στο εδάφιο 25, εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Επομένως, ο Λόγος του Θεού είναι πρώτα απ' όλα ζωντανός. Δεύτερον, είναι ενεργός. Δεν είναι αδρανής, δεν είναι αργός. Είναι δραστήριος, είναι αποτελεσματικός. Θυμάστε πώς περιγράφει ο Απόστολος Παύλος την εμπειρία που είχε και εκείνος και αυτοί που τον υποδέχτηκαν στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη προς Θεσσαλονικής. Κεφάλαιο δεύτερο, εδάφιο 13. Ευχαριστούμε να διαλείπτος των Θεών ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού, τον οποίον οικούσατε παρήμων, εδέχθητε αυτόν ουχίως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγων Θεού. Γιατί έχει δραστηριότητα, γιατί έχει αποτελέσματα ο λόγος του Θεού. Και τότε και τώρα. Πρώτον λοιπόν είναι ζωντανός, δεύτερον είναι ενεργός, τρίτον είναι κοφτερός. Μας το είπε στην Επιστολή προς Εβραίους. Μας είπε ότι ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσαν δίστομων μάχεραν. Και μας εξήγησε πως προχωράει ο Λόγος του Θεού. Διερευνά τους διαλογισμούς και τα σενεία της καρδίας. Διαιρεί ψυχήν και πνεύμα, αρμούς και μυελούς. Είναι επομένως ένας λόγος κοφτερός. Θυμάστε όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους Κορινθίους για τον τρόπο που πρέπει να γίνονται οι συνάξεις τους και δίνει ένα σχήμα, τους υποδεικνύει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Πώς θα γίνει ανάμεσά τους ο λόγος του Θεού κοφτερός. Στο 14ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, στο εδάφιο 24 και 25, εάν εισέλθει της άπιστος, ελέγχεται υπό πάντων, ανακρίνεται υπό πάντων, τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά και πεσών κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει τον Θεόν, κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Πότε? Όταν ο λόγος του Θεού ανάμεσά μας είναι και ζωντανός και ενεργός και κοφτερός. Το πρώτο λοιπόν το μήνυμα της Εκκλησίας του Χριστού, το δεύτερο το κήρυγμα της Εκκλησίας του Χριστού, το τρίτο και τελευταίο το πρόβλημά της. Ξέρετε,
Το είπα πιο πριν, θα το πω ακόμη μια φορά. Εμένα με τρομάζουν οι πιστοί που δεν τους φτάνει ο Χριστός. Δεν τους έχει γεμίσει, δεν τους έχει ενθουσιάσει. Γι' αυτό θέλουν κάτι καινούριο, κάτι επιπρόσθετο, κάτι που δεν το είδαμε μέχρι σήμερα. Κάτι που θα μας συναρπάσει, θα μας ζαλίσει, θα μας εντυπωσιάσει. Δεν τους φτάνει ο Χριστός. Μέσα στην Αγία Γραφή κάτι τέτοιο είχε συμβεί στην Εκκλησία της Γαλατίας. Είχαν αναγεννηθεί άνθρωποι. Και ήρθαν κάποιοι από την Ιερουσαλήμ και τους είπαν: «Πιστέψατε στον Χριστό, αναγεννηθήκατε, μπράβο, καλά κάνατε». Προσέξτε όμως, δεν φτάνει αυτό. Δεν σας φτάνει ο Χριστός, πρέπει να τηρείτε και το Μωσαϊκό νόμο. Και οι άνθρωποι μπερδεύτηκαν. Και αναγκάζεται ο Απόστολος Παύλος να γράψει την επιστολή προς Γαλάτας. Και δείτε τι τους λέει στο 5ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 4. Απεχωρίστητε από του Χριστού όσοι δικαιώνεστε δια του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος. Γιατί? Γιατί δεν σας φτάνει ο Χριστός. Γιατί θέλετε να βάλετε και κάτι επιπλέον. Και δεν το καταλάβατε. Ότι ο λόγος του Θεού και το πνεύμα του Θεού είναι υπεραρκετά για σας. Αυτό είναι το πρόβλημα της Εκκλησίας του Χριστού και σήμερα. Οι άνθρωποι εκείνοι που δεν τους φτάνει ο Χριστός. Θέλω να τονίσω μερικά λάθη που γίνονται και θα τελειώσω. Λάθη που έχουν να κάνουν με το πρόβλημα της Εκκλησίας του Χριστού. Το πρώτο λάθος είναι αυτό που θα το πω εγώ, η απλοϊκότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι απλό. Αλλά προσέξτε, άλλο απλό, άλλο απλοϊκό. Απλό θα πει ότι εύκολα μπορούμε να το κατανοήσουμε. Απλοϊκό θα πει ότι το φορτώνουμε με πράγματα που δεν είναι δικά του και που το φτηνένουν, το χαμηλώνουν. Ακούω και ξανακούω ότι σήμερα στις εκκλησίες τα κηρύγματα που ακούμε είναι βαρετά. Γιατί είναι τα ίδια και τα ίδια. Και πώς φανταστήκατε ότι μπορούμε να βρούμε καινούργια πράγματα? Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι αυτό που είναι. Είναι απλό. Μπορεί ο καθής να το καταλάβει. Αλλά δεν είναι απλοϊκό να το φορτώσουμε με στολίδια και ανοησίες. Στην επιστολή προς Εβραίους και πάλι στο 5ο κεφάλαιο έχουμε μια περίπτωση ανθρώπων και ίσως ορισμένοι από εμάς παρουσιάζουμε το ίδιο σύνδρομο ακριβώς. Κεφάλαιο 5ο εδάφιο 12, ακούστε τι λέει. Ενώ ως προς τον καιρόν έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, έχετε χρία να σας διδάσκει τι στα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Καταντήσατε να έχετε χρία γάλακτος και ουχίστερε αστροφής. 12, 14 τώρα. Τον τελείων όμως είναι η στερεά τροφή. Ήτινες δια την έξιν έχουν σιδά αισθητήρια για γυμνασμένα εις τον αδιακρίνωση των καλών και των κακών. Δείτε τι είχαν πάθει αυτοί. Αναγεννήθηκαν και δεν μεγάλωσαν. Γεννήθηκαν και μείναν ενήπια. Και περνάνε τα χρόνια και πρέπει να τους δίνει γάλα. Γιατί δεν μπορούν να φάνε φαγητό. Ρώτησαν μια φορά έναν που είχε έρθει σε μια λατρευτική σύναξη. Τι σου άρεσε περισσότερο? Και είπε, η ιστορία για τα παιδιά. Δεν είναι κακό. Αλλά δείχνει ότι μερικοί άνθρωποι θέλουν την τροφή πάρα πολύ μασημένη, ολτοποιημένη από το μπλέντερ. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι απλό. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε απλοϊκό. Πρώτο λοιπόν λάθος, η απλοϊκότητα. Δεύτερο λάθος, η συμβατικότητα. Ξέρετε, έχουμε αποκτήσει μια ορολογία που στέκεται παντού. Και φροντίζουμε πολλοί από εμάς και παίρνουμε μια απόσταση ασφαλείας και είμαστε θεατές. Έχω ακούσει κήρυγμα ευαγγελιστικό, έλα στον Χριστό και όλα τα προβλήματά σου θα λυθούν. Ποιος το λέει αυτό? Πού το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Εγώ τόλμησα μερικές φορές και είπα έλα στον Χριστό και αν έχεις τρία προβλήματα θα γίνουν τέσσερα. Γιατί το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι συμβατικό, είναι επαναστατικό.
Πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή δεν βρίσκω ότι αν είσαι του Χριστού δεν θα έχεις προβλήματα, δεν θα έχεις δυσχέρειες, δεν θα έχεις αντιδράσεις, δεν θα έχεις θανάτους, δεν θα έχεις αρρώστιες. Δεν λέει τέτοιο πράγμα η Αγία Γραφή πουθενά. Λέει όμως κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που γεμίζει ενθουσιασμό τις ψυχές των πιστών και που πάρα πολλοί ανάμεσά μας το έχουν ζήσει ξανά και ξανά. Ψαλμός καπαγάμα, εδάφιο 4. «Εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι εσύ είσαι μετέ μου». Αυτή είναι η διαφορά. Με ρωτούν καμιά φορά ποια είναι η διαφορά του πιστού από τον άπιστο όταν έρθει η ώρα του θανάτου. Η διαφορά είναι ότι ο άπιστος είναι μόνος του, ενώ ο πιστός δεν είναι μόνος του, είναι μαζί του ο Χριστός. Και αυτό αποτελεί τεράστια διαφορά στη μία περίπτωση και στην άλλη. Το πρώτο πρόβλημα λοιπόν, το πρώτο λάθος η απλοϊκότητα, το δεύτερο η συμβατικότητα, το τρίτο και τελευταίο η επιβλητικότητα. Και χρησιμοποιώ τη λέξη με δύο έννοιες. Και κάτι που επιβάλλεται απάνω μας για τη λάμπη και κάτι που μας επιβάλλουν κάποιοι άλλοι απάνω μας. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού το αποδέχεσαι, το πιστεύεις, το χαίρεσαι, το απολαμβάνεις, δεν σου το βάζουν κάποιοι άλλοι με το ζόρι. Έχω ακούσει κηρύγματα που λένε αυτό είναι και αν σας αρέσει. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Λόγος του Θεού. Θυμάστε πώς τα είπε ο Χριστός. Και τα είπε τόσο όμορφα, πώς τα καταφέρουν οι διάδοχοι του σήμερα και τα μπερδεύουνε. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 24. «Εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνήθει αυτόν, ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Εάν κάποιος θέλει, σαν να λέει σας παρακαλώ, θέλει κανείς, έλα μαζί μου.

Θέλω να κλείσω με ένα εδάφιο που γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππισίους. Είναι ένας κανόνας ζωής που είχε ο Απόστολος Παύλος, που πρέπει να τον αποκτήσουμε και όλοι εμείς. Προς Φιλιππισίους, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 14. «Εν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω!» Να ένα όμορφο σύνθημα για σήμερα και για το μέλλον. Ξεχνάμε τα παλιά, κοιτάμε στα καινούρια και τρέχουμε. Γιατί ανήκουμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί μας έχει λυτρώσει ο Κύριος. Γιατί μας έχει επιστρατεύσει στην υπόθεση του Εκείνος. Και πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε μαζί με τον Χριστό και όχι για τον Χριστό. Ας είναι η τελευταία σκέψη που το Πνεύμα του Θεού θα μας δώσει σήμερα το πρωί για τη δόξα του Χριστού. Αμήν.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε από τις καρδιές μας για τη χάρη και το ελαιό σου, για τη συγκατάβασή σου, για την αποκάλυψή σου, για το λόγο το δικό σου, που εμπιστεύθηκε στα χέρια μας, αλλά και για το λόγο

από το δικό σου που έβαλες μες στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, αυτές τις αλήθειες που σήμερα το πρωί εσύ θέλησες να μας θυμίσεις. Κράτησε τις ζωντανές τη σκέψη για την καρδιά καθενός από μας. Κάνε να αντλήσουμε μαθήματα σημαντικά. Κάνε να συντονίσουμε την πορεία μας με εκείνο που θέλεις να μας πεις. Μην επιτρέψεις κανένας μας να μείνει μακριά, να μείνει έξω, να μείνει ξένος στην πρόσκληση και στο έλεος του δικό σου. Παρακαλούμε, Κύριε, εξακολούθησε να σχολιάζεις, να διδάσκεις, να διορθώνεις, να υπογραμμίζεις, να επισημαίνεις, αλλά πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα να ευλογείς. Παρακαλούμε η παρουσία σου να μείνει μαζί μας. Παρακαλούμε η ευλογία σου να μείνει πάνω μας. Την ώρα αυτή στο όνομα του Χριστού, συγκεντρωμένοι στο δικό του όνομα, καθώς προσευχόμαστε, καθώς νιώθουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, θέλουμε να παρακαλέσουμε και να ζητήσουμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

I see a joy, a hope, a goal, a mystery.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία μας, μαζί με τον ένο και τη δοξολογία μας, παρακαλούμε να ακούσεις τώρα εσύ την παράκληση και την προσευχή μας και να μας χαρίσεις σήμερα το πρωί μια επίσκεψη Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας. Κύριε, παρακαλούμε κατά την υπόσχεση του Κυρίου Ιησού Χριστού, έλα την ώρα αυτή ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Θείου Παρακλήτου, του Αγίου Πνεύματος, άγγιξε μας και δίδαξε μας και διόρθωσέ μας και έλεγξε μας και ευλογήσέ μας. Παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Άμην. Από τον Άγιο Λόγο του Θεού, αδελφοί, διαβάζω τον ψαλμό Καπαζίτα 27. Ψαλμός 27. Τον διαβάζω από τη μετάφραση στη Νέο Ελληνική της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Κύριε, φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε, καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Όταν με ζήγωσαν κακοί, τη σάρκα μου να φύρουν, εχθροί και καταπιεστές μου, αυτοί σκοντάψαν και πέσαν. Κι αν συναχθεί στρατόπεδο για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, και τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη. Ένα απ' τον Κύριο ζήτησα και πάλι αυτό ζητάω, στον οίκο του να κατοικώ όλες τις μέρες που θα ζω. Τη χάρη του Κυρίου θα θωρώ και στο ναό του να συχνάζω, γιατί μες στη σκηνή του θα με προστατέψει τη μέρα του κακού. Στα μύχια της σκηνής του θα μ' αποκρύψει, πάνω σε βράχο θα μ' ανεβάσει ψηλό. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες τριάμφου στη σκηνή του θα προσφέρω. Θα ψαλμωδήσω και θα παιανίσω για του Κυρίου τη χάρη. Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται. Σπλαχνίσουμε και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες αναζητήστε με. Για τούτο, Κύριε, το πρόσωπό σου αναζητώ. Μη κρύβεσαι από μένα. Το δούλο σου οργισμένος μην τον αποθείς. Εσύ ήσουν ο βοηθός μου. Μη μ' αφήνεις και μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου και σωτήρα μου. Η μάνα και ο πατέρας μου με εγκαταλείψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου. Στο δρόμο οδηγήσε με το σωστό σε πείσμα των εχθρών μου. Στη βουλή μία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία. Αλίμονο αν δεν πίστευα ως του Κυρίου τα αγαθά, στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε. Ας έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιές μας, αδελφοί, να ψάλλουμε τον ύμνο που έχει στα μαύρα ινολόγια πάντοτε αριθμό 380. Της Εκκλησίας βάσης, ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν ως νεαπλάσης ακολουθεί πιστός, αυτήν διανασώσει, ως νύμφην εκλεκτήν, επί σταυρού υψώθη πληρώσας την ποινήν. Ύμνος 380.

γιατί έχουμε το μεγάλο προνόμιο να είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, να ανήκουμε σε μια δική σου εκκλησία, να έχουμε στο στόμα και την καρδιά μας το όνομα του Χριστού και παρακαλούμε, Κύριε, την ώρα αυτή να δεχθείς εσύ τη λατρεία και την προσκύνησή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός, όταν ίδρυσε τη δική του εκκλησία, κράτησε τις πόρτες της ανοιγμένες σε όλους εκείνους που με μετάνοια και πίστη προσέρχονται στο σταυρό το δικό του. Σε ευχαριστούμε γιατί αρχηγός της εκκλησίας είναι ο Χριστός. Σε ευγνωμονούμε γιατί εκείνος, ο Κύριος, ο Γιος ο δικός σου, ήρθε εδώ στον κόσμο μας και πήρε μορφή ανθρώπινη σαν και εμάς και δοκίμασε όλα τα βιώματα της ανθρώπινης ύπαρξης και φορτώθηκε πάνω του την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό για καθέναν από μας. Κύριε μας, ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείνο το αίμα που έτρεξε σταλαγματιά σταλαγματιά για να μας πλύνει, να μας καθαρίσει, να μας αγιάσει. Σε ευχαριστούμε γιατί δεν μας ζήτησες παρά μόνο μετάνοια και πίστη. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσες συγχώρηση, γιατί μας χάρισες δικαίωση, γιατί μας πρόσφερες υιοθεσία. Και είναι ο δικός σου Άγιος Λόγος που διαβεβαιώνει ότι τώρα είμεθα τέκνα Θεού. Κύριε, παρακαλούμε, δέξου την ώρα αυτή εσύ την ευγνωμοσύνη μας. Άκουσε, παρακαλούμε, το τραγούδι της καρδιάς μας. Σε ευχαριστούμε γιατί την ώρα αυτή είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού και θυμόμαστε τη διαβεβαίωση του Κυρίου ότι όπου είναι συνηγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά του, μαζί τους παρευρίσκεται και εκείνος. Και ζητούμε και παρακαλούμε και περιμένουμε να δεχθούμε επίσκεψη προσωπική δική σου στις καρδιές μας σήμερα το πρωί. Κύριε, παρακαλούμε, έλα να μεσά μας εσύ. Στήριξε εκείνους που κλονίζονται. Επισκέψου εκείνους που αμφιβάλλουν. Στάσου δίπλα σε εκείνους που έχουν προβλήματα. Αγκάλιασε εκείνους που είναι κτυπημένοι. Άπλωσε το χέρι σου σε εκείνους που είναι άρρωστοι, σε εκείνους που αμφισβητούν, σε εκείνους που δεν βλέπουν στον ορίζοντα παρά μόνο σύννεφα. Παρακαλούμε, Κύριε, καθώς θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο σου, να είναι το Πνεύμα το Άγιο που θα αγγίξει τις καρδιές μας, να μας δώσει δικό σου μήνυμα, να μας στείλει δική σου αγγελία. Θέλουμε να φύγουμε σε λίγο έχοντας πάρει κάτι όμορφο, δυνατό, από το χέρι το δικό σου και μόνον. Θέλουμε να φύγουμε με δική σου χαρά και δική σου ειρήνη μέσα στις καρδιές μας. Παρακαλούμε το μέρος του λόγου σου που θα μας απασχολήσει, ερμήνευσε το στη σκέψη μας, εντύπωσε το στην καρδιά μας, εφάρμοσε το πρακτικά στη ζωή και το περπατημά μας. Κύριε, παρακαλούμε, η μέρα η σημερινή είναι πνευματικός σταθμός, σταθμός ανεφοδιασμού. Ώρα που εσύ θα μιλήσεις, θα κηρύξεις, θα ελέγξεις, θα ευλογήσεις. Για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα, παρακαλούμε δέξου την ευγνωμοσύνη μας. Για ό,τι προτίθεσαι να κάνεις από εδώ και μπρος, παρακαλούμε δέξου την εμπιστοσύνη μας. Συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού την ώρα αυτή, όλοι εμείς, δική σου τοπική εκκλησία, προσκυνούμε το Άγιο όνομά σου. Λατρεύουμε τον λυτρωτή μας. Παρακαλούμε, Κύριε, άκουσε τη δέηση και την προσευχή μας που γίνεται στ' όνομα και για τη χάρη του Χριστού. Αμήν.

Το βιβλικό αναγνώσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα, εδάφιο 13. Θα διαβάσω τη σχετική περικοπή από την μετάφραση στη νεοελληνική του εκδοτικού οίκου «Ο Λόγος». Όχι, δεν είναι αυτό ο Λόγος.

Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη της Καισάριας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι? Ποιος νομίζουν πως είμαι εγώ, ο γιος του ανθρώπου?» Και εκείνοι απάντησαν, «Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι πως είσαι ο Ηλίας και άλλοι πάλι πως είσαι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Τους λέει και εσείς, ποιος λέτε ότι είμαι?» Απάντησε ο Πέτρος και είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού». Τότε ο Ιησούς αποκρίθηκε, «Μακάριος είσαι Σίμωνα γιε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο πατέρας μου ο ουράνιος. Και εγώ σου λέω λοιπόν πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να την καταλυκίσουν και θα σου δώσω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και ό,τι αποκλείσει στη γη θα είναι αποκλεισμένο και στους ουρανούς και ό,τι λύσει στη γη θα είναι λυμένο και στους ουρανούς». Τότε έδωσε αυστηρή εντολή στους μαθητές του να μην πουν σε κανέναν πως αυτός είναι ο Ιησούς ο Χριστός. Συναδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο που αυτά τα εδάφια σήμερα το πρωί θα τα ερμηνεύσει και θα τα εντυπώσει στη σκέψη για την καρδιά καθενός μας.

Ξαναδιαβάζω, αδελφοί, από το εδάφιο 15 και μάλιστα από το αρχαίο κείμενο. «Ημείς δε, τι να με λέγεται είναι?» Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, «Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό, «Μακάριος ή Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ουκ απεκαλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω ότι εσύ Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και επί λεάδου ουκ ατισχύσουσιν αυτής». Δεν υπάρχει αμφιβολία, αδελφοί, ότι η ώρα εκείνη στην Κεσάρια Φιλίππου, που περιγράφει τις λεπτομέρειες εδώ ο Ματθαίος, ήταν μία ιστορική στιγμή στην πορεία του Κυρίου Ιησού Χριστού στον κόσμο μας. Είναι η στιγμή που ο Κύριος Ιησούς ιδρύει τη δική του Εκκλησία. Και το ξέρουμε όλοι μας ότι από εκεί και ύστερα η ιστορία του κόσμου θα διαιρεθεί σε δύο τμήματα, στην πριν και στην μετά εποχή. Κι όμως ξέρετε ποιο είναι περίεργο? Ότι σήμερα η έννοια αυτή της Εκκλησίας του Χριστού είναι μια έννοια εξαιρετικά προβληματική. Αν βγείτε στον δρόμο και σταματήσετε ανθρώπους και τους ρωτήσετε τι είναι η Εκκλησία του Χριστού, κάποιοι σίγουρα θα σας δείξουν κάποια κτίρια. Κάποιοι άλλοι θα σας μιλήσουν για κάποια οργάνωση. Και υπάρχουν και κάποιοι, και πολύ φοβάμαι ανάμεσά τους και κάποιοι σημερινοί αρχιερείς, που θα σας πούν «η Εκκλησία είμαι εγώ». Δείτε όμως ότι ο Κύριος Ιησούς εδώ, όταν ιδρύει τη δική του Εκκλησία, έχει κάποιες ξεκάθαρες προδιαγραφές για εκείνην. Και θα ήθελα σήμερα το πρωί να σταθούμε μπροστά σε αυτήν την ιδρυτική διακήρυξη του Κυρίου Ιησού Χριστού και να δούμε τι ακριβώς θέλει ο Κύριος να μας πει. Βλέπετε, σήμερα στην Ευρώπη τουλάχιστον η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται σε παρακμή. Είναι μάλιστα περίεργο ότι ενώ αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη, η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ακμή και στην Αφρική και στην Ασία. Κάποιες στατιστικές που έχω υπόψη μου λένε ότι στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο, μόνο το 2% του πληθυσμού συχνάζει στην Εκκλησία την Κυριακή το πρωί. Και όπως λέγαμε για τις προάλλες, είναι κοινή αντίληψη σήμερα ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού έχει γίνει πάρα πολύ βαρετό για πολλούς ανθρώπους. Και το ερώτημα που έρχεται στη σκέψη μας είναι άραγε, γιατί αυτή η διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και στις δύο ηπείρους που ανέφερα τουλάχιστον, Ασία και Αφρική, και μαζί με αυτές και στην Νότια Αμερική. Βέβαια, σήμερα είναι μια εποχή στην οποία οι άνθρωποι δεν θέλουν να δώσουν τον εαυτό τους. Κρατούν επιφυλάξεις, θέλουν να μείνουν αδέσμευτοι. Παρατηρήστε πόσο εύκολα οι άνθρωποι σήμερα αλλάζουν εκκλησία στην οποία ανήκουν. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια γενική διάθεση στο σημερινό άνθρωπο. Δείτε το θεσμό του γάμου, τι κρίση περνάει. Δείτε τη συμμετοχή σε έργα ευποιίας, πόσο σπάνια είναι στον καιρό μας. Δείτε ακόμα και τις ιεραποστολές. Έναν καιρό οι άνθρωποι, αυτοί που ένιωθαν να τους καλεί ο Θεός, διέθεταν όλο τον εαυτό τους στην ιεραποστολή. Σήμερα είναι της εποχής μας και της μόδας οι βραχίες ιεραποστολές. Για 6 μήνες, για 1 χρόνο, για 2 χρόνια το πολύ. Και εδώ στα εδάφια που διαβάσαμε από τον Ματθαίο, ο Κύριος ιδρύει την Εκκλησία του και βάζει εκείνος τις προδιαγραφές. Και βέβαια αυτές δεν μπορούν από κανέναν ούτε να ανατραπούν ούτε να μεταβληθούν. Θα ήθελα να σας καλέσω σήμερα το πρωί
να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στα εδάφια που διαβάσαμε και να δούμε πρώτον πότε καθορίζει ο Χριστός την Εκκλησία Του, δεύτερον πώς την περιορίζει και τρίτον πού την προσδοκά. Το πρώτο θα το ονομάσω ο προσδιορισμός της, το δεύτερο θα το πω ο περιορισμός της και το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο ο προκαθορισμός της. Το πρώτο λοιπόν ο προσδιορισμός της. Η διήγηση που μας δίνει εδώ ο Ματθαίος είναι πραγματικά εκπληκτική. Ο Κύριος βρίσκεται στην Κεσάρια Φιλίππου, επομένως λίγο έξω από τα στενά όρια του λαού Ισραήλ. Μήπως και αυτό έχει κάποια σημασία, γιατί η Εκκλησία του Χριστού δεν θα περιοριστεί μόνο στον Ισραήλ. Και ρωτάει τους μαθητές του να του πούν ποια είναι η γνώμη του κόσμου για εκείνον. Και οι μαθητές απαντούν ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις, άλλοι τον θεωρούν πως είναι προφήτης, αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Και τότε ο Χριστός τους ρωτάει, εσείς ποιος λέτε πως είμαι. Και αμέσως, όπως γίνεται συνήθως στην ομάδα των μαθητών, πετιέται απάνω ο Σίμων Πέτρος για να του πει, «Σύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και βλέπουμε αμέσως παρακάτω ότι ο Χριστός επεξηγεί ότι αυτό, Πέτρο, δεν είναι κάποια γνώση που την κέρδισες εσύ, αλλά είναι αποκάλυψη που σου έχει δώσει ο Θεός. Εδάφιο 17, «Μακάριος είσαι Σίμων, Υιέ του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε απεκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Και αμέσως ύστερα προχωράει ο Χριστός για να προσδιορίσει με συγκεκριμένη ιδρυτική πράξη την Εκκλησία του, εδάφιο 18. «Και εγώ συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου. Και επί λεάδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατά αυτής». Ξέρετε, έγινε μεγάλη συζήτηση στο παρελθόν εάν η ίδρυση πάνω στον Πέτρο εσήμαινε ότι η σωστή Εκκλησία του Χριστού είναι εκείνη που πρώτος επίσκοπός της ήταν ο Πέτρος και η Καθολική Εκκλησία διεξεδίκησε γι' αυτό τα πρωτεία. Αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ ο Κύριος εννοεί την διατύπωση του Πέτρου, την αποκάλυψη που του έκανε ο Θεός, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Προσέξτε πόσο ξεκάθαρος είναι ο Απόστολος Παύλος πολύ αργότερα, όταν μάλλον προς τη δύση της σταδιοδρομίας του προσκαλεί τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου στη Μίλητο. Στο κάπα κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο εδάφιο 28 ακούστε τι τους λέει. «Προσέχετε λοιπόν εις αυτούς και εις όλων το πίμνιον εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσε επισκόπους, δια να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος». Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται ότι ο Παύλος έκανε λάθος εδώ. Αφού μιλάει για το ίδιο αυτού αίμα, έπρεπε να πει την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Παύλος δεν έκανε καθόλου λάθος και ήξερε πάρα πολύ καλά τι έλεγε εκείνη την ώρα. Το πρώτο λοιπόν ο προσδιορισμός της, και θα ήθελα να δούμε μερικά στοιχεία που την συγκροτούν. Το πρώτο είναι εκείνο που θα το πω εγώ, το κίνημα. Είναι ένα κίνημα πνευματικό, καινούριο, μοναδικό. Και μάλιστα προσέξτε κάτι, είναι ένα κίνημα που έχει αναδρομική ίσχυ, ακόμα και πιο πριν. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους ότι προσήλθετε εις όρος Ιών και λοιπά, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Επομένως η Εκκλησία του Χριστού δυναμικά προϋπάρχει ακόμα και από την ιδρυτική της πράξη και ανήκουν αναδρομικά σε εκείνην όλοι εκείνοι οι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης που περπάτησαν τη ζωή τους συντροφιά με τον Θεό. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας είναι ότι μέσα σε αυτή την Εκκλησία του Χριστού τώρα πια γίνεται μία συνεχής καταγραφή μελών. Παρατηρήστε ότι όταν ο Κύριος στέλνει τους μαθητές του να κηρύξουν, το λέει ο Λουκάς στο 10ο κεφάλαιο, και γυρίζουν αυτοί πίσω χαρούμενοι γιατί πέτυχαν κάποια κατορθώματα,
Τους λέει ο Χριστός στο εδάφιο 20, εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονόματά σας εγγράφησαν εν της ουρανής. Επομένως δείτε ότι γίνεται μια συνεχής καταγραφή μελών από την ιδεωτική πράξη και μέχρι τις μέρες τις δικές μας. Και φαίνεται ότι αυτό είχε υπόψη του και ο Απόστολος Πέτρος, όταν στο πρώτο κηρυγμά του αμέσως μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος τη μέρα της Πεντηκοστής, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο εδάφιο 38, όταν ρωτούν οι άνθρωποι τι πρέπει να κάνουν, απαντά μετανοήσατε και ας βαπτίστη έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών. Επομένως η εγγραφή μελών στην Εκκλησία του Χριστού είναι ασταμάτητη και γίνεται με βάση τη μετάνοια και την πίστη καθενός, ώστε από εκεί και ύστερα να είναι το όνομά του γραμμένο εν της ουρανής. Πρώτο λοιπόν το κίνημα. Δεύτερον το όραμα αυτής της Εκκλησίας. Ποιο είναι το όραμά της? Το όραμά της ασφαλώς είναι μόνον ο Χριστός. Και μάλιστα δείτε ότι εδώ ο Πέτρος τονίζει: ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 11, διατυπώνει μια φράση που δεν επιδέχεται καμιά αμφιβολία. Θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτή η μεγάλη αλήθεια που την προβάλλει στο ξεκίνημα της επιστολής του και ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους. Ο Θεός, αφού ελάλησε το πάλε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών εν τες εσχάτεστε αυτές ημέρες, ελάλησε προς ημάς δια του Υιού. Το όραμα της Εκκλησίας του Χριστού είναι μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και ο Απόστολος Πέτρος στο κήρυγμά του, στο πέμπτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων και στο εδάφιο 31 τονίζει: τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού αρχηγόν και σωτήρα. Είναι μια βασική επισήμανση που όσοι ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνούν. Κάθε άλλος αρχηγός είναι απλούστατα σφετεριστής, δεν έχει καμία θέση στην Εκκλησία του Χριστού. Πρώτο λοιπόν το κίνημα, δεύτερο το όραμα, τρίτο το πρόβλημα. Το είπα και πιο πριν. Σήμερα τουλάχιστον στην Ευρώπη η Εκκλησία του Χριστού είναι σε παρακμή. Και μου κάνει πάντοτε εντύπωση η διαφορά ανάμεσα στην Ευρώπη και στις άλλες υπήρους. Γιατί? Ποια είναι η διαφορά? Εγώ πιστεύω, αδελφοί, ότι η αιτία είναι ότι στην Ευρώπη σήμερα δυστυχώς ο Λόγος του Θεού αμφισβητείται, ενώ στην Αφρική και στην Ασία ο Λόγος του Θεού γίνεται αποδεκτός. Όταν γράφει ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη επιστολή του και θυμίζει σε εκείνους τους ανθρώπους πώς αναγεννήθηκαν, κεφάλαιο 1, εδάφιο 23, ανεγεννήθητε ουχή εκφθαρτού σπέρματος αλλά φάρτου, δια του Λόγου του Θεού, του Ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα. Και όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει την πρώτη επιστολή του προς τους Θεσσαλονικείς, υπενθυμίζει σε αυτούς πώς ξεκίνησαν την πνευματική πορεία τους. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 13. Ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτος ότι παραλαβώντες των λόγων του Θεού, τον οποίον οικούσατε πρίμον, εδέχθητε αυτόν ουχή ως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγων Θεού. Να γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά σήμερα. Να ποιο είναι σήμερα ένα σημαντικότατο πρόβλημα της Εκκλησίας του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν, ο προσδιορισμός της. Το δεύτερο, ο περιορισμός της. Προσέξτε κάτι, αδελφοί, που πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Η λέξη Εκκλησία δεν ξεκίνησε από τον Ιησού Χριστό. Είναι λέξη ελληνική και μάλιστα στην αρχαία Αθήνα η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο σώμα των πολιτών και σήμαινε Εκκλησία μίαν σύναξη, μίαν συνάθρηση ανθρώπων. Θα σας θυμίσω μάλιστα, και αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αν διαβάζουμε μόνο τη μετάφραση του Βάμβα, αναφέρει στις πράξεις των Αποστόλων
στο 19ο κεφάλαιο, εκείνο τον ξεσηκωμό που γίνεται στην Έφεσο, όταν ο Παύλος κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Λέει λοιπόν η μετάφραση που έχουμε στα χέρια μας στα εδάφια 32 και 39. Άλλοι έκραζον αλλοτή και άλλοι άλλο, διότι η σύναξη ήταν συγκεχημένη. Ναι, αλλά δεν το λέει ακριβώς έτσι στο αρχαίο κείμενο. Δείτε τι λέει το αρχαίο κείμενο στις πράξεις 19:32. Λέει εκεί, άλλοι μενούν αλλοτή έκραζον, ειν γαρ η εκκλησία συγκεχημένη. Δηλαδή η εκκλησία σήμαινε άθρηση ανθρώπων. Και στο εδάφιο 39, όπου πάλι ο Βάμβας λέει, εάν δεν ζητείτε τι περί άλλων πραγμάτων, τη νομίμως συνέλευσης θέλει διαλυθεί, το κείμενο λέει, είδε περί εταίρων επιζητείτε, εν τη ενόμο εκκλησία επιλυθήσετε. Επομένως η λέξη εκκλησία δεν είναι πρωτότυπη. Εκκλησία σήμαινε σύναξη ανθρώπων, άθροισμα πολιτών. Ποια είναι όμως η διαφορά? Ότι εδώ έχουμε μια σύναξη ανθρώπων που είναι του Χριστού, και αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά. Ακούω πολλές φορές ανθρώπους που ρωτούν ποια είναι τέλος πάντων η σωστή εκκλησία του Χριστού. Αυτή, εκείνη, παρακάτω, ένα σωρό εκκλησίες με ποικίλα ονόματα που όλες διεκδικούν το όνομα του Χριστού. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι πάρα πολύ απλή. Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός καθόρισε ποια είναι η δική του εκκλησία. Κατά Ματθαίον Ιωτα Ιτα 20, όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Θυμάστε ίσως το περίφημο πιστεύω που καθόρισε η Σύνοδος της Νικαίας, στο οποίο αναφέρεται πιστεύω εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ξέρετε που την έχουμε αυτήν την Αγίαν, την Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν? Την έχουμε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, στο Ζήτα κεφάλαιο εδάφιο 9. Ιδού όχλος πολλής, τον οποίον ουδής δύνατον αριθμίσει, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, ήτιν εσύσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του αρνίου, ενδεδειμένη στολάς λευκάς, έχοντες φήνικας εν τες χερσίν αυτών και κράζοντες με τα φωνής μεγάλης έλεγον, η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου και του αρνίου. Αυτή είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Θα ήθελα όμως, αδελφοί, αυτόν τον περιορισμό της Εκκλησίας να τον δούμε λίγο πιο συστηματικά. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ, η ονομασία. Δηλαδή, προσέξτε ότι εδώ ο Κύριος τονίζει ότι δημιουργεί μια εκκλησία καινούρια που είναι εκκλησία του Χριστού. Θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και σας θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει την επιστολή προς Εφεσίους στο πρώτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 22, λέει ότι ο Θεός πάντα υπέταξε υπό τους πόδας αυτού και εδώ και αυτόν κεφαλήν υπερανό πάντων εις την εκκλησία. Επομένως η ονομασία είναι εκκλησία του Χριστού, διότι αλλιώτικα μπορεί να είναι εκκλησία, αλλά δεν είναι του Χριστού. Και σήμερα βλέπουμε πάρα πολλές εκκλησίες που δυστυχώς δεν είναι του Χριστού. Προσέξτε σήμερα τίτλους, ρόλους, ηγεσίες. Ξέρετε τι είναι εκείνο που φοβάμαι και το σκέφτομαι πολύ συχνά? Αυτό που λέει ο Κύριος στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο τρίτο κεφάλαιο, όταν γράφει προς τον άγγελον της εκκλησίας των Λαοδικαίων, ίσταμε εις την θύραν και κρουώ, εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, θέλω εισέλθει και θέλω δειπνήσει. Τώρα προσέξτε εδώ τι έγινε. Εδώ είναι μια εκκλησία του Χριστού. Έβγαλε τον Χριστό έξω από την πόρτα της και έκλεισε και την πόρτα της στον Ιησού Χριστό. Και εκείνος είναι μόνος έξω και χτυπάει και περιμένει. Και η πόρτα της εκκλησίας που είναι δική του δεν ανοίγει. Αυτή είναι η τραγική κατάσταση σήμερα πολλών εκκλησιών που λένε ότι είναι του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν η ονομασία. Το δεύτερο η ιδιοκτησία. Ξέρετε εδώ γίνεται ένα λάθος. Πολλές φορές λέμε η εκκλησία μου, η εκκλησία σου, η εκκλησία του και ξεχνούμε ότι υπάρχει μόνον η εκκλησία του.
δεν είναι δική μας. Είναι ένα εδάφιο που πάντοτε με γοητεύει εκείνο στις πράξεις το Ι26 που μας λέει ο Λουκάς ότι πρώτον εν Αντιοχία ονομάστησαν οι μαθητές χριστιανοί. Γιατί? Γιατί ήταν η εκκλησία του Χριστού. Γιατί το βλέπε ο κόσμος, γιατί δεν μπορούσαν να δώσουν άλλο όνομα, δεν τέριαζε τίποτα άλλο σε εκείνους τους ανθρώπους. Το μόνο που τους τέριαζε ήταν εκκλησία του Χριστού. Βέβαια είναι σήμερα πολλοί που λένε έχετε τόσες διαιρέσεις εσείς οι χριστιανοί, τόσα ονόματα, τόσους τίτλους, τόσους προσδιορισμούς. Εγώ δεν το βλέπω έτσι αδελφοί. Εγώ βλέπω ότι η εκκλησία του Χριστού είναι μία. Αποτελείται από 5 ανθρώπους εδώ, 10 παραπέρα, 20 πιο εκεί, όλοι εκείνοι που είναι άνθρωποι που ανήκουν στον Ιησού Χριστό, που τα ονόματά τους είναι γραμμένα εν της ουρανής. Εκείνη είναι η γνήσια εκκλησία του Χριστού. Θυμάμαι μια ιστορία που έλεγε ο πατέρας μου, όταν είχε πάει στο γαλλικό σχολείο, τον ρωτούσε ο Γάλλος ο καθηγητής που ήταν καθολικός. Είσαι καθολικός? Όχι. Είσαι ορθόδοξος? Όχι. Είσαι ευαγγελικός? Όχι. Μα τέλος πάντων τι είσαι? Και απαντούσε εκείνος, είμαι χριστιανός. Το πρώτο η ονομασία, το δεύτερο η ιδιοκτησία, το τρίτο και τελευταίο η υπηρεσία. Βλέπετε, μέσα στην εκκλησία του Χριστού είναι δεκτός ο καθένας, κάτω από προϋποθέσεις φυσικά. Αλλά μπαίνεις μέσα στην εκκλησία του Χριστού για να υπηρετήσεις. Μερικοί νομίζουν ότι μπαίνουν για να υπηρετηθούν. Και θυμίζω ότι ο στόχος της εκκλησίας του Χριστού είναι διπλός. Να δουλέψει προς τα έξω, και αυτό λέγεται ευαγγελισμός. Και να δουλέψει προς τα μέσα, και αυτό λέγεται πνευματική οικοδομή. Σήμερα γίνεται κουβέντα για ηγέτες, η ηγεσία της εκκλησίας. Ξέρετε, κάθε φορά που το ακούω αυτό, θυμάμαι εκείνο το εδάφιο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Ι-Α, και το εδάφιο 52, όταν ο Κύριος απευθύνεται σε κάποιους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Ουέ εις εσάς τους νομικούς, αφηρέσατε το κλειδίο της γνώσεως, σεις δεν εισήλθατε, και τους εισερχομένους εμποδίζετε. Θυμάστε όταν ο Κύριος το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο μιλάει στους μαθητές του και καθορίζει και τον ρόλο και τον νόμο που πρέπει να ρυθμίζει τη ζωή τους. Είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο Ι κεφάλαιο, εδάφιο 43. Ούτως δεν θέλει είστε ημίν, ως της θέλει να γίνει μέγας εν ημίν θέλει είστε υπηρέτης ημών. Ως της εξημών θέλει να γίνει πρώτος θέλει είστε δούλος. Διότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε δια να υπηρετηθεί, αλλά δια να υπηρετήσει. Ο κανόνας, ο νόμος μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Το πρώτο λοιπόν ο προσδιορισμός της, το δεύτερο ο περιορισμός της, το τρίτο και τελευταίο ο προκαθορισμός της. Και τον έχουμε αυτόν στο εδάφιο 18. Εσείς ο Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και Βιλεάδου δεν θέλω συνισχύσει κατά αυτής. Εδώ έχουμε τον Κύριο Ιησού που σχεδιάζει, θεσμοθετεί και ιδρύει. Και δεν έχει δικαίωμα κανένας να τροποποιήσει εκείνα που καθιέρωσε ο Ιησούς Χριστός. Ξέρετε, υπάρχουν μερικοί που μιλάν για την οργάνωση της Εκκλησίας του Χριστού. Μα η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι οργάνωση, είναι ζωντανός οργανισμός. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι πρέπει να παρουσιάσει αυτός ο οργανισμός, εγώ θα αναφέρω αυτά που λένε ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 21, εις τούτο προσεκλήθητε. Και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Και ο Ιωάννης, που το έχει δει και το έχει ζήσει επανειλημμένα αυτό, στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 6, ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί. Θέλω να διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις και θα τελειώσω. Η πρώτη παρατηρήσή μου είναι αυτή που θα την πω εγώ, το περπάτημα. Προσέξτε ότι το περπάτημα της Εκκλησίας του Χριστού δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Πρέπει να είναι απόλυτα καθορισμένο. Σας θυμίζω το εδάφιο στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 15. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Όχι όπως τύχει, όχι όπως,
όχι όπως του κατέβει του καθενός. Και ο Απόστολος Παύλος επιμένει προς Εφεσίους Δέλτα 1. Σας παρακαλώ να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Και στην επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 5, εδάφιο 16, λέγω λοιπόν περιπατείτε κατά το πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Και δύο ακόμη εδάφια από την προς Εφεσίους, από το 5 κεφάλαιο, το εδάφιο 2 και το εδάφιο 8. Περιπατείτε εν αγάπη το ένα. Εδάφιο 8, είστε ποτέ σκότος το ρόμος φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Να ποιο είναι το περπάτημα της Εκκλησίας του Χριστού, εάν είναι Εκκλησία του Χριστού. Το δεύτερο, η δεύτερη παρατήρησή μου είναι εκείνη που θα την πω εγώ, το σταμάτημα. Γιατί σήμερα δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις η Εκκλησία του Χριστού δεν περπατάει, έχει σταματήσει. Θυμάστε την απογοήτευση του Αποστόλου Παύλου όταν γράφει στην Εκκλησία της Γαλατίας, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Ετρέχετε καλώς, αυτοί δεν περπατούσαν μόνο, έτρεχαν. Τι σας εμπόδισε ώστε να μην πείθεστε στην αλήθεια. Δηλαδή τι πάθατε και σταματήσατε. Αφού τρέχατε, αφού πηγαίνατε καλά, γιατί σταματήσατε τώρα. Μήπως αυτό ο λόγος του Θεού έχει να το πει σήμερα το πρωί σε κάποιους από εμάς. Θυμάστε όταν γράφει στην Αποκάλυψη ο Κύριος τις επιστολές του προς τις 7 εκκλησίες. Στο 2ο κεφάλαιο, εδάφιο 4, προς τον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου, έχω τη κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας. Αυτό είναι που το λέω εγώ σταμάτημα. Είναι ένα εδάφιο σε αυτές μέσα τις 7 επιστολές που διαρωτώνει μήπως θα μπορούσε να το ξαναδιαβάσουμε σήμερα. Μήπως είναι για μας. 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 17. Λέγεις ότι πλούσιος είμαι και επλούτησα και δεν έχω χρίαν ουδενός και δεν εξεύρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ελεηνός και φτωχός και τυφλός και γυμνός. Πρώτο το περπάτημα, δεύτερο το σταμάτημα, 3ο και τελευταίο το ανάστημα. Δείτε για την Εκκλησία του Χριστού ποια είναι η φιλοδοξία του Αποστολού Παύλου. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 19, να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσαν πάσαν γνώσιν, να πληρωθείτε με όλον το πλήρωμα του Χριστού. 4ο κεφάλαιο, εδάφιο 13, έως σου καταντήσωμεν στην ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Στην επιστολή προς Γαλάτας στο 4ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 19, έχουμε μια διατύπωση η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική. Ο Απόστολος Παύλος αγωνίζεται, προσεύχεται αγωνιά για εκείνους τους μαθητές του. 4ο 19, τεκνία μου δια τους οποίους σημαίνει πάλιν ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Μέσα σας να διαμορφωθεί ο Χριστός. Η Εκκλησία του Χριστού. Ο ενδοξότερος οργανισμός που υπάρχει στον κόσμο. Και σε αυτήν ευδόκησε ο Κύριος να συγκαταλέξει και εσένα και εμένα. Δείτε ο Απόστολος Παύλος που είναι κατενθουσιασμένος από αυτό το γεγονός. Όταν γράφει στον Τιμόθεο την πρώτη επιστολή, στο δεύτερο, τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 15, του λέει θα βραδύνω να έρθω και εσύ πρέπει να ξέρεις πώς να πολιτεύεσαι στον οίκον του Θεού, προσέξτε, ως της είναι η Εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού θέλει να αγγίξει τις καρδιές μας. Μας έχει βάλει μέσα σε μια δική του Εκκλησία ο Χριστός. Και η φιλοδοξία μας πρέπει να είναι η Εκκλησία μας να είναι του Χριστού και εμείς να είμαστε μέλη δικά της. Είναι ένα ερώτημα που μένει τελευταίο να απαντηθεί. Είσαι μέλος της Εκκλησίας του Χριστού κι εσύ? Ας είναι ο καθένας μας σήμερα το πρωί που θα δώσει την απάντησή του. Αμήν.

Να προσευχηθούμε, αδελφοί. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας την ώρα αυτή. Γιατί ανοίγοντας το λόγο το δικό σου σήμερα το πρωί διαπιστώνουμε ότι εσύ μας έχεις κάνει τη μέγιστη δυνατή παραχώρηση και ευεργεσία. Μας έχεις συγκαταλέξει μέσα σε εκείνους που ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού και θέλουμε την ώρα αυτή να σου στείλουμε την ευγνωμοσύνη μας, τον ένο της καρδιάς μας, για το μεγάλο δώρο σου, για την παραχώρησή σου, για την αγάπη σου. Κυρία μας, ευχαριστούμε γιατί η Εκκλησία είναι μόνο του Χριστού και κανενός ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε γιατί εκείνος είναι ο αρχηγός και θέλουμε να παρακαλέσουμε να μας κρατάς μέσα στα πλαίσια των δικών σου προϋποθέσεων και προδιαγραφών, για να είμαστε πραγματικά δικοί σου μαθητές, για να είμαστε γνήσιοι ακολουθοί του Ιησού Χριστού, για να έχουμε τον τίτλο του χριστιανού επάξια, να περπατούμε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήσουμε. Κύριε μας, όλα αυτά που μας έστειλες σήμερα το πρωί, παρακαλούμε σχολίασέ τα με το πνεύμα σου, στη σκέψη για την καρδιά καθενός από μας. Ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα έχει τον τελευταίο λόγο σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας σήμερα το πρωί. Καθώς θα φύγουμε, παρακαλούμε εξακολούθεις εσύ να διδάσκεις, να υπενθυμίζεις, να ελέγχεις και να ευλογείς. Όπως είμαστε συγκεντρωμένοι στο όνομα του Χριστού, όλοι μαζί δική σου τοπική εκκλησία, προσευχόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόνο σε εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Βεβαίως δεν θα ήθελα να γίνει καλά ο άνθρωπος για να μην προβληθεί ο Χριστός. Δεν θέλουν να αναγεννηθεί ένας άνθρωπος και να προσθεθεί στην Εκκλησία του Χριστού για να μην η μαρτυρία του τους εκθέτει, όπως έγινε προχθές, να δείτε τι έγινε για τα κύθυρα. Τι να σας πει κανείς. Βόθρος. Βόθρος. Αν είναι δίκαιο, τους λέει ο Πέτρος, να ακούμε εσάς μάλλον παρά τον Θεό κρίνατε. Γι' αυτό μας καλέσατε εδώ. Και γι' αυτό είσαστε έτοιμοι να μας μπουρδουλιάσετε, να μας δίρετε. Γιατί κάναμε υγιήναν άνθρωπο παράλυτο. Χοροπηδάει ο άνθρωπος, δέστε τον. Αν είναι δίκαιο, όποιος πάσχει για τη δικαιοσύνη, είναι μακάριος. Είναι αυτή μια δεύτερη γραμμή του χαρακτήρα του Χριστού, γιατί και αυτός ως Υιός Θεού υπέφερε από αυτό τον ίδιο κόσμο. Και οι χριστιανοί δεν μπορούμε να έχουμε διάφορη μεταχείριση, όμως είναι μακάριοι αυτοί οι άνθρωποι. Ακόμη μια τρίτη γραμμή, δεν φοβάται. Είναι ο άνθρωπος που δεν φοβάται, ο χριστιανός. Είναι κάπου αδικαιολόγητο να φοβάται. Να αγρυπνεί, να προσέχει, να φροντίζει, να προνοεί, να βάζει κλειδαριές στα σπίτια του, στο σπίτι του, να φράζει την περιουσία του, του τη χάρισε ο Θεός, δική του, τη διαχειρίζεται, έχει κάθε δικαίωμα να τη διαχειριστεί. Αλλά να φοβάται, και κυρίως να φοβάται για το αιώνιο μέλλον του. Για αυτά τα πράγματα εδώ γίνεται πολλή συζήτηση, αν είναι φόβος, αν είναι κάτι άλλο, αν είναι επιφανειακό προσωρινό συνέστημα. Αλλά δεν φοβάται το διάβολο, δεν φοβάται το θάνατο, δεν φοβάται τον κόσμο, δεν φοβάται το πού θα πάει, αν θα χαθεί ή θα σωθεί. Γιατί είναι ήδη παιδί του Θεού και είναι ήδη σωσμένος. Είναι αυτό που το έχει μόνο ο αναγεννημένος άνθρωπος. Οποιοςδήποτε άλλος μπορεί να είναι τολμηρός να αυτοπυρποληθεί. Μπορεί να πάει να κρεμαστεί, να κόψει το χέρι του και να μην κάνει μια σύσπαση στο πρόσωπό του. Δεν είναι αυτό έλλειψη φόβου. Αυτό λέγεται τρέλα, λέγεται παραφροσύνη. Ο πιστός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που δεν φοβάται. Τι ωραίο το λέει ο Δαβίδ εδώ πέρα στον ψαλμό του ΚΖ. Ψαλμός ΚΖ, τι ωραία λόγια. Κάπα ζήτα ψαλμός. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Ποιον θα φοβηθώ? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από ποιον θα δηλιάσω? Όταν με πλησίασαν εις εμέ οι πονηρευόμενοι για να καταφάνε τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Στράτευμα. Ήταν ο άνθρωπος που αυτό το εννοούσε, το ζούσε, θα έλεγα, κάθε μέρα. Και έβλεπε απέναντί του δυνάμεις τρομακτικές, με άρματα μάχης εκείνης της εποχής, σε άλογα που σέρνανε άρματα, με αρματιλάτες οπλισμένους στις πεδιάδες εκεί. Ξεχυνόντουσαν οι Φιλιστέοι και οι άλλοι εχθροί. Δεν τους φοβότανε. Έβλεπε ότι πίσω από αυτούς είναι δυνάμεις αόρατες, πονηρές. Τους ξεσηκώνουνε. Αλλά είχε δοκιμάσει και τον Κύριο των δυνάμεων. Είχε δοκιμάσει την παρουσία και τη δύναμη του Θεού στη ζωή του και στις μάχες αυτές, τις συμβατικές μάχες. Και ήταν ο άνθρωπος που βεβαίως ήξερε τι γίνεται και στον υπερβατικό κόσμο. Και δεν έβλεπε μόνο το φαινόμενο. Εμάχετο τις μάχες του Κυρίου. Και ο Κύριος θα μας πει Μη φοβηθείτε από εκείνους που μπορούν να σκοτώσουν το σώμα. Να σας πω εγώ ποιον να φοβόσαστε. Να φοβόσαστε εκείνον που μπορεί και την ψυχή και το σώμα να τη στείλει στη γέννα, να την απολέσει. Να φοβόσαστε τον Θεό. Μα δεν λέμε ότι δεν φοβάται ο χριστιανός. Δεν φοβάται όλο τον άλλο κόσμο. Λα δεν φοβάται κατά αυτόν τον τρόπο που φοβούνται όλοι οι άνθρωποι και τον Θεό. Δεν τον φοβάται σε αυτή την έννοια τον Θεό. Και δεν λέει ο Κύριος να φοβόμαστε έτσι, να τρέμουμε τον Θεό. Εννοεί. Για σκέψου ποιος είναι ο Θεός. Για στοχάσου πόσο δυνατός, πόσο σοφός, πόσο άγιος. Βάλε λίγο το κεφάλι σου και το μυαλουδάκι σου κάτω και σκέψου ότι πλησιάζεις τον Θεό. Επικαλείσαι το όνομα του Κύριου. Θέλεις να είσαι δικός του. Ξέρεις ότι είναι άγιος. Ξέρεις ότι έχει σχέδια ασύλληπτα, αιώνια, άπειρα ένδοξα για σένα. Και θέλει να σε φτιάξει στα μέτρα του. Πώς λοιπόν πρέπει να τον πλησιάζεις? Πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι μπροστά σε έναν τέτοιο Θεό? Αυτό θα πει να έχουμε τον φόβο του Κυρίου. Γι' αυτό και ο πιστός αγιάζει, όπως μας είπε ο Πέτρος, αλλά αγιάσατε Κύριον τον Θεόν στις καρδιές σας. Αγιάζει το Θεό στην καρδιά του. Τι θα πει αγιάζει το Θεό στην καρδιά του? Αναγνωρίζει το Θεό ως Άγιο και συμπεριφέρεται απέναντι στον Θεό, μπροστά στον Θεό, ως προς Άγιο και όχι απλώς, ως προς Θεό Άγιο. Άλλο είναι να έχεις έναν Άγιο άνθρωπο μπροστά σου και άλλο είναι να στέκεσαι μπροστά στον Άγιο Θεό. Μπροστά σε έναν Άγιο άνθρωπο αισθάνεσαι, κάπως αισθάνεται κανείς. Όταν αυτός είναι άψογος, όταν είναι η ζωή του ανεπίληπτη, αισθάνεσαι κάτι άλλο στις σχέσεις σου μαζί του. Πόσο μάλλον όταν στέκεται κανείς μπροστά στον Άγιο Θεό. Διότι εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Κύριος. Άλλωστε, ο αγιασμός είναι το άριστο αντίδοτο κατά του φόβου των ανθρώπων, όπως λέει κάποιος. Θέλεις να μην φοβάσαι τους ανθρώπους, τις πονηρές δυνάμεις, να μην φοβάσαι κανέναν και τίποτα στο παρόν και στο μέλλον? Αγίασε τη ζωή σου. Το αντίδοτο κατά του φόβου, το άριστο, το καλύτερο είναι η Άγια Ζωή. Καθάρισε την καρδιά σου. Καθάρισε την ψυχή σου. Με μετάνοια και πίστη. Δώσε την καρδιά σου στον Ιησού Χριστό πρώτα απ' όλα. Δώσε την ψυχή σου σε εκείνον που σε αγαπάει απέραντα, σε αγαπάει σαν Θεό. Δεν είναι η αγάπη του Θεού σαν τη δική μας. Η δική μας αγάπη είναι ανθρώπινη. Στην καλύτερη έκφρασή της, στην πιο υψηλή απόδοσή της, είναι ανθρώπινη αγάπη. Αλλά η αγάπη του Θεού αγαπάει έτσι, είναι τέτοια, ώστε να θυσιάσει ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε στους ουρανούς. Τον Ιησού Χριστό, το άλλο εγώ του θυσίασε ο Θεός. Το μονογενή του Γιο, τον έστειλε και τον έκαμε κατάρα πάνω στο Σταυρό, για σας και για μένα, αδελφοί μου και φίλοι μου. Πόσο σοβαρά πρέπει να σκεφτόμαστε πάνω σε αυτές τις αλήθειες. Δεν έχουμε εδώ κανένα εγχειρίδιο φιλοσοφίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας. Έχουμε εδώ το βιβλίο, το αιώνιο του Θεού.

τι αποτέλεσμα βγαίνει, πώς διαμορφώνεται αυτή η κοινωνία. Γιατί δεν αντιγράφουμε τον Ιησού Χριστό, αλλά εμείς σαν εκκλησία του Κυρίου δεν έχουμε κανένα άλλο πρόσωπο στη ζωή μας να δούμε, να θεωρήσουμε, να κοιτάξουμε από κοντά, να αντιγράψουμε, να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Και είμαστε αποτυχημένοι εάν δεν παρουσιάσουμε καθαρές τις γραμμές με ζωηρά έντονα χρώματα το χαρακτήρα και τη ζωή του Ιησού Χριστού και τις απαιτήσεις του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έχει απαιτήσεις από μας, γιατί λέει ότι εμείς είμαστε οι άνθρωποι που θα δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε μαθητές του, εάν έχουμε αγάπη μεταξύ μας, για παράδειγμα. Εάν είμαστε Άγιοι ακόμη και τόσα άλλα. Αγιάζει τον Θεό όχι εξωτερικά, όχι με φωτοστέφανα όπως βάζουν στους Αγίους, που οι πιο πολλοί είναι ανύπαρκτα πρόσωπα. Είναι γνωστό αυτό. Ανύπαρκτα πρόσωπα. Οι Άγιοι που εμφανίζουν τα κατεστημένα. Ο χριστιανός αγιάζει τον Θεό μέσα του. Μέσα του, στην καρδιά του, στο βάθος του θέλει να πει. Στο βάθος του πρώτα. Και αν γίνεται αυτό μέσα στην καρδιά του, μέσα στα βάθη του, στις ήσυχες προσωπικές του ώρες, καθώς μελετάει το Λόγο του Θεού, καθώς προσεύχεται, εκεί που περπατάει, τι σκέπτεται, τι θέλει, ποιες είναι οι προθέσεις του, πού πάει, τι πάει να κάνει. Εάν έτσι σκέπτεται μέσα του και αν έτσι φρονεί, έχει τις υψηλότερες ιδέες για τον Θεό, την καλύτερη γνώμη για τον Θεό, τότε και αυτό που έχει μέσα του και αγιάζει τον Θεό στην καρδιά του, αυτό θα δείξει και προς τα έξω. Έχει ακόμη μια άλλη γραμμή, όπως είπαμε, την ελπίδα. Ο πιστός έχει ελπίδα. Ο κόσμος έχει μείνει χωρίς ελπίδα σήμερα. Και εμείς στις δικές μας μέρες, εκεί σε αυτό το στάδιο μας βρήκε ο Χριστός. Ελπίδα, όπως λέει ο Παύλος, μη έχοντες. Και όντες εν τον κόσμο χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό. Είμαστε χωρίς Θεό. Ζήσαμε χωρίς Χριστό κάποτε. Γι' αυτό φτάσαμε σε απελπισία. Γι' αυτό βρεθήκαμε σε αδιέξοδα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έφερε κοντά του. Μας πλησίασε εκείνος. Όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά ότι εκείνος αγάπησε εμάς και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ ημών. Προσφορά και θυσία στον Θεό, ίσως μην ευωδίας. Είναι ο άνθρωπος που έχει μια ελπίδα ζωντανή στην καρδιά του, γιατί αναγεννήθηκε από τον Θεό σε ελπίδα ζωντανή, λέει ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του Α3. Αναγεννήθητε εις ελπίδα, ως της ανεγέννησε εμάς εις ελπίδα ζώσα για της Αναστάσεως του Χριστού από τους νεκρούς. Ακόμη έγινε επισαγωγή καλυτέρας ελπίδος. Η προς Εβραίους επιστολή κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, θέλοντας να ξεσκεπάσει και να δείξει τα πράγματα σε σχέση με το ιερατείο και με τους τύπους της παλιάς οικονομίας και την καταχάρη σωτηρία, την εκπίστεως σωτηρία. Και λέει ότι από εκείνη την ελπίδα της Παλιάς Διαθήκης έγινε επισαγωγή καλύτερης ελπίδας. Γνωρίζεις τον Χριστό, σώζεσαι κατά χάρη, είσαι βέβαιος, πλησιάζεις τον Θεό, τον λες τον Θεό Πατέρα σου, εσύ ο καθένας άνθρωπος. Γίνεσαι εσύ ο καθένας μετανοών και πιστεύων στον Ιησού Χριστό αμαρτωλός, ιερέας ενώπιον του Θεού. Γίνεσαι βασιλιάς. Γίνεσαι ένα άλλο έθνος, εκλεκτό, άγιο έθνος, η Εκκλησία του Χριστού, ζωντανό μέλος στο σώμα του Ιησού Χριστού. Καλύτερη ελπίδα. Και αν λέει καλύτερη ελπίδα σε σχέση με τις Παλιάς Διαθήκης την ελπίδα, που επιτέλους υπήρχε τούτη η ελπίδα σπερματικά μέσα σε εκείνη. Ποια σύγκριση μπορεί να γίνει με τις ελπίδες του κόσμου? Ποιες ελπίδες έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο? Έχουν καμιά ελπίδα? Έχει ελπίδα η ανθρωπότητα για μέλλον? Έχει μέλλον ο κόσμος τούτος?

Για ποια ελπίδα θα μιλούσατε? Όλοι όσοι κάνουν τους ειδικούς και μιλάνε για το μέλλον και τα λοιπά, μαύρα και ζωφερά είναι τα πράγματα. Δεν τολμούν, δεν μπορούν να τα παρουσιάσουν διαφορετικά, γιατί ο κόσμος ξέρει, βλέπει πια που πάει ο κόσμος, που πάει το ποτάμι της ιστορίας. Πάμε για αυτοκαταστροφή. Ο χριστιανός έχει ελπίδα στην καρδιά του. Όχι ότι θα ζήσει 100 χρόνια, όχι για 200. Μην αφαιρέσουμε σε κάποιους που περάσαν τα 80 και πάνε για 100 τώρα. Τι είναι 20 χρόνια. Και τους αφαιρέσουμε ζωή. Αλλά ο χριστιανός έχει ελπίδα αιώνια ζωή. Είναι ο άνθρωπος που τον καλεί ο Θεός να χαίρεται εις την ελπίδα. Εις την ελπίδα χαίροντες. Μα αρρωσταίνουμε, πάμε και εμείς σε νοσοκομεία. Ο θάνατος είναι βέβαιο γεγονός για κάθε άνθρωπο που έρχεται στην ύπαρξη. Ναι, αλλά έχουμε ελπίδα πέρα από αυτόν τον κόσμο. Η ελπίδα μας δεν σταματάει στον τάφο, στο 1,80. Συνοδεύει τον άνθρωπο, καθώς δρασκελίζει το κατόφλι της αιωνιότητας. Είναι σίγουρος ότι μπαίνει στον ουρανό. Θα ζήσει για πάντα μαζί με τον Ιησού Χριστό. Πέστε μου αυτή την ελπίδα με τι μπορεί να την ανταλλάξει κανείς σε αυτόν τον κόσμο. Με τι? Υπάρχει αντάλλαγμα? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό μας προτρέπει ακόμη να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Εβραίου στίγμα 18. Να κρατήσουμε την προκειμένη ελπίδα. Η ελπίδα μας είναι μπροστά. Δεν έρχεται από το λαχείο που πήραμε και περιμένουμε να κληρώσει ή το λότο για να πιάσουμε τα 500 εκατομμύρια. Και λοιπόν, και από μια καρδιακή προσβολή, από σύγχυση, από συγκίνηση, πεθαίνει κανείς και δεν προλαβαίνει να τα πιάσει στα χέρια του. Αυτή είναι η ελπίδα. Η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Η ελπίδα μας έρχεται από το μέλλον. Η ελπίδα μας είναι ζωντανή, είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Είναι έτοιμος ακόμη σε απολογία. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κυριός μας, έζησε μια ζωή απολογητικής. Κάθε μέρα μιλούσε για τον ουράνιο πατέρα. Κάθε μέρα έλεγε για τον εαυτό του ότι είναι αυτός η αλήθεια, η ζωή. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεθάνει, θα ζήσει αιώνια. Και εμείς πρέπει να μιλάμε για τον Ιησού Χριστό. Είπε στους μαθητές του, εκεί στις πράξεις είναι γραμμένο που το μελετάμε αυτόν τον καιρό. Εσείς είσαστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία, στη Σαμάρια και μέχρι το τέρμα της γης. Στην άλλη άκρη της γης θα φτάσει ο λόγος σας, έως εσχάτου της γης. Τι θαυμάσιο. Έχει ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους να ομολογούν την αλήθεια. Περνάνε γενναίες, περάσανε αιώνες. Και αυτό το μήνυμα, το ζωοποιό μήνυμα, ότι ο Χριστός είναι Θεός, έγινε άνθρωπος για τη σωτηρία των ψυχών μας, έφτασε στις μέρες μας, έφτασε εδώ στην Κόρινθο, έπασε και μας μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας του ο Χριστός, στην κυβωτό τη δική του. Και αν θα έρθει ο πυρηνικός κατακλυσμός, δεν θα φοβηθούμε. Ο πιο δειλός χριστιανός αναδεικνύεται στις ώρες τις δύσκολες γίγαντας. Γίγαντας, ήρωας. Μην νομίσετε ότι αυτοί που υπήρξαν ήρωες, μάρτυρες της πίστεως, ήταν γεννημένοι με DNA πίσω από καταβολές και από γενναίες να γίνουν μεγάλοι και τρανοί στην ιστορία. Απλές ψυχές ήταν, απλές καρδιές που εμπιστευτήκανε τον Ιησού Χριστό και ο Κύριος τους ανέδειξε μάρτυρές μου, αλλά με γνώση και σοφία, με γνώση του προσώπου του Χριστού, να ξέρουμε να μελετούμε καλά το Λόγο του Θεού, να ξέρουμε τι λέμε στους ανθρώπους και ο Λόγος μου να κατοικεί μέσα σας πλουσίως με τα πάση σοφίας, να το χρησιμοποιούμε με σοφία και χάρη Θεού. Ακόμη και στην ελληνική αρχαιότητα θεωρούσαν ότι κάποιος προκειμένου να είναι μορφωμένος και να κάνει το μορφωμένο έπρεπε να έχει γνώσεις και έπρεπε να είναι και συνετός και σοφός. Πώς παρουσιάζει τη γνώση του? Εάν ήξερε πολλά και δεν
είχε τρόπο να τα παρουσιάσει και να τα εκφράσει, δεν τον αναγνώριζαν. Λέγανε μάλιστα μια φράση κλασική για την ελληνική αρχαιότητα: «Λελογισμένας φέρει τας αποκρίσεις». Να αποκρίνεσαι, να παρουσιάζεσαι, να δείχνεις ποιος είσαι, τι ξέρεις, αλλά να λειτουργεί και η λογική σου, η καρδιά σου, να τα παρουσιάζεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σαν παιδιά του Θεού. Μα έχουμε ένα τόσο πλούτο να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Έχουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Τι θαυμάσιο μήνυμα που είναι, το μήνυμα του Ευαγγελίου. Δεν υπάρχει ωραιότερο μήνυμα και αποτελεσματικότερο μήνυμα για την ψυχή, τα βάθη του ανθρώπου, για αυτή τη ζωή και για την προοπτική της αιωνιότητας. Δεν υπάρχει τίποτε σπουδαιότερο από αυτό. Εάν έλειπε το Ευαγγέλιο από τον κόσμο μας, λέμε Αλβανός είσαι. Γιατί λέμε Αλβανός είσαι? Γιατί έλειψε κάθε είδος θρησκείας. Όχι μόνο Ευαγγέλιο, κάθε είδος θρησκείας. Ξεριζώθηκε από μέσα τους ο φόβος του οποιοδήποτε Θεού. Δεν υπάρχει τίποτε έξω από σένα, τον άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο συνεφέρει τον άνθρωπο. Ακόμη μας μιλάει για αγαθή συνείδηση. Είναι μια πινελιά ακόμη. Είναι μια γραμμή της ζωής του Ιησού Χριστού. Είχε πάντα μια καθαρή συνείδηση, μια αγαθή συνείδηση στις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα, αλλά και στις σχέσεις του με τους ανθρώπους. Κάποτε τους προκάλεσε: ποιος από εσάς με ελέγχει περί αμαρτίας? Εγώ έχω αγαθή συνείδηση, έχω καθαρή τη συνείδησή μου. Ξέρω ότι δεν σας έβλαψα, τουλάχιστον. Τι κακό έκαμα? Είσαστε έτοιμοι να με λιθοβολήσετε? Πολλά καλά σας έκαμα. Για ποιο καλό με λιθοβολείτε? Για ποιο κακό? Δεν ήταν δυνατόν για κακό. Για ποιο από τις πολλές ευεργεσίες που σας έκανα θέλετε να με λιθοβολήσετε, να με σκοτώσετε? Εμείς, του λένε, υποκριτής που είναι ο άνθρωπος και ψεύτης. Ασύστολα ψεύδεται και υποκρίνεται. Εμείς να σε χτυπήσουμε και να σε σκοτώσουμε? Δαιμόνιο έχεις. Τι είναι αυτά που λες, ανθρωπέ μου? Εμείς οι Άγιοι. Αγαθή συνείδηση. Αλλά η συνείδηση, επειδή παίρνει πολύ νερό, και από το αγαθή μπορεί να φτάσει στο και καυτηριασμένη, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό χρειάζεται λίγη προσοχή στο σημείο αυτό. Λέει ο Παύλος: τον οποίον Θεό λατρεύω με τα καθαρά συνειδήσεως από προγόνων, από τους προγόνους μου. Δεν είναι όμως αρκετό το να έχει καλή συνείδηση αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος και να κρίνει αυτός αν η συνείδησή του είναι και αγαθής ή χρόνος. Γιατί καθόν χρόνων εδίω και την Εκκλησία του Χριστού και ανάγκαζε τους πιστούς να βλαστημάνε και τους έκλεινε στις φυλακές. Είχε καλή συνείδηση ο Παύλος. Έτσι του έλεγε ο νόμος και πίστευε ότι πολύ ορθά πράττει. Αυτοί οι αιρετικοί πρέπει να φύγουν από τη μέση. Τι δουλειά έχουν εδώ στο Άγιο Έθνος? Ο Άγιο Έθνος. Ο Παύλος ήταν ζηλωτής και τίμιος, έτσι όπως ήξερε για την ώρα. Αλλά τα παρασκήνια όμως ξέρανε τι κάνανε. Ήτανε το τσιράκι τους που λέμε. Ήτανε ο άνθρωπος που δεν ήξερε τι έκανε, όπως λέει αργότερα. Αγνοών έπραξα εν απιστία. Χρειάζεται λοιπόν όχι μόνο καλή συνείδηση, αλλά χρειάζεται και φως η συνείδηση. Χρειάζεται την αλήθεια, την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μπορεί να πούμε κι εμείς ότι η συνείδησή μου, ναι, αλλά έλα λέω να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού για να δεις τη συνείδησή σου, αν λειτουργεί σωστά. Επειδή υπάρχει και συνείδηση αμαρτίας κατά το Εβραίους Ιώτα 2, υπάρχει και πονηρή συνείδηση κατά το Ιώτα 22 της Εβραίους και κατά το Α Τιμοθέου Δέλτα 2 και καυτηριασμένη συνείδηση. Εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη. Και αυτοί που μπορούν να κάνουν τα μεγαλύτερα εγκλήματα, λέει, η συνείδησή μου, για συνείδηση. Είσαι με τα καλά σου, ανθρωπέ μου. Εδώ σκοτώσατε τον Υιό του Θεού, όπως τους είπε ο Πέτρος, στις πράξεις, τον οποίον εσείς εγίνατε προδότε και φωνή.
των οποίων συλλαβώντες διαχειρών ανώμων τον εθανατώσατε, τον σταυρώσατε, ενώ βλέπατε τα θαύματά του. Ο Ηρώδης ήξερε ότι ο Χριστός έκανε θαύματα και όμως τον εμαστίγωσε, του φόρασε εκείνο το αυτό και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο, το βασιλιά που μου στείλες. Να εγώ πως τον περιποιήθηκα. Φρόντισε τον κι εσύ αναλόγως. Ήξεραν λοιπόν, όπως και ο άλλος ήξερε τον Ιησού, τον Ιωάννη τον πρόδρομο, ήξερε ότι ήταν προφήτης και όμως τον αποκεφάλισε για να ικανοποιήσει το εσπρό του πάθος. Δεν είναι θέμα απλώς συγκίνησης. Ένας ανατολίτης μάγος είχε δώσει ένα δαχτυλίδι κάποτε γεμάτο διαμάντια σε ένα βασιλιά, στο βασιλιά του. Αλλά του λέει, μεγαλειότατε, πρόσεξε, δεν είναι η αξία του δαχτυλιδιού στα διαμάντια. Μόλις το φορέσεις σε λίγο θα σου δείξει την αξία του. Με την πρώτη πονηρή σκέψη λοιπόν του βασιλιά, το δαχτυλίδι συστελότανε και του σφίγγε το χέρι μέχρι πόνου. Δημιουργήσε πόνο. Την πρώτη πράξη, πόνο. Το πρώτο κακό λόγο, έσφυγε το δαχτυλίδι. Για να του δείξει, η συνείδησή σου είναι αυτό το δαχτυλίδι. Και πρόσεξε να μην την αγνοήσεις όταν σε σφίγγει και όταν σε στενοχωρεί. Αγαθή συνείδηση σημαίνει ότι τήρησε κανείς το λόγο του Θεού. Και συνείδηση θα πει κρίση της διάνοιας για την ηθική αξία των πράξεών μας. Και ανάλογα η συνείδηση επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει αυτό που σκεφτόμαστε και κάνουμε. Πριν κάνουμε κάτι κακό, όταν σκεφτόμαστε, η συνείδηση μας λέει, αυτό που σκέπτεσαι να κάνεις είναι κακό. Κατά την ώρα της εκτέλεσης της πράξης αναγνωρίζουμε τις προφυλακές της συνείδησης. Αυτό που κάνεις είναι κακό, είναι αμαρτία και επακολουθεί ο έλεγχος της συνειδήσεως. Αυτό που έκαμες είναι αμαρτία, πρόσβαλες τον Θεό, αδίκησες τον τάδε. Και ο άνθρωπος είναι ανάγκη να καταλαβαίνει πότε η συνείδησή του λειτουργεί σωστά, πότε επιδοκιμάζει η συνείδησή του υπό τον έλεγχο και την οδηγία του Αγίου Πνεύματος αυτό που κάνει. Και εκτός από το φως, την αλήθεια, χρειάζεται ο άνθρωπος και συμμόρφωση προς τις επιταγές αυτής της φωτισμένης συνείδησης του χριστιανού. Έχουμε δηλαδή έναν έλεγχο, έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε φως, ξέρουμε. Εάν ξέρουμε και μας ελέγχει η συνείδησή μας και δεν υποτασσόμαστε, είναι η φωνή του Θεού μέσα από τη συνείδηση, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για φωτισμένη συνείδηση και για αγαθή συνείδηση. Κάνοντας το θέλημα του Θεού, τότε θα λέμε μαζί με τον Παύλο, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, ισουδέν. Τότε έχουμε αγαθή συνείδηση. Και τέλος, αδελφοί μου, για να μην σας κουράσω, έχει καλή διαγωγή. Ο χριστιανός είναι ο άνθρωπος που έχει καλή διαγωγή. Και εδώ, σε αυτό το μικρό κομματάκι του κειμένου μας, ολοκληρώνεται το πορτρέτο του χριστιανού καθώς βλέπει τον Ιησού Χριστό και τον αποτυπώνει στο καναβάτσο του. Το αποτυπώνει, το πρόσωπο του Κυρίου. Εκείνος είναι ο μόνος άνθρωπος της άριστης διαγωγής, της τέλειας διαγωγής. Και ο χριστιανός έχει καλή διαγωγή. Βέβαια, υπάρχουν χριστιανοί που κινούνται μέσα σε ένα χώρο συμβατικό, σχετικό. Αλλά ο Κύριος ενδιαφέρεται και μέσα από τους ελέγχους και πολλές φορές χρησιμοποιώντας λίγο αυστηρή παιδεία, εννοεί οπωσδήποτε να χαράξει όλες τις γραμμές του χαρακτήρα του και του προσώπου του στη ζωή μας και στις καρδιές μας. Αγαθή αναστροφή και αγαθή συνείδηση είναι τα άριστα μέσα με τα οποία εξασφαλίζεται αγαθή φήμη και καλό όνομα. Προς τη στιγμή ίσως παραγνωριστούν αυτά από τον κόσμο, γιατί αν ο άλλος σε αδικεί και εσύ κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις,
Αν ο άλλος σε βρίζει Τούρκο, Εβραίο και λες Θεέ μου ελέησέ τονε, αλλά έρχεται η ώρα που πιστεύω ότι ο Θεός τους κάνει να ντρέπονται και σε δικαιώνει. Εσύ βάλε το χρώμα σου. Άφησε στον πίνακα αυτό το χρώμα. Αυτό ταιριάζει, η αγαθή συγκίνηση, η αγαθή αναστροφή, η αγαθή διαγωγή, η καλή διαγωγή. Αυτό το χρώμα είναι ανεξίτηλο. Αυτά τα χρώματα θα μείνουν αιώνια ανεξίτηλα. Και αυτό το πορτρέτο είναι ανάγκη ο χριστιανός να φτιάχνει στη ζωή του την προσωπική. Να αντιγράφει πιστά τον Ιησού Χριστό, λιδωρούμενος, ο οποίος λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του στον κρίνοντα δικαίως. Εδώ και κάτω από αυτές τις συνθήκες και με την αντιγραφή του προσώπου του Χριστού, ο πιστός, για να θυμηθούμε πώς ξεκινήσαμε, δεν φοβάται τίποτα. Ποιος θα σας κακοποιήσει εάν γίνετε μιμητές του αγαθού? Και αν παραταχθεί στράτευμα εναντίον, η καρδιά μου δεν θα φοβηθεί. Δοξασμένος είναι το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Να ψάλουμε έναν ύμνο των 267, αδελφοί μου. 267 ύμνος, που είναι ο ύμνος «Ψηλά ψυχή μου στον Θεόν είναι ώρα να ανεβείς και από το ποτάμι της ζωής το αθάνατο να πιείς. Είναι ώρα τα εγκόσμια να αφήσεις κατά γης και πιο ψηλά προς τον Χριστόν στο φως να υψωθείς».

Πατέρα ουράνιε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεις και πάλι σήμερα το πρωί, συναγμένοι εδώ σε ένα μέρος της παγκόσμιας οικογένειάς σου, της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, να υψώσουμε τα πνεύματά μας στο θρόνο της χάριτος και του ελέου σου. Θέλουμε να επικοινωνήσουμε πραγματικά και ουσιαστικά μαζί σου, Κύριέ μας. Δέξου την προσευχή μας, οδήγησέ μας την προσευχή, δώσε μας λόγια μέσα από την καρδιά μας, λόγια Αγίου Πνεύματος για να φέρουμε ενώπιόν σου. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου εν τω Χριστώ. Θυσίασες ό,τι πολυτιμότερο υπήρχε στους ουρανούς, τον Υιό της αγάπης σου, Πατέρα μας, εκείνον που δημιούργησε τους κόσμους, που μας έπλασε με τα χέρια του, που εφύσηξε στους μικτήρες μας πνοή ζωής, εκείνον που έπεσε ο καθένας μας την αμαρτία και ήρθε και μας σήκωσε. Σε ευχαριστούμε γιατί σταύρωσες τον Χριστό στο Γολγοθά, στο Σταυρό απάνω, τον τιμώρησες και τον εγκατέλειψες σαν το μεγαλύτερο κακούργο, γιατί πήρε τη θέση μας, δέχτηκε να τιμωρηθεί εκείνος τη θέση μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί το αίμα του Χριστού μας δίνει το θάρρος να πλησιάζουμε στον φοβερό τόπο που κατοικείς εσύ ο Θεός, στα επουράνια Άγια των Αγίων σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μας, για την ευκαιρία τούτη που έχουμε να υψωθούμε στο θρόνο σου, να σου μιλήσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να ζητήσουμε και τούτη τη φορά να σταθείς κοντά μας, να μας μιλήσεις εσύ ο Θεός, να μας ελέγξεις, να μας προτρέψεις, να μας αφυπνήσεις περισσότερο, να μας οδηγήσεις στο θέλημά σου, να κάνουμε το θέλημα το δικό σου που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο στη ζωή μας, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τη μακροθυμία σου και το ελαιό σου. Σε ευχαριστούμε για το χέρι σου το στιβαρό που είναι πάνω μας και μας προστατεύει από μύριους κινδύνους, από τους εχθρούς, τους αμέτρητους, τους αόρατους, τις δυνάμεις του σκοταδιού. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τις ευεργεσίες σου στη ζωή μας που δεν τις αξίζαμε. Σε ευχαριστούμε για τον ουρανό και τη δόξα που έχεις ετοιμάσει για μας και μας περιμένεις. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και για την Εκκλησία σου εδώ στην Κόρινθο. Παρακαλούμε, Πατέρα μας, βοήθησέ μας να τιμούμε το όνομά σου και το πρόσωπό σου. Να μην γυρίζουμε προς τα πίσω, αλλά να κοιτάμε πάντα μπροστά και ψηλά. Να εξητούμε το πρόσωπό σου, Κύριε Θεέ μας. Γιατί το πρόσωπο το δικό σου είναι χορτασμός ευφροσύνης για τις ψυχές μας. Δοκιμάσαμε όλα όσα προσφέρει τούτος ο κόσμος μέσα στην αθλειότητα και στην αμαρτία και βγήκαμε τόσο πολύ ζημιωμένοι, καταρακωμένοι θα έλεγα κυριολεκτικά. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί έδωσε σκοπό και νόημα στη ζωή μας. Πολύ σε παρακαλούμε μαζί με μας να ευλογήσεις τα αδέρφια μας, την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν αναγεννημένες ψυχές και τις ξέρεις εσύ μία-μία. Πατέρα ουράνιε, ζητούμε ακόμη να ελεήσεις το λαό μας, να ελεήσεις τον τόπο μας, Κύριε. Βγάλε εργάτες κατά την καρδιά σου, πλήρης Αγίου Πνεύματος και πίστεως και δυνάμεως. Και οδήγησέ τους, Κύριέ μας, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιό σου στις πλατείες, να επιστρέψει ο λαός μας στον Ιησού Χριστό, να διαβαστεί από το λαό μας, να μελετηθεί το Ευαγγέλιο της χάριτός σου, Θεέ μας, το βιβλίο το αιώνιο, το αδιάψευστο, το θεόπνευστο βιβλίο. Εισάκουσέ μας, Κυρία μας, σε παρακαλούμε. Κάνε μεγαλεία και θαυμάσια ο δυνατός Θεός. Προσευχόμαστε, Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και εν πνεύματι Αγίου. Άμην. Θα διαβάσω, αδελφοί αγαπητοί, ένα μικρό κομμάτι από την επιστολή του Πέτρου την πρώτη. Επιστολή Πέτρου 1, κεφάλαιο 3, γάμα κεφάλαιο, 8 χωρίο έως 16. 1 Πέτρου, γάμα 8, 16. Τελευταίον δε, γίνεστε πάντες ομόφρονες, συμπαθείς, φιλάδελφοι, εύσπλαχνοι, φιλόφρονες,
μη αποδίδοντες κακόν αντικακού ηλιδωρίαν αντιλιδωρίας, αλλά το εναντίον ευλογούντες, επειδή εξεύρεται ότι εις τούτο προσεκλήθητε για να κληρονομήσετε ευλογία, διότι ως της θέλει να αγαπά την ζωή και ήδη η μέρα αγαθάς, ας πάψει την γλώσσα αυτού από κακού και τα χείλη αυτού από τον αλαλός ειδόλων. Ας εκλίνει από κακού και ας πράξει αγαθόν, ας ζητήσει ειρήνη και ας ακολουθήσει αυτήν, διότι η οφθαλμή του Κυρίου είναι επί τους δικαίους και τα ότα αυτού εις την δέησιν αυτών. Το δε πρόσωπον του Κυρίου είναι κατά των πρατώντων κακά. Και τι θέλει σας κακοποιήσει αν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά αν και πάσχετε δια την δικαιοσύνην είστε μακάριοι, των δε φόβων αυτών μη φοβηθείτε, μη δε ταραχτείτε, αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών, και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοντες συνείδησιν αγαθήν, ή να ενώ σας καταλαλώσιν ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσιν εις οικοφαντούντες την καλήν σας εν Χριστώ διαγωγή. Τα εδάφια 13 έως 16 θα μας απασχολήσουν σήμερα το πρωί. Ποιος θα σας κακοποιήσει αν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά αν και πάσχετε για τη δικαιοσύνη είστε μακάρι, και το φόβο τους των ανθρώπων και όλων εκείνων που απειλούν τη ζωή σας μην τον φοβηθείτε ούτε να ταραχτείτε, αλλά αγιάστε Κύριο τον Θεό στις καρδιές σας και να είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογία με πραότητα και φόβο προς τον καθένα που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που έχετε μέσα σας. Έχονται συνείδηση αγαθή, ώστε ενώ σας καταλαλούν ως κακοποιούς να καταντροπιαστούν εκείνοι που σηκωφαντούν την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Να ψάλουμε κι άλλον έναν ύμνο, παρακαλώ, τον 247. 247 ύμνους. Το θέλημά σου ούτω εμών, όχι το δικό μου. Σύ είσαι ο πλάστης, εγώ πυλός. Τώρα μόρφωσέ με, Θεέ, αμέσως, και κάμε με σκεύος τιμής.

μέσα στον κύκλο των καλών λεγόμενων τεχνών υπάρχει και η ζωγραφική και υπάρχουν πολλά είδη ζωγραφικής. Από το φίλο μας τον Ιωσήφ τον Τεμίρη τουλάχιστον ξέρουμε ότι υπάρχει η θαλασσογραφία. Αυτός είναι μεγάλος θαλασσογράφος. Αλλά και από έναν άλλο φίλο μας, τον Σάββατο Χριστοδούλου, ξέρουμε ότι υπάρχει η ζωγραφική της νεκρής φύσης. Υπάρχει ακόμη ο σουρεαλισμός, όπως λέγεται, με κύριο εκφραστή του, εκφραστή της αυτή η τέχνη, τον Πικάσο. Και τόσα άλλα είδη, αλλά με ενδιαφέρει να έρθω στην προσωπογραφία, στο πορτρέτο όπως αλλιώς λέγεται. Και ενώ στο σουρεαλισμό δεν μπορείς να καταλάβεις απολύτως τι συμβαίνει. Κοιτάζεις, λες μήπως είναι ανάποδα, γυρίζεις στα βλέμματα το μάτι σου αλλιώς, ψάχνεις δεξιά, αριστερά να δεις τι θέλει να πει. Αν δεν είσαι ειδικός δεν βγάζεις τίποτα. Είναι η λεγόμενη αφηρημένη τέχνη. Όμως τα πνευματικά πράγματα που υπάρχει και εδώ η ζωγραφική, δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Ο σουρεαλισμός δεν έχει καμιά θέση και καμιά πέραση. Εδώ ασχολείται ο Λόγος του Θεού με την πραγματική αποτύπωση στοιχείων και γραμμών του προσώπου του Ιησού Χριστού. Εάν κανείς δεν αποδίδει πιστά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν κάνει προσωπογραφία, δεν φτιάχνει πορτρέτο. Θα θυμηθείτε, έχετε όλοι σας δει Αγίους, Ανατολίτες και Δυτικούς. Ο καθένας γέρνει το κεφάλι του από εδώ και ο άλλος γέρνει το κεφάλι του Αγίου από εκεί και ο καθένας τέλος πάντων φαντάζεται τον Άγιο με τη δική του φαντασία και το δικό του τον τρόπο. Αλλά η προσωπογραφία του Ιησού Χριστού είναι θέμα ζωής και το να αποτυπώσει κανείς στη ζωή του τις γραμμές του προσώπου του Ιησού Χριστού είναι ανάγκη να περνάει κάθε μέρα μπροστά του, να τον βλέπει, να τον παρατηρεί, να τον ξεσηκώνει, να τον ξεπατικώνει λένε τα παιδιά στο σχολείο. Βάζουν ένα χαρτί απάνω διαφανές, απάνω σε μια εικόνα, σε μια φωτογραφία. Έτσι κάναμε παλιά, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Και με το μολύβι βλέπαμε από κάτω τις γραμμές και τις αντιγράφαμε. Ακριβώς έτσι πρέπει να γίνεται με το πορτρέτο του Ιησού Χριστού. Το πορτρέτο του χριστιανού δεν μπορεί να είναι άλλο από μια πιστή απόδοση, μια πιστή αντιγραφή του προσώπου του Ιησού Χριστού. Στις πολύ λίγες γραμμές που πάντα μου αρέσει να το θυμάμαι και να το λέω, που ο Λόγος του Θεού μας έδωσε σήμερα το πρωί από το κείμενο που διαβάσαμε, ποιος θα σκακοποιήσει εάν γίνεται μιμητές του αγαθού, και εκείνα τα τρία χωρία που χωράνε τόσα πολλά πράγματα μέσα σε αυτές τις τρεις γραμμές. Τόσα πολλά και τόσα σπουδαία, τόσο έντοξα πράγματα, τέτοιες αλήθειες, ζωντανές, αληθινές πραγματικότητες, αιώνιας αξίας αλήθειες, θα δούμε σήμερα την προσωπογραφία του χριστιανού, όχι του κατόνομα χριστιανού, διότι αυτός δεν μπορεί να ονομάζεται χριστιανός, δεν είναι ο άνθρωπος ο μετανοημένος, ο σοβαρά πιστός στα πράγματα, τα γραπτά της Βίβλου. Είναι ένας άνθρωπος τέλος πάντων που κληρονόμησε μια θρησκεία, αλλά μας ενδιαφέρει όχι ο τύπος και το όνομα, η ταυτότητα, μας ενδιαφέρει στο χώρο που εμείς ζούμε και κινούμεθα να δούμε τον εαυτό μας και να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον Ιησού Χριστό. Και πιστεύω ότι όλοι μας το θέλουμε και το ζητάμε, οι γραμμές του χαρακτήρα του Ιησού Χριστού. Η ζωή του Χριστού η ίδια, ατόφια, όπως έζησε και εμφανίστηκε εκείνος, όπως μίλησε, όπως κινήθηκε,
όπως έδρασε, όπως έζησε στις σχέσεις του με τον Ουράνιο Πατέρα και στις σχέσεις του με τους μαθητές του και τους ανθρώπους. Όλες αυτές οι γραμμές του χαρακτήρα και της ζωής του Χριστού να αποτυπωθούν και στη δική μας καρδιά. Μόνο τότε μπορούμε να μιλάμε για χρώματα ανεξίτηλα ενός τέτοιου πορτρέτου. Αυτά τα χρώματα δεν φοβούνται το χρόνο. Θα θυμηθείτε ότι στην αρχαιότητα είχαν βρει χρώματα τα οποία πέσανε βροχές, πέσανε κεραυνοί απάνω, χώματα, πέτρες, και τα σκάβουν οι αρχαιολόγοι σήμερα και τα φέρνουν στο φως και είναι τόσο καθαρά ακόμη τα χρώματα. Αυτά τα χρώματα, εάν τραβήξουμε τις γραμμές του Λόγου του Θεού και αν χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα που ο Θεός μας δίνει για να γεμίσουμε και να ρετουσάρουμε, να εμφανίσουμε στην πραγματικότητα όπως είναι το πρόσωπο του Χριστού στην καθημερινή πραγματική ζωή μας, την πνευματική μας ζωή, τότε ποιος θα απειλήσει και ποιος θα τρομοκρατήσει έναν τέτοιο πιστό, έναν τέτοιο χριστιανό? Φοβάται κανέναν αυτή η προσωπογραφία? Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν εικόνες, υπάρχουν ζωγραφικοί πίνακες αμύθιτης οικονομικής αξίας. Ακριβώς για το λόγο ότι έχουν ζωγραφιστεί από μεγάλους καλλιτέχνες και γιατί τα χρώματα που χρησιμοποίησαν δεν εξαλείφονται, είναι ανεξίτηλα. Έτσι λοιπόν, για να δούμε μερικές γραμμές αρχικά και στη συνέχεια θα γεμίσουμε αυτό το πρόσωπο με τα κατάλληλα χρώματα. Ο χριστιανός λοιπόν, λέει εδώ, γίνεται μιμητής του αγαθού. Πρώτον. Δεύτερον, πάσχει για τη δικαιοσύνη. Τρίτον, δεν φοβάται. Τέταρτον, αγιάζει τον Θεό στην καρδιά του. Πέμπτον, έχει ελπίδα. Έκτον, είναι έτοιμος σε απολογία. Έβδομο, έχει αγαθή συνείδηση. Και όγδο, έχει καλή διαγωγή. Αγαθή, πώς το λέει το κείμενο, αναστροφή. Και να έρθουμε με τη χάρη του Θεού, με τα χρώματα και το πινέλο του Λόγου του Κυρίου στο χέρι μας, να δούμε και να ξεσκεπάσουμε όπως κάνουν αυτοί οι αρχαιολόγοι. Είναι σπουδαίοι άνθρωποι οι αρχαιολόγοι. Ξέρετε, εκείνες τις ανασκαφές με τις πέτρες, με τα πολλά χώματα, έχω δει κάνα δυο φορές, έτσι, μια ματιά, περνώντας από αρχαιολογικό χώρο την ώρα που έκαναν ανασκαφή. Αυτές οι ανασκαφές δεν γίνονται με κασμάδες και με μπουλντόζες τέτοια, με εξκαφείς. Γίνονται με σκαλιστηράκια έτσι στο χέρι και με πινελάκια, έτσι. Τραβάνε λίγο το χώμα. Και κυρίως όταν αντιληφθούν ότι κάτι γίνεται από κάτω, με πολύ προσοχή, για να μην θίξουν, για να μην χαλάσουν ό,τι πρόκειται να φέρουν στο φως. Γίνεται μιμητής του αγαθού, γίνεται ζηλωτής, αυτό θα πει μιμητής του αγαθού, ο πιστός άνθρωπος, ο χριστιανός. Και το αγαθό δεν εννοούμε εδώ στην φιλοσοφική του έννοια, στην κοινωνική του έννοια, αλλά εννοούμε το αγαθό προσωποποιημένο. Το αγαθό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο χριστιανός λοιπόν, ο αναγεννημένος άνθρωπος, μιμείται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κοιτάζει πώς έζησε εκείνος, τι έκανε εκείνος, πώς συμπεριφέρθηκε εκείνος, πώς μίλησε εκείνος, πώς ήταν η αγάπη που έδειξε εκείνος, πώς και τι είδους ταπεινοφροσύνη και μέχρι πού ταπεινώθηκε εκείνος, πώς η υπακοή στον Ουράνιο Πατέρα. Αυτές είναι κάποιες από τις γραμμές του Ιησού Χριστού, τις οποίες ο πιστός εννοείται ότι τις αντιγράφει και φτιάχνει από του Ιησού Χριστού τη μορφή και το δικό του πορτρέτο. Και φανταστείτε κάποτε εκεί στον ουρανό
να μπούμε σε μια μεγάλη αίθουσα που θα έχει αναρτημένους ο Κύριος τους πίνακες τους δικούς μας, το κατά πόσο και σε ποιες γραμμές και σε ποια ακρίβεια ή τελειότητα, αν θέλετε, αντιγράψαμε τον Ιησού Χριστό, πώς φτιάξαμε το πορτρέτο μας, με ποια χρώματα, δεν ξέρω τι θα δούμε εκείνη την ημέρα, ο Θεός ξέρει, όμως από μας εξαρτάται στην καθημερινή μας ζωή να φροντίσουμε να γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό και να είμαστε πρόθυμοι να τον αντιγράψουμε πιστά. Το μόνο πρόσωπο που όχι μόνο αξίζει, αλλά θα έλεγα και επιβάλλεται στην έννοια της ελευθερίας που διαθέτει κανείς να διαλέξει στη ζωή του, να αντιγράψει κανείς κάποιον. Όποιον άλλο και να αντιγράψεις, θα αντιγράψεις ελαττώματα, μικρότητες, όποιος και να είναι. Ο σούπερ Άγιος. Εάν αντιγράψει κανείς τον Ιησού Χριστό, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει λάθος. Γι' αυτό και ο Παύλος έχει το θάρρος και την τόλμη να πει «μιμηθείτε με», επειδή ακριβώς ο ίδιος δεν έκαμε τίποτε άλλο παρά να μιμηθεί τον Ιησού Χριστό. «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού», θα πει στην 1η Κορινθίους Δέλτα 16 και στην Εφεσίους Έψιλον 1, «γίνεστε λοιπόν μιμητέ του Θεού», ώστε αυτή η μίμηση δεν είναι παρά μια μίμηση του ίδιου του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας δείξει πώς είναι, ποιος είναι, τι θέλει, τι απαιτεί ο Θεός από μας. Βέβαια, οι απαιτήσεις του Θεού μπορούν να υλοποιηθούν μέσα μας και να γίνουν βιώματα, τρόπο ζωής και έκφρασης, εάν πραγματικά γίνουμε ζηλωτές, μιμητές του αγαθού. Ακόμη ο αναγεννημένος άνθρωπος, ο χριστιανός, ο αληθινός, πάσχει για τη δικαιοσύνη. Πάσχει για τη δικαιοσύνη. Δέστε το αυτό σε μια γενική έννοια. Υποφέρει όταν βλέπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζει την αδικία. Την αδικία. Από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο εργάτη. Από τον ντόπιο εργάτη μέχρι τον ξένο εργάτη. Τι θα πει ξένος? Αν ένας άνθρωπος ξενιτεύτηκε, έφυγε από την εστία του, από τους δικούς του, από το σπιτάκι του, καλύβα να είχε, και έφυγε σε έναν άλλο τόπο να βρει καλύτερους τρόπους ζωής, να διασφαλίσει τη ζωή του, την οικογένειά του, να φτιάξει κι αυτός κάτι στη ζωή του, δεν έχει ξένος και δεν έχει ντόπιος. Και όποιος είναι άνθρωπος με φόβο Θεού, δεν διαστέλει τους ντόπιους από τους ξένους και δεν αγαπάει περισσότερο τους ντόπιους από τους ξένους. Η αγάπη μας πρέπει να είναι προς κάθε άνθρωπο. Στις μέρες μας αγαπάμε περισσότερο τα ζώα από τους ανθρώπους. Περισσότερο. Για τα σκυλιά και τις γάτες και τα ποντίκια. Μερικοί έχουν και ποντίκια στο σπίτι τους. Γίνονται μεγάλες θυσίες. Δίνονται μεγάλες κληρονομιές. Αλλά ιδιαίτερα το πάσχει για τη δικαιοσύνη το βλέπω στα λόγια του Κυρίου μας όταν μίλησε στους μαθητές για την έλευση του Αγίου Πνεύματος. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και περί δικαιοσύνης μεν, διότι υπάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε. Και το Άγιο Πνεύμα θα αποδείξει ότι όλοι αυτοί που είπαν ότι ήμουν απλάνος, ήμουν αιρετικός, ήμουν κακοποιός, ότι από μένα κινδύνευε το έθνος, από τα θαύματα που έκανε ο Χριστός κινδύνευε το έθνος, από την σοφία του Χριστού κινδύνευε το έθνος, από τις θαυμάσιες, τις μοναδικές παραβολές του κινδύνευε το έθνος, από την Αγία Ζωή του Ιησού Χριστού κινδυνεύει ο κόσμος και από τους χριστιανούς, τους αναγεννημένους
κινδυνεύει για τα κατεστημένα, τα θρησκευτικά, ο κόσμος. Θα αποδείξει το Άγιο Πνεύμα ότι όλοι αυτοί ήταν άδικοι, λέει ο Κύριος. Και καθένας που πάσχει για αυτού του είδους την δικαιοσύνη, όταν ακούει να αδικείται ο Ιησούς Χριστός, να βλασφημείται ο Ιησούς Χριστός, όταν βλέπει ανθρώπους να στρέφονται εναντίον του Ευαγγελίου, όταν καπηλεύονται και εμπορεύονται το Ευαγγέλιο, όταν όπου δούνε Ευαγγέλιο κάψτο είναι αιρετικό και κοιτάνε να παραπλανήσουν ακόμη πιο μακριά από την πλάνη και την ειδωλολατρία τον κόσμο για να τον εμπορεύονται, όποιος πάσχει για αυτή τη δικαιοσύνη είναι μακάριος, λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο χριστιανός είναι ένας τέτοιος άνθρωπος. Είναι αυτή μια γραμμή του χαρακτήρα του Χριστού. Ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο ήρθε να δείξει τον ουράνιο πατέρα, ότι ο πατέρας είναι δίκαιος. Και οι χριστιανοί, οι άνθρωποι του Χριστού, η εκκλησία, η ζωντανή του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο, ζει και υπάρχει για να δείξει τις γραμμές του χαρακτήρα και τη ζωή του Χριστού. Έφυγε εκείνος και άφησε το σώμα του εδώ, άφησε την εκκλησία του, πορεύεται στους ίδιους δρόμους του Χριστού. Και ήθε πραγματικά και κυριολεκτικά να πορευόμαστε σε κάθε θέλημα Θεού, με όλη μας την καρδιά, και να λεπτολογούμε τα πράγματα του Θεού. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, τα πει στο Ματθαίο ο Κύριος έψιλον 10. Εκείνοι που διώκονται γιατί είναι δίκαιοι, και όχι απλά στη συμβατική έννοια του δικαίου, αλλά γιατί είναι δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού και εννοούν το δίκαιο στην ωραιότερη μορφή του, στην υψηλότερη έκφρασή του. Να επικρατήσει ο Θεός αυτόν τον κόσμο, να δικαιωθεί επιτέλους ο Ιησούς Χριστός, εκείνος που σταυρώθηκε στον Γολγοθά, που έχισε το Άγιο αίμα του για σας, για μένα, για κάθε ψυχή. Εκείνοι οι άνθρωποι που διώκονται γιατί κηρύττουν το Χριστό, γιατί ευαγγελίζονται τα καλά νέα, φέρνουν τα καλά νέα στους ανθρώπους, καλούν τις ψυχές σε μετάνοια, σε επιστροφή στον Ιησού Χριστό, στον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι διώκονται, αλλά τους λέει ο Λόγος του Θεού μακάριους, γιατί δεν διώκονται για όποιους άλλους λόγους. Το χριστεπώνυμο πλήθος της Ανατολής εδώ και της Δύσης διώκεται. Πηγαίνετε στις φυλακές να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε μια μέρα στα δικαστήρια εδώ στην Κόρινθο, που είναι μια μικρή πόλη, μια μικρή επαρχιακή πόλη και περιοχή, να δείτε τι χιλιάδες κόσμος παρελάβει από εκεί πέρα. Οι δικηγόροι δεν προλαβαίνουν, δεν τις προλαβαίνουν τις υποθέσεις. Κάποιος φίλος είχε μια υπόθεση προημερών και λέει ήταν τόσο κουρασμένοι οι δικαστές, οι δικηγόροι που έχουν πείρα από τα δικαστήρια, μας είπε, λέει, μην ανησυχείτε, θα την αναβάλει. Ξεπνεωθήκανε. Δεν είναι αυτός ο τύπος του χριστιανού, ο άνθρωπος που αντιγράφει τον Ιησού Χριστό. Αν είναι δίκαιο, λένε οι Απόστολοι, ο Πέτρος, όταν τους κάλεσε το συνέδριο μετά το θαύμα. Θαύμα έκαναν οι άνθρωποι. Γιάτρεψαν έναν παράλυτο άνθρωπο που καθόταν εκεί πέρα και ζητιάνευε. Και τους κάλεσε η αρχή, η αρχιερείς, στο συνέδριο. Και μεταξύ τους, ότι έγινε θαύμα, πού να το κρύψουμε, μπορούμε, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά για να μην διαδοθεί, να μην διαδοθεί το θαύμα. Φανταστείτε τι διαστροφή έχει μέσα του άνθρωπος. Τι διαστροφή.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.
1: Αδελφό μας, το Γιάννη τον Κρεμμύδα, είναι, διατυπώνεται σαν το, η Ανάσταση του Χριστού, ένα απειροδύναμο γεγονός μέσα στην ιστορία. Και σαν περιεχόμενο περισσότερο θα στραφούμε, ο τίτλος είναι λίγο το καμουφλάρι το θέμα, θα στραφούμε περισσότερο σε ορισμένες αποδείξεις ή αν θέλετε ενδείξεις που έχουν την δύναμη σχεδόν μιας απόδειξης για την Ανάσταση του Κυρίου. Πριν απ' όλα όμως θεωρώ σαν επιβεβλημένο να κάνω μία αναφορά σε κάποιο άρθρο που είχα διαβάσει επίσης πριν πολλά χρόνια και πάλι σε αυτόν εδώ το χώρο. Ένα άρθρο κάποιας εγκυκλοπαίδειας παλιάς που αναφέρεται στο πρόσωπο του Κυρίου και νομίζω ότι αποτελεί από την κοσμική, την εξωβιβλική πλευρά, θα έλεγα τον τελειότερο χαρακτηρισμό που έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα λέγαμε ποιος είναι αυτός που την Ανάστασή του αυτόν τον καιρό συζητούμε και θυμόμαστε. Γράφει λοιπόν ο συγγραφέας του άρθρου αυτού, αφού προηγουμένως μιλά για την ζωή και τη δράση του Κυρίου, καταλήγει, τέλος, όσο για την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού στο σύνολό της, ενώ τα Ευαγγέλια δεν μας δίνουν καμιά πληροφορία για τη σωματική του μορφή, ωστόσο η μορφή του Ιησού που σκιαγραφούν χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ομολογία ακόμη και ορθολογιστών κριτικών, όπως παραδείγματος χάρη του Ρενάν και άλλων, από ένα εξαιρετικό μεγαλείο. Μορφή που όμοια της δεν αναφέρει αλλού η ιστορία. Θαυμαστή είναι η αρμονία των πνευματικών του δυνάμεων μεταξύ τους. Έχει υπεράνθρωπη διάνοια και σοφία, χωρίς να είναι απόλυτα νοησιοκρατική, χωρίς δηλαδή να είναι, αφήνει απόλυτα τη νόηση, το λογικό, να κατακτά τα πάντα. Έχει εξαιρετικά τρυφερή καρδιά, χωρίς να πάσχει από παθολογική αισθηματικότητα. Και έχει ακόμη εξαιρετικά ισχυρή θέληση, χωρίς να είναι αυτή άτεγκτη, αλίπητη και στιγνή. Αποτέλεσμα της μοναδικής ισορροπίας των πνευματικών του δυνάμεων μεταξύ τους και απέναντι στους νόμους της σάρκας υπήρξε ο εξαιρετικός και επίσης μοναδικός βίος ανθρώπου που παρουσιάζει τέλεια συμφωνία ανάμεσα στα ελαττήρια, τους σκοπούς και τις πράξεις απαλλαγμένου από κάθε μονομέρεια και αποκλειστικότητα ενός ανθρώπου που είχε για στολίδι μιαν ακτινοβόλα αγνότητα, χωρίς όμως να αποφεύγει τον κόσμο και ακόμα και την ίδια τη συναναστροφή με αμαρτωλούς ανθρώπους, που περιφρονούσε τους πειρασμούς του κόσμου και δεν τους φοβόταν, που αγαπούσε τη μοναξιά και από το άλλο μέρος ζούσε συνήθως ανάμεσα στους ανθρώπους, που συνδύαζε αρμονικότατα τη συνείδηση της παγκόσμιας υπεροχής του με την τρυφερή αγάπη, την ατρόμητη παρησία με τη συγκινητική επιοίκεια, την άφθαστη ταπεινοφροσύνη με τη μεγαλειώδη αξιοπρέπεια, τη σοβαρότητα με τη γλυκύτητα και την απλότητα των τρόπων με την υπερκόσμια ευγένεια, την πραότητα και την αγάπη μέχρι το βαθμό της αυτοθυσίας, με την οργή μπροστά στο ψέμα σε όποια μορφή του. Οτιδήποτε κι αν πιστεύει κανένας για τον Ιησού με βάση τις φιλοσοφικές του προϋποθέσεις, και οποιαδήποτε γνώμη κι αν έχει για τις πηγές της ζωής του, τα Ευαγγέλια, δεν θα μπορέσει, αν θέλει να είναι απόλυτα ειλικρινής, να αποφύγει την ομολογία πως ο Ιησούς της αποθησαυρισμένης μέσα στα Ευαγγέλια παραδόσεως δεν είναι ούτε απλά άνθρωπος, ούτε απλά Θεός, αλλά είναι και τα δύο, δηλαδή θεάνθρωπος. Αυτά λέει ο συντάκτης όχι χριστιανός του άρθρου αυτού της εγκυκλοπαίδειας. Και νομίζω ότι ο κάθε πιστός, όταν διαβάζει αυτές τις γραμμές, έστω σε μια ορολογία που δεν είναι συνηθισμένο, σε μια μη βιβλική ορολογία, αλλά σε μια σύγχρονη δική μας ορολογία της εποχής μας, δεν μπορεί παρά να αισθάνεται περήφανος που ένα τέτοιο μοναδικό πρόσωπο είναι εκείνο που αποτελεί το σωτήρα και λυτρωτή του και που την Ανάστασή του συζητούμε και σκεπτόμαστε και στοχαζόμαστε αυτή την εποχή. Και πάντα, κάθε μέρα βέβαια. Μιλάμε λοιπόν για μια τέτοια ανεπανάληπτη προσωπικότητα και νομίζω πως ο κάθε πιστός συμφωνεί μαζί διαβάζοντας αυτές τις γραμμές πως ανταποκρίνεται με άλλο τρόπο σε αυτά τα οποία πιστεύουμε εμείς. Τώρα για την Ανάστασή του έχουμε ακούσει και θα ακούσουμε πολλά αυτές τις ημέρες. Εδώ απλώς θα περιοριστούμε να πούμε πως χωρίς την Ανάσταση υποβαθμίζεται και αλλοιώνεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πίστης του Χριστού. Το λέει άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον το κήρυγμα ημών, ματαία και η πίστη σας. Και ακριβώς η Ανάσταση είναι που κάνει να ξεχωρίζει η πίστη του Χριστού και το πρόσωπο του Χριστού από οποιαδήποτε ανθρώπινη θρησκεία και από οποιοδήποτε άνθρωπο αρχηγό θρησκείας. Ο Βούδας, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, πέθανε με πολύ πεζό τρόπο, τρώγοντας ένα πιάτο φαΐ, μου φαίνεται είχε και ρύζι μέσα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Και βέβαια κανένας δεν μίλησε από εκεί και πέρα για επιβίωσή του ή ανάστασή του. Ο ίδιος δεν αξίωσε ποτέ τον τίτλο του Θεού ή κάποιας θεϊκής προέλευσης. Και άλλωστε από ό,τι ξέρουμε ήταν μάλλον άθεος, δεν πίστευε καν στην ύπαρξη του Θεού. Άσχετα αν αυτόν τον ίδιο τον άθεο τον θεοποίησαν αργότερα. Ο Κονφούκιος ήταν ένας άνθρωπος καλόπιστος και αγνός και σοφός και σωστός. Αλλά βέβαια δεν ανέβηκε ποτέ πάνω από το επίπεδο ενός καθαρά κοινωνικού φιλοσόφου. Ο Μωάμεθ, αφήστε καλύτερα να μην μιλάμε για αυτόν, γιατί βέβαια από όλους τους αρχηγούς των θρησκειών, όσο και αν έχει σήμερα τόσο πολύ επίδραση και ακούγεται τόσο πολύ, αποτελεί το πιο φεδρό πρόσωπο, το οποίο δεν μπορεί να συζητηθεί και να σταθεί κάτω από καμιά λογική. Επομένως, ο μονάχος Χριστός στέκεται στην ιστορία με αυτή την εξουσία που είχε καταπλήξει τους ανθρώπους της εποχής του και τους μεταγενέστερους, όλους εμάς. Και είναι ακριβώς η Ανάσταση που σφραγίζει το πέρασμα της ανεπανάληπτης αυτής προσωπικότητας από τη γη μας. Που αλλάζει τελείως το σκοτεινό σκηνικό της πτώσης, της φθοράς και του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, κατέβηκε σε μορφή ανθρώπου στη γη μας. Έπαθε σαν άνθρωπος, πειράστηκε σαν άνθρωπος, ένιωσε σαν άνθρωπος. Δέχτηκε τον έσχατο εξευτελισμό του Σταυρού. Σήμερα μας είναι αδύνατο να καταλάβουμε πόσο ατιμωτικός και ντροπιαστικός ήταν ο σταυρικός θάνατος στην εποχή εκείνη. Στους 4 πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, όταν ακόμα ο Σταυρός χρησιμοποιούνταν για το θάνατο των εγκληματιών, οι πιστοί αισθάνονταν μεγάλη ντροπή και μεγάλη αμηχανία για τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Θεός τους. Και είναι και αυτό μια απόδειξη σε αυτούς τους ανόητους οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Χριστός ήταν μυθικό πρόσωπο και όλη η ιστορία του θανάτου του είναι μύθος. Γιατί ποτέ μα ποτέ ένας άνθρωπος στην εποχή εκείνη δεν θα βάζε σε έναν μύθο το Θεό του να πεθαίνει με αυτόν τον ατιμωτικό θάνατο που για 4 αιώνες έφερνε σε αμηχανία τους πιστούς και τους χριστιανούς. Γι' αυτό απέφευγαν ακόμα και την απεικόνιση του Σταυρού στους πρώτους αιώνες και αναζητούσαν σύμβολα που θύμιζαν διακριτικά το Σταυρό χωρίς όμως να προκαλούν και σκάνδαλο. Το κατάρτι του πλοίου που τέμνεται στην κορυφή του από ένα οριζόντιο δοκάρι, την άγκυρα, το φίδι που τυλίγεται γύρω από έναν κορμό, τον πιστό που προσεύχεται με απλωμένα τα χέρια. Άλλωστε, θυμάστε ότι και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος το λέει, ότι ο Σταυρός εις μεν τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλον εις δε τους Έλληνας μορία. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να ισχυριστεί πως ο Υιός του Θεού δεν έζησε στην πιο ελεηνή της μορφή όλη την περιπέτεια της πτώσης του ανθρώπου και των τρομερών συνεπειών της. Καθότι αυτός έπαθε πειραστής, δύναται να βοηθήσει τους πειραζομένους. Ως εδώ όμως, μέχρι το σταυρικό θάνατό του, το κήρυγμα και η πίστη μας θα είχε περιοριστεί μονάχα στην εξομοίωση του Υιού του Θεού με άνθρωπο. Θα νιώθαμε βέβαια το Χριστό δικό μας, να μας καταλαβαίνει και να μοιράζεται μαζί μας τον πόνο και ακόμα να μας φέρνει κοντά στον απρόσιτο μέχρι τότε και φοβερό Θεό της Παλιάς Διαθήκης, να τον κάνει φίλο μας, να αποκαλύπτει την σχεδόν άγνωστη μέχρι τότε πλευρά της προσωπικότητάς του, της αγάπης.

αντιλήφθηκαν οι χειρότεροι εχθροί φασιστικά και δεν έπαυσε να επηρεάζει την πορεία της ανθρωπότητας από τότε. Γιατί η απελευθέρωση που έδωσε ο Χριστός στον άνθρωπο με τη διδασκαλία του, το θάνατο και την ανάστασή του είχε αλυσιδωτές ευεργετικές αντιδράσεις πάνω στην ανθρωπότητα και στην ανθρώπινη κοινωνία που εξακολουθούν ακόμη και σήμερα να συνεχίζονται. Δεν είναι όμως το θέμα μας να ασχοληθούμε με αυτές σήμερα. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές αποδείξεις ή αν θέλετε όπως είπαμε ενδείξεις ή σειρές για το γεγονός της Ανάστασης. Βέβαια συμφωνούμε όλοι, υποθέτω, όλοι οι πιστοί, πως εμάς μας αρκεί η εσωτερική μαρτυρία και μας αρκεί η τρανότερη απόδειξη απ' όλα. Ότι δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού και η παρουσία του Χριστού και το πέρασμα του Χριστού πάνω από τη γη, πάνω στη γη, έχει την άπειρη δύναμη του να αλλάξει έναν άνθρωπο. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο θαύμα και το μεγαλύτερο, το πιο ακατόρθωτο γεγονός είναι να αλλάξει ένας άνθρωπος πάνω στη γη. Αυτή τη δύναμη την έχει η παρουσία και η Ανάσταση του Χριστού και ο Σταυρός του. Και για μας τους πιστούς νομίζω ότι αυτό είναι αρκετή απόδειξη. Ωστόσο όμως από την άλλη μεριά ας μην ξεχνάμε ότι η πίστη μας στην Ανάσταση δεν είναι παραλογή. Δεν αντιβαίνει προς τη λογική. Και έτσι, παρόλο που η πίστη μας είναι αρκετή απόδειξη, δεν πάβουν να υπάρχουν και λογικές ενδείξεις ή αν θέλετε ακόμα και λογικές αποδείξεις. Άλλωστε, ότι κάτι κοσμοϊστορικό συνέβη εκείνες τις μέρες, δεν μπορούν να το αρνηθούν ούτε οι αρνητές και οι διάφοροι άπιστοι και δύσπιστοι. Κάποιος από όλους, ένας από τους θεολόγους του περασμένου αιώνα, τι κακό κάναν αυτοί οι θεολόγοι, δεν μπορούμε να το λογαριάσουμε. Όχι βέβαια όλοι, αλλά αρκετοί θεολόγοι επάνω στην πίστη του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Στράους, ο οποίος ονομαζόταν και θεολόγος, αλλά ήταν ένας από τους μεγαλύτερους απίστους που παρουσίασε ποτέ παρουσίασαν οι τελευταίοι αιώνες, είπε ότι, χωρίς να μπορεί να τον αμφισβητήσει, ότι κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός συνέβη και λέει πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο τάφος βρέθηκε άδειος. Αυτό δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει ούτε ένας από τους μεγαλύτερους άπιστους των αιώνων. Τώρα, επάνω στην ας την πούμε επιχειρηματολογία, μπορούμε να δούμε την αρνητική πλευρά, όπως αναφέρει και ο Κώστας Μεταλλινός στο βιβλίο του «Ο ιστορικός Ιησούς και οι αποδείξεις της σωματικής του Ανάστασης». Μπορούμε να το δούμε το πράγμα από την αρνητική πλευρά, μπορούμε να το δούμε και από τη θετική. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να καταρρίψουμε εκείνα τα οποία προβάλλουν σαν επιχειρήματα ότι δεν αναστήθηκε ο Χριστός, αυτά που προβάλλουν οι αρνητές, και από την άλλη μεριά να πούμε ένα-δυο στοιχεία που επιβεβαιώνουν την Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχουν λοιπόν τρεις κυρίως ομάδες επιχειρημάτων που, με τα οποία επιχειρήματα προσπαθούν οι αρνητές να αντιταχθούν στο γεγονός της Ανάστασης. Πρώτα απ' όλα ισχυρίζονται ότι οι μαθητές, που υπάρχει και μέσα στα Ευαγγέλια, έκλεψαν το σώμα του Κυρίου και μετά παρουσίασαν ότι αυτός αναστήθηκε. Το δεύτερο επιχείρημα, δεύτερη ομάδα, κατηγορία ισχυρισμών, είναι ότι δεν υπήρξε θάνατος στην πραγματικότητα, ότι υπήρξε νεκροφάνεια και ότι μετά από τις τρεις μέρες, ότι ο μη στην πραγματικότητα αποθανών Χριστός σηκώθηκε γιατί δεν είχε πεθάνει. Και η τρίτη ομάδα ισχυρισμών, επιχειρημάτων, είναι ότι ναι μεν πέθανε ο Χριστός, ναι μεν δεν έκλεψαν οι μαθητές το σώμα του, αλλά έπεσαν θύματα ψευδεστήσεων. Ότι νόμισαν πως είδαν οράματα ψευδεστήσεις τον Κύριο Αναστημένο. Ας πάρουμε ένα-ένα αυτούς τους ισχυρισμούς. Το πρώτο. Λένε λοιπόν αρκετοί από τους αρνητές ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε, αλλά απλά οι μαθητές έκλεψαν το σώμα του. Αυτό, όπως ξέρετε, αναφέρεται, είναι το πιο αρχαίο ίσως επιχείρημα και αναφέρεται στο ΚΙ κεφάλαιο 11 έως 15 εδάφια του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Θυμάστε εκεί ότι δώσανε στους φύλακες αρκετά αργύριοι οι αρχιερείς και είπαν, πείτε ότι ενώ κοιμόμασταν εμείς, μπήκαν οι μαθητές και έκλεψαν το σώμα του δασκάλου τους. Και εμείς θα φροντίσουμε ώστε, παρόλο που είναι φοβερό παράπτωμα για τη ρωμαϊκή νομοθεσία να κοιμάστε την ώρα που είστε φρούροι, θα τα καταφέρουμε να κουκουλώσουμε το αδίκημά σας.

Ματθαίος, ο Ευαγγελιστής, ότι αυτή η φήμη επικρατεί μέχρι σήμερα, ενώντας μέχρι τον καιρό του που έγραψε το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτή η ίδια η φήμη επικράτησε και στους κατοπινούς αιώνες. Για να δούμε λοιπόν, είναι δυνατόν να ισχυριστεί κανένας κάτι τέτοιο? Θυμάστε ότι πριν από την Σταύρωση, ή μάλλον κατά τη Σταύρωση και τη σύλληψη του Κυρίου, πώς σκόρπισαν οι μαθητές? Δεν έμεινε κανένας απολύτως, ακολούθησε ο Πέτρος δειλά-δειλά μαζί με τον Ιωάννη στην αυλή του αρχιερέα. Δεν τόλμησε ο Πέτρος ούτε καν να ισχυριστεί ότι ήταν μαζί του, αρνήθηκε τον Κύριο. Ήτανε μαζεμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων οι μαθητές, ή είχε πέσει μέσα τους ένα φοβερός πανικός, θα λέγαμε. Λοιπόν, αυτοί εδώ, οι τόσο φοβισμένοι μαθητές, σύμφωνα με αυτή την άποψη, πήγαν, βρήκανε τους φρουρούς, και μάλιστα έτσι να κοιμούνται και οι φρουροί, το οποίο αποτελούσε φοβερό παράπτωμα. Κατάφεραν, αψήφισαν την φοβερή ρωμαϊκή φρουρά, κύλησαν την πέτρα η οποία ήταν τεράστια και κλέψαν το σώμα του Χριστού. Όλα αυτά είναι πολύ περίεργα και πολύ παράξενα για ανθρώπους οι οποίοι κόντεψαν να εξαφανιστούν κατά την σύλληψη και κατά τη σταύρωση του Κυρίου. Το δεύτερο είναι, για ποιο λόγο να το κάνουν όλο αυτό? Θα μπορούσαν κάλλιστα να περιοριστούν και να αρκεστούν στην ηθική διδασκαλία του Κυρίου. Ο αδερφός Κωνσταντίνος Μεταλλινός παραθέτει ένα πολύ πετυχημένο διάλογο, ένα εύρημα πραγματικά πολύ όμορφο και χαριτωμένο. Το πώς, ένας φανταστικός διάλογος, το τι θα λέγαν μεταξύ τους οι μαθητές ώστε να πάρουν αυτή την περίφημη απόφαση να κλέψουν το σώμα του δασκάλου τους. Φαντάζεται λοιπόν ότι είναι μαζεμένοι κάπου και λένε, ξεκινάει ο Πέτρος: «Γνωρίζουμε πολύ καλά, φίλοι μου, ότι ο Ιησούς μας εξαπάτησε και ακόμη μας έκανε μισητού σε όλο το λαό μας. Θυμόσαστε όλοι σας πόσες φορές μας διαβεβαίωσε ότι θα αναστενόταν από τους νεκρούς, και όμως δυστυχώς κάθε άλλο παρά Ανάσταση είδαμε. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Πρέπει να φανερώσουμε την αγυρτία του στο λαό», θα έλεγε ο Θωμάς οργισμένος, «γιατί έτσι εξυπηρετούμε και την αλήθεια και ελαφρύνουμε αρκετά το μίσος τους εναντίον μας». «Όχι, φίλοι μου», θα απαντούσε ο Ματθαίος. «Εγώ έχω τη γνώμη να κηρύξουμε στον κόσμο τη διδασκαλία του περί αγάπης για να ευεργετήσουμε την ανθρωπότητα, χωρίς να αναφέρουμε τίποτε. Τίποτε για τη διάψευση της Αναστάσεώς του. Να κηρύξουμε απλούστατα αγαπάτε αλλήλους και τίποτε άλλο». «Εγώ», θα έλεγε ο Ιωάννης, «δεν σύμφωνο να κηρύξουμε μόνο την ηθική του. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να κηρύξουμε στους ανθρώπους την εκ νεκρών Ανάστασή του και την ανάληψή του στους ουρανούς σαν βάση και θεμέλιο της διδασκαλίας του». Για ποιο λόγο, θα απαντούσε ο Ματθαίος, να βάλουμε μια τέτοια ψεύτικη βάση στη διδασκαλία του, ενώ η διδασκαλία του είναι θαυμάσια και στέκεται μόνη της? Γιατί να βάλουμε σαν βάση της αυτό το χοντρό ψέμα και αντί ευκολίας να σηκώσουμε εμπόδια στη διάδοσή της? Δεν βλέπω κανένα λόγο. Έπειτα πώς από τη μια μεριά να διδάσκουμε τους ανθρώπους να μην λένε ψέματα, ενώ εμείς θα κηρύττουμε το μεγαλύτερο ψέμα? Δεν θυμάστε πώς μας έλεγε, υποκριτή, πώς θα πεις στον αδελφό σου, άσε με να βγάλω το ξυλαράκι από τον οφθαλμό σου, ενώ εσύ δεν βλέπεις το δοκάρι που είναι μέσα στο μάτι σου? Συμφωνώ τελείως με τον Ματθαίο, θα έλεγε ο Πέτρος. Η πρόταση του Ιωάννη για να κλέψουμε το σώμα μου φαίνεται από κάθε άποψη καταστρεπτική και παράλογη. Θέλετε δηλαδή να ρίξουμε λάδι στη φωτιά και να τα βάλουμε με τη λύσα των Φαρισαίων και του λαού? Έπειτα δεν σκέφτεστε και το Θεό? Πώς θα ανεχθεί ο Θεός αυτό το μεγάλο ψέμα που θα διαδώσουμε εις βάρος του, ότι τάχα ανέστησε τον Ιησού και τον πήρε στα ουράνια? Αλλά και το άλλο ακόμα. Νομίζετε πως είναι στο χέρι μας να κλέψουμε το σώμα του? Δεν μάθατε το σφράγισμα? Δεν ξέρετε ότι η κουστοδία αγρυπνεί μέρα νύχτα, γιατί η ευθύνη τους στοιχίζει τη ζωή τους? Επιμένω να κηρύξουμε μόνο την ηθική του και τίποτε άλλο. Φίλοι μου, θα κατέληγε ο Ιωάννης, ξέρω πολύ καλά πως ο Ιησούς μας εξαπάτησε με την ψεύτικη υπόσχεση της Ανάστασής του. Έχω όμως μια ιδέα. Ούτε αγυρτία να φέρουμε, ούτε στα καΐκια μας να πάμε. Αντίθετα, πρέπει να αποφασίσουμε, προσέξτε, να θυσιάσουμε τη συνείδησή μας, την τιμή μας, την ανάπαυσή μας και αυτήν ακόμη τη ζωή μας. Πρέπει να σκεπάσουμε την αποτυχία μας και να κλέψουμε το σώμα από τον τάφο. Πρέπει να κηρύξουμε, αδιάφορο αν είναι ψέμα, ότι αναστήθηκε και βγήκε από τον τάφο, και να τον λατρέψουμε σαν Θεό. Αναγνωρίζω, καθώς ανέφερε και ο Πέτρος, ότι θα σηκώσουμε εναντίον μας τη συναγωγή και όλο το έθνος μας. Δεν πειράζει όμως. Ας αψηφίσουμε το παν για να υποστηρίξουμε αυτό το ψέμα. Αναγνωρίζω βέβαια για την ενοχή μας μπροστά στο Θεό, για την πανουργία μας αυτή.
Αλλά ας μην τα σκεπτόμαστε αυτά. Εμπρός. Ας αντιμετωπίσουμε την οργή του Θεού και την οργή της γης. Χωρίς κανένα συμφέρον για τη ζωή τούτη, χωρίς κανένα συμφέρον για τη μέλουσα ζωή, εναντίον όλων των συμφερόντων μας, ας τρέξουμε να διακηρύξουμε την ψεύτικη ανάσταση του Ιησού. Ας δεχτούμε ονειδισμούς, ραβδισμούς, φυλακίσεις και αυτόν ακόμα το θάνατο, για να υποστηρίξουμε αυτό το μύθο της φαντασίας μας. Και ύστερα από όλα αυτά, δέχονται τους ραβδισμούς, δέχονται αποκεφαλίσεις, δέχονται βασανιστήρια και οι ίδιοι μαθητές που βγάλαν αυτό το ψέμα και οι υπόλοιποι και οι 500 και επέκεινα αδελφοί που ισχυρίζονται βέβαια και αυτοί ότι τους παρουσιάστηκε ο Χριστός. Και όλα αυτά τα πράγματα για το τίποτα, για ένα ψέμα, για μία κλοπή. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανένας ή μάλλον είναι δυνατόν, είναι σαφές ότι πρέπει να είσαι πολύ, πολύ, πολύ πιο αφελής και πολύ, πολύ πιο ευπιστός από ότι ο πιο αφελής από τους πιστούς και ο πιο ευπιστός από τους πιστούς για να δεχτείς μία τέτοια εκδοχή. Γι' αυτό ακριβώς και αυτός ο φίλος μας που αναφέραμε προηγουμένως, ο Στράους, λέει ότι κάποιο εξαιρετικό γεγονός πρέπει να συνέβη εξαιτίας του οποίου οι Απόστολοι ούτε μια στιγμή δεν αμφέβαλαν για τη σωματική Ανάσταση του Ιησού. Εξακολουθεί και το γυρίζει εκεί, βλέπετε αυτός. Δεν πιστεύει στην Ανάσταση, αρνιέται την Ανάσταση εκ των προτέρων, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να αρνηθεί ότι συνέβη κάποιο σπουδαίο, κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός. Ποιο ήταν αυτό το γεγονός? Ήταν η Ανάσταση του Χριστού. Η δεύτερη περίπτωση που είπαμε προηγουμένως, της νεκροφάνειας. Αυτή δεν μπορεί να υποστηριχθεί ακόμη λιγότερο σοβαρά από την πρώτη. Ας θυμηθούμε την κατάσταση του Κυρίου πριν προτού ανέβει στο Σταυρό. Μαστιγωμένος, με το αίμα να έχει τρέξει ποτάμι από το αγκάθινο στεφάνι, βασανισμένος, κατακουρασμένος από τον Σταυρό που ανέβαζε στο αδυνατισμένο πια σώμα του. Εκείνο το φοβερό μαρτύριο του Σταυρού. Μην ξεχνάτε, μάλλον μπορούμε πολλά πράγματα να φανταστούμε και ξέρουμε τι σήμαινε σταυρικός θάνατος. Να κρέμεται 6 ώρες πάνω από το Σταυρό, να πηγαίνουν εκεί τα έντομα, όλα κάθε είδους, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Φοβερό μαρτύριο. Να έχει χάσει όλο του το αίμα σχεδόν, να τον έχει κεντήσει ο στρατιώτης, να βγαίνει νερό και αίμα, και πραγματικά ύστερα από πολλούς αιώνες κάποιος εφευρέτης του χλωροφορμίου, ο Σίμψον, διαπίστωσε γιατί έτρεξε νερό και αίμα. Γιατί γίνεται, αυτό βέβαια το ξέρουν οι γιατροί πολύ περισσότερο από μένα, γίνεται μια λύση της σύνθεσης του αίματος στο πλάσμα, το νερό και στα υπόλοιπα συστατικά, και γι' αυτό υπήρξε το νερό και το αίμα. Αλλά και την εποχή δεν το ξέραν. Και μόνο αυτό το οποίο βλέπαν μαρτυρούν. Γι' αυτό λέγει ο Ιωάννης ότι ο αιώρακος αυτός που είδε μαρτυρεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα τα υπέστη ο Χριστός. Τα φοβερά. Ένα πραγματικό κουρέλι. Δεν πέθανε ύστερα από όλα αυτά τα πράγματα. Κάθισε από τον τάφο, στον τάφο. Έμεινε 3 μέρες. Μετά χρησιμοποίησε αυτή τη φοβερή μυϊκή δύναμη για να αποκυλήσει αυτό το βράχο. Γιατί για βράχο επρόκειτο. Φοβερό. Ένας φοβερός βράχος. Και μετά παρουσιάζει και στους μαθητές. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά για να μπορέσει κανένας να τα δεχτεί? Περί νεκροφάνειας. Νομίζω ότι μόνο άνθρωποι που δεν στέκονται πάρα πολύ με τη λογική και με τα καλώς εννοούμενα ανθρώπινα κριτήρια μπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο. Επομένως και το δεύτερο. Εντάξει, δεν ήταν νεκροφάνεια. Ναι, δεν κλέψαν το σώμα του Χριστού. Αλλά νομίσαν, έμεινε ο Χριστός στον τάφο και νόμισαν ότι τον βλέπουν σε διάφορα οράματά τους. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει σαν ψευδαίσθηση, μπορεί να συμβεί. Το ξέρουμε, συμβαίνει πολλές φορές. Αλλά συμβαίνει τόσο πολλές φορές, συμβαίνει σε τόσο πολλούς ανθρώπους, και μάλιστα ανθρώπους, προσέξτε, οι περισσότεροι από τους μαθητές είχαν πολύ ισχυρή λογική, ήταν σοφοί και σόφρονες άνθρωποι. Και οι 12 Απόστολοι και οι υπόλοιποι. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και οι περισσότεροι στέκονταν καλά στα δύο πόδια τους. Ας μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Ότι ο Απόστολος Παύλος, όταν πήγαινε στη Δαμασκό, είχε στο μυαλό του τελείως άλλα πράγματα. Είχε ένα μίσος απίθμενο εναντίον των χριστιανών. Ήτανε η αποκλειστική επιδίωξή του να τους βάλει στη φυλακή, να τους βασανίσει, να τους ραβδίσει. Και τελείως ανύποπτος δέχτηκε αυτήν την επίσκεψη του Ιησού Χριστού του Αναστημένου. Είναι δυνατόν να ήταν ψευδέστηση? Από πού και ως πού και με βάση τι? Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν πίστευε σε τίποτα. Να το πει κανένας για έναν άνθρωπο ο οποίος το είχε στο μυαλό του, το περίμενε, το πίστευε, ναι. Αλλά αυτός ήταν τελείως άσχετος, αυτός ήταν αρνητής. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος εχθρός του Ευαγγελίου. Κι όμως περιλαμβάνεται μέσα σε εκείνους οι οποίοι είδαν τον Ιησού Χριστό. Ένα αυτό.
Ύστερα, από την άλλη μεριά, βλέπετε ότι είναι τόσο πολύ αυτό που είπαμε. Είναι οι γυναίκες που πηγαίνουν ανύποπτες. Αυτές πηγαίνουν να αναλύψουν το σώμα του Χριστού. Δεν πηγαίνουν να τον δούνε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ξαφνικά, όταν ακόμα και η Μαρία η Μαγδαληνή νομίζει ότι είναι ο Κυπουρός, και ούτε πάει το μυαλό της ότι είναι δυνατόν να είναι ο Κύριος, να τον είδε όραμα. Από πού και ως πού. Μετά, όταν πήγανε, ήρθε και παρουσιάστηκε στους 12, θυμόμαστε ότι ο Θωμάς δεν πίστεψε. Ο Θωμάς λοιπόν ήταν κι αυτός, έπεσε κι αυτός θύμα ψευδαίσθησης όταν πήγε και ακούμπησε τις πληγές του Κυρίου. Ο Παύλος, όπως είπαμε προηγουμένως. Ύστερα οι ψευδεστήσεις γίνονται με έναν τρόπο έτσι ονειρικό, δεν είναι συγκεκριμένες. Εδώ τους παρουσιάστηκε ο Κύριος, τους μίλησε, μίλησε για το μέλλον, τους έδωσε οδηγίες, έφαγε μπροστά τους. Παίρνει τον Πέτρο, του λέει όλοι, γίνεται αυτός ο διάλογος σχετικά με την αγάπη και τη συμπεριφορά, γιατί θυμόταν βέβαια ο Πέτρος τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της Σταύρωσης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορούν όλοι αυτοί, οι 500 και επέκεινα αδελφοί, τους οποίους λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ξέρετε, αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα. Γιατί όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι εφάνει εις 500 και επέκεινα αδελφούς, εκ των οποίων, από τους οποίους λέει, οι περισσότεροι μένουν έως τώρα, εξακολουθούν και είναι ανάμεσά μας. Δηλαδή αυτοί οι 500 ή ξέρω εγώ, οι 350 ή 400 ή τόσοι που ζούσαν ακόμα κατά τη διάρκεια που έγραφε ο Απόστολος Παύλος αυτές τις γραμμές, ήταν μάρτυρες ότι είδαν τον Κύριο. Θα μπορούσαν κάλλιστα κάποιος από όλους αυτούς να τον διαψεύσει και να πει: όχι, εγώ δεν τον είδα. Ή έπεσα θύμα ψευδαίσθησης. Ή όλοι μαζί, πόσο παράλογα πράγματα, συμφωνήσαμε να πούμε ψέματα. Μα γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, κάποιος λέει το εξής πολύ χαρακτηριστικό. Εάν λέει ύστερα από 3.000, μάλλον στο 3.000 μετά Χριστόν, εντωμεταξύ στην εποχή τη δική μας, αφού προηγουμένως στην εποχή τη δική μας, είχε γίνει μια πυρηνική καταστροφή, ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και σωζόταν ένα κάποιο χειρόγραφο που ανέφερε για κάποιον Ναπολέοντα, κάποιον αυτοκράτορα, ο οποίος ξεκίνησε από Δεκανέας, ο οποίος ακολούθως κατάφερε και ανέβηκε στα ύπατα αξιώματα, έγινε ύπατος, έγινε αυτοκράτορας, κατέκτησε σχεδόν όλο τον γνωστό κόσμο, την Ευρώπη, την εποχή εκείνη, έφτασε μέχρι στη Ρωσία, υπέστη όλη εκείνη τη φοβερή εκστρατεία της Ρωσίας, ακολούθως νικήθηκε, έπεσε η δόξα του, τον στείλανε στην Αγία Ελένη και πέθανε. Αν κανένας διάβαζε όλες αυτές τις γραμμές, θα έλεγε: αυτό είναι μυθικό πρόσωπο. Αποκλείεται να είναι στην πραγματικότητα. Κατά τον ίδιο τρόπο, κατά τον ίδιο αφελή τρόπο, αμφισβητείται αυτή η ιστορικότητα του Ιησού Χριστού. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει κανένας να διαθέτει βέβαια πολύ μεγάλη φαντασία για να καταλάβει ότι είναι περίπου, ή δεν χρειάζεται μάλλον διαθέσει και τόσο πολύ μεγάλη φαντασία. Δεν είναι λοιπόν δυνατό παρά να παραδεχτούμε ότι δεν μπορεί να ήταν ψευδέστηση και δεν μπορεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι τόσο συγκεκριμένοι, οι τόσο λογικοί, να ήταν μια ομάδα από αλαφροίσκιο τους. Γι' αυτό και λέει ο Πασκάλ ότι οι άπιστοι είναι οι πιο εύπιστοι από τους ανθρώπους. Φτάνει να αποδείξουν εκείνο το οποίο έχουν βάλει από την αρχή στο μυαλό τους. Τώρα υπάρχουν και εδώ με αυτό είναι, θα κλείσουμε. Υπάρχουν και ένα-δύο στοιχεία τα οποία δείχνουν την θετική πλευρά του θέματος. Δηλαδή, εάν ήταν ένα αμφίβολο γεγονός η Ανάσταση, γιατί οι Απόστολοι το έκαναν σαν βάση του κηρύγματος τους. Θα μπορούσαν, όπως είδαμε και στον φανταστικό αυτό διάλογο που παραθέτει ο Κωνσταντίνος Μεταλληνός, θα μπορούσαν να περιοριστούν μόνο στην ηθική διδασκαλία του. Ο Παύλος όμως μας λέει, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι είναι μάταιο το κήρυγμα, ματέα και η πίστη, εάν ο Χριστός δεν έχει αναστατιστηθεί. Υφίστανται τους διωγμούς, τα βασανιστήρια, επιμένουν ότι δεν μπορούμε να μην μιλάμε για όσα είδαμε και ακούσαμε. Θα μπορούσαν κάλλιστα να μην το αναφέρουν το γεγονός αυτό, αν ήταν ψεύτικο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν τόσο μεγάλη η δύναμη που τους όθησε, και βέβαια ακολούθησε μετά και η Πεντηκοστή, ώστε δεν ήταν δυνατόν παρά, όπως λένε, θα πρέπει να πειθαρχούμε στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Ήταν δυνατόν να λένε ψέματα, να λένε ψεύτικα πράγματα και να υφίστανται όλα αυτά τα πράγματα? Ασφαλώς, σαν βάση υπήρχε ένα πραγματικό γεγονός. Το δεύτερο είναι, και αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη, ξέρετε πόσο φανατικοί ήταν οι Εβραίοι στην τήρηση του Σαββάτου. Το Σάββατο για αυτούς ήταν ιερό. Ο πρώτος βέβαια που άρχισε να σκάβει τα θεμέλια του Σαββάτου ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Και ακολούθως το Σάββατο μετατέθηκε στην Κυριακή.
Ποιο ήταν εκείνο το γεγονός που τους έκανε να μεταθέσουν, να μεταθέσουν την αργία, την επίσημη τη μέρα του Κυρίου, από το Σάββατο στην Κυριακή, αν όχι αυτό το σημαντικό γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου. Αν ήταν κάτι το άδειο, αν ήταν κάτι το ανύπαρκτο, δεν μπορούσαν, δεν ήταν δυνατόν Εβραίοι, γιατί Εβραίοι βέβαια ήταν, στους Εβραίους στηρίχθηκε η πρώτη εκκλησία, δεν ήταν δυνατόν Εβραίοι που με τόσο ιερό φόβο τηρούσαν το Σάββατο, να το μεταθέσουν από το Σάββατο στην Κυριακή. Για το τίποτε δεν ήταν δυνατό. Είναι σαφές ότι στηρίχθηκαν επάνω στο κοσμοϊστορικό γεγονός της Ανάστασης. Και ένα τρίτο που το ξέρουμε και το λέμε όλοι μας, ήταν η αυτή, και το σημαντικότερο ίσως, η αυτή η φοβερή μεταβολή των Αποστόλων. Λέμε ότι αμέσως μετά την Πεντηκοστή άλλαξε ο Απόστολος Πέτρος και άρχισε να κηρύττει και να πηγαίνει σε εκείνους που κρυβόταν προηγουμένως και λέει: «Α, εγώ δεν είμαι μαζί του, εγώ είμαι άσχετος. Λάθος κάνεις», έλεγε στη μικρή που πήγε του μίλησε και του είπε: «Και εσύ ήσουν από εκεί». Και αυτός κάθεται μπροστά στο ακροατήριο και τους λέει: «Εσείς τον σταυρώσατε και ο Θεός τον ανέστησε». Μα με ποια δύναμη? Και η Πεντηκοστή ήταν απόρρια της Ανάστασης. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, δεν υπάρχει και Πεντηκοστή τότε. Δεν μπορεί να υπάρξει Πεντηκοστή βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος χωρίς την Ανάσταση. Τι ήταν εκείνο λοιπόν που άλλαξε όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους τόσο φοβισμένους, τους τόσο σκορπισμένους παντού? Τους ένωσε και τους έκανε να υποστούν όλα αυτά τα πράγματα και να μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο. Ασφαλώς αυτό το κοσμοϊστορικό, αυτό το ισχυρότατο γεγονός της Ανάστασης. Δεν μένει λοιπόν παρά μαζί με τον Απόστολο Παύρο να πούμε ότι «αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχήτων και κινημημένων». Και από όλα αυτά και από πολλά άλλα νομίζω ότι βγαίνει αβίαστο το συμπέρασμα ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα πραγματικό και αναμφισβήτητο γεγονός σε πείσμα όλων αυτών των επιχειρημάτων που κανένα από αυτά δεν μπόρεσε να σταθεί στο επίπεδο μιας κάποιας ιδιαίτερης σοβαρότητας. Τουλάχιστον νομίζω ότι και στην δική σας την ηλικία μπορεί κανένας να διαπιστώσει πόσο δεν στέκονται λογικά όλα αυτά τα επιχειρήματα. Και δεν μένει παρά νομίζω, θα λέγαμε αναγκαστικά, να αναφωνήσουμε όλοι μαζί με τον Θωμά όταν ψηλάφισε τον Κύριο: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Σας ευχαριστώ.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα των Θεών, είμαι ήδη εμού. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Κάθε άλλος δρόμος, κάθε άλλο μονοπάτι που είναι έξω του Ιησού Χριστού δεν θα σε οδηγήσει στην πηγή, στον Θεό, και δεν θα μπορέσεις να αποκτήσεις την αγαθή επικοινωνία που θέλεις με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, από τα αρχαιότατα χρόνια, ο άνθρωπος, ζώντας μέσα στην άγνοια, επιχείρησε να ανοίξει και άνοιξε άλλους δρόμους επικοινωνίας με το υπερπέραν. Και οι δρόμοι αυτοί της επικοινωνίας που είσαι γνωστοί, γνωστότατοι στις αρχαίες θρησκείες, και μάλιστα εισέδραμαν και μέσα στη ζωή του λαού του Ισραήλ, ο οποίος λαός αυτός ήταν ένας λαός τον οποίον ο Θεός ξεχώρισε για να γίνει ο θεματοφύλακας των αληθιών του Θεού, της λατρείας του ζωντανού και αληθινού Θεού, ο λαός αυτός κατακλείστηκε κυριολεκτικά από την ζωή των ιδεών αυτών και των συνηθιών που άλλοι λαοί, γειτονικοί του λαοί, Βαβυλώνοι, Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, Χαναναίοι, Χαλδαίοι, είχαν την εποχή εκείνη, ώστε ο λαός αυτός, όπως λέγει ο Θεός με παράπονο στην Αγία Γραφή, κατεκλείστη ο λαός μου υπό της Ανατολής. Μέθοδοι αποκρυφιστικές, πνευματιστικές επικοινωνίες με το υπερπέραν, με πραγματικότητες οι οποίες ήσανται άγνωστες στους επικοινωνούντας. Η μόνη διαβεβαίωση την οποία είχαν ήσαν οι ισχυρισμοί είτε των μεσαζόντων προσώπων, των διαμέσων, τα διάμεσα, τα οποία τους ισχυρίζονται ότι ήσαν ψυχές νεκρών, είτε ακόμα οι οπτασίες, οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις διαφόρων δαιμονιακών υπάρξεων, οι οποίες ήρχονται μπροστά τους για να τους πούνε ότι εμείς είμεθα ο Α Θεός και ο Β Θεός, ο Όσυρης, η Ίσης, η Κυβέλη, ο Μπαάλ, και τόσες οι Ασταρόθ και τόσες άλλες θεότητες με τις οποίες ο αρχαίος κόσμος επικοινωνούσε, τις άκουγε, τις πειραματιζόταν, τις έβλεπε πολλές φορές, ήρχε σε επικοινωνία πλήρη μαζί τους, οι οποίες όμως δεν ήσαν θεότητες, ήσαν δαιμόνια. Και σύμφωνα με την αρχήν εκείνη την οποία η Βίβλος μας λέγει ότι σε άγγελον φωτός μετασχηματίζεται ο Σατάν, πολλές φορές αυτά τα δαιμόνια εμφανιζόντουσαν με κάποια όψη τόσο ελκυστική, ωραία εξωτερικώς, ώστε να τους πείθουν ότι επικοινωνούν οι μεμοιημένοι με θεότητες όπως η Ίσης, όπως ο Όσυρης, η Ασταρόθ, η Αστάρτη και ούτω καθεξής. Είδαμε στα μαθήματά μας τα προηγούμενα τι γινότανε λοιπόν στην αρχαία εποχή και τι γινότανε στον λαό των Ισραήλ. Ότι όλοι οι μέθοδοι της επικοινωνίας, νεκρομαντίες, ιονοσκοπίες, σπλαχνοσκοπίες, ραβδοσκοπίες, το πέταγμα του πουλιού και ούτω καθεξής, το πέταγμα του Βένους και τόσες άλλες μέθοδοι ήσαν σε δράση και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα από τον αρχαίο κόσμο και δι' αυτού του τρόπου προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με το υπερβατικό, να μαντέψουν, να μάθουν το μέλλον, να μάθουν και κρυμμένα πράγματα και ακόμα, αν ήταν δυνατόν, να αλλάξουν καταστάσεις γύρω τους, χρησιμοποιώντας μεθόδους μαγικάς. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι στους τελευταίους καιρούς, που είναι αναμφισβήτητα σύμφωνα με όσα οι Άγιες Γραφές λένε, οι καιροί τους οποίους διερχόμαστε, αυτές οι μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν ευρύτατα και θα υπάρξει μια αναζωπήρωση πνευματιστικών επικοινωνιών με το υπερπέραν. Θα υπάρξουν δηλαδή πνευματιστικές επικοινωνίες ποικίλες και πολυάριθμες και θα υπάρξει μια αναζωπήρωση στα τέλη των καιρών, διότι ο κόσμος και η ζωή ολόκληρη, θα έλεγε κανείς, θα δαιμονοποιηθεί. Δηλαδή πέραν των επιστημονικών κατακτήσεων, και των τεχνολογικών κατακτήσεων. Ο άνθρωπος με όλη την ανάπτυξη της διανοιάς του και του πνεύματός του, από την άλλη μεριά, όσον αφορά την θρησκευτική του και ηθική του τοποθέτηση, θα βρίσκεται μέσα σε σκοτάδια. Θα είναι επιρρεπής σε πλάνες και σε κάθε επιρροή πνεύματος. Και πραγματικά σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ένα ξέσπασμα τέτοιων πνευματιστικών γνώσεων και επικοινωνιών σε όλο το πρόσωπο της γης. Πριν από καιρό, ένας Γερμανός, ειδικός σε αυτά τα πράγματα, ανέβαζε σε όλο τον κόσμο εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με πνευματιστικές επικοινωνίες σε 70 εκατομμύρια. Και αναμφισβήτητα η αριθμή αυτή είναι παροχημένη πλέον, ξεπερασμένη, διότι αυτά τα πράγματα πληθαίνουν κάθε μέρα και συνεχώς και ο άνθρωπος, επειδή δεν είναι φωτισμένος από την Αγία Γραφή και δεν ξέρει πού να προσανατολιστεί και δεν ξέρει πού να βρει την αλήθεια και δεν ξέρει τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι το φως της ζωής και ο οποίος δίνει την μόνη αλήθεια και τον μόνο προσανατολισμό στον άνθρωπο για να γνωρίσει ο άνθρωπος ποιος είναι, από πού έρχεται και πού πάει. Επειδή δεν γνωρίζει τη σωτηρία του Χριστού, το έργο της λυτρώσεως, το αίμα του Σταυρού και το πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα σκοτάδι και σε μια πλάνη. Και είναι επιρρεπής και υφίσταται τόσο συχνά και τόσο εύκολα την επιρροή διαφόρων, οι οποίοι αν δεν είναι αγύρτες, επειδή και η αγυρτία έχει τη θέση της σε αυτά τα πράγματα και πολλοί, πάρα πολλοί πλανώνται με αυτά τα πράγματα από αγύρτες πραγματικά που υπάρχουν στον κόσμο και εκμεταλλεύονται την ευπιστία του κόσμου, είναι οπωσδήποτε επικοινωνία με δαιμονιακό κόσμο, με δαιμόνια, κατά την Αγία Γραφή. Ειδικά στην επιστολή προς Τιμόθεον, ο Απόστολος Παύλος, στο κεφάλαιο το Δέλτα, μας αναφέρει εκεί ότι στους τελευταίους καιρούς θα υπάρξουν πολλοί οι οποίοι με διδασκαλίες δαιμονίων, πνεύματα πλάνης, θα επηρεάσουν τον κόσμο και θα τραβήξουν τον κόσμο σε άλλες κατευθύνσεις έξω από την αλήθεια. Ήδου τι λέγει ο Λόγος του Θεού. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι στους υστέρους καιρούς θα αποστατήσουν μερικοί από την πίστη και θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και σε διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων, που θα έχουν την συνείδησή τους καυτηριασμένη, που θα εμποδίζουν το γάμο, θα προστάζουν αποχή βρωμάτων, τα οποία, φαγητών δηλαδή, τα οποία ο Θεός έκτισε για να μεταλαμβάνουν με τα ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες την αλήθεια. Και ούτω καθεξής. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο λέει ότι προκειμένου να εμφανιστεί στον κόσμο η φυσιογνωμία εκείνη η οποία θα πλανήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο Αντίχριστος, θα πρέπει να προηγηθεί προηγουμένως η αποστασία, η απομάκρυνση από τις πίστεως. Και θα υπάρξουν πνεύματα τα οποία θα υποστούν την επιρροή αυτών των πνευματιστών των διαφόρων τριγύρω, ώστε να πλανηθούν και να τραβηχτούν σε επικοινωνίες πνευματιστικές, οι οποίες είναι σκοτεινές και ολέθριες για τον άνθρωπο ο οποίος τις πραγματοποιεί. Ενώ αντίθετα, εάν η καρδιά του ανθρώπου στραφεί στο Χριστό και αν ο άνθρωπος εξητήσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και τη σωτηρία του Χριστού και ζητήσει την τακτοποίησή του με το Θεό δια του αίματος του Χριστού, του λυτρωτικού αίματος του Χριστού και της θυσίας που ο Χριστός έκαμε, ο άνθρωπος αυτός γίνεται φορεύς του Αγίου Πνεύματος. Γίνεται ένα είδος διάμεσον, αλλά διάμεσο αγαθό και επικοινωνεί με τον αγαθό πνευματικό κόσμο. Επικοινωνεί με τον ζώντα και αληθινό Θεό και έχει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα του, το οποίο Άγιο Πνεύμα του δίνει ειρήνη, του δίνει χαρά, του δίνει γαλήνη εσωτερική. Και μέσα σε τούτο το άγχος της σύγχρονης ζωής, Ο άνθρωπος μπορεί να κρατάει μέσα του μια εσωτερική ειρήνη, γαλήνη εσωτερική, και να γνωρίζει την φύση του την πραγματική, ότι είναι πνεύμα, ότι έχει ψυχή μέσα του, ότι μετέχει του πνευματικού κόσμου, και ότι μια μέρα θα μπορέσει, μένοντας μέσα στην πίστη, να συναντήσει το λυτρωτή του και να ζήσει στην παρουσία του Θεού, στη δόξα. Αυτά όλα είναι οι αλήθειες τις οποίες η Βίβλος δίδει και είναι τόσο ευλογημένες ώστε να δώσουν στον άνθρωπο την ειρήνη και την χαρά την οποία ζητάει μέσα στην ψυχή του. Τα πλαίσια λοιπόν της εποχής μας είναι αφενός με επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, από την άλλη μεριά όμως ένας ηθικός ξεπεσμός, μια άγνοια πνευματική, ένας, θα λέγαμε, μια έλλειψη προσανατολισμού θρησκευτική στον άνθρωπο και μια εκτροπή και πλάνη της ανθρώπινης ψυχής κατά την επιρροή πνευμάτων και διδασκαλιών δαιμονιακών, οι οποίες θα τον επηρεάσουν για να τον τραβήξουν έξω από την αλήθεια. Στα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους καιρούς, αυτό το ξέσπασμα το πνευματιστικό άρχισε, όπως τουλάχιστον αναφέρουν, βεβαίως δεν έλειψε ποτέ και στο Μεσαίωνα και σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας, εκτός των αγυρτών, όπως είπαμε, υπήρχαν και οι πραγματικοί εκείνοι που είχαν επικοινωνίες και διατηρούσαν επικοινωνίες, αλλά ήσαν δαιμονιακές επικοινωνίες. Αλλά ένα φούντομα τον τελευταίο καιρό γίνηκε κυρίως όταν στις 31 Μαρτίου του 1848 στη Νέα Υόρκη, στο Χάιντλιν της Νέας Υόρκης, στο σπίτι κάποιου Ιωάννου Φόξ, ο οποίος είχε δύο κόρες, τη Μάργαρετ και την Κέτι Φόξ, ηλικίας τα κοριτσάκια αυτά 12 και 9 χρόνια. Στο σπίτι αυτό μαζεύτηκαν περί τους 70 ή 80 ανθρώπους για να επαληθεύσουν πραγματικά αυτό το οποίο τα κοριτσάκια ισχυρίζονται ότι είχαν επιτύχει μια ανταπόκριση και επικοινωνία με πνεύμα που τους μιλούσε. Τα κορίτσια αυτά, επειδή ακούσαν εκτύπους μέσα στο σπίτι, κατόρθωσαν να επικοινωνήσουν με την πηγή η οποία εξέπεμπε τα κτυπήματα αυτά, και τα κτυπήματα μεν ήσανε καταφατικές, θα λέγαμε, θετικές, καταφατικές απαντήσεις, η δε σιωπή αυτής της πηγής, η οποία εξέπεμπε τους κτύπους, η σιωπή ήτανε άρνηση. Μάλιστα, η μικρότερη, η Κέτι Φόξ, κατόρθωσε με βουβά σήματα, χωρίς δηλαδή να δημιουργεί θόρυβο, κατόρθωσε να προκαλεί τις απαντήσεις της πηγής. Πράγμα που σημαίνει ότι η πηγή εκείνη μπορούσε και να βλέπει τα σήματα τα οποία έκανε η μικρή, χωρίς να είναι έκφωνα, χωρίς να μιλάει. Έκανε ορισμένα σήματα και η πηγή απαντούσε είτε με χτυπήματα είτε με σιωπή, πράγμα που σημαίνει ότι η πηγή εκείνη μπορούσε και να βλέπει. Έτσι λοιπόν, το πράγμα διεδόθη ή στη γειτονιά τριγύρω δημιουργήθηκε αναστάτωση και περιέργεια. Θυμήθηκαν λοιπόν ότι κάποιο έγκλημα, και ισχυρίστηκαν μερικοί, ότι κάποιο έγκλημα είχε γίνει σε εκείνο το σπίτι. Ότι ένας πλανόδιος έμπορος είχε κάποτε σκοτωθεί εκεί πέρα από κάποιον πριν μερικά χρόνια, από κάποιον σιδηρουργό, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και ονομαζόταν Μπέντερ, ο σιδηρουργός αυτό. Βγαίνηκαν μάλιστα ανασκαφές κάτω στο κελάρι του σπιτιού αυτού και κάτω από ξύλα, τούβουλα και ασβέστη βρήκαν τα υπόλοιπα ενός πτώματος, μαλλιά, κεφαλή, ξέρω εγώ, είχαν απομείνει, κάτι οστά, και βρήκαν ότι πραγματικά στο σπίτι εκείνο είχε γίνει κάποιος φόνος και ότι εκείνος ο οποίος, η πηγή μάλλον, η οποία εξέπεμπε τα σήματα αυτά, ήτανε ο πλανόδιος αυτός έμπορος, ο οποίος είχε φωνευτεί εις το σπίτι αυτό. Φαίνεται πως τα κοριτσάκια εκείνα ήσανε διάμεσα, διαμεσικές προσωπικότητες μεγάλης ισχύως, πλάσματα τα οποία είχαν μία ροπή και μία ευαισθησία τέτοια, ώστε να μπορούν να γίνονται όργανα επικοινωνίας με τον πνευματικό, τον αόρατο κόσμο. Έτσι λοιπόν, η ανακάλυψη αυτή, και επειδή επίστεψαν ότι επρόκειτο περί της ψυχής του νεκρού, του πλανοδίου εκείνου εμπόρου, η οποία εμφανίζεται και επικοινωνούσε με τα κορίτσια, δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον σε πολλούς και υπήρξε ένα ξέσπασμα, θα έλεγε κανείς, πνευματιστικών ενδιαφερόντων σε διαφόρους προσωπικότητες και επιστήμονες ακόμα, οι οποίοι εκκινήθησαν από περιέργεια να μελετήσουν τα φαινόμενα αυτά και συγκεντρώθηκαν, εταιρείες δημιουργήθηκαν και το πράγμα ξαπλώθηκε πολύ τυχαίως σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να δημιουργηθούν πραγματικά κέντρα, εταιρείες πνευματιστικής επικοινωνίας με το υπερπέραν σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Αμερική, στην Αγγλία, ήσανε οι περίφημες εταιρείες πνευματιστικής επικοινωνίας, εταιρείες ψυχικών ερευνών. Τι ήσαν οι πηγές αυτές που εξέπεμπαν τα σήματα αυτά? Ήσανε νεκροί πραγματικά? Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί που ασχολήθηκαν αυτό ισχυρίζονται. Η Βίβλος όμως μας λέγει ότι πρόκειται περί δαιμονία. Πρόκειται περί πονηρού πνευματικού κόσμου, ο οποίος απομιμείται την ζωή υπάρξεων, οι οποίες έζησαν κάποτε στον κόσμο τούτον και οι οποίες άλλοτε ποτέ πιθανόν και χρησιμοποιήθησαν από τα πνεύματα εκείνα, πνεύματα δαιμόνια και πνεύματα πονηρά, χρησιμοποιήθησαν στη ζωή τους και ως όργανα. Ο διάβολος αναμφισβήτητα, για τον οποίο πολλοί θα γελάσουν, η Βίβλος όμως δεν γελάει και η πραγματικότης δεν γελάει, αλλά μας λέει ότι ο Σατάν είναι πνευματική προσωπικότης και είναι αρχηγός και επικεφαλής του πνευματικού αοράτου κόσμου. Έχει ηλικία πολύ μεγαλύτερα του ανθρώπου, ώστε όχι μόνο τα περιστατικά της ανθρωπίνης ζωής να γνωρίζει και να μπορεί να τα απομιμείται, αλλά και να ξέρει τον τρόπο να αποπλανά τον άνθρωπο. Οι εταιρείες αυτές και οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν με αυτά τα πράγματα δημιούργησαν αλφάβητο ολόκληρο με χτυπήματα και φανταστείτε την έκπληξή τους όταν η πρώτη απάντηση σε ολοκληρωμένη φράση την οποία πήραν από τον κόσμο αυτών των πνευμάτων ήταν η εξής: «Είμαι θα φίλοι σας, αγαπητοί και συγγενείς», τους είπαν τα πνεύματα, σε αυτούς που ζητούσαν την επικοινωνία. Βεβαίως, αυτό ήταν πλανερόν, διότι πλην της διαβεβαιώσεως αυτής την οποία τα πνεύματα δίνανε, καμιά άλλη απόδειξη δεν μπορούσαν να έχουν και βέβαια ακόμα τις εμφανίσεις, όπως θα δούμε, τις οποίες τα πνεύματα έκαναν, αλλά αυτές οι εμφανίσεις είναι απατηλές και οι φωνές απατηλές και όλα όσα χρησιμοποιούν είναι απατηλά, διότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν. Το άνθρωπος πέφτει εύκολα στην πλάνη, στην παγίδα. Ρωτήσανε τα πνεύματα με ποιο τρόπο θα θέλανε να επικοινωνούν μαζί τους και αυτά απήντησαν ότι 5 χτυπήματα θα είναι διακριτικά, 5 διακριτικά χτυπήματα θα είναι η έναρξη αυτής της επικοινωνίας. Φυσικά δεν περιορίστηκαν μονάχα σε αυτό, διότι υπάρχουν ποικίλοι τρόποι και διάφοροι τρόποι πνευματιστικής επικοινωνίας. Πάντως η περιέργεια αυξήθηκε τόσο πολύ, ώστε ο αριθμός των κοινωνών τότε, γύρω το 1870, ανήλθε στα 11 εκατομμύρια. Και όπως σας είπα στην αρχή, σήμερα υπολογίζει κάποιος ότι είναι πάνω από 70 εκατομμύρια και οι αριθμοί αυτοί ακόμα είναι ξεπερασμένοι. Η πηγή και η κοιτίδα αυτών των πνευματιστικών επικοινωνιών ήταν αναμφισβήτητα η Ανατολή. Ινδία, η περιοχή εκεί των Ιμαλαΐων, επειδή οι θρησκείες αυτές με την θεοσοφία των αποκρυφισμών, Ινδουισμός και Βουδισμός, καλλιεργούν την επικοινωνία αυτήν, και εκεί υπάρχουν πολλές προσωπικότητες τέτοιες με ικανότητες πνευματιστικές και με καταπληκτικά κατορθώματα πραγματικά. διαμέσου δε της γερμανικής φιλοσοφίας, όλο αυτό το ρεύμα ξεχύθηκε στην Ευρώπη τους τελευταίους καιρούς, έτσι ώστε και φιλολογία αρκετή αναπτύχθηκε, βιβλία πάρα πολλά και βιβλιοπολία, ειδικά πνευματιστικά, σε όλο τον κόσμο δημιουργήθηκαν και υπήρξαν και μεγάλοι επιστήμονες και φυσικοί, όπως ο Φλαμαριόν, ο φιλόσοφος ο Φίχτε, άλλοι φυσικοί και νεότεροι ακόμα, ασχολούνται και εισχολήθησαν με αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες. Σήμερα σε μεγάλα πανεπιστήμια η παραψυχολογία έχει αποτελέσει ιδιαίτεραν έδραν και υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίων οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, τις πνευματιστικές επικοινωνίες και μελετούν τα φαινόμενα της πνευματιστικής επικοινωνίας και της παραψυχολογίας γενικότερα. Τώρα, τι θα μπορούσε να πει κανείς για αυτές τις επικοινωνίες? Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι και εδώ πέρα στην Ελλάδα, μάλιστα πριν από μερικά χρόνια, θα θυμηθείτε ότι είχαν γράψει και οι εφημερίδες που είχαν η εταιρεία Θαρό, το Κέντρο Μεταφυσικών Ερευνών Ελλάδος, είχε ισχυριστεί ότι είχε φωτογραφίσει διάφορα φαινόμενα και είχαν μάλιστα φωτογραφίσει εδώ στο Πασαλιμάνι, νομίζω, στο Πασαλιμάνι, στην εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, ένα φωτεινό φαινόμενο που το ερμήνευσαν κατόπιν ότι ήταν το μεταλλικό θέρετρο της Εκατερίνης Καϊβάνο. Ήταν η σύζυγος ενός αρχιτέκτονος του Βικεντίου Καϊβάνο, η οποία υπήρξε στη ζωή του ισχυρωμένη, αλλά και ο σύζυγός της υπήρξε ισχυρό medium, διάμεσο. Μάλιστα είχα διαβάσει ότι ο σύζυγός της συνυντάτο κάθε πρωί με την γυναίκα του μετά το θάνατό της, η οποία εμφανιζόταν και παίρνανε το breakfast μαζί. Εκάθιντο στο τραπέζι μαζί με την σύζυγο, η οποία είχε πεθάνει και της οποίας το πνεύμα εμφανιζόταν, και επειδή αυτός ήταν επίσης ένα ισχυρό διάμεσο, κατόρθωνε να έχει ζωντανή επικοινωνία μαζί της και να παίρνουν το πρωινό ρόφημα μαζί. Αυτός ο άνθρωπος έκτισε την εκκλησία εκείνη, από ό,τι τουλάχιστον θυμάμαι, στο βάθος της οποίας υπάρχει το μεταλλικό θέρετρο της Εκατερίνης Καϊβάνο, γι' αυτό και η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Αγία Εκατερίνη, και τότε είχε φανεί το φαινόμενο αυτό στην ατμόσφαιρα και το είχαν φωτογραφίσει και οι εφημερίδες είχαν γράψει περί αυτού. Υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν μία ερμηνεία στο φαινόμενο αυτό. Και μερικές από τις ερμηνείες που είπαν και έγραψαν ήταν οι εξής. Είτε πρώτα απ' όλα ότι πρόκειται περί διπλοτύπου ομοιώματος της ύλης. Ότι κάθε υλικό αντικείμενο έχει το διπλότυπο ομοίωμά του και που περιέχει μνήμη της πηγής του αντικειμένου. Ότι δεν χάνεται αυτό, διατηρείται σε ένα είδος αρχαιοτήχης του σύμπαντος. Οτιδήποτε υλικό αντικείμενο έχει το διπλότυπο του, το αντίτυπο του, το οποίο μένει σε ένα είδος αρχαιοτήχης του σύμπαντος, όπως μένουν στη μνήμη μας οι σκέψεις, και ότι μπορεί να το ανακαλέσει κανείς οποιαδήποτε στιγμή. Μια άποψη ήταν αυτή. Μια άλλη άποψη, ότι ήταν φωτόνια τα οποία κινούνται γύρω από το διάμεσο και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα φωτονίων, έναν κόσμο φωτονίων, που αυτά τα φωτόνια που εκπέμπονται με ακτινοβολία από το διάμεσο, εάν τελικά συναρμολογηθούν, δημιουργούν το κατάλληλο πεδίο ώστε μέσα σε αυτό να μεταδοθούν μηνύματα από τον πνευματικό κόσμο. Δηλαδή ο άνθρωπος, το διάμεσο, εκπέμπει μια ακτινοβολία φωτονίων ενέργειας και αυτό δημιουργεί το υπόστρωμα εκείνο μέσα στο οποίο μπορεί το υπερβατικό, ο πνευματικός κόσμος να προβάλλει τον εαυτό του. Είτε ακόμα πρόκειται περί αποδεσμεύσεως της αντιύλης που κινείται γύρω από το διάμεσο και εκπέμπεται εξ αυτού, ώστε να γίνει κατορθωτή η επανάληψη παλαιότερων πρωτοτύπων, Δηλαδή η αναδημιουργία προηγουμένης καταστάσεως ή μορφής θανόντος προσώπου, ώστε να μπορέσει να φωτογραφηθεί. Η εξήγηση σε αυτή έχει κάποια βάση. Και η βάση είναι ότι οι μετέχοντες αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες, όπως είπαμε και άλλοτε, το διάμεσο και οι μετέχοντες, μετά τις συνεδρίες αυτές αισθάνονται κόπωση, η οποία κόπωση δεν μπορεί να εξηγηθεί με άλλο τρόπο παρά με την απώλεια ενέργειας. Αναμφισβήτητα, η ύλη του ανθρωπίνου σώματος στο βάθος δεν είναι παρά ενέργεια. Το πνεύμα, το πονηρόν στην προκείμενη περίπτωση πνεύμα, και όχι η ψυχή του νεκρού, διότι όπως θα δούμε από τη βίβλο, οι ψυχές των νεκρών δεν κυκλοφορούν ελεύθερες από εδώ και από εκεί στην ατμόσφαιρα, ώστε ο καθένας να τις επικαλείται και να τις κατεβάζει και να τις χρησιμοποιεί κατά την θέλησή του και κατά την επιθυμία του, αλλά φυλάσσονται από το Θεό, φεύγουν από τον κόσμο τούτο και πορεύονται σε άλλο κόσμο, πνευματικό κόσμο, με τον οποίο ο άνθρωπος, ο ζών άνθρωπος επί της γης, δεν μπορεί να επικοινωνήσει με κανέναν τρόπο. Υπάρχουν όμως στην ατμόσφαιρα ο πονηρός πνευματικός κόσμος, τα δαιμόνια. Και αυτός ο πνευματικός κόσμος, τα δαιμόνια, προκειμένου να εμφανιστούν και να πέσουν, να γίνουν αντιληπτά στις ανθρώπινες αισθήσεις, χρειάζονται προφανώς ένα περίβλημα υλικό. Πώς θα το αποκτήσουν το περίβλημα αυτό το υλικό? Το περίβλημα αυτό το υλικό το αποκτούν από τους, το διάμεσο και τα παρακολουθούντα πρόσωπα, τα μετέχοντα πρόσωπα στις συνεδρίες τις πνευματιστικές. Να γιατί και έτσι εξηγείται η κόπωση την οποία αισθάνονται, η κούραση έπειτα από κάθε τέτοια πνευματιστική επικοινωνία, διότι είναι απώλεια ενεργείας. Προφανώς λοιπόν δημιουργείται το υπόστρωμα εκείνο μέσα στο οποίο τα όντα αυτά, τα οποία θα πρέπει να θυμηθούμε από μέσα από τις Άγιες Γραφές, ότι πάντοτε εζητούσαν σώματα ανθρώπων για να κατοικήσουν. Θυμηθείτε επί παραδείγμα την περίπτωση του Γαδαρινού, των Ευαγγελίων, τον οποίο ερωτά ο Ιησούς ποιο το όνομά σου και λέει λεγεών, διότι είμαι θα πολύ. Μια ρωμαϊκή λεγεώνα είχε 6.000 άνδρες. Συνεπώς, τα πονηρά πνεύματα τα οποία κατοικούσαν σε αυτή την δυστυχισμένη ύπαρξη του Γαδαρινού ήσαν ολόκληρη λεγεών. 6.000 δαιμόνια. Και όταν ο Ιησούς διέταξε τα πνεύματα αυτά να εξέλθουν, αυτά εζήτησαν πάλι σώμα για να μπουν και τον παρεκάλεσαν να μπουν στους χείρους. Συνεπώς τα δαιμόνια είναι στη φύση τους να ζητάνε σώματα. Διότι όπως αποκαλύπτουν οι Άγιες Γραφές, φαίνεται ότι τα όντα αυτά εν αντιθέσει προς τον Σατάν και τους αγγέλους του, οι οποίοι είναι μόνο πνεύματα, αυτά ίσανται άλλοτε ποτέ εν σώματα όντα. Χάσανε τα σώματά τους και τα ζητούν, γι' αυτό αρέσκονται να μπαίνουν σε σώματα ανθρώπινα. Ο Ιησούς λέγει, το πονηρό πνεύμα, το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται εκ του ανθρώπου και πορεύεται διανύδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν ευρίσκει. Και τότε λέγει, παραλαμβάνει άλλα 7 πνεύματα πονηρότερα αυτού και επιστρέφει στον άνθρωπον και γίνονται τα έστατα αυτού, χείρονα των πρώτων. Μας αναφέρει για τη Μαρία τη Μαγδαληνή, από την οποία να εξέβαλε ο Ιησούς 7 δαιμόνια. 7 δαιμόνια. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι η βιβλική αφήγηση έρχεται εν μέρη να συμφωνήσει με την παρατήρηση την οποία κάνουν αυτοί, ότι τα πνεύματα ζητούν ένα υλικό υπόστρωμα να το ενδυθούν, ένα υλικό επένδυμα να το ενδυθούν για να μπορέσουν να προβάλλουν τον εαυτόν τους στις αισθήσεις του ανθρώπου και το πετυχαίνουν, με μόνη την διαφορά ότι δεν πρόκειται περί ψυχών νεκρών, αλλά πρόκειται περί πνευμάτων και περί δαιμονίων. Τώρα, εάν κανείς παρακολουθήσει τέτοιες πνευματιστικές επικοινωνίες, βλέπει πραγματικά πόσο αυτά τα πνεύματα πλανούν τον άνθρωπο και τον εκτρέπουν. Είχε γίνει και είχε δημοσιευθεί κάτι σχετικό όταν φωτογράφησαν το εκτόπλασμα μιας γυναικός που εμφανίστηκε και ονομάσανε μάλιστα την γυναίκα αυτή η κόρη της Αφροδίτης, επειδή το πνεύμα αυτό μίλησε και προσπάθησε να πει ότι είχε επικοινωνία με τον πλανήτη Αφροδίτη. Είχα γράψει μάλιστα την σχετική συζήτηση που είχε γίνει στην επικοινωνία αυτή. Έλεγε το εξής: ο υπνοτιστής, πού βρίσκεσαι Τάλια, το διάμεσον, το μέδιουμ, πατώ την Αφροδίτη. Ακούγεται ένας εκοφαντικός θόρυβος πτώσεως νερό. Κάποιος σε ρωτά, τι θόρυβος είναι αυτός? Το μέδιουμ απαντά, νερά, νερά, τι υπέροχε, τι υπέροχα, είναι καταράκτες. Μια φωνή από μέσα από τους συνέδρους που επικοινωνούσαν. Φωτογραφία, φωτογραφία να βγάλουμε. Το μέντιουμ. Μπαίνω σε ομίχλη. Άσπρη ομίχλη. Μα τι βλέπω. Περίεργα ερπετά. Η ζωή είναι πρωτόκολλη. Ο υπνοτιστής. Κάνε μια βόλτα και στον Άρη. Το μέντιουμ. Τώρα μεταφέρομαι στην περιοχή του Άρη. Μα τι συμμετρία είναι αυτή. Τετράγωνες γραμμές. Μια φωνή από τις συνέδρους ακούγεται. Οι διόρυγες είναι αυτές. Τραβάτε φωτογραφία. Το μέντιουμ. Δεν βλέπω όμως ανθρώπους. Λες και έχει πέσει καταστροφή. Ο υπνοτιστής. Προσπάθησε να μεταφερθείς στο παρελθόν σε εκείνους που έφτιαξαν τις διόρυγες. Το μέντιουμ. Τους βλέπω. Έχουν μεγάλα τετράγωνα κεφάλια, κοντό σώμα, μιλάνε παράξενα, απόκοσμα. Όλο κουμπιά έχουν, μεγάλη πρόοδος, δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα. Αυτές οι πληροφορίες ήσανε πλανημένες, αναμφισβήτητα. Διότι τουλάχιστον τα διαστημικά προγράμματα τα οποία γίνηκαν τελευταία απέδειξαν ότι ούτε η Αφροδίτη, ούτε ο Άρης έχει καμία ζωή επάνω. Διότι οι πλανήτες αυτές δεν έχουν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις της ζωής. Κατά συνέπεια, όλες οι πληροφορίες που εδόπισαν ήσαν ψέματα. Ήσαν πλανημένες και οι άνθρωποι επλανήθησαν πιστεύοντας ότι αποκτούν μια πραγματική επικοινωνία με άλλο κόσμο. Ακόμα μπόρεσε να δει και να διακρίνει και τους κατοίκους του Άρη πώς ήσαν με τετράγωνα κεφάλια και κοντό σώμα και όλο κουμπιά. Και είχαν μεγάλη πρόοδο και είχαν φτιάξει διόρυγες επάνω στον Άρη. Ενώ είναι βέβαιο και είναι γεγονός ότι καμία επικοινωνία δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με τους πλανήτες αυτούς, διότι οι πλανήτες αυτοί είναι κατεστραμμένοι. Κατά ανάλογο τρόπο, με εμφανίσεις εκτοπλασματικές που υποκρίνονται αποθανόντα πρόσωπα, με φωνές που ακούγουν, με γραφή την οποία γράφουν, με ποικίλους άλλους τρόπους και μεθόδους, με φωτογραφίσεις που γίνηκαν και φάνηκαν στις φωτογραφίες, όπως θα δούμε, πρόσωπα τα οποία δεν παρίσταντο κατά τη στιγμή εκείνη της πνευματιστικής συνεδριάσεως, με όλα τα μέσα αυτά, με το να μαντέψουν και να πούνε κάποια αλήθεια και πολλά άλλα ψέματα, με το να δώσουν, να πούν, να μιλήσουν και να υποδείξουν κάποια αρρώστια την οποία κάποιος έχει ή κάποιο κρυφό αντικείμενο, κατορθώνουν να τραβούν τα πνεύματα των ανθρώπων και να τα κρατούν δέσμια μέσα στην πλάνη, μέσα στο ψέμα και μέσα στην επικοινωνία με τον πονηρό πνευματικό κόσμο, του οποίου τα αποτελέσματα της επιρροής στον άνθρωπο είναι ολέθρια και καταστρεπτικά. Υπήρξαν πολλοί που είχαν και άνοιξαν δρόμο επικοινωνίας με τον πνευματικό κόσμο και οι οποίοι κατόπιν δεν μπόρεσαν με κανένα τρόπο να απελευθερωθούν. Είναι πολύ δύσκολη η απελευθέρωση, διότι τα πνεύματα αυτά ασκούν ένα είδος δουλικής επιρροής απάνω στον άνθρωπο. Τον υποτάσσουν, τον δένουν. Ο άνθρωπος είναι πλέον δεμένος με αλυσίδες πνευματικές, τις οποίες δεν μπορεί να τις διακρίνει. Και ορθώς Ο λόγος του Θεού μας λέγει ότι ο Θεός μας συλλευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέστησε, μας μετέφερε εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Εάν κανείς υπηρετεί την αμαρτία και υπηρετεί την απιστία και υπηρετεί στα πάθη του έξω από την επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό, ο άνθρωπος αυτός είναι δέσμιος με αόρατες δυνάμεις. Μπορεί να έχει μέσα στην ψυχή του άγχος, ταραχή, ανησυχία. Εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους μέσα στη ζωή του η ανησυχία αυτή. Γίνεται πραγματικά άρρωστος. Μπορεί να τρέχει σε ψυχιάτρους να τον θεραπεύσουν. Και όλοι αυτοί, οι περισσότεροι μάλλον, από τους ψυχιάτρους, επειδή δεν πιστεύουν στο υπερβατικό, δεν πιστεύουν στο υπερφυσικό, δεν πιστεύουν στην επιρροή πνευμάτων, προσπαθούν με άλλα μέσα να τους θεραπεύσουν, χωρίς να επιτυγχάνεται η θεραπεία. Και όλες αυτές οι καταστάσεις είναι καταστάσεις τις οποίες ο σημερινός κόσμος, άθεος και άπιστος, όπως βρίσκεται και είναι, όπως επικοινωνεί με έναν κόσμο πονηρών πνευματικών, τις περισσότερες φορές παθαίνει όλες τις καταστάσεις αυτές. Στο ερχόμενο μάθημά μας θα δούμε μορφές τέτοιας επικοινωνίας και θα τις αναφέρουμε από ντοκουμέντα ανθρώπων οι οποίοι πειραματίστηκαν και έγραψαν γύρω από αυτά. Πού είναι η απελευθέρωση και η λύτρωση? Πού είναι η αληθινή διέξοδος από αυτό το άδιέξοδο που δημιουργεί η άγνοια και η πλάνη? Είναι μόνον στην αληθινή στροφή εις τον Ιησού Χριστόν. Όταν ο άνθρωπος ειλικρινά στραφεί, μισήσει την παλιά του ζωή, καταδικάσει την αμαρτία και ζητήσει την επικοινωνία δια του εσταυρωμένου και αναστάντος Χριστού. Η ψυχή του ηρεμεί, τα προβλήματα λύονται, η άγνοια μέσα του φωτίζεται και η δίβλος γίνεται η πηγή η οποία τον τροφοδοτεί συνεχώς και τον μαθαίνει τι είναι ο πνευματικός κόσμος που τον περιβάλλει, το μυστήριο του κόσμου γύρω μας. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί μας και στο ερχόμενο θα συνεχίσουμε. Η τεχνολογία που προσφέρει αυτόνα στον καιρό τούτον, μάλιστα τούτο το καιρό που υπάρχει τόση μεγάλη εξέλιξη, του προσφέρει η τεχνολογία και η επιστήμη πλήθος αγαθών. Δεν μπορούν όμως να χορτάσουν το βάθος της ψυχής του, την ύπαρξή του, διότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι ψυχή. Νιώθει μεγάλη την ανάγκη να επικοινωνήσει με το υπερβατικό, με τον υπερβατικό κόσμο. Θέλει να λύσει το μυστήριο του σύμπαντος που υπάρχει τριγύρω του. Υποπτεύεται ότι υπάρχει πνευματικός κόσμος και θέλει να αποκτήσει την επικοινωνία με τον κόσμο εκείνο. Με ποιο τρόπο όμως, με ποια μέσα, ο Θεός που ξέβρει την φύση του ανθρώπου έδωσε αποκαλύψεις του εαυτού του και των σχεδίων του. Εμίλησε μέσα στην ιστορία ο Θεός, έστειλε ανθρώπους, τους προφήτας, έστειλε τελικά τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον. Και είναι ο Χριστός η μοναδική γέφυρα η οποία ενώνει την ψυχή μας με τον Θεό. Κάθε άλλος δρόμος, τον οποίο θα ήθελε ο άνθρωπος να ανοίξει, είναι δρόμος επικίνδυνος. Είναι μάλιστα πάρα πολύ επικίνδυνος, διότι ο άνθρωπος επικοινωνεί με έναν κόσμο άγνωστον εις αυτόν, νομίζει ότι είναι ο πνευματικός κόσμος τον οποίο θέλει, δεν υποπτεύεται τι μπορεί να κρύβεται μέσα σε αυτό το υπερπέραν και κατά συνέπεια οι επικοινωνίες του είναι όχι απλώς επικίνδυνες, αλλά και θανάσιμες πολλές φορές. Οι συνέπειες και τα αποτελέσματα αυτών των επικοινωνιών για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν δι' άλλων μέσων να φτάσουν εκεί και όχι δια της μοναδικής οδού η οποία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος, όπως ο ίδιος το λέει, άγνωστε. Εγώ είμαι η οδός, εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή. Δεν μπορείτε να έλθετε προς τον Πατέρα ή μη διε μου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος επικοινωνίας παρά ο εσταυρωμένος Χριστός. Το αίμα της θυσίας του Σταυρού του Χριστού που αγιάζει τον αμαρτωλό, τον δικαιώνει και τον φέρνει σε άμεση επικοινωνία με τον Θεό, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να επικοινωνεί με την αγαθή πηγή του κόσμου. Οι άλλες επικοινωνίες, τις οποίες οι άνθρωποι επιδιώκουν, είναι οι, όπως είπα, σκοτεινές, ύποπτες και θανάσιμες πολλές φορές. Αλλά ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία του και την αποστασία του προσπάθησε να ανοίξει δρόμους επικοινωνίας με το υπερπέραν από τα αρχαιότερα χρόνια. Από το πρώτο του ξεκίνημα ο άνθρωπος, κάτω από την έντονη πίεση, κάτω από την έντονη υπαγόρευση της ψυχής του και του πνεύματός του, ότι αυτός ανήκει σε έναν άλλο κόσμο πνευματικών, επεδίωξε την επικοινωνία με τον πνευματικό κόσμο διά άλλων οδών και μέσων τα οποία άνοιξε αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος. Από την άλλη μεριά, μαθαίνουμε κατά την Αγία Γραφή ότι ο σκοτεινός υπερματικός κόσμος, τα πονηρά πνεύματα, επιδιώκουν αυτήν την επικοινωνία, την θέλουν και την θέλουν για τον απλούστατο λόγο ότι ζητούν να καθιερώσουν τη λατρεία του Σατάν ως Θεού μέσα σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο κυριαρχούν. Είναι μια αλήθεια η οποία βγαίνει από τις Άγιες Γραφές, ότι ο κόσμος μας έχει υποταχθεί στο σκοτεινό πνευματικό κόσμο τον Σατάν και τις δυνάμεις του εξαιτίας της αμαρτίας. Από την άλλη μεριά, είναι αναμφισβήτητο ότι δεν γνωρίζουμε την ιστορία τούτου του πλανήτη επαρκώς. Νομίζουμε ότι μας είναι γνωστή. Μιλάμε συνήθως για την επταήμερο δημιουργία, η οποία δεν είναι δημιουργία, είναι ανάπλασης κατά την Άγια Γραφή, την επταήμερο. Μιλάμε ότι ο Θεός δημιούργησε τους κόσμους, τα αστέρια, τους πλανήτες, τη γη μας. Αλλά την πραγματική ιστορία αυτού του πλανήτη δεν την γνωρίζουμε επαρκώς. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι έχει μεγαλύτερη ιστορία από αυτήν που εκ πρώτης όψεως βλέπουμε. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι η γη μας έχει περάσει από τρεις συνολικά φάσεις. Η έκπαλε γη και ουρανός, που δεν ξέρουμε την υπόστασή τους και τη φύση τους, ούτε τον κόσμο ο οποίος επληρούσε εκείνη τη γη και τους ουρανούς, η νυν ουρανή και γη, η σημερινή δηλαδή ουρανή και γη, η οποία είναι μετά την δημιουργία, την επταήμερο ανάπλαση και την εμφάνιση του ανθρώπου, και οι νέοι ουρανοί και γη, τους οποίους προσμένομαι όταν ο Ιησούς Χριστός θα έλθει να βασιλέψει. Ποιος ήταν ο κόσμος εις τους έκπαλε ουρανούς και γη, δεν το ξέρουμε. Τι είναι τα δαιμόνια, τι είναι οι φύσεις των δαιμονίων, δεν το ξέρουμε. Εκείνο το οποίο γνωρίζουμε από το Λόγο του Θεού σαφώς είναι ότι τα πνεύματα αυτά δεν είναι μόνο πνεύματα. Ζητούν να μπαίνουν σε σώματα. Επιδιώκουν να κατοικούν σε σώματα, διότι δεν μπορούν να ησυχάσουν αν δεν έχουν σώμα. Έχουμε την περίπτωση του γαδαρινού που ήσανται 6.000 δαιμόνια σε έναν άνθρωπο. Έχουμε την περίπτωση της Μαγδαλινής, της Μαρίας, που, στην οποία κατοικούσαν 7 δαιμόνια. Έχουμε τα λόγια του Ιησού, ο οποίος λέγει ότι το ακάθαρτο πνεύμα εξέρχεται και πορεύεται δι' ανίδρων τόπων και ζητεί ανάπαυση και δεν βρίσκει και παραλαμβάνει άλλα 7 χειρότερα αυτού και έρχονται στον άνθρωπο και κατοικούν και γίνονται τα έσχατα χείρονα των πρώτων. Ρωτούν μερικοί, τα δαιμόνια είχαν σώματα? Έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τη διήγηση των Ευαγγελίων. Δεν μπορούν να ησυχάσουν χωρίς σώμα, που δείχνουν με αυτόν τον τρόπο ότι άλλοτε ποτέ οι φύσεις αυτών των πνευμάτων ήταν ενσώματα αιώντα. Δεν ήσαν άγγελοι, ο άγγελος δεν έχει σώμα, ούτε ο Σατάν ενσαρκούνται σε άνθρωπο, τα δαιμόνια όμως ενσαρκούνται. Και πολλές περιπτώσεις σήμερα ανθρώπων με ψυχονευρωτικές καταστάσεις, ψυχοπάθειες, διχασμούς προσωπικότητος και άλλα συμπτώματα, τα οποία σειραίουν στους ψυχιάτρους, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά δαιμονιακές καταληψίες, τις οποίες ο κόσμος δεν τις γνωρίζει και δεν τις γνωρίζουν ούτε και οι ψυχίατροι, εφόσον δεν έχουν την γνώση της βίβλου και την αποκάλυψη της βίβλου. Το θέμα μας απόψε είναι, είναι δυνατή αυτή η επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο? Αναφυσβήτητα ναι. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται από την ιστορία του πνευματισμού, αλλά και άλλες παρεμφαρείς, θα λέγαμε ενέργειες και εκδηλώσεις του πρακτικού αποκρυφισμού. Εννοούμε με τη λέξη αποκρυφισμό κάθε επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο, μέσω αστρολογίας, μαγείας, νεκρομαντίας, πλαγνομαντίας και ούτω καθεξής. Κάθε επικοινωνία τέτοια είναι μια επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο. Και τα συμπτώματα ή μάλλον τα αποτελέσματα αυτής της επικοινωνίας είναι πολλές φορές καταπληκτικά. Θα θυμόσαστε ότι στην αναδρομή μας, την ιστορική που κάναμε, όταν μιλήσαμε για την αρχαιότητα, είδαμε ότι και μέσα στον Ισραήλ υπήρχαν πνεύματα τέτοια τα οποία καλλιεργούσαν επικοινωνίες με τον υπερβατικό κόσμο. Και ότι τα πνεύματα αυτά η Αγία Γραφή αυστηρώς τα καταδικάζει. Η εντολή εις το νόμο του Μωυσέως είναι μάγων, ιονοσκόπων, επαϊδών, ανταποκριτήν δαιμονίων, και όλες αυτές οι κατηγορίες της επικοινωνίας με τον υπερβατικό κόσμο δεν θα τον αφήνεις να ζει μέσα στο λαό. Θα τον θανατώνεις. Αυτή ήταν η αυστηρά εντολή του Μωυσέως, εντολή του Θεού, και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη ο λόγος του Θεού τα απαγορεύει. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού πάντοτε στάθηκε αντιμέτωπο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τις πολέμησε, όπως και αυτές οι εκδηλώσεις και όλες αυτές οι πρακτικοί του αποκρυφισμού εναντιώθησαν εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά και εις τον αρχαίο κόσμο είδαμε ότι υπήρξαν πολλά πνεύματα τα οποία κατόρθωναν μεγάλα πράγματα. Εκτοπλασματικές εμφανίσεις, εμφανίσεις προσώπων, οι οποίοι ανεγνωρίζονται και από άλλα πρόσωπα, μαντεύσεις γεγονότων ιστορικών, εμφανίσεις του διαμέσου, του medium, το διάμεσο που επικοινωνεί με τα πνεύματα αυτά, εμφανίσεις δικές του σε άλλους τόπους, ανέβρεσης αντικειμένων, η γραφή, άλλωστε στην αρχαιότητα, στην Αίγυπτο,

όπως επί παραδείγματι, να σε κάνει να επιδιώκεις αυτή την επικοινωνία την οποία την θέλουν. Διότι κατά αυτόν τον τρόπο σε τραβάει σε μία επικοινωνία για να σε υποδουλώσει εν συνεχεία. Το πνεύμα το πονηρό. Κατά συνέπεια, τα συμπτώματα όλα αυτά τα οποία υπήρχαν στην αρχαιότητα, δεδομένου ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ίδιος και δεν άλλαξε, η εμφάνιση του Ιησού Χριστού ωφέλησε μόνον τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν την πίστη και στρέφουνε με πίστη και μετάνοια ειλικρινή στον Χριστό, που καταδικάζουν το κακό, συνδέονται με τον Θεό και απολαμβάνουν την αιώνια ζωή. Άλλος, ο υπόλοιπος κόσμος, ο ονομαζόμενος χριστιανικός κόσμος, δεν ερήχθηκε παρά απλώς ένα επένδυμα θρησκευτικών επάνω του, χριστιανισμού επάνω του. Στο βάθος όμως έμεινε ο ίδιος κόσμος, ειδωλολατρικός κόσμος, με τις αποκρυφιστικές επικοινωνίες, με την δαιμονιακή επιρροή, με όλα αυτά τα μέσα. Ο κόσμος, ο ονομαζόμενος χριστιανικός έξω, έχει όλα τα συμπτώματα της ειδωλολατρικής αρχαιότητας, διότι είναι ειδωλολατρικός κόσμος. Πλην εκείνων οι οποίοι πραγματικά μετενόησαν, εστράφηκαν, απέκτησαν την επικοινωνία με τον Χριστό, ελυτρώθηκαν. Πλην εκείνων οι άλλοι βρίσκονται κάτω από την επιρροή αυτή. Συνεπώς, σήμερα συναντάει κανείς τα ίδια συμπτώματα. Σας είπα στο περασμένο μάθημα ότι κάπου το 1800 τόσο υπήρξε μια αναζωπήρωση πνευματιστική στον κόσμο. Δύο μικρές κοπέλες στην Αμερική, η Μαργαρίτα Φόξ και η αδελφή της η Κέτι Φόξ, είχαν επικοινωνίες, μικρά κοριτσάκια. Επειδή φαίνεται πως τα παιδιά αυτά ήσανε ευπαθή ή ήσαν ευαίσθητα εις μεροπήν προς έναν τέτοιον μυστικισμό, άρχισαν να ακούνε χτυπήματα μέσα στο σπίτι τους και λοιπά, ανταπικρίθησαν στα χτυπήματα με χτυπήματα και απέκτησαν πλήρη συνεννόηση με πνεύμα, το οποίο όχι μόνο συνεννοεί το μαζί τους με χτυπήματα, αλλά ακόμα η μικρή έκανε και σήματα βουβά άφωνα και το πνεύμα απαντούσε, που σημαίνει ότι το πνεύμα έβλεπε συγχρόνως τι έκανε η μικρή. Διαδόθηκε αυτό, πλήθος κόσμου συνέρευσε, μιλήσανε για επικοινωνία με πνεύματα νεκρών, νομίσανε ότι είναι πνεύματα νεκρών. Σε αυτό ενίσχυσε και το γεγονός ότι βρήκαν κάποιον σκελετών στο σπίτι εκείνο, κάποιου πλανοδίου εμπόρου, τον οποίον ένας σιδηρουργός είχε σκοτώσει και τον είχε θάψει κάτω από το πάτωμα, μάλλον στο κελάρι από κάτω. Όταν βρήκαν τα κόκαλα του νεκρού εκείνου, νόμισαν ότι είναι το πνεύμα του νεκρού, ιδρύθησαν εταιρείες, γίνηκαν εκδόσεις, διαδόθηκε στην Ευρώπη, στην Αγγλία γίνηκαν εταιρείες μεταψυχικών ερευνών και εξυπλώθησε ολόκληρο το πρόσωπο της γης στους τελευταίους καιρούς. Από τον 19ο αιώνα και εντεύθεν, σε μεγάλη έκταση, μια πνευματιστική αναζωπήρωση, ακριβώς διότι βρισκόμεθα στα τέλη των καιρών και ο διάβολος προετοιμάζει την τελεία κατοχή του σε τούτη την ανθρωπότητα, η οποία θα είναι δαιμονοκρατουμένη. Υπάρχει ένας δαιμονισμός της ζωής, μια δαιμονιακή κατοχή της ζωής. Οι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από την επιρροή δαιμονίων. Τα πάθη, τα σεξουαλικά πάθη, η πορνεία, η μαγεία, η επικοινωνία με τον διάβολο, ταινίες πορνό, ταινίες διαβολικές, στους κινηματογράφους, όλα αυτά τα πράγματα, αποκρυφιστές, medium, τα οποία αστρολόγοι που έχουν πληθυνθεί και αυξηθεί και έχουν κατακλείσει τον κόσμο. 10.000 έγραφε προημερών η εφημερίδα, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα, ασκούν το επάγγελμα αυτό. 10.000 επικοινωνούν. Και υπάρχουν εκατομμύρια ανθρώπων σε ολόκληρο το πρόσωπο της γης, τους ανεβάζουν σε πλέον από 20 εκατομμύρια ανθρώπους, τους επικοινωνούντας με τον πνευματικό κόσμο, τον πονηρό πνευματικό κόσμο. Στην Αμερική υπάρχουν φανερές λατρείες του σατανά. Και υπάρχουν, είναι βέβαιο ότι υπάρχει και στην Ελλάδα εδώ, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Συνεπώς βρισκόμεθα σε μία αναζωπήρωση, σε μία έξαρση αυτών των πνευματιστικών φαινομένων, ακριβώς διότι είναι τα τέλη των καιρών και ο διάβολος θα έχει τελείαν κατοχή απάνω στον κόσμο.

ώσπου να εμφανιστεί η προσωπικότηση σκοτεινή του Αντιχρίστου, ο οποίος θα είναι ένα διάμεσον δαιμονιακών. Επικοινωνίας πλήρους με τον διάβολο, αφού όπως μας λέγει η Γραφή, ο διάβολος θα κάνει κατοχή μέσα του και θα κατοικήσει μέσα του. Στη δευτέρα του εμφάνιση, όταν θα εμφανιστεί ως Μεσσίας, Αντίχριστος, θα είναι ενσάρκωσης σατανική. Συνεπώς ο πνευματισμός είναι μπροστά μας και γύρω μας. Σήμερα απλώνει στον κόσμο και θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερα έκταση και ένταση. Τώρα τα φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτές τις επικοινωνίες θα μπορούσε να τα πει κανείς ως εξής. Απλά φυσικά φαινόμενα. Επί παραδείγματι παραγωγή ήχων όλων των ειδών. Από λεπτούς ήχους μέχρι βαρύς ήχους σαν να χτυπάει βαριά. Να χτυπάει βαριά. Μπορεί να τα ακούσει κανείς στις επικοινωνίες αυτές. Ακόμα, κίνησης σωμάτων χωρίς την μεσολάβηση κανενός ανθρωπίνου οργάνου. Να βλέπεις το ποτήρι να σηκώνεται και να πηγαίνει εκεί. Αντικείμενα να μετακινούνται. Αυτά επιτυγχάνονται πάλι με τον τρόπο αυτών της επικοινωνίας της υπερβατικής με πνεύματα, χωρίς μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντα. Ανύψωσης σωμάτων στον αέρα και μετακινήσεις σε αποστάσεις, σε κλειστά δωμάτια ακόμα. Σε ένα κλειστό δωμάτιο στο οποίο γίνεται πνευματισμός είναι τα περίφημα απόρ που μπορούν να μεταφερθούν αντικείμενα από τους χάρη. Πέφτουνε καβούρια ή πετραδάκια από τη θάλασσα με τα φύκια σε μια λεκάνη την οποία βάλουν μπροστά. Αυτά πώς έρχονται. Είναι πραγματικά. Στην θάλασσα. Μεταφέρονται. Χωρίς τη μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Επίσης, χημικές μεταβολές. Κάτι ανάλογο με εκείνο που γίνεται στα ναστενάρια, όταν αυτοί χοροπηδάνε απάνω στις φωτιές και δεν καίγονται ούτε οι κάλτσες. Είναι βεβαιωμένο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι γίνεται. Το ερώτημα είναι ποια είναι η πηγή που τα δημιουργεί. Είναι ένα ρευστό, δικό τους ζωικό ρευστό που εκχύνει αυτός που χορεύει επάνω εκεί. Είναι ένα στρώμα πνευματικό το οποίο δημιουργείται μεταξύ αυτού και της φωτιάς. Πώς είναι δυνατόν να μην καίεται. Έχουμε και την περίπτωση των τριών παιδών μέσα στην κάμινα. Δεν εκάησαν. Και αυτοί σαν τη διάμεσα. Απόδειξη ότι η παρουσία του Κυρίου είναι ανάμεσά τους, μέσα στη φωτιά, ο τέταρτος. Μια φυσιογνωμία, μορφή άλλης προσωπικότητος, την οποία έβλεπε ο βασιλεύς της Βαβυλώνος και λέει είναι ως άγγελος Θεού αυτός. Ήταν ο Κύριος. Και συνεπώς επετυγχάνεται αυτό με την παρουσία του Κυρίου. Ήσαν διάμεσα, όπως και εμείς είμαι θα διάμεσα. Αλλά είμαι θα διάμεσα αγαθού πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Κατοικεί μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Εκεί κατοικούσα, σε αυτές τις περιπτώσεις κατοικεί πονηρό πνεύμα. Έπειτα, σήμερα ακόμα επιτυγχάνεται αυτόματος γραφή. Η σχεδίασμα σε χαρτί. Βλέπεις και σχεδιάζει απάνω χωρίς τη μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Χωρίς να πλώνει χέρι ανθρώπινο. Σε τεμάχια χάρτου, τετημένα σε απόσταση, γίνηκαν ζωγραφιές με χρώματα τα οποία ήσαν νοπά. Μπορούσε να τα δει κανείς ότι ήσαν νοπά. Χωρίς ανθρώπινο χέρι να φτάνει εκεί. Μολύβια τα οποία μπορούν να σηκωθούν και να γράφουν μόνα τους ορατά εις τους θεατάς και να γράφουν μόνα τους τα μολύβια. Κρατούν από ένα υπερβατικό χέρι. Βέβαια αυτοί οι οποίοι μετέχουν, οι σύνεδροι, νομίζουν ότι πρόκειται περί νεκρών οι οποίοι γράφουν, αλλά πόθεν έχουν την πληροφορία ότι είναι νεκροί. Στηρίζονται μονάχα στις διαβεβαιώσεις τις οποίες δίνει το πνεύμα που καλείται. Αλλά αυτές είναι παραπλανητικές, διότι το πνεύμα παραπλανά όλους αυτούς οι οποίοι συναφρίζονται εκεί. Τους ξεγελά για να τους διατηρεί σε αυτές τις επικοινωνίες. Στην πραγματικότητα πρόκειται περί δαιμονίου.
Και σας είπα την περίπτωση στην Κέρκυρα τι γίνηκε με την ομάδα εκείνη στην Κέρκυρα, η οποία σήμερα αποτελεί Εκκλησία Χριστού. Και όλοι αυτοί ήσανε αποκριπιστές και είχαν την επικοινωνία με πνεύμα, το πνεύμα της Βάντας, μια κοπέλα στην οποία είχαν πάει οι καρχαρίες έξω από την Κέρκυρα, και τη συζητήσανε μάλιστα να την δούνε. Και εμφανίστηκε στη γωνία του δωματίου η Βάντα με το καπέλο της, την τσάτα της, την κόκκινη κορδέλα, το λευκό της φόρεμα, ωραιότατη. Αλλά όταν τους πλησίασε κάποιος με την Αγία Γραφή και τους έδωσε την Αγία Γραφή και τους μίλησε για το αίμα του Χριστού και αρχίσανε να θέτουν ερωτήματα στη Βάντα για το αίμα του Χριστού, η Βάντα στενοχωρήθηκε και τους είπε: «Σας εγκαταλείπω», εξετράπηκε. Ήταν δαιμόνιο, το οποίο εμιμήθω τη Βάντα. Ακόμα, γραφή σε πλάκες, φιλοσοφική ολόκληρη συζήτηση γύρω από τη φύση του πνεύματος της ύλης, με τη μεσολάβηση κάποιου και αμέσου βέβαια, αλλά ολόκληρη συζήτηση που γίνεται. Υπάρχει περίπτωση που ο άνθρωπος ο οποίος υπνοτίστηκε και είχε την επίσκεψη φυσικά πνεύματος, διεξήγαγε επιτυχή συζήτηση με ανθρώπους καλλιεργημένους και φιλοσοφημένα πνεύματα γύρω από τις αλήθειες αυτές, και την διεξήγαγε επιτυχώς. Όταν επανήλθε μετά την ύπνωση, όχι μόνο δεν θυμότανε τίποτα, αλλά και δεν μπορούσε να απαντήσει ούτε ήξευρε από εκείνα που είπε. Και δεν ήταν και της μορφώσεως της αναλόγου για να μπορέσει να δώσει απαντήσεις. Συνεπώς, οι όλες πληροφορίες και η συζήτηση την οποία έκαμε ανήκαν όχι σε αυτό, σε ένα άλλο πνεύμα το οποίο είχε έλθει. Και το πνεύμα εκείνο ήταν δαιμόνιο και όχι πνεύμα νεκρού. Μουσικά φαινόμενα, όργανα διαφόρων ειδών που μπορούν να παίζουν χωρίς την μεσολάβηση ανθρωπίνου παράγοντος. Από κουδούνι που μπορεί να χτυπάει, ως πιάνο που μπορεί να παίζει μόνο του. Μυστηριώδη θα πει κανείς. Τίποτε το μυστηριώδες, εάν γνωρίζεις κατά την Αγία Γραφή την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου. Ακόμα λέει και μουσικές συνθέσεις υψηλού χαρακτήρως εγίνηκαν, συνετάγησαν. Επίσης, πνευματικές μορφές, όπως είπαμε στην περίπτωση της Βάντας, εθέριες εμφανίσεις, σπινθήρες, γι' αυτό δεν είναι σωστό κανείς ποτέ να ζητάει και να επιδιώκει να δει. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που νομίζουν ότι θα πρέπει για των αισθήσεων να επικοινωνήσουν με τον υπερβατικό κόσμο. Ζητάνε να δουν φαινόμενα. Μια στραψιά, ένα φως, πινθήρες. Ολέθριο αυτό. Αστέρια, φωτεινές σφαίρες, φωτεινά σύννεφα, χέρια που κινούνται, πρόσωπο που εμφανίζεται, είναι ολόκληρο το σώμα και καλυμμένο ή ακάλυπτο, με τμήματα του σώματος ακάλυπτα. Ανθρώπινες μορφές που μπορούν να μεταφέρουν σταθερά αντικείμενα και είναι ορατά εις τους συνέδρους ή ακούγεται ο θόρυβος από τους συνέδρους και τα βλέπει το μέντιουμ. Το μέντιουμ βλέπει, οι άλλοι ακούνε θόρυβο. Τον θόρυβο της παρουσίας κάποιου πνεύματος. Ομιλίες καθαρές. Και ο θόρυβος των ομιλιών αυτών μπορεί να ακούγεται στους συνέδρους. Το δε πνεύμα μπορεί να βλέπει και το πρόσωπο με το οποίο ομιλεί. Οι άλλοι ακούν τις κουβέντες. Ενδύματα. Ένδυμα εκόπησαν τεμάχια υφάσματος. Από την εκτοπλασματική εμφάνιση πνεύματος. Τα οποία είχαν σκληρή όψη και εφαίνοντος σαν υφασμένα. Και διελύθησαν σε λίγο. Στα χέρια. Βεβαίως θα μου πείτε πώς γίνονται αυτά. Οι ίδιοι πνευματιστές δίνουν μία ερμηνεία, η οποία μπορεί να είναι, δίνουν ποικίλες ερμηνείες, αλλά μπορεί να είναι πιθανές όλες αυτές. Ή ότι είναι φωτόνια τα οποία εκπέμπονται από το διάμεσο και δημιουργείται το στρώμα εκείνο μέσα στο οποίο εμφανίζεται το πνεύμα και υλοποιείται το πνεύμα. Είτε πρόκειται περί ουσίας, ενεργίας, εκχαιωμένης από το πνεύμα.
το αστρικό του σώμα, όπως λένε, γιατί αυτοί διαιρούν το σώμα, λένε το φυσικό σώμα, το αστρικό σώμα, το περιπνεύμα, ή περιψύχιον, το περιπνεύμα και το πνεύμα. Βεβαίως αυτά είναι ανεξακρίβωτα και δεν μπορεί κανείς να τα ξέρει. Αυτοί λένε ότι όταν η ψυχή φεύγει, έχει το περιψύχιον ή το περιπνεύμα, ένα είδος σώματος, το αρνητικό του φυσικού, και είναι το αστρικό, το οποίο επηρεάζεται, λέει, από τα αστέρια κλπ. Εξού και η αστρολογία. Και λένε ότι οι εκτοπλασματικές εμφανίσεις μπορεί να είναι το αστρικό σώμα που εμφανίζεται. Αυτά είναι αβέβαια και ανεξακρίβωτα. Ένα είναι γεγονός, ότι οι μετέχοντες στις συνεδρίες αυτές βγαίνουν στο τέλος κουρασμένοι. Και το medium, το διάμεσο, είναι ακόμα πιο κουρασμένο από τους άλλους. Και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το πνεύμα, για να μπορέσει να εμφανιστεί και να προβάλλει στον υλικό κόσμο, στον κόσμο των φαινομένων, είναι ανάγκη να πάρει υλικά στοιχεία από τους παρισταμένους. Τα υλικά στοιχεία του σώματός μας στο βάθος είναι ενέργεια. Η απώλεια λοιπόν ενεργείας, την οποία με τη θέλησή τους αυτοί προσφέρονται να δώσουν, η απώλεια ενεργείας, η έκκληση, είτε υπομορφήν κάποιες ενεργείας, θερμότητος κλπ, φωτονίων, όπως λένε, κάνει ώστε αυτοί κατόπιν να αισθάνονται κουρασμένοι. Γιατί τι είναι η κούραση παρά απώλεια ενεργείας? Συνεπώς το πνεύμα, προκειμένου να εμφανιστεί, παίρνει ενέργεια από τα σώματα των παρισταμένων, δημιουργεί εξ αυτού το υπόστρωμα μέσα στο οποίο μπορεί το πνεύμα να υλοποιηθεί και να προβάλλει. Αλλιώς δεν είναι δυνατή η εμφάνισή του μέσα στον κόσμο των φαινομένων. Εμείς κινούμεθα και περπατάμε και καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον, διότι δεν είναι τα μόνο πνεύματα, έχουμε και σώμα. Αυτό που λοιπόν το δαιμόνιο πρέπει για να εμφανιστεί να πάρει ύλη, να πάρει να δημιουργήσει το υλικό περίβλημα. Και το υλικό περίβλημα το παίρνει από το medium, το διάμεσο, γι' αυτό νιώθουν κουρασμένα, και από τους μετέχοντας στις συνεδρίες αυτές. Έτσι δημιουργείται, μπορεί να εμφανιστεί με ύφασμα, με ένδυμα. Και το ένδυμα αυτό να το κόψεις και διαλύεται με το λίγο. Άνθη προσεκομίστησαν και άλλα μεν διελήθησαν, άλλα όμως παρέμειναν, διότι ήσαν αλήθινα, και άλλα διελήθησαν. Αλλά η προσκόμιση, τα απόρ, είναι πολύ γνωστά και συμβαίνουν μέσα σε αυτές τις πνευματιστικές επικοινωνίες. Ακόμα οι μορφές είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ή να αποτελούν πρόσκαιρες δημιουργίες των πνευμάτων αυτών. Πνευματιστικές φωτογραφίες φωτογραφίζουν τα πνεύματα. Καθόλου παράξενο. Αναφέρεται ότι όταν ένα medium επήγε να φωτογραφηθεί, να κάνει το πορτρέτο του, στη μεγένθηση της φωτογραφίας εφάνηκε η μορφή πνεύματος, ήταν ένα ισχυρό medium, και αναγνωρίστηκαν φυσιογνωμίες νεκρών φίλων που είχαν πεθάνει. Όμως, στη μεγένθηση της φωτογραφίας εμφανίστηκαν τα πνεύματα αυτά, τα οποία νομίσανε και τα εξέλαβαν φυσικά ότι είσατε νεκροί, γνωστοί αποθανόντες. Αναφέρεται ότι κάποιος, είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο, ο κύριος Χάντσον, αναφέρει ο Χόουιτ, William Χόουιτ, σε ένα βιβλίο του, το Spiritual Magazine, παλαιό βεβαίως, αλλά το περιστατικό ενδιαφέρει. Σε μία τελευταία και βιαστική επίσκεψη στο Λονδίνο επισκέφθηκε, λέει, το στούντιο του Χάντσον και με το μέσο ενός Χέρν, διαμέσου, τη διαμεσική μεσολάβηση ενός medium, του κυρίου Χέρν, επέτυχε μία φωτογράφηση των δύο ιών του, οι οποίοι είχαν πεθάνει. Αυτός φυσικά έμεινε σε ένα άλλο δωμάτιο. Στο σκοτεινό θάλαμο εμπήκε και ένας φίλος του για να προσέξει να μην υπάρξει καμιά παραποίηση. Η πλάκα επάθηκε στο σωρό από άλλες πλάκες, η φωτογραφική πλάκα. Τραβήξανε τη φωτογραφία και βγάλανε τα δύο πρόσωπα των ιών του που είχαν πεθάνει. Τα παιδιά αναγνωρίστηκαν από τον πατέρα. Εκείνος που τράβηξε τη φωτογραφία δεν ήξερε ότι ο άλλος είχε δύο ιούς. Δεν του είχαν πει, του είχαν αποκρύψει ορισμένα μυστικά. Αλλά τα παιδιά είχαν πει στον πατέρα ότι θα εμφανιστούν. Και εμφανίστηκαν. Και στη φωτογραφία βγήκαν τα παιδιά. Με μόνη τη διαφορά ότι δεν ήσαν τα παιδιά.
Επρόκειτο περί δαιμονίων, τα οποία απενημούντο τα παιδιά. Διανοητικά φαινόμενα, όπως είπαμε, αυτόματος γραφή του διαμέσου για πράγματα άγνωστα ή τα οποία δεν τα σκέπτεται ή δεν τα προσδοκά. Μελλοντικά γεγονότα, τα οποία μπορεί να πει. Και πολλές φορές η γραφή γίνεται και ανάποδα, προς τα πίσω. Ενίοτε δε σε γλώσσα που το μέλι μου δεν την ξέρει. Να γιατί λέμε ότι στους κύκλους των πεντηκοστιανών το λαλήν γλώσσας δεν είναι φαινόμενον απλούν και δεν είναι απλός ο άνθρωπος που λαλάει τη γλώσσα και βρίσκει τη γλώσσα. Πρόκειται περί της παρουσίας πνευμάτων. Και αν κρίνεις από τα αποτελέσματα, τα όσα λένε, τα μαριάνταλα, τα σάνταλα, τα τίλι τίλι, πίλι πίλι, μίλι μίλι, που λένε και άλλα πράγματα, κραυγές άναθρες κλπ, καταλαβαίνεις ότι πρόκειται περί πονηρών πνευμάτων. Διότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να είναι Θεός αταξίας, ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Και όταν αυτά καταλαμβάνονται και κατέχονται και βρίσκονται σε μια έξαρση εκτός εαυτών, κυλίονται, φωνάζουν κλπ, όλες αυτές οι εκδηλώσεις, οι οποίες δεν είναι πρωτόφαντες, υπήρχαν και οι στασμίσεις των αρχαίων. Η πυθία, άλλοι με μοιημένοι, είχαν τέτοιες καταληψίες πνευμάτων και είχαν τέτοιες εκδηλώσεις. Συνεπώς, μέσα στον χριστιανικό κόσμο και μέσα στην εκκλησία του Χριστού είναι δυνατόν να υπάρχουν τα ίδια φαινόμενα τα οποία υπήρχαν στην αρχαία εποχή με ένα επικάλυμα χριστιανικών. Δείτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Οράσεις προσώπων, όπως είπαμε, νεκρών, οι οποίοι μπορούν να περιγράψουν πλήρως διάφορα πράγματα ή αναγνωρίζονται πλήρως υπό τον φίλο του. Θεραπείες. Γιατί να κάνει το πνεύμα θεραπεία? Απλούστατα, εάν ο άνθρωπος ζητάει αυτή την επικοινωνία και δεν ακούει τη φωνή της Αλθείας και ζητάει για άλλους δρόμους, ο Θεός τους αφήνει. Στέλνει, λέει, σε αυτούς ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστέψουν εις το ψεύδος. Γιατί να μην του γίνει μια σωματική θεραπεία, ας πούμε, σε μια περίπτωση, άλφα. Και πολλές φορές δεν είναι θεραπεία πραγματική, είναι κατά το φαινόμενο θεραπεία. Θυμάμαι μια γυναίκα της οποίας ο γιος ήταν δαιμονισμένος και τον πήγαινε εκεί τους Αγίους για να γίνει το δαιμόνιο. Και φυσικά το παιδί εσπάραξε, έπεσε κάτω, φώναξε, άφρισε με πικές καψάλι και κάτι τέτοια που τα λένε, όχι ο δικός μου ο καψάλις. Λοιπόν, εκείνη η καψάλιδες εκεί, με κές και λοιπά. Και εφάνηκε το δαιμόνιο ότι φεύγει. Και την ρωτώ την κυρία αυτή που μου το διηγείτε, και τώρα πώς είναι ο γιος σας? Πάλι το μου ξαναβρήκε. Έλεω, δυστυχώς για το παιδί, ουδέποτε έφυγε το δαιμόνιο. Ήταν κρυμμένο μέσα. Απλώς εμιμήθηκε ότι φεύγει για να σε κάνει να πιστέψεις ότι υπάρχει θεραπεία δι' αυτού του τρόπου, για να πηγαίνει συνεχώς εκεί. Ενώ θεραπεία δεν υπήρξε στην πραγματικότητα. Πολλές φορές υπάρχει και μια κατά το φαινόμενο θεραπεία. Αλλά και πραγματική θεραπεία να υπάρξει. Το γεγονός ότι σου καλλιεργεί την επικοινωνία με τα πνεύματα και με τον πνευματισμό και με τα πνεύματα αυτά, δεν είναι αρκετόν το κέρδος? Και λέει στην Αγία Γραφή, επειδή οι άνθρωποι αρνούνται την αλήθεια και διότι οι άνθρωποι δεν υπακούν στην αλήθεια, ο Θεός θα τους στείλει ενέργεια πλάνης ώστε να πιστέψουν στο ψεύδος για να κατακριθούν. Πάντες οι μη πιστέψουν στην αλήθεια. Είναι φυσικό. Ο Θεός σου θέτει μπροστά σου την ζωή και το θάνατο. Σε καλεί να διαλέξεις. Εάν σου επιμένεις μέσα στο ψεύδος και στην πλάνη, ο δρόμος ανοιχτός, πήγαινε. Μα θα βρω, θα βρεις. Και θα βρεις και πολλά μάλιστα για να σε πείσουν. Αλλά τα αποτελέσματα θα είναι στο τέλος. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοιες επικοινωνίες και φαινόμενα τέτοια, στο τέλος είχαν αϊπνίες, ανησυχίες, ταραχές, νευρικές ταραχές. Τρελάθηκαν. Τα παιδιά τους πήγαν κακήν κακός. Άλλο αυτοκτόνησε, άλλο τρελάθηκε, άλλο είχε ένα δυστύχημα, άλλο έπαθε διάφορα τέτοια.
είναι οι συνέπειες της κατοχής των δαιμονίων μέσα στις οικογένειες αυτές, οι οποίες καλλιεργούν τα φαινόμενα αυτά. Συγγενείς τους όλοι εξολοθρεύονται ολόκληρες οικογένειες, ο λίγο και το λίγο. Μπορεί λοιπόν να επιθέσει χείρας, απομείνεται, και να θεραπεύσει. Ή το διάδεσον εν υπνώση ανακαλύπτει και κρυμμένες αρρώστιες. Περιγράφει όργανα βλαβέντα. Και όπως έλεγε κάποιος πνευματιστής, αυτά τα φαινόμενα του πνευματισμού δεν έχουμε ανάγκη λέει, να τα περιγράψουμε. Είναι αυταπόδεικτα. Θα τα δει κανείς. Έχουν δίκιο. Εκεί που δεν έχουν δίκιο είναι ότι αγνοούν την φύση του πνευματικού κόσμου. Νομίζουν ότι είναι αγαθός πνευματικός κόσμος. Ενώ πρόκειται περί κόσμου πονηρού. Η μία από τις κοπέλες εκείνες, η Fox, με κάποιον δικηγόρο, με κάποιον τραπεζίτη της Νέας Υόρκης, τον Livermore, είχαν επικοινωνίες με τα πνεύματα. Και εμφανιζόταν η σύζυγος του Livermore. Άλλοτε ακολουθημένη από μια ανδρική μορφή που ανεγνώρισε στο πρόσωπό του, αναγνώρισαν στο πρόσωπο αυτό, μια φιλική φυσιογνωμία κάποιου νεκρού που είχε πεθάνει. Η σύζυγος του τραπεζίτη είχε πεθάνει και την καλούσε και ήρθε εδώ. Την έπνευε. Σας είπα για τον πρώτο Καϊβάνο, τον αρχιτέκτονα, ο οποίος ίδρυσε την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης στο Πασαλιμάνι, που κάποια φορά είχαν δει ένα φωτεινό φαινόμενο στον ουρανό και το φωτογραφίσανε. Είχαν τις φωτογραφίες στις εφημερίδες πριν από χρόνια γίνει αυτό. Λίγα χρόνια. Διότι και είπαν ότι είναι το μεταλλικό φέρετρο της κυρίας Καϊβάνου που είναι μέσα στο ναό, στα βάθη του ναού, στο κάτω, στο υπόγειο. Γι' αυτό ονομάστηκε Αγία Κατερίνη, επειδή η Κατερίνη λέγανε τη γυναίκα του. Η Κατερίνη Καϊβάνου. Αυτή ήταν ισχυρότατο μέλλον. Και αυτός. Όταν αυτή πέθανε, αυτός όσο ζούσε, αρχιτέκτονα τότε, κάθε πρωί συνυντάτο με την γυναίκα του και πέρανε το breakfast μαζί, το πρωινό. Και συνομιλούσαν και ήρθε το αυτή στο σπίτι και κάθεται κοντά του και πέρανε το πρωινό μαζί. Μετά το πριν πεθάνει αυτός, είχε περιουσία, έκτισε την εκκλησία της Αγίας Εκατερίνης, στο όνομα της σύζυγου. Και πέθανε και αυτός εν συνεχεία, ο οποίος ήταν ισχυρότατο μέλλον και αυτό. Και είχαν τα φαινόμενα αυτά της κάσας που φάνηκε λέει στον ουρανό και όλες οι εφημερίδες έγραψαν τότε. Έτσι και εδώ πέρα λοιπόν εμφανιζόταν η γυναίκα. Εκινούσε αντικείμενα στο δωμάτιο, έγραφε παραγγελίες σε κάρτες, περιβαλλόταν ενίοτε με φωτεινό ένδυμα σαν σε ένα σύννεφο και άλλοτε χανότανε στα μάτια των συνέδρων. Επέτρεψε ένα τεμάχιο από το ένδυμά της να κοπεί, το οποίο αν και στην αρχή ήταν σκληρής και φαινομενικός υλικής υπάνσεως, σε λίγο όμως διαλύθηκε, γίνηκε αόρατο. Άνθη επίσης εδόθησαν από την κυρία αυτή και διελύθησαν. Κάποιος ανέφερε ότι είχε και περίπτυξη με πνεύμα τέτοιο. Εμφανιζόταν η γυναίκα προς άνθη, την οποία αγκάλιασε αυτό. Και είχε επικοινωνία μαζί της. Αλλά ήταν δαιμόνιο αναμφισβήτητα. Και σας είπα ότι μία κοπέλα είσαι στη Μακεδονία, σε ένα χωριό της Μακεδονίας, ήρθε μόνη της και μου είπε εμένα ότι είχε επικοινωνίες με έναν ο οποίος άλλοτε ποτέ ζούσε στο χωριό τους στα παλιά τα χρόνια. Την καλούσε και έβγαιναν ραντεβού έξω τις νύχτες, ενώ όλοι κοιμούνταν και γυρίζανε στους δρόμους του χωριού. Είχε ερωτικές σχέσεις με αυτόν. Ήταν πνεύμα, διάβολος. Η κοπέλα αυτή, η οποία είχε αρχίσει να έρχεται στις συναθρήσεις επάνω στην εκκλησία της Προσοτσάνης, τελικώς κατήντησε να είναι μια νευροπατής, έφυγε από τη συνάθρηση, Χριστόν δεν πήρε μέσα της και τελικά κακή κακός. Ρώτησα πώς είναι η ζωή της κοπέλας αυτήν και μου είπα, αυτής και μου είπανε χάλια, χάλια. Είχε επικοινωνία με τον διάβολο. Σε μία άλλη, αυτήν πνευματιστική συγκέντρωση, εμφανίστηκαν διάφορες φυσιογνωμίες. Και μεταξύ αυτών και μία μορφή ανδρός υψηλού με γένια. Εζήτησαν να υλοποιηθεί και να φανεί μπροστά τους και πραγματικά έκαναν το φως εντονότερο για να μπορούν να τον δουν και αυτός εμφανίστηκε, ηλατώθη, έφτασε να ελαττούνται, να ελαττούνται, να ελαττούνται και έφτασε μέχρι το μηδέν, το πάτωμα, εξυφανίστηκε
Και σε λίγα λεπτά είδανε στο σημείο εκείνο μία φωτεινή στιγμή, μία στιγμή, μία τελεία φωτεινή, η οποία άρχισε να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, να μεγαλώνει, και μέσα σε ένα σαν μικρό σύννεφο σχηματίστηκε η παρουσία του ανδρός αυτού, με το γέλιο. Ο διάβολος και εις άγγελον φωτός μετασχηματίζεται. Γιατί να μην εμφανιστεί? Σε μια άλλη περίπτωση εμφανίστηκε γυναίκα με βρέφος. Και ένας εκ των συνέδρων αναγνώρισε στο πρόσωπό του τη γυναίκα του που είχε πεθάνει κατά τη γέννα. Βεβαίως, όλη αυτή ήταν μια απομίμηση. Το δαιμόνιον θέλησε να τους πλανήσει. Και επειδή ακριβώς αυτός είχε πεθάνει η γυναίκα του στη γέννα, εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Θα διαβάσατε τελευταία στα νέα που γράφουν για την εμπειρία ανθρώπων που πέθαναν και πήγαν και ξανάζησαν πάλι, διότι δεν πέθαναν τελικά, υπήρξε κλινικός θάνατος και επανήλθαν. Βέβαια προσπαθούν να δώσουν ποικίλες ερμηνείες. Άλλοι λένε ότι είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις θα ερμηνεύουν από την πλευρά της παραψυχολογίας. Είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις αυτών που αποθνίσκουν. Άλλοι λένε ότι όντως θα πέθαναν και μετέβησαν, αλλά επανήλθαν. Μετέβησαν στον πνευματικό κόσμο και περιγράφουν τι είδαν και επανήλθαν. Και περιγράφουν τι είδαν. Είναι σίγουρο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρόκειται περί δαιμονίου, το οποίο δημιουργεί τις καταστάσεις αυτές. Είτε τους δίνει τις ιδέες, είτε αυτοί στην κατάσταση που βρίσκονται του κλινικά πεθαμένου ανθρώπου, είναι ακριβώς στην θέση εκείνη, την κατάσταση εκείνη της επικοινωνίας, να γίνονται δεκτικοί πνευματιστικών επικοινωνιών. Και την εμπειρία τους αυτή τη διηγούνται εν συνεχεία. Πρόκειται περί δαιμονίων. Διότι θα θυμηθούμε από τον λόγο του Θεού ότι κανένας εξ εκείνων που έφυγαν και πήγαν στον άλλο κόσμο και γύρισαν, πάτε την περίπτωση του Λαζάρου, δεν θυμούνται τίποτα. Ούτε επέτρεψε ο Θεός να διηγηθούν. Και το μυστήριο του πνευματικού κόσμου ο Θεός το κρατάει κλεισμένο από τον άνθρωπο. Του δίνει βέβαια να διαισθανθεί την ύπαρξή του. Και δια του Ιησού Χριστού του δίνει την αγαθή επικοινωνία με τον Θεό. Για του Ιησού Χριστού. Τα άλλα όλα δεν τα επιτρέπει. Δεν τα επιτρέπει. Ο Παύλος που ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού διηγείται ότι οίκουσε ρήματα άρρητα, αλλά δεν λέει τίποτα πιο πέρα. Δεν μπορεί να μας τα περιγράψει. Που σημαίνει ότι ο Θεός δεν θέλησε να οξύνει την περιέργεια του κόσμου σήμερα να επικοινωνούν με τον πνευματικό κόσμο διαφόρων οδών και μέσων. Η μόνη οδός αγαπή και ο μόνος δρόμος επικοινωνίας με το υπερπέραν είναι δια του Ιησού Χριστού. Και αν είσαι στο Χριστό, έχεις κανάλι επικοινωνίας, πλήρους επικοινωνίας με τον Κύριο και με το πρόσωπο του Θεού. Τα μόνα πρόσωπα με τα οποία σου επιτρέπει ο Θεός να επικοινωνήσει. Ούτε με νεκρούς ανθρώπους, ούτε με αγίους ανθρώπους, με φυσιογνωμίες που πέρασαν. Τίποτα απολύτως. Και είναι επικίνδυνα και είναι θανάσιμα όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα. Αλλά εν τέλει σε κατάληξη για απόψε. Σκεφτείτε από πού μας έβγαλε ο Θεός. Σκεφτείτε ο άνθρωπος πόσο είναι επιρρεπής και υφίσταται την επιρροή πνευμάτων του πνευματικού κόσμου. Διότι ο πνευματικός υπερβατικός κόσμος διαπερά τον κόσμο του. Είναι τα μέσα σε αυτόν, κολυμπάμε, γύρω μας είναι. Και τα δαιμόνια υπάρχουν γύρω μας. Ο Ιησούς είχε πλήρη γνώση αυτού του πράγματος. Και τα ξεσκέπαζε και τα απεκάλυπτε. Τα απεκάλυπτε. Γι' αυτό μας μίλησε. Για την ανάγκη της σωτηρίας. Διότι η σωτηρία δεν είναι απλώς η συγχώρηση των αμαρτιών σου. Αλλά όπως λέγει στο Λόγο του Θεού, μας μετέθεσε από την εξουσία του σκότους εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε από μέσα από την εξουσία. Είδατε τα λόγια που χρησιμοποιεί εκεί, ήταν εξουσία, τυραννική εξουσία. Ήσουν κάτω από τον διάβολο, από τυραννική εξουσία κάτω. Και σε βγάλει από εκεί και σε μετατοπίζει, σε μεταθέτει εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Από το σκοτάδι στο φως. Για του Ιησού Χριστού, το ψασμένο το όνομα του Θεού. Πόσο
πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό για την λύτρωσή μας αυτή. Και πόσο πρέπει να τα κατέχουμε αυτά τα πράγματα για να ξέρουμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο το σκοτεινό που μας τριγυρίζει τι γίνεται. Για να ανοίγουμε δρόμο και να ξέρουμε να φωτίζουμε και άλλους και να οδηγούμε και άλλους στη γνώση της αλήθειας. Είδε ο Θεός να μιλήσει τα λόγια του στις καρδιές μας. Την ερχομένη Παρασκευή θα συνεχίσω. Πρώτο Θεός.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

ο ποιητής των ουρανών και της γης. Συγκαταβαίνεις και είσαι δίπλα μας, στέκεσαι κοντά μας. Κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε στο όνομα του Χριστού και καθώς την ώρα αυτή θυμόμαστε την υπόσχεση του Κυρίου μας ότι Εκείνος είναι εν το μέσο εκείνων που συγκεντρώνονται στο όνομά του, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία ανάμεσά μας σήμερα το πρωί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε, μας ευχαριστούμε για το έλεος Σου, για την αγάπη Σου, για το ενδιαφέρον Σου, για καθέναν από μας. Σε ευγνωμονούμε για το πρόσωπο και για το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε γιατί Εκείνος ήρθε εδώ κάτω στον κόσμο μας, δήθηκε τη μορφή την ανθρώπινη, τη δική μας, πήρε μέρος στην ταλαιπωρία και στην αγωνία μας και πήρε πάνω Του την αμαρτία και την ενοχή μας και πλήρωσε οδυνηρά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά για καθέναν από μας. Κύριε, μας ευχαριστούμε για το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού που έτρεξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευγνωμονούμε γιατί μας έδωσε συγχώρηση. Σε ευχαριστούμε γιατί μας πρόσφερες δικαίωση. Σε δοξάζουμε γιατί μας έδωσες υιοθεσία. Και ο Άγιος Λόγος ο δικός Σου διαβεβαιώνει ότι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωση τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας, εις το όνομα Αυτού. Κυρία, μας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε να κρατούμε στα χέρια μας τον Άγιο Λόγο Σου. Και καθώς τώρα θα ανοίξουμε και πάλι την Αγία Γραφή, παρακαλούμε και δεόμαστε και προσευχόμαστε και ζητούμε να είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θείος Παράκλητος, που θα μιλήσει σε κάθε καρδιά εδώ στη σύναξή μας. Κύριε, παρακαλούμε το Λόγο το δικό Σου, ερμήνευσε τον Εσύ, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Εφάρμοσε τον πρακτικά στη ζωή μας. Ιδιαίτερα παρακαλούμε, μίλησε σε εκείνους ανάμεσά μας που δεν πήραν ακόμα την απόφαση, που δεν έκαναν το βήμα, που δεν άνοιξαν την πόρτα να μπει μέσα ο Χριστός. Θέλουμε να προσευχηθούμε για κάποιους άλλους που ξεκίνησαν κάποτε, αλλά μπερδεύτηκαν και σκόνταψαν. Κύριε, παρακαλούμε, δώσε καινούργια επίσκεψη, δώσε αναζωπήρωση, δώσε ξύπνημα, δώσε απόφαση για επάνωδο και για επιστροφή. Θέλουμε να αφιερώσουμε σε σένα όλους εκείνους που πονούν, που πενθούν, που είναι χτυπημένοι, που είναι άρρωστοι. Άπλωσε, Κύριε, παρακαλούμε το χέρι Σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, φέρε χαμόγελο σε πρόσωπα και αν στη μέρα τη σημερινή η παρουσία του Χριστού να λάμψει μέσα σε καρδιές, μέσα σε ζωές. Άκουσε, παρακαλούμε, Κύριε, τη δέηση και την παράκλησή μας και κάνε μεγαλύτερα, ενδοξότερα, θαυμαστότερα από αυτά που ζητούμε ή σκεφτόμαστε. Δώσε μας, Κύριε, παρακαλούμε τώρα, μέσα από τον Άγιο Λόγο το δικό Σου, μια μερίδα πνευματικής τροφής, καθαρό, ανώθευτο, γνήσιο Ευαγγέλιο Χριστού. Δέξου την ευγνωμοσύνη μας, παρακαλούμε, και άκουσε τη δέηση και την παρακλησή μας. Προσευχόμαστε στ' όνομα και για τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. 84. Πόσον αγαπητέ είναι σκηνέ Σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Ναι, το στρουθείον έβρικε κατοικίαν και η τριγών φωλεάνησε αυτήν όπου θέτει τους νεοσούς αυτής. Τα θυσιαστήριά Σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου και Θεέ μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο Σου, πάντοτε θέλους είσαι ενή. Μακάριος ο άνθρωπος του οποίου η δύναμις είναι εν σύ, εν την καρδία των οποίων είναι εωδή Σου, ήτινες διαβαίνοντες δια της κοιλάδος του κλαθμόνος. Καθιστός είναι αυτήν πηγήν υδάτων και η βροχή έτη γεμίζει τους λάκους. Προβαίνους είναι από δυνάμεως εις δύναμην, έκαστος αυτόν φαίνεται ενώπιον του Θεού εν σιών. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ακροάστητη Θεέ του Ιακώβ, ιδέ Θεέ η ασπισιμών και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού Σου. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τεσσαυλές Σου, υπέρ χιλιάδας. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου, παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Διότι ήλιος και ασπής είναι Κύριος ο Θεός. Χάριν και δόξαν θέλει δώσει ο Κύριος. Δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού.

τους περιπατούντας εν ακακία. Κύριε των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος, ο ελπίζων επίσε. Με αυτές τις σκέψεις της καρδιάς μας, αδελφοί, να ψάλουμε τώρα τον ύμνο που έχει στα υμνολόγια μας αριθμό 108. Υπάρχει θύρα ανοιχτή, δεις η θαυμασία εκ του σταυρού φωτοβολή, αγάπη και θυσία. Γελέους ο Θεέ, η θύρα αύτη διεμέ. Εμέ, εμέ, η νύχθη διεμέ. Ύμνος 108.

Το βιβλικό αναγνωσμά μας, αδελφοί, σήμερα το πρωί είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, από το δεύτερο κεφάλαιο. Επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο Β, τα πρώτα 10 εδάφια. «Και εσάς, όντας νεκρούς δια τας παραβάσεις και τας αμαρτίας, εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατε ποτέ, κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος, το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους ιούς της απηθείας, μεταξύ των οποίων και εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κατά της επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και είμεθα εκφύσεως τέκνα οργής, ως και η λυπή. Ο Θεός όμως, πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ είμεθα νεκροί δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σεσωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανίης δια Ιησού Χριστού, δια να δείξεις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σεσωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μη καυχηθείτης. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Είναι, αδελφοί, το Πνεύμα του Θεού το Άγιο, που αυτά τα εδάφια της Αγίας Γραφής, σήμερα το πρωί, θα τα ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα τα εντυπώσει στην καρδιά μας και θα τα εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το περπάτημα το καθημερινό καθενός από μας.

διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξέργων δια να μη καυχηθείτης. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός δια να περιπατήσομεν εν αυτής. Θα ήθελα, αδελφοί, καταρχήν να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι η γυναίκα μου και εγώ είμαστε ευγνώμονες προς τον Θεό για την πολύτιμη ευκαιρία που μας χαρίζει σήμερα το πρωί να είμαστε μαζί σας σε αυτήν την εκκλησία που θα μας επιτρέψετε να την θεωρούμε και δική μας. Είναι πάντοτε ιδιαίτερη η χαρά και η συγκίνηση όταν βρισκόμαστε εδώ, στον τόπο της παρουσίας των Αγίων του Κυρίου και συναντούμε τόσους αγαπητούς αδελφούς που ανήκουμε στην ίδια πνευματική οικογένεια και που όλοι μαζί λατρεύουμε το όνομα του Κυρίου, και αυτό θα κάνουμε και σήμερα το πρωί. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς και την αγάπη των αδελφών της Θεσσαλονίκης που πάντοτε θυμούνται και προσεύχονται για την Εκκλησία, την αδελφή της Αθήνας. Και η προσδοκία και η προσευχή μας είναι ο Θεός να εξακολουθεί πάντοτε το θαυμαστό έργο που κάνει μέχρι σήμερα εδώ στην Εκκλησία σας, ώστε πολύτιμες ψυχές να γνωρίζουν τον Ιησού Χριστό προσωπικό σωτήρα τους και οι πιστοί να οικοδομούνται και να δίνουν μια όμορφη και ευλογημένη μαρτυρία στο όνομα του Χριστού. Αυτή είναι η προσδοκία και η προσευχή μας. Τα εδάφια που διάβασα, αδελφοί, πιο πριν, θέλω να τα διαβάσω ακόμη μια φορά από το πρωτότυπο κείμενο. «Τι γάρ χάριτι εστε σε σωσμένη διαπίστεως, και τούτο ουκ εξ ημών Θεού το δώρον, ουκ εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε. Αυτού γαρεσμεν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, ή να εν αυτής περιπατήσομεν». Διερωτώ με, αδελφοί, αν υπάρχουν ανάμεσά μας κάποιοι που αμφιβάλλουν ή αμφισβητούν για την θεοπνευστία της Αγίας Γραφής. Εάν υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, εγώ θα τους καλούσα σήμερα το πρωί να προσιλώσουν την προσοχή τους σε αυτά τα πρώτα 10 εδάφια του δευτέρου κεφαλαίου της Επιστολής προς Εφεσίους. Και θα ήθελα να τους ρωτήσω αν μπορούσαν να φανταστούν, χωρίς την παρέμβαση, χωρίς την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, αν θα ήταν ποτέ δυνατόν μέσα σε τόσο λίγες λέξεις να έχουμε όλο το νόημα, την πεμπτουσία του Ευαγγελίου του Χριστού. Ειδικά στα 3 τελευταία εδάφια, τα εδάφια 8, 9 και 10, έχουμε ολόκληρο το έργο της σωτηρίας, όπως αυτό εμφανίζεται λαμπρό μέσα στις σελίδες της Καινής Διαθήκης. Και όσοι έχουν διαβάσει έστω και επιπόλαια την εκκλησιαστική ιστορία θα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι τα εδάφια αυτά υπήρξαν η σημαία των μεγάλων μεταρρυθμιστών του 16ου αιώνα. Όταν σηκώθηκαν κάποιοι άνθρωποι του Θεού και είπαν «καιρός να ξαναγυρίσουμε στην Ευαγγελική αλήθεια», πετώντας όλα εκείνα που έχει προσθέσει ο χρόνος και ξαναγυρίζοντας στη γνήσια αλήθεια του Χριστού όπως την συναντούμε μέσα στον Άγιο Λόγο Του. Ένα πράγμα που πάντοτε με εντυπωσιάζει όταν διαβάζω την Αγία Γραφή είναι πώς η έμπνευση του Αγίου Πνεύματος ικανώνει τους συγγραφείς με ελάχιστες λέξεις να πούν τόσα πολλά πράγματα. Μια τεράστια και χτυπητή αντίθεση με πολλούς από εμάς που λέμε τόσα λίγα πράγματα με τόσο πολλές λέξεις. Σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλω να σας καλέσω να σταθούμε μπροστά σε αυτό το τελευταίο, το 10ο εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου της Επιστολής προς Εφεσίους και να ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να φωτίσει το νου μας ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει ο Άγιος Λόγος του Θεού εδώ να μας διδάξει. Γιατί δείτε ότι είναι 3-4 σειρές όλες και όλες.
αλλά είναι τεράστιο το περιεχόμενο. Είναι εντυπωσιακή αλήθεια. Και θέλω να σας καλέσω να επικεντρώσουμε σε εκείνην την προσοχή μας. Το διαβάζω ακόμη μια φορά. «Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής». Δεν χρειάζεται βέβαια να είναι κανείς πολύ προσεκτικός για να καταλάβει ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για όλους εκείνους που έχουν περάσει από την εμπειρία των δύο προηγουμένων εδαφίων, αν προτιμάτε των 9 προηγουμένων εδαφίων. Όλοι εκείνοι που είναι σεσωσμένοι κατά χάριν δια της πίστεως, όλοι εκείνοι που το κατάλαβαν ότι είναι δώρο του Θεού και όχι από εκείνους. Όλοι αυτοί που έχουν σωθεί όχι εξ έργων, ώστε να μην μπορούν να καθιθούν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, όλοι εσείς είστε ποίημα του Θεού, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά. Θα ήθελα, αδελφοί, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τι θέλει εδώ ο Άγιος Λόγος του Θεού να μας πει, να διαιρέσω το εδάφιο αυτό σε 3 τμήματα, δίνοντας σε καθένα από αυτά και έναν τίτλο. Το πρώτο, ήμεθα αυτού ποίημα, ένας ορισμός. Το δεύτερο, κτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού, ένας προσδιορισμός. Το τρίτο, προς έργα καλά μόνον, ένας περιορισμός. Αλλά ας τα δούμε αυτά με τη σειρά τους. Το πρώτο, ήμεθα αυτού ποίημα, ένας ορισμός. Εδώ ο Απόστολος Παύλος μας δίνει έναν ορισμό. Είναι σαν να πήγε κάποιος και τον ρώτησε, «Παύλε, πες μας, όλοι εκείνοι που έχουν σωθεί δια της χάριτος, όλοι εκείνοι που είναι σεσωσμένοι διαπίστεως, ουχή εξ έργων, τι ακριβώς είναι?» Και λέει ο Απόστολος Παύλος, «Είναι το ποίημα του Θεού». Βέβαια είναι γνωστό ότι η λέξη ποίημα προέρχεται από το ρήμα ποιέω. Και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτό σημαίνει δημιούργημα, σημαίνει πλάσμα, σημαίνει αποτέλεσμα της δραστηριότητας, σημαίνει μας έκανε ο Θεός, μας έπλασε ο Θεός, μας δημιούργησε ο Θεός. Όσοι μελετούν προσεκτικά την Αγία Γραφή τους θα θυμούνται ότι την ίδια λέξη την χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους, στο εδάφιο 20, όταν εξηγεί ότι τα αόρατα του Θεού βλέπονται φανερώς αποκτήσεως κόσμου, νοούμενα δια των ποιημάτων. Αλλά εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή, αδελφοί, να αφήσω λιγάκι περισσότερο τη φαντασία μου και να πω ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος, σε αυτόν τον ορισμό που μας δίνει, θέλει να πει ότι είναι η δημιουργική δύναμη του Θεού που έχει ενεργήσει σε μας. Αλλά η λέξη ποίημα μου θυμίζει και την καλλιτεχνική επέμβαση του Θεού απάνω σε καθέναν από μας. Δηλαδή, αν θέλαμε αυτό να το πούμε λίγο διαφορετικά, θα λέγαμε ο κάθε πιστός του Χριστού, κάθε άνθρωπος σεσωσμένος κατά χάριν δια της πίστεως, ουχή εξ έργων, είναι ένα ποίημα του Θεού, είναι ένα αριστούργημα του Θεού. Είναι ό,τι μεγαλειοθέστερο και ενδοξότερο και ωραιότερο και θαυμασιότερο υπάρχει μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτό το αποτέλεσμα έχει επέλθει με την επέμβαση του Αγίου Πνεύματος κατά χάριν δια της πίστεως και όχι από μας. Επομένως, ο ορισμός που δίνει ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός, ότι ο καθένας από τους πιστούς του Ιησού Χριστού είναι του Κυρίου το αριστούργημα. Και αν κοιτάς τον εαυτό σου και μου λες, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι είμαι αριστούργημα του Θεού, εγώ θα ήθελα να σου πω ότι ο Θεός δεν βλέπει σε μας μόνον αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά και εκείνο που μπορούμε να γίνουμε αν αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να δουλέψει αποκλειστικά και δημιουργικά μέσα μας. Είμαστε ποίημα δικό Του, ένας θαυμαστός ορισμός που το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί, αδελφοί, θέλει να τον σχολιάσει στις καρδιές μας. Θα πρότεινα λοιπόν να θυμηθούμε πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε καλύτερα τι είμαστε, ποια είναι η φύση μας. Δείτε ότι ο Απόστολος Παύλος εδώ στο δεύτερο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εφεσίους μας το εξήγησε, εδάφιο 3.
μεταξύ των οποίων κι εμείς πάντες ανεστράφημεν ποτέ κλπ. Και είμαι θα εκφύσεως τέκνα οργής. Αυτή είναι η φύση μας. Είμαστε τέκνα οργής. Και είναι κάποιοι που νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του κάποιες λαμπρές και σπουδαίες γραμμές. Και είναι αλήθεια ότι πότε τις έχει και που αντανακλώνται είναι οι γραμμές που έχει βάλει ο Θεός. Αλλά εγώ θέλω να σας θυμίσω κάτι από την Παλιά Διαθήκη. Ανοίγω στον Ψαλμό Ιώτα Δέλτα. Σας διαβάζω τα εδάφια 2 και 3. Ο Κύριος διέκυψε εξ ουρανού επί τους ιούς των ανθρώπων δια να είδη. Εάν τις είναι έχων σύνεσιν εξητών των Θεών. Και τι είδε? Πάντες εξέκλειναν, ομού εξυχριώθησαν. Δεν υπάρχει πράτων αγαθών, δεν υπάρχει ουδεής. Αυτή λοιπόν είναι η φύση μας. Έχουμε εξαχριωθεί, έχουμε ξεφύγει. Όλοι εμείς σαν τα πρόβατα τραβήξαμε το δρόμο το δικό μας. Τα αποτελέσματα της πτώσεως στην ΑΔΕΜ είναι μέσα μας από την πρώτη στιγμή. Μας κυνηγάν, μας δυναστεύουν. Αυτή είναι η φύση μας. Ναι, αλλά δείτε ότι τώρα έρχεται ο Ιησούς Χριστός. Κατά χάριν δια της πίστεως. Και τώρα δημιουργείται κάτι άλλο που εγώ θα το ονομάσω η κτήση μας. Και όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη επιστολή του προς Κορινθίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 17, τους λέει: «Εάν της είναι Χριστό, είναι νέα κτήσης». Στο κείμενο του Βάμβα είναι νέο κτίσμα. Στο αρχαίο κείμενο είναι νέα κτήσης. Είναι αυτή η κτήση που κάνει μέσα μας ο Θεός τη στιγμή που ανοίγουμε την πόρτα και μπαίνει μέσα ο Χριστός. Και γράφοντας ο Απόστολος Παύλος τους Γαλάτες, το εξηγεί αυτό το πράγμα ακόμη καλύτερα όταν γράφει στο 6ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, «Εν Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή ισχύτη ούτε ακροβιστία, αλλά νέα κτήσεις». Αυτή είναι η κτήση μας. Έχουμε κτιστεί εν Χριστώ Ιησού. Να θυμόμαστε λοιπόν ότι είναι η φύση μας. Είμαστε πεσμένοι, ξεφύγαμε, χαθήκαμε. Η κτήση μας είναι εκείνο το λαμπρό, το μεγάλο που έχει κάνει μέσα μας ο Χριστός. Και τελευταίο, ποια είναι η χρήση μας. Εάν ανοίξω στη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο και πάω στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζω στα εδάφια 20 και 21. Εν μεγάλη οικία δεν είναι μόνο σκεύη, χρυσά και αργυρά κλπ. Εάν λοιπόν καθαρίσει τις αυτών από τούτων, προσέξτε, θέλεις και είστε σκεύος τιμίας χρήσεως, υγειασμένων και εύχριστον εις τον δεσπότην. Να λοιπόν γιατί λέει εδώ ο Παύλος ότι είμαστε το ποίημα του Θεού. Γιατί πραγματικά η φύση μας ήταν άθλια και βρωμερή. Αλλά μέσα μας δημιουργήθηκε μια καινούργια κτήση. Και τώρα μπορούμε να είμαστε σκεύη τιμίας χρήσεως στην υπηρεσία του Κυρίου. Και θέλω να ρωτήσω σήμερα το πρωί, καθέναν που είναι εδώ στη σύναξή μας, αν αυτό αποτελεί μια προσωπική εμπειρία δική σου. Θυμάσαι κάποτε που ήσουν στον κόσμο χαμένος και ήρθε και σε βρήκε ο Χριστός. Θυμάσαι κάποτε που ήσουν στο σκοτάδι και σε φώτισε το φως το δικό του. Θυμάσαι όταν ήσουν μακριά και έγινες κοντά. Αυτό το θαύμα το μεγάλο που το θαυμάζει εδώ ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, ουχή εξ έργων». Το πρώτο λοιπόν που έχουμε εδώ στο εδάφιο 10 είναι αυτός ο ορισμός. Το δεύτερο είναι εκείνο που το ονόμασα εγώ ο προσδιορισμός. Κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Ξέρετε, υπάρχει αυτή η έκφραση «εν Χριστώ». Την είδαμε και πριν. «Εάν της είναι εν Χριστώ». Θυμάμαι κάποτε έναν αδελφό, βρίσκεται εδώ και χρόνια στην παρουσία του Κυρίου, μου είχε πει, ξέρεις ότι η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντώ προσπαθώντας να μεταφράσω την Καινή Διαθήκη είναι ότι δεν ξέρω πώς να το πω στη Δημοτική αυτό το «εν Χριστώ». Γραμματικά μοιάζει να είναι πάρα πολύ εύκολο. Στον Χριστό. Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο. Γιατί όταν ο Απόστολος Παύλος λέει «εν Χριστώ», εκφράζει ένα τεράστιο φάσμα καταστάσεων και μεταβολών και ευλογιών. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος «κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού». Μας έχει κτίσει ο Θεός. Αυτήν την κτίση τη καινούργια που έκανε μέσα μας, την έκανε εν Χριστώ Ιησού και δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώτικα. Διαβάζω από την επιστολή προς Εφεσίους και πάλι, από το 5ο κεφάλαιο,
το εδάφιο 26 που λέει για την Εκκλησία να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, μας έχει καθαρίσει ο Θεός. Πηγαίνω στην επιστολή προς Τίτων, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο το εδάφιο 14, έδωκεν εαυτόν υπερ ημών να μας λυτρώσει από πάσης αναμνίας, να μας καθαρίσει σε αυτόν λαών εκλεκτών, ζηλωτήν καλών έργων. Αυτός είναι ο προσδιορισμός, μας έχει κτίσει ο Θεός, μας έχει κτίσει εν Χριστώ Ιησού. Και αν ανοίξετε την επιστολή προς Εβραίους που είναι και πιο θεολογική και πάτε στο κεφάλαιο 9 και διαβάσετε το εδάφιο 22, με αίμα καθαρίζονται πάντα και χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσης. Μας έχει καθαρίσει το αίμα το πολύτιμο του Κυρίου Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό μας είπε ότι είμαστε ποίημα του Θεού, κτισθέντες κατά χάριν δια της πίστεως, ουχή εξ έργων. Τώρα να με ρωτήσει κάποιος τι ακριβώς έχει κάνει και τι ακριβώς έχει γίνει για μας ο Θεός. Εγώ θα πω ότι το πρώτο που έχει γίνει για μας ο Θεός έχει γίνει δημιουργός. Δείτε ότι η σωτηρία μέσα στην Καινή Διαθήκη περιγράφεται με διαφόρους όρους. Μας μιλάει για ανάσταση από τους νεκρούς. Μας μιλάει για απελευθέρωση από τη δουλεία. Μας μιλάει για απαλλαγή από την καταδίκη. Μας μιλάει για δημιουργία. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 10, μας λέει ότι περιέμενε ο Αβραάμ την πόλη, την έχουσαν τα θεμέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός. Ώστε ο Θεός έχει γίνει για μας πρώτον δημιουργός, δεύτερον έχει γίνει θαυματουργός. Εάν ανοίξουμε στις πράξεις των Αποστόλων και πάμε στο 26ο κεφάλαιο, διαβάζω εκεί στο εδάφιο 13, όταν ο Απόστολος Παύλος δίνει τη μαρτυρία του στον Αγρίπα, «Εν το μέσο της ημέρας είδον καθοδόν βασιλεύ, φως ουρανόθεν υπερβαίνον την λαμπρότητα του ηλίου». Θαύμα! Μια φορά με ρωτούν, δέχεσαι τα θαύματα, πιστεύεις τα θαύματα? Μα είναι δυνατό να μην τα πιστεύω και να μην τα δέχομαι? Εδώ απέναντί μου βλέπω ένα σωρό θαύματα. Όταν κάποια στιγμή στη ζωή του καθενός έλαμψε ουρανόθεν φως, υπερβαίνον τη λαμπρότητα του ηλίου. Και ενώ ήμασταν στο σκοτάδι, στραφήκαμε στον Ιησού Χριστό. Και έγινε για μας ο Θεός δημιουργός, έγινε θαυματουργός. Αλλά έγινε και κάτι ακόμα, έγινε πλαστουργός. Βγαίνω στην επιστολή προς Γαλάτα στο 4ο κεφάλαιο. Σας διαβάσω το εδάφιο 19, λέει ο Παύλος, τεκνία μου, δια τους οποίους πάλιν είμαι ισοδύνας, έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Πόσο όμορφη αυτή η σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Τους λέει μέσα σας διαμορφώνεται, πλάθεται ο Χριστός. Και αυτό γίνεται σιγά σιγά. Έχετε δει ποτέ σας έναν γλύπτη όταν παίρνει μία πέτρα, έναν βράχο, ένα κομμάτι μάρμαρο, άμορφο, άσχημο. Και σιγά σιγά το δουλεύει και όσο περνάνε οι μέρες αυτό ομορφαίνει και ομορφαίνει και παίρνει σχήμα και παίρνει μέλη και παίρνει μορφή. Αυτό λέει ο Παύλος εδώ. Έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Δηλαδή μέσα σας να αρχίσετε να μοιάζετε με τον Χριστό. Για να μοιάζω με τον Χριστό σημαίνει να θυμίζω στους άλλους τον Χριστό. Να εμφανίζομαι σε ένα περιβάλλον και να λένε οι άνθρωποι για μένα, για στάσου, αυτός κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Α, ναι, το βρήκα. Μου θυμίζει τον Χριστό. Θυμάστε εκείνους τους Αποστόλους όταν τους συνέλαβαν. Στα πρώτα κεφάλαια των πράξεων των Αποστόλων τους πάνε κάπου εκεί μέσα στη φυλακή και λέει ο Λουκάς, ανεγνώριζον αυτούς, ότι ήσαν μετά του Ιησού. Η επιπόλαιη ερμηνεία είναι ότι κοιτάζαν τις φυσιογνωμίες τους και τους θυμόνταν. Δεν νομίζω. Το ανεγνώριζαν, φαντάζομαι εγώ, σημαίνει τα καμώματα τους, η στάση τους, τα λόγια τους, η συμπεριφορά τους, το περπάτημά τους. Εθύμιζε τον Ιησού Χριστό. Έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν. Και το τελευταίο, αδελφοί, το τρίτο που ο Παύλος μας δίνει εδώ στο εδάφιο 10 του δευτέρου κεφαλαίου των Εφεσίων, προς έργα καλά. Αυτό το είπα ένας περιορισμός. Γιατί δεν μας δίνει το δικαίωμα από εδώ και πέρα να κάνουμε ό,τι μας καπνίσει. Μας είπε ότι είμαστε ποίημά του, αλλά είμαστε ποίημά του κάτω από προϋποθέσεις. Προϋπόθεση πρώτη, εάν κτιστήκαμε εν Χριστώ Ιησού. Και προϋπόθεση δεύτερη,
εάν κτιστήκαμε προς έργα καλά. Όχι όποια νομίζουμε, όχι όποια φανταζόμαστε, όχι όποια μας έρθει. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος προς τους Θεσσαλονικείς, και θέλω να θυμίσω ότι η αρχαία τουλάχιστον εκκλησία της Θεσσαλονίκης ήταν μια από τις πιο πνευματικές. Και λέει ο Παύλος του Θεσσαλονικείς στην πρώτη, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9, «Ο Θεός δεν προσδιόρισε ημάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυσιν σωτηρίας». Και αυτήν την απόλαυση της σωτηρίας δεν μπορούμε να την έχουμε ζώντας όπως μας καπνίσει. Γι' αυτό λέει εδώ ότι μας έκτισεν Χριστό Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός για να περιπατήσουμε εν αυτής. Όταν ο Ιωάννης γράφει την πρώτη επιστολή του, λέει προς τους πιστούς μια μεγάλη αυτονόητη αλήθεια, που όμως δυστυχώς πότε ξεχνιέται. Διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, από το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 6. «Ως της λέγει ότι μένει εν αυτό, χρεωστεί, καθώς εκείνος περιεπάτησε και αυτός ούτω να περιπατεί». Να γιατί μας είπε προς έργα καλά, όχι όπως μας κατέβει. Και καθώς το διαβάζω εγώ τώρα αυτό, σκέφτομαι ότι εδώ ο Λόγος του Θεού πρώτα απ' όλα μου μιλάει για το περπάτημά μου. Ο Απόστολος Παύλος, που είναι πάντοτε εκφραστικός, σε αυτήν την ίδια επιστολή προς Εφεσίους, στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 15, τους λέει: «Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς». Εάν λοιπόν εγώ ισχυρίζομαι ότι είμαι ποίημα του Θεού, εάν λέω ότι έχω κτιστεί εν Χριστώ Ιησού, πρέπει να έχω μεγάλη προσοχή στο περπάτημά μου. Πώς περπατώ? Ξέρετε, υπάρχουν ορισμένες αντιλήψεις σήμερα ανάμεσα σε ανθρώπους που είναι πιστοί του Χριστού ή που ισχυρίζονται ότι είναι πιστοί του Χριστού. Θυμάμαι κάποτε που συνάντησα κάποιον και μου είπε: «Πρόσεξε, μην τα μπερδεύεις. Άλλο το πνεύμα, άλλο η σάρκα». Αλλά εγώ δεν βλέπω τέτοια πράγματα στο Λόγο του Θεού. Εγώ βλέπω ότι ο Λόγος του Θεού μου λέει: «Προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς». Όχι μόνον πώς να περιπατείτε, αλλά ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει ένας δρόμος και ένας δρόμος μοναδικός και ξεκάθαρος. Και αν θέλω να είμαι πιστός του Ιησού Χριστού, δεν έχω το δικαίωμα να ξεφύγω από εκείνον. Πρώτο λοιπόν που πρέπει να προσέξω, το περπάτημά μου. Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξω, το σταμάτημά μου. Και μιλάω τώρα για πρακτικές και συνήθειες που τις είχα έναν καιρό όταν ήμουν στον κόσμο, αλλά που πρέπει τώρα να σταματήσουν, γιατί πια δεν ταιριάζουν σε μένα. Μου τέριαζαν και αποτελούσαν το φυσικό περιβάλλον μου όταν ήμουν στον κόσμο. Τώρα είμαι εν Χριστώ. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να σταματήσουν. Όταν γράφει ο Απόστολος Πέτρος την πρώτη επιστολή του, στο τέταρτο κεφάλαιο, τους λέει εκεί τους πιστούς: «Επειδή ο Χριστός έπαθε υπερημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα, διότι ο παθών κατά σάρκα έπαυσεν από τις αμαρτίας». Δεν έχεις πια καμία σχέση με την αμαρτία. Έναν καιρό ήταν το φυσικό σου κλίμα. Τώρα όμως είσαι του Χριστού. Τώρα είσαι το ποίημα του Θεού. Τώρα έχεις κτιστεί εν Χριστώ Ιησού. Πρέπει να περπατάς ακριβώς και πρέπει να σταματήσεις όλα εκείνα που δεν είναι του Χριστού, που δεν σου ταιριάζουν. Και ο Απόστολος Παύλος επίσης, γράφοντας στους Κολοσσαείς, στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 5, τους λέει: «Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της είναι ειδωλολατρία». Καμιά φορά με ρωτούν τι κάνει και τι δεν κάνει ο χριστιανός. Και εγώ απαντάω πάρα πολύ απλά: χριστιανός είναι εκείνος ο άνθρωπος που κάνει πράγματα που δεν κάνει ο κόσμος και που δεν κάνει πράγματα που κάνει ο κόσμος. Όχι κατά ανάγκην όλα. Αλλά όμως δεν είναι δυνατόν να λες ότι είσαι πιστός και όμως η συμπεριφορά σου, η πρακτική σου, η μέθοδος σου στην καθημερινή ζωή να είναι κοσμική. Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Έτσι λέει εδώ. Είσαι ποίημα του Θεού, κτίστηκες εν Χριστώ Ιησού, αλλά προς έργα καλά. Πρέπει λοιπόν να προσέχεις το περπάτημά σου, πρέπει να θυμάσαι το σταμάτημά σου και τρίτον, πρέπει να φροντίζεις το ανάστημά σου. Εδώ στην επιστολή προς Εφεσίους, στο τέταρτο κεφάλαιο,
Στο εδάφιο 15 λέει ο Απόστολος Παύλος, αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξήσομεν εις των Χριστών. Εκ του οποίου πάν το σώμα συναρμολογούμενο, συνδεόμενο, κατά την ανάλογον ενέργεια, κάμνει την αύξηση του σώματος. Πρέπει το πνευματικό μου ανάστημα διαρκώς να μεγαλώνει. Είδατε πώς μας το είπε πιο πριν και πάλι ο Απόστολος Παύλος, «Έως σου μορφωθεί ο Χριστός εν ημίν». Και σε αυτό το ίδιο κεφάλαιο στο εδάφιο 13, «Έως σου καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Άραγε πόσο ψηλώσαμε τον περασμένο μήνα. Άραγε πόσο ανέβηκε το πνευματικό μας ανάστημα την περασμένη εβδομάδα. Ξέρετε, όταν περνάνε τα χρόνια και αρχίζει η μεγάλη οστεοπόρωση στο σκελετό, βλέπετε μερικούς ανθρώπους που τους κοιτάζατε έτσι και τώρα τους κοιτάτε έτσι. Χαμήλωσαν, κόντυναν, μάζεψαν. Και φοβάμαι ότι είναι μερικοί χριστιανοί που έχουν πνευματική οστεοπόρωση. Και το ανάστημα τους, αντί να πηγαίνει προς τα πάνω, πάει προς τα κάτω. Και σήμερα το πρωί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έρχεται να ελέγξει τις καρδιές μας. Πάρα πολύ απλά, αλλά πάρα πολύ ξεκάθαρα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, είμεθα ποίημα του Θεού. Είμαστε το αριστούργημα του Θεού. Από τα χέρια του Θεού βγήκαν πολλά ωραία πράγματα, αλλά το ωραιότερο που βγήκε είναι ο άνθρωπος ο αναγεννημένος του Χριστού. Ο άνθρωπος που έχει σωθεί κατά χάριν δια της πίστεως. Που θυμάται ποια ήταν η φύση του, άθλια και βρωμερή. Που θαυμάζει ποια είναι η κτήση του, που είναι εν Χριστώ. Που φιλοδοξεί να είναι άγια και τίμια η χρήση του για τη δόξα του Κυρίου. Είμαστε ποίημα δικό του, ένας θαυμάσιος ορισμός. Μας είπε ακόμη ο Λόγος του Θεού ότι έχουμε κτιστεί εν Χριστώ Ιησού. Μας έχει κτίσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι δημιουργός μας, γιατί ο Θεός είναι θαυματουργός μας στη ζωή μας, γιατί ο Θεός είναι πλαστουργός εμάς και θέλει να μορφώσει τον Χριστό εν ημίν. Και τέλος ο περιορισμός για την καθημερινή πορεία και διαβίωσή μας. Προς έργα καλά. Ποιο είναι το περπάτημά μου? Πώς έγινε το σταμάτημά μου? Πώς πάει το ανάστημά μου? Να, μερικές ερωτήσεις που το Πνεύμα του Θεού σήμερα το πρωί φέρει, αδελφοί, να θέσει σε καθέναν από εμάς. Ας είναι ο Θείος Παράκλητος που θα έχει τον τελευταίο λόγο στη σύναξή μας. Ας είναι εκείνος που θα θυμίζει σε καθέναν μας τις μεγάλες και θαυμαστές αυτές αλήθειες του Λόγου του Θεού. Ξαναδιαβάζω ακόμη μια φορά το θαυμάσιο αυτό εδάφιο. «Διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προετοίμασεν ο Θεός, δια να περιπατήσομεν εν αυτής».

Στην Άγια Παρουσία σου την ώρα αυτή δεόμαστε και παρακαλούμε και ζητούμε, καθώς είμαστε μαζεμένοι στο όνομα του Χριστού, να είναι η ειρήνη η δική σου που θα γεμίσει τις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε γιατί σε ένα περιβάλλον ταραγμένο μπορεί η ειρήνη του Χριστού να βασιλεύει στις ανθρώπινες καρδιές. Σε ευχαριστούμε για το δώρο το μεγάλο το δικό σου και παρακαλούμε την ώρα αυτή να δώσεις εσύ συνέστηση δική σου παρουσίας, χαράς και ειρήνης σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Κύριε, παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού, άκουσε εσύ την προσευχή μας.

Παρακαλούμε ακόμα, Κύριε, την ώρα αυτή, ας είναι η δύναμη του Αγίου Πνεύματος, που στη σύναξή μας αυτή την ταπεινή θα γίνει σήμερα αισθητή από καθέναν μας. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί Εσύ αγαπάς καθέναν από μας. Γιατί Εσύ μας έστειλες σωτήρα και λυτρωτή, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο το δικό Σου ενεργεί μες στις καρδιές μας. Παρακαλούμε, Κύριε, κάνε καθένας μας σήμερα το πρωί να νιώσει αυτή τη δύναμη, να δονηθεί από το Πνεύμα το δικό Σου. Να είναι η ώρα αυτή, η ώρα πραγματικά του Αγίου Πνεύματος, ώρα του Χριστού. Κύριε, παρακαλούμε, στη χάρη και στο ελαιό Σου, άκουσε Εσύ την προσευχή μας.

Θέλουμε ακόμη, Κύριε, την ώρα αυτή να αφιερώσουμε στη χάρη και στο ελαιό Σου και να παρακαλέσουμε για τη δική Σου παρέμβαση όλους εκείνους ανάμεσά μας που έχουν προβλήματα, που έχουν αρρώστιες, που έχουν δυσκολίες, που βρίσκονται σε αδιέξοδα, που περνούν από σοβαρές δοκιμασίες. Κύριε, παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι Σου το παντοδύναμο, σκούπισε δάκρυα από μάτια, ξαναφέρε χαμόγελο σε πρόσωπα. Στη μέρα της σημερινή δική Σου, ο βραχίον Σου, δυνατός, θεραπευτικός, ενισχυτικός, παρακαλούμε, ας απλωθεί ανάμεσά μας. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε, στη χάρη και στο ελαιό Σου, άκουσε Εσύ την προσευχή.

Παρακαλούμετελος, Κύριε, σήμερα το πρωί, καθώς τώρα θα ανοίξουμε τον Άγιο Λόγο το δικό Σου, ας είναι ο Λόγος Σου που θα μπει μέσα σε κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Σε ευχαριστούμε γιατί ο Λόγος Σου είναι θεόπνευστος, είναι δυνατός. Είναι κοπτερότερος υπερπάσαν δίστομων μάχαιραν. Και θέλουμε να παρακαλέσουμε σήμερα το πρωί ο Λόγος Αυτός να αγγίξει κάθε καρδιά στη σύναξή μας. Κύριε, παρακαλούμε εσύ που γνωρίζεις καθέναν μας προσωπικά και ξέρεις που στεκόμαστε, που είμαστε, τι μας λείπει. Στείλε μας, παρακαλούμε, μήνυμα από τη δική σου καρδιά και από το δικό σου στόμα. Κάνε να σταθούμε με σοβαρότητα, να ακούσουμε το λόγο σου, να αφήσουμε τα λόγια τα δικά σου να πέσουν σε γη αγαθήμε στην καρδιά μας. Κύριε, δεόμαστε και παρακαλούμε στο όνομα του Χριστού. Άκουσε εσύ την ώρα αυτή την προσευχή μας. Αμήν.

παρακαλώ πολύ, ακολουθήστε το δικό μου ρυθμό. Πάντον δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπην, διότι η αγάπη θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Γίνεστε φιλόξενοι εις αλλήλους χωρίς γονγισμών, έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε κατά τούτο εις αλλήλους ως καλοί οικονόμοι της πολυειδούς χάριτος του Θεού. Εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν της υπηρετεί, ας υπηρετεί ως υπηρετών εκ της δυνάμεως, την οποίαν χορηγεί ο Θεός. Δια να δοξάζεται εν πάσιν ο Θεός, δια Ιησού Χριστού, εις τον οποίον είναι η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πραγματικά την ιδρυτική πράξη εδώ στη γη της Εκκλησίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είδαμε ποιος πραγματικά είναι ο προσδιορισμός της, είδαμε ποιος είναι ο περιορισμός της και προχωρήσαμε τελικά να καταλάβουμε ποιος είναι ο προκαθορισμός της. Όταν ο Κύριος στηριγμένος στην ομολογία του Αποστολού Πέτρου ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, απαντά και του λέει εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πήλε να πάμε να συναντήσουμε τον Πέτρο που ήταν ο πρωταγωνιστής εκείνη τη σκηνή και να τον ρωτήσουμε να μας πει, Πέτρο να του πούμε, πες μας πώς το κατάλαβες εσύ αυτό, πώς το ένιωσες, τι προκάλεσε μέσα σου η ώρα εκείνη η μεγάλη, η μοναδική, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός απευθύνθηκε σε σένα για να σου πει «Συ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου». Και πήλε άδου δεν θέλω συνισχύσει κατά αυτής. Στα εδάφια που διαβάσαμε από την πρώτη επιστολή του, ουσιαστικά ο Πέτρος απαντά στο ερώτημά μας. Δηλαδή εκθέτει και αναλύει και ζωγραφίζει και ενθουσιάζεται, καθώς τα λέει αυτά, τι ακριβώς σημαίνει εκκλησία του Χριστού, τι είχε στη σκέψη του, τι είχε στην καρδιά.

καρδιά του, τι είχε στην πρόθεσή του ο Κύριος Ιησούς εκείνη τη μέρα, όταν στην Κεσάρια Φιλίππου υπέγραψε την ιδρυτική διακήρυξη της εκκλησίας της δικής του. Εάν ρίξουμε λοιπόν προσεκτική τη ματιά μας στα εδάφια 4 έως και 10 του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής του Πέτρου, θα δούμε ότι μέσα σε αυτήν ο Πέτρος ζωγραφίζει αυτό που νιώθει ο ίδιος ότι αποτελεί, ότι είναι η γνήσια εκκλησία του Χριστού, και είναι ένα κείμενο πλούσιο, εμπνευσμένο, εντυπωσιακό. Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να θυμίσω σε όσους από εσάς διαβάζετε προσεκτικά τη γραφή σας, ότι μέσα στη βίβλο υπάρχουν τρεις όροι που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν την εκκλησία του Χριστού. Ο ένας όρος είναι οικοδομή, οίκος, τον χρησιμοποιεί ο Πέτρος. Ο δεύτερος όρος είναι σώμα, τον χρησιμοποιεί ο Παύλος. Και ο τρίτος όρος είναι νύμφη, τον χρησιμοποιεί ο Ιωάννης. Ο Πέτρος, βλέπετε, είναι πιο πρακτικός. Ο Παύλος είναι πιο λογικός. Ο Ιωάννης είναι πιο συναισθηματικός. Σας θυμίζω τα σχετικά εδάφια για τον Παύλο που μιλάει, μάλλον για τον Πέτρο πρώτα, που μιλάει για οικοδομή, στο εδάφιο 5, «Σεις ως λυθιζόντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός». Για τον Παύλο που μιλάει για σώμα, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 12, «Διότι καθώς το σώμα είναι εν και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι εν σώμα, ούτω και ο Χριστός». Και στο εδάφιο 27, «Και εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος». Και τέλος ο Ιωάννης, που χαρακτηρίζει την εκκλησία νύμφη του Χριστού, μας λέει στην Αποκάλυψη, στο κεφάλαιο ΚΑΑ, στο εδάφιο 2, «Και εγώ Ιωάννης είδον την πόλην την Αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού, ετοιμασμένην ως νύμφην και κοσμημένην δια τον άνδρα αυτής». Είναι λοιπόν ο Πέτρος πρακτικός, είναι ο Παύλος λογικός, είναι ο Ιωάννης συναισθηματικός, αλλά βέβαια δεν είναι απόλυτος αυτός ο διαχωρισμός τους. Θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο ΙΑ, εδάφιο 2, τους λέει «Είμαι ζηλότυπος προς εσάς, επειδή σας ιραβώνησα με ένα άνδρα, δια να σας παραστήσω παρθένων αγνήν εις των Χριστών».

και Θεού σοφίαν. Να λοιπόν ότι υπάρχει ένας τεράστιος διαχωρισμός και θα ήθελα αυτόν τον διαχωρισμό να τον δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Το πρώτο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι εκείνο που θα το πω, η αφετηρία, δηλαδή το ξεκίνημα, η παρέμβαση του Θεού μέσα στην ιστορία. Και αυτήν την αναφέρει ο Απόστολος Πέτρος εδώ στο εδάφιο 6. Δια τούτο περιέχεται τη γραφή ιδού, φέτο εν σιών, λίθων, ακρογωνιαίων, εκλεκτών έντιμων. Ξέρετε, στην πραγματικότητα εδώ ο Απόστολος Πέτρος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αντιγράφει τον προφήτη Ισαΐα, που στο κεφάλαιο ΚΙΤΑ, στο εδάφιο 16, λέει ακριβώς το ίδιο, ακούστε το. Ιδού θέτω εν της ιών θεμέλιων, λίθων εκλεκτών, έντιμων ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές. Και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Δηλαδή ο Θεός παρεμβαίνει στην ιστορία και τοποθετεί μια πέτρα. Και μπορεί κάποιος να μου πει, τι υπενήσεται αυτή η πέτρα, τι θέλει να πει με αυτό ο λόγος του Θεού. Εγώ τότε θα του ζητήσω να στραφεί στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο Ι και στο εδάφιο 4, που αναφέρεται στην Παλιά Διαθήκη, πάντες το αυτό πνευματικών ποτών έπιον, έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης. Ακούστε, η δε πέτρα ή το ο Χριστός. Επομένως, αυτή είναι η αφετηρία. Και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει η πέτρα στον Ισαΐα, αναφέρεται η πέτρα από την οποία έπιναν οι Ισραηλίτες στην έρημο, η δε πέτρα ή το ο Χριστός, και στην Κεσάρια Φιλίππου ο Κύριος Ιησούς απευθύνεται στον Πέτρο και του λέει «Συ είσαι Πέτρος» και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και αν με ρωτήσει κάποιος τι θα πει «Είσαι Πέτρος» και επί ταύτης της πέτρας, θα του δείξω το εδάφιο 16 παραπάνω, που λέει ο Πέτρος ότι «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Το πρώτο λοιπόν η αφετηρία. Το δεύτερο η καρποφορία. Προσέξτε εδώ ότι οι άνθρωποι, είπαμε ένας διαχωρισμός, διαχωρίζονται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα είναι οι πιστεύοντες. Εδάφιο 7, εις εσάς τους πιστεύοντας είναι η τιμή. Ποιοι είναι άραγε αυτοί οι πιστεύοντες, θα ρωτήσει κάποιος. Εγώ θα του θυμίσω ότι ο Απόστολος Παύλος δίνει την εξιστόρηση της δικής του πνευματικής περιπέτειας, που μπορεί να είναι και οποιουδήποτε από μας. Επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 2, εδάφιο 16. Εμείς, εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, είμαι διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, δια να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Επομένως, δείτε ποια είναι η καρποφορία. Και θέλω να θέσω πάλι ένα ερώτημα προσωπικό. Και θέλω να σε ρωτήσω, έκανες και εσύ αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο Παύλος μπροστά στον Ιησού Χριστό? Δείτε πως το λέει, επιστεύσαμεν εις τον Ιησού Χριστόν. Έχεις πιστεύσει και εσύ στον Χριστόν? Το πρώτο η αφετηρία, το δεύτερο η καρποφορία, το τρίτο τραγικό η αδιαφορία. Είναι η άλλη κατηγορία των ανθρώπων για τους οποίους μιλάει εδώ ο Απόστολος Πέτρος. Εδάφιο 8, γιατί είναι προσκόπτουσιν εις των λόγων όντες απειθείς. Ξέρετε, όταν διαβάζω αυτούς τους πιστεύοντες και αυτούς τους απειθούντες, θυμάμαι εκείνη την περιγραφή που μας δίνει στο τέλος των πράξεων των Αποστόλων ο Λουκάς. Όταν πηγαίνουν οι Ιουδαίοι και συναντούν τον Ιησού Χριστό, ακούν το μήνυμα του Σταυρού και λέει ο Λουκάς στο ΚΙΤΑ εδάφιο 24, «Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε υπίστουν». Είναι ένα φαινόμενο που γίνεται πάντοτε όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και θέλω πάλι ένα προσωπικό ερώτημα να θέσω και να σου πω, πες μου, εσύ από ποιους είσαι? Είσαι από τους πιστεύοντες ή μήπως είσαι από τους απειθούντες? Είναι κανόνας

όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, επέρχεται αυτόματα αυτός ο διαχωρισμός. Από εδώ οι πιστεύοντες, από εκεί οι απειθούντες. Τρίτη θέση αποκλείεται απολύτως. Το πρώτο λοιπόν ο οραματισμός, το δεύτερο ο διαχωρισμός, το τρίτο και τελευταίο ο ενθουσιασμός. Εδάφια 9 και 10. Τώρα η καρδιά του Αποστολού Πέτρου έχει πάρει φωτιά. Είναι γοητευμένος, είναι ενθουσιασμένος. Απευθύνεται στους πιστούς του Ιησού Χριστού. Εκείνους που ανήκουν στη γνήσια τη δική του εκκλησία, για να τους πεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός. Είναι ένα κείμενο δυνατό, γεμάτο παλμό. Η εκκλησία του Χριστού, η δυνατή, η ιδανική, η αισιόδοξη. Και προσέξτε ότι έχει ξεκάθαρες γραμμές. Και ή είσαι μέσα ή είσαι έξω. Κάποιοι λένε εγώ είμαι κοντά. Μπορεί να είναι καλό να είσαι κοντά, αλλά αν είσαι μόνο κοντά είσαι ακόμα απ' έξω. Και εγώ θέλω να σε καλέσω σήμερα το πρωί να έρθεις μέσα. Δείτε πόσο ο Απόστολος Παύλος, όταν γράφει στους Εφεσίους, σημαδεύει αυτόν τον διαχωρισμό. Μιλάει σε κάποιους ανθρώπους που τώρα είναι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Δια του Ιησού Χριστού τώρα, σεις υποτεώντες μακράν, γίνεται πλησίον δια του αίματος του Χριστού. Και στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 8. Είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως εν Κυρίω, περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Με άλλα λόγια, είναι ενθουσιασμένος ο Πέτρος, γιατί βλέπει μπροστά του ένα σύνολο ανθρώπων που μέσα τους έγινε μια μεγάλη αλλαγή την ώρα που ήρθε μέσα στην καρδιά τους ο Χριστός. Και εκείνη την ώρα τα ονόματά τους γράφτηκαν σε βίβλο ζωής και από εκείνη την ώρα ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού και από μέσα από εκεί δεν μπορεί να τους αρπάξει κανένας. Θα διατυπώσω μερικές παρατηρήσεις για αυτόν τον ενθουσιασμό του Αποστολού Πέτρου και θα τελειώσω. Η πρώτη παρατηρήσή μου είναι αυτή που θα την πω, η πορεία τους. Δηλαδή των πιστών. Η πορεία τους είναι αλλιώτικη από του κόσμου. Αυτό είναι το κτυπητό χαρακτηριστικό τους. Είναι το γνώρισμά τους. Ένα γνώρισμα μάλιστα που προκαλεί περιέργεια και γεννά αντίδραση από μέρους των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω τους. Δείτε τι τους λέει ο Πέτρος στο τέταρτο κεφάλαιο αυτής της πρώτης επιστολής, στο εδάφιο 4. Παραξενεύονται αυτοί που είναι γύρω σας, ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν ακτήριση της ασωτείας και σας βλασφημούσιν. Μου λέγανε προχθές για κάποιαν αδελφή, καινούργια αδελφή. Βρήκε τον πελάτη από την οικογένειά της. Μα αυτό είναι σημάδι πνευματικής υγείας. Έτσι γινόταν τότε, έτσι γίνεται και τώρα. Παραξενεύονται ότι δεν συντρέχετε κι εσείς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλασφημούσιν, λέει ο Πέτρος. Γιατί? Γιατί είναι αλλιώτικη η πορεία τους. Γιατί δεν βαδίζουν όπως βαδίζει ο κόσμος. Και θέλω εδώ, αδελφοί, να εκφράσω μία μελαγχολική σκέψη και να πω ότι παλιότερα ήταν ξεκάθαρο για τους πιστούς το άσπρο και το μαύρο. Πολύ φοβάμαι ότι σήμερα πάρα πολλά πράγματα είναι απλούστατα γκρίζα. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους στο πέμπτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 11 για τους πιστούς. Ακούστε ποια πρέπει να είναι η πορεία τους. Μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Μάλλον δε και ελέγχετε. Τότε αν το κάνετε αυτό θα παραξενεύονται και θα σας βλασφημούν. Το πρώτο λοιπόν η πορεία τους. Το δεύτερο η λατρεία τους. Προσέξτε ότι εδώ έχουμε μια λέξη. Τη λατρεία. Που πιστεύω ότι σήμερα είναι λιγάκι παρεξηγημένη. Λατρεία μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού θα πει υπηρεσία. Και ξέρετε, στην υπηρεσία για τον Κύριο, δηλαδή στη λατρεία, σίγουρα μετέχουν και τα χείλη μας. Σας διαβάζω από την επιστολή προς Εβραίους, Ι' Γ, εδάφιο 15.
Δι' αυτού του Ιησού Χριστού, ας αναφερόμεν πάντοτε εις τον Θεόν θυσίαν ενέσεως, του τέστη καρπών χιλέων, ομολογούντον το όνομα αυτού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και οι ύμνοι μας και οι προσευχές μας και τα τραγούδια μας και ο ενθουσιασμός μας είναι μέρος της λατρείας του προσώπου του Χριστού. Υπάρχει όμως ένα εδάφιο στην επιστολή προς Ρωμαίους. Φοβάμαι λίγο ξεχασμένο εδάφιο που εμένα μου κάνει εντύπωση. Γράφει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο ΙΕ στο εδάφιο 16 ότι η χάρη του Θεού που δόθηκε σε αυτόν είναι εις το να είναι υπηρέτης του Ιησού Χριστού προς τα έθνη ιερουργών το Ευαγγέλιον του Θεού. Δεν σας κάνει εντύπωση η λέξη που χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο του Χριστού ο Παύλος, το ιερουργεί. Ιερουργό θα πει συμμετέχω σε μία θρησκευτική τελετή και σύναξη. Επομένως ο Ευαγγελισμός κατά τον Παύλο είναι μέρος της λατρείας του Θεού από εκείνους που είναι δικοί του. Γι' αυτό είπε ο Πέτρος ότι σας απέκτησε ο Θεός εσάς τον λαό του για να εξαγγείλετε τα σαρέτας εκείνου, ώστε σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Το πρώτο η πορεία τους, το δεύτερο η λατρεία τους, το τρίτο και τελευταίο η μαρτυρία τους. Και προσέξτε ότι η μαρτυρία τους πρέπει να είναι μαρτυρία χιλέων και μαρτυρία ζωής. Στο 20ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων μας διηγείται ο Λουκάς ότι ο Απόστολος Παύλος περαστικός από τη Μίλητο έχει καλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου για να τους δώσει τις τελευταίες υποθήκες του. Στο εδάφιο λοιπόν 25 τους λέει, ακούστε τι τους λέει. Μάλλον στο εδάφιο 27 τους λέει, δεν συνεστάλλει να αναγγείλω προς εσάς πάσαν την βουλήν του Θεού. Και στο εδάφιο 34 σεις εξεύρετε ότι στα σχήρες μου και στους όντες μετεβού εχείρες αυτέ υπηρέτησαν. Δείτε πώς συνδυάζει ο Απόστολος Παύλος, καθώς θυμάται το παρελθόν του, τη μαρτυρία των χιλέων, υπέδειξα πάσαν την βουλή του Θεού, και την μαρτυρία της ζωής, εχείρες μου υπηρέτησαν. Να γιατί λέω ότι είναι σημαντική η μαρτυρία τους, να γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Στο ίδιο αυτό και βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων θα θυμάστε ίσως ότι στο έκτο κεφάλαιο η Εκκλησία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Πρόβλημα κοινό, συνηθισμένο, υλικό. Και καλούν οι Απόστολοι το πλήθος των μαθητών, έκτο κεφάλαιο εδάφιο 3, και τους λέει σκέφτητε αδελφοί να εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρουμένους. Δηλαδή να έχουν μαρτυρίαν χιλέων και μαρτυρίαν ζωής. Αυτό είναι το ιδανικό της Αγίας Γραφής για την γνήσια, την πραγματική, την όμορφη, τη μοναδική Εκκλησία του Χριστού. Δείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος και κλείνω με αυτό. Στην επιστολή προς Εφεσίους, στο 5ο κεφάλαιο, εδάφιο 25. Ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και παρέδοκεν εαυτόν υπέρ αυτής, διαναγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος δια του λόγου, διαναπαραστήσει αυτήν εις εαυτόν, ένδοξον Εκκλησίαν, μη έχουσα κυλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά δια να είναι Αγία και άμωμος. Αυτή είναι η γνήσια Εκκλησία του Χριστού. Σε τέτοια Εκκλησία του Χριστού έχει καλέσει και όλους εμάς ο Κύριος. Και σήμερα το πρωί, καθώς θυμόμαστε ότι τα ονόματά μας έχουν γραφτεί σε βιβλίο ζωής, πρέπει αδελφοί από τα χείλη μας και από την καρδιά μας να ανέβει ο ίδιος ενθουσιασμός που βρίσκεται εδώ στην καρδιά του Αποστολού Πέτρου. Το διαβάζω ακόμη μια φορά και τελειώνω. Σεις είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός, δια να εξαγγείλετε τα σαρέτας εκείνου, ώστι σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μειώντες λαός, τώρα λεβέ λαός του Θεού, υποτέ μη λεημένη
Τώρα δε ελεηθέντες.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Κύριε, ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσες την δόξαν σου υπεράνω των ουρανών, εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων η τίμα σας ένεσιν ένεκεν των εχθρών σου. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνη και τους αστέρας τα οποία σοι εθεμελίωσας. Όταν θεωρώ τους ουρανούς, το έργο των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας, λέγω, διερωτώ με, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτό? Όταν θεωρώ, τι είναι ο άνθρωπος ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτό? Συ έκαμες αυτόν ο λίγον τη κατώτερον των αγγέλων και με δόξαν και τιμή εστεφάνωσες αυτόν και κατέστησες αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου, πάντα υπέταξες υποκάτω των ποδών αυτού πάντα τα πρόβατα και τους βόας, τα ζώα του αγρού, τα πιτινά του ουρανού, τους ηχθείας της θαλάσσης, πάντα τα διαπορευόμενα δια της οδού των θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Ψαλμός 8. Μελετήστε τον και στο σπίτι. Να ζητήσουμε με προσευχή χάρη από τον Θεό. Πέρα μας ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά σου το Άγιον εις τους αιώνας. Σε ευχαριστούμε γιατί και το πρωινό αυτό μας δίνει την πολύτιμη ευκαιρία άλλη μια φορά να εγκύψουμε επάνω στον αιώνιον λόγον σου, να ακούσουμε την φωνή την ειδική σου διαμέσου των αιών που φτάνει σε εμάς και βρίσκει η απήχηση στις καρδιές μας κάτι περισσότερο, ταυτίζεται με την φωνή την ειδική μας, τα ίδια προβλήματα, τα ίδια ερωτηματικά, ο ίδιος θαυμασμός, η ίδια δοξολογία. Ω Θεέ μας, τι είναι ο άνθρωπος, τι είμαστε εμείς, ώστε όχι μόνο να μας θυμάσαι, αλλά και να μας επισκέπτεσαι, όχι μόνο, αλλά να θέλεις να κατοικήσεις και να κατοικείς μέσα στις καρδιές μας και στα πνεύματά μας. Ο Κύριος μας, εσένα τον οποίον δε χωρούν οι ουρανοί και το στερέωμα επάνω, το μυστήριο της ευσεβίας, της αγάπης σου, μέσα εις το οποίον όχι απλώς μελετούμε ή εντρυφούμε, αλλά ζούμε και είναι η ύπαρξή μας. Το πρωινό αυτό το Πνεύμα σου το Άγιο όλους μαζί και τον κάθε έναν εντελώς ιδιαίτερος και χωριστά, με τις ιδιαίτερες ανάγκες που διακρίνει η αγάπη σου και η σοφία σου. Ζητούμε ακριβώς αυτό, την επίσκεψη την ειδική σου, την θαυμαστή ενέργεια, ώστε μέσα από την καρδιά μας να βγει δοξολογία εις το όνομά σου το Άγιο. Ταπεινούμεθα ενώπιον σου. Εξομολογούμεθα την βαθιά συνέστηση της αδυναμίας και της αναξιότητος. Τίποτα δεν έχουμε να πούμε ή να προσφέρουμε δικό μας, αλλά και αν το κάναμε θα ήταν άχρηστον και επιζήμιον. Ατενίζουμε εις το πρόσωπό σου και περιμένουμε από σένα και δοξάζουμε το όνομά σου το Άγιο, Πατέρα μας, με τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν και το Πνεύμα σου το Άγιο, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμιν.

το ατόμιο, αλλά έστω και αν είναι ενισχυμένο, δεν μπορεί να το κατα... Και το ότι ο δούλος του Θεού, ο Δαβίδ, πρόβλημα αυτό. Και βέβαια δεν μπορεί να δώσει απάντηση. Δεν δίνει απάντηση σε όλα, πώς όμως δεχόμεθα την πραγματικότητα. Τι είναι τροπός? Δεν υπάρχει απάντηση. Λέει, για όλα όσα υπάρχουν γύρω στη ζωή μας, φρόντισε η... Έφτιαξε κάποιες θεωρίες, μπορείς, είναι λανθασμένες, όλες σηκώνουν αναθεώρηση, η ιστορία της επιστήμης. Αλλά για όλα κάτι λένε. Για τον άνθρωπο δεν λένε τίποτα. Είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Και μάλιστα συγκρινόμενος με όλο το άλλο απέραντο σύμπαν, που άλλοι δέχονται ότι έχει δημιουργό, άλλοι λένε ότι είναι αυθύπαρκτο και υπάρχει απλώς και τίποτε παραπάνω. Τι είναι ο άνθρωπος? Από ορισμοί

ορισμούς υπάρχουν πάρα πολλοί. Όλοι μονοπλευροί βέβαια, από κάποια πλευρά. Αλλά την ουσία όμως δεν τη δίνουν. Νομίζω ότι ο Πασκάλ είπε ότι είναι ένα σκεπτόμενο καλάμι. Το καλάμι είναι το σύμβολο της αδυναμίας. Ένα καλάμι, εύκολα σπάει. Αλλά που έχει μέσα όμως την ικανότητα να σκέπτεται. Ο ίδιος είπε από άλλης πλευράς κοιτάζοντας το πρόβλημα άνθρωπος ότι είναι η κορονίδα του σύμπαντος και το χειρότερο σκουλίκι της γης. Μια αντίθεση. Το βρωμερότερο. Είναι από στιγμές και ώρες, βέβαια, στην κορυφή των δημιουργημάτων βρίσκεται ο άνθρωπος. Αλλά έρχονται ώρες όμως που είναι τόσο αηδιαστικός και συχαμερός από ηθικής πλευράς η κατάπτωσή του. Αλήθεια είναι. Και το πρώτο και το δεύτερο. Σας έχω πει άλλη φορά που κάποιος Άγγλος ηθοποιός και λόγος μάλιστα είπε ότι ο άνθρωπος είναι ένα τσιγάρο. Όχι ένα τσιγάρο. Ναι, λέει λίγη φλόγα φωτίζει δραστηριότητας, κάποιος καπνός και ύστερα στάχτη μένει. Ότι είναι ένα σκεπτόμενο καλάμι. Το καλάμι είναι το σύμβολο της αδυναμίας. Ένα καλάμι, εύκολα σπάει. Αλλά που έχει μέσα όμως την ικανότητα να σκέπτεται. Ο ίδιος είπε από άλλης πλευράς κοιτάζοντας το πρόβλημα άνθρωπος ότι είναι η κορονίδα του σύμπαντος και το χειρότερο σκουλίκι της γης. Μια αντίθεση. Το βρωμερότερο. Είναι από στιγμές και ώρες, βέβαια, στην κορυφή των δημιουργημάτων βρίσκεται ο άνθρωπος. Αλλά έρχονται ώρες όμως που είναι τόσο αηδιαστικός και συχαμερός από ηθικής πλευράς η κατάπτωσή του. Αλήθεια είναι. Και το πρώτο και το δεύτερο. Σας έχω πει άλλη φορά που κάποιος Άγγλος ηθοποιός και λόρδος μάλιστα είπε ότι ο άνθρωπος είναι ένα τσιγάρο. Όχι ένα τσιγάρο. Ναι, λέει λίγη φλόγα φωτίζει δραστηριότητας, κάποιος καπνός και ύστερα στάχτη μένει στο νεκροταφείο. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Μπορεί να το πάρουμε και έτσι εάν δεν έχουμε πνεύμα και φως Θεού. Τι είναι ο άνθρωπος? Ένας γερμανός φιλόσοφος, ο Σοπενάουερ, έλεγε ένα μάτσο από επιθυμίες. Από την ώρα που θα ανοίξουμε τα ματάκια μας, οι επιθυμίες κάθονται στο σβέρκο μας, μας μαστιγώνουν. Τρέχα τώρα, τρέχα, τρέχα, μέχρι που να ξανακλείσουμε τα ματάκια μας. Ένα μάτσο από επιθυμίες. Αλλά είπε και κάτι άλλο βαθιστόχαστο. Η ζωή του ανθρώπου. Ένα εκρεμές που κάνει κάποια τροχιά μεταξύ του πόνου και της ανίας. Ή θα πονάς και θα βασανίζεσαι ή το ίδιο πράγμα θα γίνεται χασμουριόμενος μέσα στη ζωή και μην ξέροντας τι να την κάνεις αυτήν την ζωή μεταξύ πόνου και ανίας. Και τέλος έρχονται οι υλιστές. Μη χολοσκάς, λέει, να καταλάβεις τι είναι ο άνθρωπος. Ένα δέμα, μια μεγάλη σακούλα, ας πούμε από νάιλον, και έχει μέσα κόκαλα, σάρκες, αίμα, σε διάφορες αναλογίες, ορισμένα κιλά. Αυτό το τελευταίο όχι, δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ότι αυτό μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Πώς θα καταλάβουμε τι είναι ο άνθρωπος? Γνώση θα πει σύγκριση. Πρέπει να το συγκρίνουμε με κάτι. Με τι? Η πρώτη σύγκριση είναι αυτή που κάνει ο Δαβίδ, που κάνουν συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι. Παίρνουν τον όγκο του ανθρώπου. Πόσος είναι?

ο άνθρωπος. Και κοιτάζουν επάνω το απέραντο σύμπαν του Θεού. Όταν κοιτάζω, λέει, τους ουρανούς, το έργο των χειρών σου, ρίχνω κατόπιν και μια ματιά, λέει, στον εαυτό μου. Και ρωτάω, τι είναι ο άνθρωπος? Τίποτα. Άμα κάνεις αυτή την σύγκριση και πάρεις από πλευράς ογκολογικής να εξετάσεις όγκους, δεν είναι τίποτε ο άνθρωπος. Υπάρχει μια άλλη σύγκριση. Ο άνθρωπος, ναι, μπορεί να είναι μικρός, σχεδόν τίποτα, αλλά για σκέψη όμως, έχει μια δύναμη διανοητική, ώστε μπορεί και σου λέει για πλανήτες οι οποίοι είναι πολύ μακριά στο άπειρο, να σου τους ζυγίζει από εδώ με τα μαθηματικά και να σου λέει είναι τόσο βάρος. Και όχι μόνο, αλλά με τη φασματοσκόπηση να σου πει και τι, από τι αποτελείται αυτός ο πλανήτης. Αν έχει σίδερο, αν έχει άλλα υλικά μέσα, μπορεί να σου πει. Α, τώρα ανεβαίνει στην εκτίμησή μας ο άνθρωπος, ώστε δεν είναι ένα σάκος με ένα ορισμένο βάρος και υλικό, αλλά αφού έχει τέτοιες ικανότητες. Και ακόμα μπορούμε να κάνουμε μία σύγκριση με όλη την άλλη δημιουργία και να δούμε ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση, δηλαδή συλλαμβάνει τον εαυτό του, μπορεί να λέει εγώ, πράγμα το οποίο δεν υπάρχει σε κανένα από τα άλλα δημιουργήματα τα οποία υπάρχουν είτε εδώ στη γη είτε πάνω στο σύμπαν. Είναι μια προσωπικότης ο άνθρωπος, συλλαμβάνει τον εαυτόν του και ακόμα έχει το πολύτιμο εκείνο στοιχείο της ηθικής κρίσεως, καλών και κακών. Δεν είναι αυτοματική μηχανή, έτσι θέλει να τον παρουσιάσει ο δαρβινισμός και οι άλλες εξελικτικές θεωρίες. Μηχανή, αίτιο, αποτέλεσμα, μην ψάχνεις. Όχι! Το μυστήριο άνθρωπος, που τη μια στιγμή φέρεται έτσι και την άλλη στιγμή αλλάζει πορεία μέσα στην ζωή του. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι από την πρώτη στιγμή ασυζητητοί απορρίπτουν το Ευαγγέλιο. Δεν είναι δυνατόν, λέει. Ποιο δεν είναι δυνατόν? Ένας υπάρχει, λέει, κάποιος Θεός. Ένας Θεός δημιουργό. Διακρίνουμε την δύναμή του, τη σοφία του. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτός ο Θεός, που δεν τον χωρούν οι ουρανοί επάνω, να ενδιαφέρεται και να ασχολείται με τον άνθρωπο. Και έτσι το απορρίπτουν. Αδύνατον, λέει. Ξέρεις τι είναι ο άνθρωπος? Αυτή είναι της πρώτης κατηγορίας. Μόνο από πλευράς όγκου κοιτάζουν τον άνθρωπο. Α, όχι ο κόκκος της άμμου, αλλά βάλε και ακόμα παραπέρα. Πώς είναι δυνατόν ένας Θεός γεμάτος σοφία, δύναμη, μεγάλος, να ενδιαφέρεται και να απασχολείται με τον ασήμαντο άνθρωπο? Αλλά δεν είναι απλώς η ψυχρή λέξη να ενδιαφέρεται. Δεν είναι μόνον αυτό. Το Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει πολύ περισσότερα πράγματα. Ότι αγαπάει τον άνθρωπο. Όχι ενδιαφέρεται, αγαπάει τον άνθρωπο. Από αγάπη προέβη σε πράξη ιστορική θυσίας του Υιού του επάνω εις τον Σταυρόν. Μας λέγει ακόμα ότι στα χέρια του ανθρώπου θα αφήσει τα πάντα ως κληρονομία. Εκεί πέρα είναι που σου φεύγει το μυαλό. Τα καταλαβαίνεις αυτά? Μπορεί να τα χωρέσει το μυαλό σου για τον άνθρωπο? Όχι. Εγώ πρώτος εξομολογούμε ότι αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Μη ζητάς παραπέρα να καταλάβεις. Το ότι δεν το καταλαβαίνω, αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Σημασία έχει ότι είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια ιστορία μέσα στην οποία ζούμε και υπάρχουμε και απολαμβάνουμε κάθε μέρα.
όταν ο Απόστολος Παύλος θέλησε να το σουλουπώσει όλο αυτό, βρήκε δύο λέξεις μόνο: κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Μα γιατί να κάνει ένα ερώτημα που έρχεται αμέσως μέσα εις τον άνθρωπο που θα πλησιάσει εις τον Θεό? Μα γιατί ο Θεός να κάνει τόσα πολλά για μένα? Απαντά: κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού. Έτσι, αγαπητέ μου, του άρεσε να κάνει. Αυτό θα πει. Και το έκανε. Μη ζητάς παραπέρα. Δεν είδα. Για τον πιαμένα, αφιάξησα εγώ τίποτα? Όχι, όχι, όχι.

είναι τώρα, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να κάνει ο Θεός να συλλάβει ένα σχέδιο σωτηρίας και λυτρώσεως για αυτόν τον άνθρωπο τον ξεπεσμένο. Όχι μόνο είναι μικρός και ασήμαντος, αλλά εστράφηκε εναντίον του Θεού. Και όμως ο Θεός ενδιαφέρθηκε και έκαμε έργον σωτηρία. Και πάλι μέσα στη λέξη σωτηρία μπορούσαμε να βάλουμε ένα κάποιο υλικό περιεχόμενο. Αλλά αυτό που λέει το Ευαγγέλιο είναι ηλικιώδες. Ό,τι πολυτιμότερον είχε, τον Υιόν αυτού, ο Διού τα πάντα εγένετο, αυτόν έστειλε, έστειλε εδώ κάτω στον κόσμο, να φορέσει το ανθρώπινο σχήμα, να αναλάβει την υπόθεση τη δική μας και να ανέβει επάνω εις τον Σταυρό. Ακούω καμιά φορά πολλούς αδελφούς και μιλούν για τον Σταυρό του Χριστού σαν να μιλάνε για φασόλια, για φιστίκια, ξέρω εγώ, για δουλειά. Έτσι με έναν τρόπο, λες και ότι είναι κάτι ώστε το ξέρεις. Πού δεν το ξέρω, το κατάλαβες, εγώ δεν το κατάλαβα. Έχω περάσει τα 35 χρόνια χριστιανός και δεν μπόρεσα να το καταλάβω ακόμα το μυστήριο του Σταυρού. Τι λέτε αδελφοί μου, δεν. Το Πνεύμα του Θεού εργάζεται και να μας το αποκαλύψει. Εκείνος να ανέβει στο Σταυρό και να πεθάνει για τις αμαρτίες τις δικές μας. Είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα το Άγιον του Θεού μέσα στις καρδιές μας, ανάλογα με την πιστότητά μας, μας το αποκαλύπτει. Και ακόμα ο Θεός ενδιαφέρεται για μας το τίποτα, ο άνθρωπος, ναι, ώστε να έχει καθημερινή σχέση και κοινωνία μαζί του. Μη χτυπάς την πόρτα, κατευθείαν εμπαμέσα, στα Άγια των Αγίων, στην παρουσία του Θεού, πατέρα μου, και σου απαντά και του μιλά. Είσαστε τρελοί, λέει κάποιος, αν νομίζετε ότι μιλάτε με τον Θεό και σας ακούει ο Θεός. Ναι, είμαστε, δεν το διαψεύδουμε. Αλλά είναι μια πραγματικότητα όμως μέσα

Έτσι και μάλιστα την επομένη μιας μεγάλης αμαρτίας που έκανα και μεγάλης, έτσι μου φάνηκε ότι ήταν μεγάλη. Ο Θεός κατάλαβα ότι με συγχώρησε και με λέησε και λέγω Θεέ μου, τι είμαι εγώ, έψαχνα να βρω μέσα μου ότι κάτι πρέπει να είμαι για να δεχθεί ο Θεός. Όχι, την αιτία δεν θα τη βρούμε μέσα μας. Δεν είμαστε τίποτε, τίποτε δεν είναι. Είναι το μυστήριο της αγάπης και της ευσεβίας, το μυστήριο του Θεού. Κοιτάζοντας τον εαυτόν μας, ψάχνοντας μέσα στην ιστορία μας, δεν μπορούμε παρά να συναντήσουμε μονάχα απογοητεύσεις. Μου αρέσει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, ένας ύμνος, δεν θυμάμαι, δεν σημείωσα ποιος είναι, που λέει και αρχίζει μία στροφή. Και όμως Ιησού ηγάπησε σε με. Εκείνο το αντιθετικό. Και όμως όλα όσα μπορώ να μαζέψω για τον εαυτό μου είναι αρνητικά. Αρνητικό, αρνητικό, αρνητικό, όλα. Και όμως, παρά τα αυτά, με αγάπησες. Αυτό είναι όλο. Δεν είχαμε τίποτα. Τι, ομορφιά, ξέρω εγώ, τι, ικανότητες, διάθεση, καρδιά. Τι είδες, τίποτα. Και όμως, Ιησού, ηγάπησε και λύτρωση. Ελπίζω και εύχομαι όλους μας να μας έχει πάρει στα χέρια Του και να μας κρατάει ο Κύριος και είναι βέβαιο ότι θα ζήσουμε μαζί Του για πάντα. Όπως τώρα ζούμε, αλλά σε μια σχέση ιδιόμορφη, διαπίστεως, έτσι θα ζήσουμε μια μέρα επάνω σε καθημερινή κοινωνία μαζί Του, εξόψεως θα Τον βλέπουμε. Λέει ότι θα συμβασιλεύσουμε μαζί Του, αφού από τώρα ακούει τις προσευχές μας. Σκεφτείτε, μας εμπιστεύεται ο Κύριος και μας αναθέτει. Θα ζήσουμε μια αιωνιότητα ολόκληρη. Αιωνιότητα είναι μια λέξη, ένας όρος μάλλον, που δεν μπορεί να το χωρέσει το ανθρώπινο μυαλό, διότι είμαστε δέσμοι της χρονικότητας, τα γράφουμε αυτά στους στοχασμούς μέσα. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, να το καταλάβουμε. Είναι όμως μια πραγματικότητα, η αιωνιότητα, την οποία από τώρα μας εχάρισε και στην οποία από τώρα εισήλθαμε. Και κληρονόμη δική Του. Μας τα αφήνει στα χέρια τα δικά μας. Και τώρα και στην αιωνιότητα εκεί επάνω. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν ή ο Υιός του ανθρώπου να επισκέφτεσαι αυτόν? Του τα άφησες, λέει, όλα στα χέρια Του. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Τίποτα δεν είμαστε, αγαπητέ μου, ούτε ήμασταν. Εγώ μάλιστα συνηθίζω, το έχω φορμάρει και το λέω στην προσευχή μου: Κύριε, εχθροί Σου κάποτε και τώρα, και τώρα ανάξει η δούλη. Α, άλλο, άλλη βαθμίδα αυτή, αλλά ανάξει πάλι δούλη. Παρά τα αυτά όμως η αγάπη Του γεμίζει τη ζωή μας. Το καταλαβαίνεις? Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά δεν πάει όμως να το ζω και να το βλέπω και να βρίσκομαι μέσα σε αυτό κάθε μέρα, μέσα στην αγάπη του Θεού. Ο Θεός να το χαρίσει εις όλους μας. Να ψάλουμε έναν ύμνον, τον 114, της αγάπης ο Πατέρας έστειλε εδώ στη γη.

Και το παιδί ο Σαμουήλ υπηρέτη τον Κύριον έμπροσθεν του Ηλί. Ο δε λόγος του Κυρίου ή το σπάνιος κατεκίνας τας ημέρα. Όρασης δεν εφαίνεται. Αυτά είναι σημάδια, ξέρετε. Είναι κατά εποχές. Ο λόγος του Κυρίου σπάνιο. Όρασης δεν εφαίνεται. Κατά εκείνο δε τον καιρό, ότε ο Ηλί εκείτετο εν το τόπο αυτού και οι οφθαλμοί αυτού ήσαν οι μαυρωμένοι, ώστε δεν είναι δυνατό να βλέπει, ο Σαμουήλ, όταν λέμε Σαμουήλ, θα έχετε υπόψη σας ένα πιτσιρικάκι, μικρό. Πόσο να ήταν τότε ο Σαμουήλ? Πολύ μικρός ήταν, πάρα πολύ. Ο Σαμουήλ εκείτετο εν το ναό του Κυρίου, όπου ήταν ο κυβωτός του Θεού, πριν ο λίχνος του Θεού σβεστεί. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ, ο δε απεκρίθη, ιδού εγώ, και έτρεξε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, γιατί με κάλεσες? Ο δε είπε, δεν σε εκάλεσα, επίστρεψον να κοιμηθείς. Και υπήγε και να κοιμηθεί. Ο δε Κύριος κάλεσε πάλιν εκ δευτέρου τον Σαμουήλ, και σηκώθη ο Σαμουήλ και υπήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, γιατί με κάλεσες? Ο δε απεκρίθη, δεν σε κάλεσα τέκνον μου, πήγαινε να κοιμηθείς. Και ο Σαμουήλ δεν εγνώριζε ότι έτη τον Κύριον. Δεν είχε μια τέτοια σχέση με τον Κύριον μέχρι τότε. Ναι. Και ο λόγος του Κυρίου δεν είχε έτη αποκαλυφθεί σε αυτό. Και κάλεσε ο Κύριος τον Σαμουήλ πάλι εκ τρίτου. Και σηκώθηκε ή πήγε προς τον Ηλί και είπε, ιδού εγώ, διότι με κάλεσες. Και εννοήσας ο Ηλί ότι ο Κύριος εκάλεσε το παιδίον, είπε ο Ηλί προς τον Σαμουήλ, είπα για να κοιμηθείς και αν σε κράξει θέλησε πει, λάλησον Κύριε, διότι ο δούλος σου ακούει. Και ο Σαμουήλ επήγε και κοιμήθη εν το τόπο αυτού. Και ήλθε ο Κύριος και σταθείς εκάλεσε καθώς το πρώτερον τον Σαμουήλ. Σαμουήλ, Σαμουήλ, ο τότε ο Σαμουήλ απεκρίθη, λάλησον διότι ο δούλος σου σε ακούει. Και είπε ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, ιδού εγώ θέλω κάνει στον Ισραήλ το πράγμα τούτο κλπ. Κλπ. Και αρχίζει πλέον ο Θεός να μιλάει και να αναφέρει εις τον Σαμουήλ τα σχέδια του, μέσα στα οποία ήταν και ο Σαμουήλ ως όργανο. Είναι από το Α Σαμουήλ κεφάλαιο τρίτον. Τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει

έστω και Σαμουήλ, ώστε αγαπούσε. Πρώτη και σοβαρότερη συνέπεια της παρακοής ήταν να κοπεί αυτή η κοινωνία. Και όταν ο Θεός επήγε και αναζήτησε τον Αδάμ, αυτός πλέον, έχοντας συνέστηση της ενοχής του, φοβήθηκε, απομακρύνθηκε από τον Θεό και πήγε και κρύφτηκε, ακριβώς όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι σήμερα που ζουν στην αμαρτία και θέλουν να ζουν στην αμαρτία. Μόλις τους πει για τον Θεό, ούτε να ακούσουν θέλουν, ούτε ενδιαφέρονται τίποτα. Γιατί? Διότι είναι μέσα η αμαρτία, η οποία αλλοιώνει τον εσωτερικό τους κόσμο και αντί συμπαθίας και αγάπης και ενδιαφέροντος για τον Θεό, αισθάνονται με ένα πνεύμα φόβου φυγής να κρυφτούν από αυτό. Η σωτηρία του Ιησού Χριστού, η μεγάλη, σαν σκοπό της είχε να αποκαταστήσει αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Και ο Ιωάννης το θεωρεί ως δεδομένο και τετελεσμένο. Ναι, τεκνία μου, έχουμε κοινωνία με τα αυτού. Έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Εάν το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, πάλι μπερδεύει το πράγμα. Τι είναι ο άνθρωπος, τίποτα δεν είμαστε. Αλλά παρά τα αυτά, έχουμε κοινωνία με τον Θεό. Κοινωνία, συντροφικότητα, επαφή καθημερινή, διαρκή, αδιάκοπη. Μας μιλάει και του μιλάμε. Ανοίγουμε την καρδιά μας αυτόν και εκείνος μας γεμίζει δια του Πνεύματος του Αγίου. Όχι κάποιες στιγμές, κάποιες ώρες, αλλά κάτι τι το οποίο γίνεται συνέχεια, αδιάκοπα. Πολλοί χριστιανοί διαβάζουν βιβλία τα οποία έχουν την πείρα άλλων χριστιανών στην διακονία του Ευαγγελίου και διαβάζουν μέσα εκεί να λέει ο Α, ο Β, ότι και μου είπε ο Θεός και του είπα του Θεού και ο Θεός επενέβη τότε και έκανε εκείνο και εγώ παραπονέθηκα εις τον Θεό και ο Θεός μου απάντησε. Και όλα αυτά τους φέρονται σαν κάτι τι, το άγνωστο, το μυστηριώδες. Μα γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε μια τέτοια σχέση με τον Θεό? Και μέσα στο Ευαγγέλιο βέβαια το συναντούμε. Ο Παύλος είχε σκοπό να φύγει από την Κόρινθο και του λέει ο Θεός, Παύλο μη φύγεις από εδώ, τον απέτρεψε, θα καθίσεις, έχω λαόν πολλήν στην πόλη του, και τον οδηγούσε. Γιατί αυτοί να έχουν μια τέτοια συνεχή κοινωνία με τον Θεό? Και ανάμεσά μας άνθρωποι βεβαιώνουν και ομολογούν το ίδιο, και εμείς να μην έχουμε μια τέτοια σχέση. Για τους περισσότερους των πιστών της εποχής μας, η κοινωνία τους με τον Θεό είναι κάποιες ώρες προσευχής ορισμένες, κάτι το βράδυ ή το πρωί ή στο τραπέζι μερικέ, ή εκτάκλος αν συμβεί κανένα ατύχημα, Κύριε σε παρακαλώ βοήθεια, και εκεί αρχίζει και τελειώνει η κοινωνία τους με τον Θεό. Και όταν ακούν τους άλλους να μιλούν με αυτόν τον τρόπο, απορούν και ρωτούν, μα πώς, γιατί να μην μπορώ και εγώ να έχω κοινωνία με τον Θεό? Και προπαντός το άλλο, να ακούω την φωνή και την οδηγία του Κυρίου. Άλλωστε εκφράζεται σαφέστατα ο Κύριος. Τα πρόβατα τα δικά μου όμως, ακούνε τη φωνή μου, που μέσα σε εκείνο το ακούνε είναι πολλά. Την ξεχωρίζουν, ανάμεσα στις άλλες τις φωνίες, υπακούν εις αυτά, τρέχουν από πίσω μου. Τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε της φωνής μου και με ακολουθούν. Λοιπόν, αυτό για τους περισσότερους χριστιανούς είναι ένα ερώτημα. Γιατί και εγώ να μην μπορώ? Δεν ξέρω, αγαπητοί μου. Το θέμα είναι ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορεί κανείς να δώσει μια απάντηση με μια έτσι μονοκοντιδιά. Είναι κάτι όπου το Πνεύμα του Θεού θα μας το διδάξει και θα μας το φανερώσει. Η ιστορία που σας διάβασα είναι πολύ απλή. Ήτανε ο ιερέας του Θεού και κριτής του Θεού, ο Ηλί. Καλός άνθρωπος, αγαπούσε τον Θεό.

Και είχε κοντά του ένα πιτσιρικάκι, τον Σαμουήλ. Πήγε και τον άφησε η μάνα του. Ήτανε παιδί Ευαγγελίας ο Σαμουήλ, μητέρα του, η Άννα Ελκανά. Και ήτανε ο διάδοχος του Ηλί. Εδώ μεταξύ ο Ηλί είχε παιδιά. Παιδιά τα οποία θα τον διαδέχοντο. Αλλά έτσι ανθρωπίνως εφαίνεται. Ο Θεός όμως είχε άλλα σχέδια. Πολλές φορές και στα πράγματα εδώ της Εκκλησίας ορίζουμε και κάνουμε διαδόχους. Εάν η Εκκλησία είναι του Κυρίου, θα φροντίσει και έχει φροντίσει ο Θεός ποιοι θα υπηρετήσουν και θα τον διακονήσουν. Είναι της αποκλειστικότητας του Θεού και κάτι το οποίο δεν το μεταβιβάζει και δεν το δίδει ο Θεός σε κανέναν άλλο. Ήταν μικρός λοιπόν εκεί ο Σαμουήλ, ο οποίος υπηρετούσε στη σκηνή εκεί πέρα τον Ηλί, ο οποίος ήταν και προχωρημένης ηλικίας και από καταράκτη τα μάτια του ήτανε τυφλό. Και ήρθε η ώρα όπου θα έπρεπε να αρχίσει ο Σαμουήλ να μπαίνει μέσα στα μυστήρια της κοινωνίας με τον Θεό. Και ο Θεός λοιπόν ένα βράδυ παρουσιάστηκε και του φώναξε: «Σαμουήλ, Σαμουήλ», με το όνομά του. Λέει κάπου: «Σε γνωρίζω κατ' όνομα». Τι είναι ο άνθρωπος, άσε το τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος. Εδώ μας ξέρει με το όνομα, το μικρό όνομα, ε. Το μικρό όνομα. Μεγάλη υπόθεση. Μόνο να το σκεφτείς σε γεμίζει χαρά και σωρόπια αυτό το πράγμα. Ότι ο Θεός ο άπειρος σε αγαπά και σε ξέρει με το μικρό, το υποκοριστικό σου όνομα. Το φωνάζει λοιπόν: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Αλλά ο Σαμουήλ τα μπέρδεψε. Νόμισε ότι το αφεντικό μέσα ο ιεράς τον καλούσε. Και πήγε, λέει: «Τι θέλεις, μήπως καμιά υπηρεσία σου συμβαίνει, τίποτε?» «Όχι», λέει, «παιδί μου», λέει, «δεν σε κάλεσα εγώ. Πήγαινε να κοιμηθείς». Τον αγαπούσε. Μια έγινε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τότε μπήκε η ιδέα μέσα στο μυαλό του Ηλί. «Κάποιος το φωνάζει», λέει, «αυτό το παιδί. Εγώ όμως δεν είμαι αυτός». «Παιδί μου», του λέει, «ο Θεός σου μιλάει. Δεν είμαι εγώ που σου μιλάω. Γι' αυτό θα σου δείξω», λέει, «τι θα κάνεις. Την ώρα που θα ακούσεις τη φωνή, μην ξανάρθεις πάλι εδώ. Αλλά θα πεις: Θεέ μου, λάλησον και ο δούλος σου ας σε ακούει». Αυτό μόνο φτάνει. Και από εκεί και πέρα θα κυλήσουν φυσιολογικά τα πράγματα. Έρχονται πολλοί αδελφοί και ρωτούνε: «Μα πώς γίνεται να ακούτε την φωνή του Θεού και να σας οδηγεί ο Θεός και εγώ να μην μπορώ να πιάσω τίποτα?» Και το μυστικό είναι μέσα στα λόγια εκείνα τα οποία ο Ηλί έβαλε εις τον Σαμουήλ: «Κύριε, λάλησον και ο δούλος σου σε ακούει». Δηλαδή, είμαι έτοιμος, ολόκληρος, παραδομένος σε σένα, να ακούσω την φωνή σου, να μείνω μέσα στην φωνή σου, να εκτελέσω και να υπακούσω οτιδήποτε μου πεις, όπου και να είναι αυτό. Είσαι έτοιμος για αυτό το πράγμα? Εάν ναι, θα σου μιλήσει ο Θεός και ακούσεις την φωνή του Θεού. Εάν όχι, δεν θα χάσει ο Θεός τον καιρό του να σου μιλήσει, αλλά και να σου μιλήσει δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις τίποτε, διότι ακόμα δεν έχεις, αν το πάρουμε από τα ηλεκτρονικά, το συντονισμό, την τελεία παράδοση, ώστε να συλλάβεις την φωνή του Θεού. «Λάλησον και είμαι έτοιμος, ιδού εγώ». Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον Μωυσή εκεί στην Γεωμένη Βάτο, όταν προχώρησε και στάθηκε ο Μωυσής. Εδώ τον εκάλεσε ο Θεός: «Ναι, Κύριε, να με, εδώ είμαι, λέγε ό,τι θέλεις». Όταν θα φτάσουμε στο σημείο αυτό της παραδόσεως, που είναι πολύ γνωστό και εντολή του Λόγου του Θεού, «γεννηθήτω το θέλημά σου, ό,τι θέλεις εσύ, Κύριε». Όταν δεν κρατάμε δικά μας θελήματα, δικές μας επιθυμίες, δικούς μας σχεδιασμούς και οραματισμούς, τότε δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την κοινωνία με τον Θεό. Λέγω, τι ευλογημένη κατάσταση είναι όταν για κάθε τι, για όλα τα πράγματα, μην νομίζετε ότι αυτό αφορά τα πνευματικά, αλλά και τα υλικά της καθημερινής ζωής, τα επαγγελματικά, το οτιδήποτε, πλήρης εξάρτηση από τον Κύριο. Η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου είναι αυτή. Ποια? Ο Ορέστης θα πει κάποιος, ή η Δάφνη, όχι. Φίλιππος, όχι. Είναι η φωνή του Κύριου. Είναι και ένας ωραίος ύμνος που το λέει.
μεγάλη χαρά μου είναι του Κυρίου, πώς το λέει η φωνή και η... Ναι, τι ωραίο πράγμα είναι να ακούς τη φωνή του Κυρίου και να σου λέει σήκω, κάτσε, πήγαινε Κύριο, ξέχασες εκείνη τη δουλειά, δεν προσευχήθηκες για εκείνον, ήτανε εκείνη η κουβέντα που είπες άπρεπη και δεν λέει ναι Κύριε, ναι Κύριε, ναι. Α, ο άλλος αντίκει και σε παρακολουθεί, θα λέει πάει αυτός, αλλά εσύ μιλάς με τον Θεό, κοινωνία με τον Θεό, είναι η χαρά μας, είναι η συνέστηση της ασφαλείας. Πολύ συχνά το ακούω αυτό, λέει αυτός ο άνθρωπος ζει μια στερημένη ζωή και έχει λεφτά. Έχει λεφτά στην τράπεζα και αλλού, ναι. Τότε τι τα έχει τα λεφτά? Α, δεν τα έχει για να τα ξοδεύει, τα έχει για ασφάλεια. Α, σου λέει μια ώρα ανάγκης και στο τέλος η ώρα ανάγκης, η ώρα ανάγκης και μένουν τα λεφτά για τους κληρονόμους. Ναι, ασφάλεια για ασφάλεια. Ασφάλειά μας είναι ο Κύριος, ο οποίος διαρκώς είναι από πάνω μας κειμένος, έτοιμος να μας κατευθύνει, να μας σκεπάσει, να μας καθοδηγήσει. Και ακόμα είναι η βεβαιότητα ότι βρισκόμαστε στα χέρια του Θεού. Καμιά φορά κάποιος μας απειλεί, θα μας κάνει, θα μας δείξει, ή ένας κίνδυνος διαγράφεται στον ορίζοντα, ή έσχατη καιρή, δεν ξέρω τι θα γίνει. Στάσου καημένε, όλα σωστά. Αλλά κι άλλο τόσο σωστό είναι και κάτι άλλο. Ποιο? Ότι είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Να, προηγουμένως κουβεντιάζαμε και τα λέγαμε, με τον Κύριο τα λέγαμε και μου μιλούσε και η βεβαιότηση, η φωνή του Κυρίου και η συντροφιά του Κυρίου. Τον τελευταίο καιρό πολλές φορές συμβαίνει λόγω κοινωνικών υποχρεώσεων να πρέπει να πας κάπου και πας εκεί και περνάει κάποια ώρα και αισθάνεσαι μια ασφυξία να σε πνίγει. Κουταμάρες λέγονται, ανοησίες, άκριστα πράγματα και λες αμάν να μπορέσω, μόλις έρθει η ώρα και φύγεις και πας και κλείνεσαι στην καμαρά σου και αρχίζεις, διαβάζεις, ψάλεις και μιλάς με τον Κύριο. Α, αμέσως όλα αποκαθίστανται. Η ώρα της κοινωνίας με τον Κύριο, η πιο γλυκιά, η πιο θαυμαστή με τον Θεό. Ναι. Εμείς δεν ακούμε, αδελφέ μου, την φωνή του Κυρίου και δεν μας έδωσε μια συνταγή. Πώς δεν έδωσε συνταγή? Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, δύο λέξεις: λάλησον και ο δούλος σου ακούει. Αλλά όπως σε κάποιο βιβλίο διάβαζα, όταν θα το λες αυτό, θα το λέει η καρδιά σου μέσα και θα είσαι έτοιμος να υπακούσεις στον Κύριο όσο και αν σου στοιχίσει αυτό, και θα σου στοιχίσει ούτε λίγο ούτε πολύ ολόκληρο τον εαυτό σου. Είσαι έτοιμος? Έτσι, τότε θα σε τιμήσει ο Θεός με την προσφορά την ειδική του. Εάν όμως ταυτόχρονα σκοπεύουμε και σε άλλα πράγματα και έχουμε και άλλους στόχους σε τούτη τη ζωή, τότε ας μην περιμένουμε. Άλλωστε δεν έχουμε και στραμμένη εξ ολοκλήρου την προσοχή μας εις το να ακούσουμε την φωνή του Κυρίου. Μια όμορφη ιστορία, σας λέγω ιστορίες που τις έχουμε γράψει παλαιότερα στο Λόγιο Ζωής. Ένας πήγε και επισκέφθη ένα φίλο του που είχε μια φάρμα, ένα αγρόκτημα εκεί, και κάνανε μια βόλτα στον εξοχικό δρόμο και του λέει ο φίλος του: ακούς ένα ζουζούνι εδώ πέρα, ένα γρίλο που κάνει? Δεν ακούω, λέει, τίποτα. Στάσου, λέει, να δεις, φτιάχνει μες στο χορτάρι, το πιάνει. Να το, τι το δω είναι, άκου το πως κάνει. Το άκουσε. Λέει, εσείς οι άνθρωποι της πόλης, λέει, δεν είσαστε εξισκημένοι. Και τον παίρνει, τον πάει στην άσφαλτο, λοιπόν, βγάζει από την τσέπη του ένα δίφραγκο και το αφήνει και πέφτει. Πόσο κρότο μπορεί να κάνει ένα δίφραγκο όταν πέφτει στην άσφαλτο? Και αμέσως γύρισαν καμιά δεκαριά κεφάλια. Γιατί το άκουσα. Έχετε την προσοχή σας στραμμένη προς το σημείο αυτό. Και μια άλλη ιστορία, σε ένα γραφείο ναυτιλιακό ήθελαν έναν ασυναματιστή και τη δημοσίευσαν μια αγγελία. Την τάδε μέρα, τάδε ώρα να μαζευτούν στα γραφεία, θα προσλάβουμε ένα συμματιστή. Πήγανε οι υποψήφοι, αρκετοί, άναψαν τσιγάρο, συζητούσαν μεταξύ τους. Και σε μια στιγμή ένας σηκώνεται, μπαίνει μέσα στη διεύθυνση και βγαίνει από λίγο, λέει: παιδιά, τελείωσε, προσελήφθην εγώ, πήγαινε στο καλό. Γιατί, λέει, εμείς? Όχι, λέει, την ώρα, λέει, που κουβεντιάζατε εσείς. Και εγώ, λέει, εκεί πίσω είναι, λέει, μεγάφωνο εκεί πέρα. Άσε και μετέδιδε σε Morse. Και έλεγε, όποιος πρώτος συλλάβει το μήνυμα αυτό, ας έρθει και διορίζεται αμέσως. Εσείς όμως είχατε άλλα πράγματα, λέει, κουβεντιάζατε. Δεν το πήρατε χαμπάρι. Εγώ, λέει, το κατάλαβα, πήγα μέσα και τελείωσε η ιστορία. Ναι, αγαπητοί μου.
Και αυτό φαίνεται και στην κάθε μητέρα, η οποία μπορεί να μιλάει με τη γειτόνισσα, να λέει πολλά πράγματα και σε μια στιγμή της λέει «Στάσου, στάσου, κλαίει το μωρό». Λέει η γειτόνισσα, δεν άκουσε κανένα μωρό, ούτε κανένας άλλος. Ο Μανάβης πέρα, ή τόσοι άλλοι κλπ. Αλλά επειδή είχε μωρό εκείνη, συζητούσε, το αυτή της όμως το είχε, μήπως κλάψει το μωρό, και τρέχει αμέσως. Και το πιστό παιδί του Θεού, που έχει κοινωνία με τον Θεό, διαρκώς περιμένει πότε θα ακούσει και θα πάρει το μήνυμα του Κυρίου, και ο Θεός του δίδει την χαρά αυτή. Ο Θεός να τη δώσει και να τη χαρίσει σε όλους μας. Μα τι είναι ο άνθρωπος? Τίποτα. Μα ποιος είσαι εσύ? Τίποτα. Και βάλε πιο κάτω από το τίποτα. Και όμως το θαύμα το μεγάλο, όχι μόνο μας ενθυμείται ο Θεός, καμιά φορά λέει να μας θυμάται, όχι, αλλά έχει καθημερινή κοινωνία μαζί μας και μας επισκέπτεται. Δόξα να έχει το όνομά του το Άγιο. Η χοροδία νομίζω πια λέει έναν ύμνο.

Πάμε να ευχαριστήσουμε τον. Πατέρα μας, ουράνιε και Θεέ μας, δοξασμένο το όνομά Σου το Άγιον εις τους αιώνας, δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε τα ίδια λόγια, να προβάλλουμε το ίδιο ερωτηματικό. Αλήθεια, τι είναι ο άνθρωπος, τι είμαστε εμείς, τι είμαι εγώ, τι είναι ο καθένας μας και γιατί τόσο πολύ μας αγάπησες και γιατί τόσο πολλά έκανες για μας και γιατί μας χαρίζεις τόσα που δεν μπορεί ούτε να τα χωρέσει, ούτε να τα κατανοήσει καν η καρδιά μας, η οποία έχει μια

Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν πολλά πράγματα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα πράγματα αυτού του κόσμου τα γνωρίζουν σε όλες τις λεπτομέρειες και σε πολύ βάθος, αλλά τα πράγματα του Θεού δεν τα γνωρίζουν. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι αν όλα τα ξέρεις και δεν ξέρεις αυτό που ο Θεός έχει να σου πει και αυτό που ο Θεός έχει κάνει μέσα στη ζωή σου, δεν έχεις κάνει τίποτα, γιατί έχασες την αιώνια ζωή. Μοιάζει σαν εκείνον εκεί τον επιστήμονα που κάποτε, αφού τελείωσε την επιστήμη του, βγήκε έναν περίπατο και βρέθηκε σε μία παραλία και λέει σε ένα βαρκάρι, δεν μου πας μια βόλτα? Λέει, αυτός ευχαρίστω να σε πάω. Τον πήρε λοιπόν μέσα στη βάρκα και τον πήγαινε περίπατο. Και καθώς τον έβλεπε το βαρκάρι ταπεινό να τραβάει τα κουφιά και αυτός φουσκωμένος με τις γνώσεις του και υπερήφανος γιατί τελείωσε σχολιά και είχε στην τσέπη του διπλώματα, ερώτησε κάποια στιγμή το βαρκάρι, «Δεν μου λες», του λέει, «ξέρεις περί αστρονομίας?» Λέει ο βαρκάρης, «Δεν ξέρω». Καημένε, του λέει, «έχασες το 1/4 της ζωής σου». Ύστερα από λίγο τον ερωτάει, «ξέρεις μαθηματικά?» «Όχι», λέει, «δεν ξέρω». Τότε του λέει, «έχασες τη μισή σου ζωή». Και ύστερα από λίγο τον ερώτησε για μια άλλη επιστήμη, «την ξέρεις?» Και απήντησε, «όχι», αυτός ο βαρκάρης. Τότε του λέει, «έχασες τα 3/4 της ζωής σου». Ο βαρκάρης μετά από αυτή την ταπεινωτική κατάσταση δεν μίλησε καθόλου, προχωρούσε, κοπηλατούσε και ο επιστήμονας τον είδε τόσο παρακαθιανό και τόσο τυποτένιο που δεν άρχισε πλέον να κάνει κουβέντα μαζί του. Και καθώς προχωρούσανε και πήγαιναν πιο μακριά από τη στεριά, άρχισε σιγά σιγά ο καιρός να χαλνάει και σε λίγο μία τρομερή τρικυμία. Γυρίζει ο βαρκάρης και βλέπει τον επιστήμονα γεμάτο από φόβο, από αγωνία, την ώρα που έβλεπε τα κύματα να ορμάνε απάνω στη βάρκα, έτοιμη να αναποδογυρίσει, και κάποια στιγμή τον ρωτάει, «ξέρεις κολύμπι?» «Όχι», λέει αυτός, «έτω ότι την έχασε όλη σου τη ζωή». Αυτό το πράγμα έχει αξία, αγαπητοί, στη ζωή μας. Να μάθουμε για εκείνον που δίνει αιώνια ζωή. Να μάθουμε τα πράγματα του Θεού. Να μάθουμε τι θέλει ο Θεός από μας. Να μάθουμε τις σκέψεις του Θεού, τα σχέδια του Θεού. Να μάθουμε τις διαθέσεις του Θεού απέναντί μας. Και ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού, δεν μας άφησε απειροφόρητους. Σήμερα αν διαβάσετε στατιστικές θα δείτε πόσα Ευαγγέλια κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. Πόσα στόματα υπάρχουν που μιλάνε για τον Χριστό. Δεν έμεινε ο κόσμος απειροφόρητος. Πόσοι ραδιοφωνικοί σταθμοί υπάρχουν οι οποίοι επιμένουν να δώσουν τη μεγάλη και αιώνια πληροφορία στον άνθρωπο για τα σχέδια και για την αγάπη του Θεού. Αλλά ένα είναι το τραγικό, ότι ο άνθρωπος βουλώνει τα αυτιά του. Κλείνει τα αυτιά του στη ζωή.

Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας δώσει τις μεγάλες και ασύλληπτες πληροφορίες που χρειαζόμαστε σήμερα μέσα σε αυτόν τον κόσμο, όχι για τα πράγματα ετούτης της ζωής, για τη σχέση μας με το Θεό και για την αιωνιότητα. Γι' αυτό γράφει εδώ ο Λόγος του Θεού και λέει όλα, λέει, είναι από το Θεό. Όλα είναι από το Θεό. Μια αλήθεια την οποία εμείς θα πρέπει να την καταλάβουμε μέσα στη ζωή μας. Και όταν λέει όλα είναι από το Θεό, αυτό το πράγμα σημαίνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Κοίταξε μέσα στη ζωή σου, ψάξε οπουδήποτε, τρέξε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση, ερεύνησε οτιδήποτε και θα δεις ότι όλα είναι από το Θεό. Όταν ο Απόστολος Παύλος μίλησε στον Άριο Παύλο, στους Αθηναίους, αυτό ακριβώς τους είπε, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν, καθώς και έδινε στον ποιητών σας τύπων. Ο Λόγος του Θεού βεβαιώνει ότι τα πάντα είναι από Αυτόν. Και μέσα σε όλα τα πάντα, η πνοή μου, η ζωή μου, το ότι ζω, το ότι κινούμε, το ότι υπάρχω, το ότι έχω, το ότι απολαμβάνω, το ότι είμαι αρτιμελής, το ότι έχω αυτό που έχω, το ότι δίνω ακόμα το παρόν, το ότι έχω σπίτι, το ότι έχω οικογένεια, το ότι έχω, ό,τι έχω, τα πάντα είναι από Αυτόν. Έρχεται για να μας πει ότι μέσα στα πάντα συμπεριλαμβάνεται και το μεγάλο, το ασύλληπτο, το αιώνιο. Και αυτό είναι ότι έστειλε τον Ιησούν Χριστόν εδώ κάτω στη γη, τον έδωκε για να μας συμφιλιώσει με το Θεό. Και αυτό είναι το ύψιστο. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, όταν προσφέρει όλα εκείνα τα οποία έχει ο άνθρωπος μπροστά του, λέει ότι το ύψιστο είναι να μάθει ο άνθρωπος και να δεχθεί τη συμφιλίωση την οποία έκανε ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Η αμαρτία έβαλε την έχθρα και ο Θεός θέλει να συμφιλιωθεί μαζί μας. Γι' αυτό ακριβώς και το ύψιστο γεγονός, η πιο μεγάλη ευλογία μέσα στη ζωή του ανθρώπου, αφού τα πάντα απορρέουν από Αυτόν, είναι η συμφιλίωσή μας με τον Θεό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ποιο είναι το όφελός σου για να κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου. Χάσεις τη μεγάλη αυτή ευκαιρία που δίνει ο Θεός να συμφιλειωθείς μαζί Του και η οποία έχει μέγεθος ασύλληπτο από τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Γι' αυτό ακριβώς και λέει «Μα συμφιλίωσε προς τον εαυτό Του δια του Ιησού Χριστού». Δηλαδή ο Θεός ήτο εν το Χριστό συμφιλιώνουν τον κόσμο προς τον εαυτό Του, μη λογαριάζουν εις αυτούς τα πτέσματα Αυτών. Η προσφορά του Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία του κόσμου μας είναι το πιο ασύλληπτο και το πιο δοξασμένο γεγονός. Τι ωφελήσει αν κερδίσεις όλο τον κόσμο και χάσεις την ψυχή σου. Και για αυτή τη σωτηρία της ψυχής σου Θεός φανερώθηκε από τον ουρανό και Υιός του Θεού ήρθε και πέθανε απάνω στο Σταυρό
Και είναι η ασύλληπτη χειρονομία του Θεού που λέει στον άνθρωπο: «Έλα, συμφιλιώσου μαζί μου, γιατί την αμαρτία σου, την ενοχή σου, εγώ την πήρα και την έριξα πάνω στον Υιόν μου». Έτσι εξηγείται εκείνο το φαινόμενο του Αποστόλου Παύλου. Πώς αυτός ο άνθρωπος έφτασε στο σημείο όλα μέσα από τη ζωή του να τα σβήσει. Γι' αυτό και λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους: «Τα πάντα τα εθεώρησα σκύβαλα για το εύσοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού. Εγώ», λέει, «πέθανα ως προς τον κόσμο και ο κόσμος ως προς εμένα. Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου». Για μένα, έλεγε, «δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη ζωή παρά να τρέξω τον δρόμο μου». Και όταν τον εμπόδιζα να πάει στα Ιεροσόλυμα, γιατί τον περίμεναν λήψεις και δεσμά, απαντούσε: «Όχι μονάχα εκεί θα πάω, όχι μονάχα τις λήψεις και τα δεσμά, αλλά είμαι πρόθυμος να πεθάνω και για τον Χριστό». Γιατί? Γιατί κατάλαβε ο άνθρωπος αυτός ότι δεν υπάρχει πιο ασύλληπτο από τη σωτηρία την οποία έκανε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη ενέργεια μέσα στη ζωή του ανθρώπου, δεν υπάρχει πιο μεγάλη ευλογία από εκείνη που έκανε ο Θεός εν Χριστώ Ιησού να σε συμφιλιώσει και να με συμφιλιώσει μαζί του. Γι' αυτό, αγαπητοί, εμείς σήμερα εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι να μάθουμε μέσα στην ιστορία μας, μέσα στον κόσμο μας, όπως μαθαίνουμε για τους προγόνους μας, όπως μαθαίνουμε για τους προγενεστέρους μας, να μάθουμε τη μεγάλη και ασύλληπτη αλήθεια ότι ο Θεός έστειλε τον Υιόν του από τους ουρανούς, έστειλε το απάβγασμα της δόξης του για να μας συμφιλιώσει μαζί μας. Τα αμαρτήματά μας δεν τα λογάριαζε.

αυτό έγινε. Δεν λογαριάζω πλέον τις αμαρτίες σου. Συμφιλιώσουμε μένα. Μη φοβάσαι να έρθεις σε μένα, γιατί δεν σε βλέπω πλέον σαν αμαρτωλό. Την αμαρτία σου την έριξα στον Υιόν μου. Την τιμωρία που σου τέλειαζε την πήρε ο Υιός μου. Σε σένα τώρα ένα απομένει. Δέξω αυτή τη χειρονομία και δέξω αυτή τη συμφιλίωση. Σε σένα ένα πράγμα απομένει, να αναγνωρίσεις ότι πράγματι εσύ είσαι το επίκεντρο της τιμωρίας μου, αλλά εγώ από αγάπη για σένα, για να μπορέσω να σε ελευθερώσω, την πήρα και την έριξα στον Υιόν μου. Δέξω το αυτό το πράγμα, ανεγνώρισέ το, πίστεψε ότι πράγματι ο Χριστός πήρε την ενοχή σου, συμφιλιώσου με μένα. Και αυτό είναι, αγαπητοί, το ύψιστο που έχει κάνει ο Θεός μες στη ζωή μας. Και αν αυτό το πράγμα ο άνθρωπος δεν το πάρει, αν αυτό δεν το μάθει, αν αυτό δεν τον γνωρίσει, δεν το γνωρίσει, αν αυτό δεν το βάλει μέσα στην καρδιά του, έχασε ολόκληρη τη ζωή του. Δεν πειράζει κι αν δεν ξέρεις τούτο. Δεν πειράζει κι αν δεν είσαι πολύ σπουδαίος. Δεν πειράζει κι αν δεν έχεις αναρριχθεί στα ανώτατα αξιώματα και τη βαθμίδα την κοινωνική. Ένα πράγμα έχει αξία και εκείνο πειράζει.

βιώθηκες νεκίου με τον Θεό. Τη βαρύτητα ο Θεός εκεί τη δίνει. Χάνεις ολόκληρη τη ζωή σου την αιωνιότητα. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή, η οποία στάθηκε ταπεινά, η οποία ανεγνώρισε και έμαθε για αυτή την υψίστη χειρονομία την οποία έκαμε ο Θεός. Και είπε, ναι Κύριέ μου, έρχομαι κι εγώ. Εσύ με συμφιλίωσες με σένα. Το μέσον συμφιλιώσεως ο Υιός σου. Και εγώ έρχομαι και ζητάω και δέχομαι αυτή τη χειρονομία. Αυτό θα την πίστη στο Χριστό. Αυτό θα τη μετάνοια. Αυτό θα τη αναγνώριση. Αυτό θα τη σωτηρία. Αυτό θα τη ελπίδα ουρανού. Αυτό θα τη δόξα ασύλληπτη και αιώνια. Να του πεις μια μέρα στη ζωή σου, αλλά να είναι μέρα ειλικρινίας, μέρα ταπεινώσεως, μέρα μετάνοιας. Να του πεις, Κυριέ μου, Θεέ μου, δέχομαι τον Υιόν σου, που είναι το μέσον της συμφιλιώσεως και συμφιλιώνομαι κι εγώ μαζί σου.

και από εκείνη την ώρα και τη στιγμή η αλληλούια και το δόξα και η δόξα, η αλληλούια και το μεγαλείο είναι εκείνο που γεμίζει τη ζωή σου και την καρδιά σου και οι προοπτικές σου πλέον είναι ασύλληπτες. Ο Πατέρας σε περιμένει. Ο Πατέρας σε προστατεύει. Ο Πατέρας σε έχει κάτω από την αγάπη τη δικιά του. Ο Πατέρας σε εφοδιάζει με όλα εκείνα τα οποία χρειάζεσαι και είναι όλες οι τρανές, δοξασμένες, αιώνιες υποσχέσεις που έχει ο Λόγος του Θεού. Και μέσα σε αυτόν όλα είναι ναι και αμήν. Είτε τα είπε ο Χριστός, είτε τα είπαν οι προφήτες, είτε τα είπαν οι Απόστολοι, ό,τι είναι γραμμένο εδώ μέσα είναι ναι και αμήν. Όλες οι υποσχέσεις είναι για σένα. Είναι το αποτέλεσμα της συμφιλιώσεως. Είναι το αποτέλεσμα της αποδοχής σου. Είναι το αποτέλεσμα ότι εσύ δέχτηκες αυτή τη χειρονομία του Θεού και αυτή τη συμφιλίωση. Και από εκεί και πέρα σε περιμένει η δόξα του ουρανού.

Όταν ήμουν μικρό παιδί στα Γιάννενα, μια μέρα καθώς ήμουνα στον κήπο, βλέπω ένα τεράστιο φίδι. Στην αρχή λαχτάρισα, μετά θέλησα να το σκοτώσω. Ώσπου να βρω μια πέτρα, ώσπου να βρω ένα ξύλο, πήγε και χώθηκε μέσα σε έναν τοίχο. Και το πρόλαβα το μισό. Το μισό είχε μπει μέσα και το μισό ήταν απ' έξω. Πάω λοιπόν και το πιάνω με τα δυο μου χέρια για να το βγάλω έξω, για να το σκοτώσω. Είχε τέτοια δύναμη που δεν μπορούσα. Τελικά έβαλα τα πόδια μου στον τοίχο και τραβούσα. Και κόπηκε στη μέση. Και παρόλο που κόπηκε στη μέση, εν τούτης δεν ήμουνα ικανοποιημένος, γιατί ήξερα ότι το φίδι δεν το σκότωσα. Το φίδι για να το σκοτώσεις πρέπει μονάχα στο κεφάλι να το χτυπήσεις. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος, ο Θεός μας, στον Αδάμ και στην Εύα όταν τους έβγαλε έξω από τον Παράδεισο και τους έδωσε την πρώτη ελπίδα, το πρώτο μήνυμα, και τους είπε ότι το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει το κεφάλι του φιλιού. Πέρασαν από τότε χιλιάδες χρόνια και απάνω στο σταυρό, αγαπητοί, δεν έγινε τίποτε άλλο παρά εκπληρώθηκε αυτή η προφητεία. Απάνω στο σταυρό έγινε το αιώνιο έργο σωτηρίας και ο εχθρός της ψυχής, ο διάβολος, συνετρίβει. Το κεφάλι του έσπασε. Ο αρχαίος αυτός όχθης, ο και διάβολος και σατανάς, μια για πάντα νικήθηκε. Γι' αυτό την επιστολή προς Εβραίους, όταν ο Λόγος του Θεού μας αναφέρεται σε αυτό το γεγονός, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, λέει ακριβώς αυτό το περιστατικό τι έγινε. Επειδή λοιπόν τα παιδεία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, μιλάει για τον Χριστό, για την ενανθρώπιση του, έτσι και αυτός παρομοίως μετέλαβε από τον Αυτόν, όπως εμείς οι άνθρωποι είχαμε σάρκα και οστά. Έτσι και ο Χριστός πήρε σάρκα και οστά, εκένωσε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή και γινόμοιος με εμάς. Γιατί αυτό? Δια να καταργήσει με το θάνατό του εκείνον ο οποίος είχε την εξουσία του θανάτου, δηλαδή τον διάβολο. Και έτσι, απάνω στο σταυρό, ο Χριστός τον συνέτριψε και την εξουσία του την αφήρεσε. Ο διάβολος τώρα είναι λυσασμένος. Λυσά εναντίον του Θεού, εναντίον του Χριστού, εναντίον της Εκκλησίας του, εναντίον των ανθρώπων των δικών του. Και προσπαθεί μέσα στη ζωή μας και ενώπιον του Θεού να δημιουργήσει ένα τέτοιο

Και το δεύτερο πράγμα είναι, πρέπει να μάθουμε να τακτοποιούμε την οποιαδήποτε εκκρεμότητά μας έτσι ακριβώς όπως θέλει ο Θεός. Μέσα σε αυτόν τον κόσμο έχουμε έναν λυσσασμένο εχθρό. Είναι αλήθεια ότι ο διάβολος, ως πλέον οριόμενος, περιέρχεται, ζητάει κάποιον να τον καταπιεί. Έχουμε έναν εχθρό άσπονδο, ο οποίος έχει φτάσει ακόμα και μέχρι το θρόνο του Θεού. Μέχρι εκεί έχει φτάσει. Θυμόσαστε τι συνέβη στο παρασκήνιο προτού ο Ιώβ να πέσει σε αυτή την τραγική περιπέτεια. Λέει, παρουσιάστηκε ο Σατανάς μπροστά στο Θεό και κατηγόρησε και συκοφάντησε τον Ιώβ και διαστρέβλωσε την αιτία που αυτός ο άνθρωπος είχε στραμμένη την καρδιά του στο Θεό. Και του είπε ο Σατανάς του Θεού, δεν έχει την καρδιά του σε σένα γιατί είναι ευθεία και σε αγαπάει, αλλά γιατί του έχεις δώσει ένα σωρό αγαθά και φυσικό είναι αυτό το πράγμα. Πάρ' που τα λέει και να δεις αν δεν σε βαθμίσει. Πάρ' που τα λέει και του τα πήρε όλα. Σήμερα, αγαπητοί, εμείς καλούμεθα τον εχθρό της ψυχής μας να τον κατατροπώσουμε. Πρέπει να βρούμε το μέσον και τον τρόπο με τον οποίο αυτός κατατροπώνεται. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε στο 12 κεφάλαιο, το 10 εδάφιο προς το τέλος, διότι λέει κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών. Ο κατηγορούν αυτούς ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Έχουμε ένα στόμα το οποίο μας κατηγορεί μπροστά στο Θεό μέρα και νύχτα. Έχουμε έναν εχθρό ο οποίος μας βάζει τρικλοποδιές και πέφτουμε. Και πρέπει εμείς αυτόν τον εχθρό να τον νικήσουμε. Πρέπει αυτόν τον εχθρό να τον αχρηστέψουμε. Και έρχεται τώρα το ερώτημα, πώς. Πώς θα μπορέσει ο εχθρός της ψυχής μας να νικηθεί? Ποιο είναι το όπλο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε? Και λέει, το 11 κεφάλαιο του 12ου κεφαλαίου, και αυτοί ποιοι? Οι αδελφοί μας, οι οποίοι δέχονται συνεχώς την κατηγορία του Σατανά μπροστά στο Θεό. Και αυτοί, λέει, ενίκησαν αυτόν δια του αίματος του αρνίου. Και έτσι έρχεται το λόγος του Θεού και λέει ότι το αίμα του Ιησού Χριστού είναι το μόνο μέσο με το οποίο ο άνθρωπος του Θεού θα νικήσει τον Σατανά. Και μία εξήγηση τώρα, πώς είναι δυνατόν το αίμα να έχει τη δύναμη να νικάει? Λένε για τον Λούθυρο ότι κάποτε ήρθε μπροστά του ο Σατανάς και του έφερε μία λίστα από αμαρτίες και του λέει, εσύ ο τόσο βρώμικος αναλαμβάνεις ένα τέτοιο έργο και κάνεις ότι κάτι είσαι και μπορείς να μιλήσεις για αμαρτία αφού εσύ είσαι γεμάτος από αμαρτία. Και του έφερε μια λίστα από αμαρτίες, κοίταξε ο άνθρωπος του Θεού πράγματι και γνώρισε ότι ήταν δικές του. Τρόμαξε στην αρχή. Και μετά του λέει του Σατανά, έχω, λέει, άλλες, και άλλες, λέει, έχεις. Και του φέρνει κι άλλη μια λίστα. Άλλες έχω και άλλες, λέει, έχεις. Και στο τέλος λέει, βουτάει στο μελλονοδοχείο και γράφει εκεί που ήταν στο γραφείο του. Το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Και ο Σατανάς

εξυφανίστη και τον ενίκησε. Αυτή είναι η έννοια. Κάθε φορά που μέσα στη ζωή σου θα συλλάβεις τον εαυτό σου να έχει νικηθεί από τον εχθρό της ψυχής και ξέρεις ότι την ώρα που νικήθηκες, την ώρα εκείνη το στόμα του διαρκώς σε κατηγορεί μπροστά στο χρόνο του Θεού, να ξέρεις ότι υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού, πήγαινε και πλήσου. Και όταν εσύ θα ομολογήσεις την αμαρτία σου και όταν εσύ θα πληθείς με το αίμα του Ιησού Χριστού και θα σε δείξει ο Σατανάς και θα πει στον Πατέρα, για κοίταξέ τον, ο Πατέρας θα σε δει πλημμένο και καθαρισμένο, γιατί η αμαρτία σου τακτοποιήθηκε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Και έτσι νικέται ο Σατανάς. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που συνέβη με τον Ιώβ. Αφαίρεσέ του τα όλα και να ειδείς εάν δεν σε βλασφημίσει. Και τελικά ο Ιώβ δεν βλασφήμισε. Και τελικά ο Σατανάς ντροπιάστηκε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Κάθε φορά που μέσα στη ζωή σου θα υπάρχει μία συγκεκριμένη αμαρτία, δεν έχεις παρά να τρέξεις το αίμα του Ιησού Χριστού. Και την ώρα που γίνεται η κατηγόρια από μέρους του Σατανά και το στόμα του διαρκώς στρέφεται εναντίον σου και σε κατεβάζει χαμηλά μπροστά στα μάτια του Θεού, το αίμα του Ιησού Χριστού σε πλένει και σε καθαρίζει και έτσι το νικάς και έτσι το κράτησε στο στόμα.

ζωής. Εδώ πέρα έγινε, λέει, ένας πόλεμος. Στον πόλεμο αυτό, στο 7 εδάφιο, έλαβε μέρος από τη μια πλευρά ο Μιχαήλ και οι άγγελοι του. Επολέμησαν κατά του δράκοντο και ο δράκον επολέμησε και οι άγγελοι αυτού. Έγινε μια τρομερή μάχη. Και δεν υπερίσχυσαν ουδέ βρέθη πλέον τόπος αυτών εν το ουρανό. Δεν μπόρεσε ο δράκος και οι άγγελοι του να διατηρήσουν τη θέση και την εξουσία εκεί πάνω. Και ρίχθη ο δράκος ο Μέγας, ο Όχης ο Αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και σατανάς, ο πλανών την οικουμένη όλη, ερήφθη στην γη και οι άγγελοι αυτού ερήφθησαν μετά αυτού. Και λέει, όπως αυτοί οι άγγελοι με τον Μιχαήλ επικεφαλής ενίκησαν τον δράκοντα και τον πέταξαν εδώ κάτω, λέει και εμείς τον έχουμε νικήσει αυτόν ο οποίος είναι ο κατήγορος των αδελφών τους οποίους κατηγορεί ενώπιον του Θεού ημέραν και νύχτα. Και αυτοί, λέει, τον ενίκησαν από τη δικιά τους την πλευρά και από τη δικιά τους τη θέση με το αίμα του Αρνίου. Γι' αυτό, αγαπητοί, σήμερα το αίμα του Ιησού Χριστού είναι εκείνο το οποίο δίνει τη νίκη εναντίον του σατανά. Εάν, λέει, ταύτα, λέει, σας τα γράφω για να μην αμαρτήσετε, και εάν κάποιος αμαρτήσει έχουμε παράπτωτον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιο. Το αίμα του Χριστού αυτή τη δουλειά κάνει, να σβήνει αμαρτίες. Και από τη στιγμή που έσβησαν οι αμαρτίες μου, δεν έχει καμιά εξουσία πάνω μου ο σατανάς. Είναι ο ηθημένος, είναι ο χαμένος, είναι ο νικημένος. Γι' αυτό, αγαπητοί, στη ζωή μας εμείς πρέπει να μάθουμε τον τρόπο με τον οποίο να τον πολεμήσουμε. Όταν αυτός τάφει, να μας βασανίζει, να μας κρατάει μέσα σε αγωνία, να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μας, να εκμεταλλεύεται τα πάθη μας, να εκμεταλλεύεται τις απροσεξίες μας. Εμείς έχουμε ένα πράγμα, θα πάμε στο αίμα του Ιησού Χριστού. Εκεί μονάχα μπορούμε να τον νικήσουμε. Και εκεί είναι νικημένος, και εκεί είναι κατηργημένος, και εκεί αχριστεύεται. Γι' αυτό, λέει, τον ενίκησαν με το αίμα του Αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών. Είπαμε με τα λόγια τους, μετανοώ Κύριέ μου για αυτό που έκανα, δέχομαι το αίμα του Ιησού Χριστού. Και από εκείνη την ώρα και τη στιγμή βγαίνουν νικητές και θριαμβευτές. Γι' αυτό, αγαπητοί, το κεφάλι του παιδιού τσακίστηκε απάνω στο σταυρό του Χριστού με το αίμα εκείνο που χύθηκε. Θέλεις και εσύ να τον νικήσεις, θέλεις να τον κρατήσεις μέσα σε αυτή τη θέση της αδράνειας, εκεί θα σταθείς. Στο σταυρό του Χριστού και θα τον νικήσεις με το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού σε πλένει από κάθε αμαρτία, με πλένει από κάθε αμαρτία και κατά συνέπεια όπου δεν υπάρχει αμαρτία δεν έχει εξουσία και δεν έχει επίδραση ο σατανάς. Γι' αυτό κρύβομαι και μένω κάτω από το σταυρό του Χριστού με το αίμα που χύθηκε διαπάνω. Γι' αυτό, αγαπητοί, εμείς σήμερα έχουμε το όπλο μας. Μην αφήνουμε τον εχθρό να μας βασανίζει. Μην επιτρέπουμε στον εχθρό να μας κατηγορεί. Γιατί? Γιατί το αίμα είναι εκείνο το οποίο μας καλύπτει και το φράτη το στόμα, το νικάμε και θριαμβεύουμε εν Χριστώ. Γι' αυτό και η δόξα μας όλη βασίζεται στο αίμα του Ιησού Χριστού πουθενά άλλο. Όλα τα διαταχθέντα να κάνεις να λες ότι είσαι αχρίος δούλος, κατά χάρη μου είσαι στο
σταυρουσμένοι, Θεού το δώρο δεν είναι από σας. Μόνο ένα πράγμα να προσέξουμε, να μην θεωρήσουμε κοινό το αίμα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή από τη στιγμή που το αίμα του Ιησού Χριστού θα το θεωρήσεις ότι είναι ένα αίμα όπως όλοι οι άνθρωποι έζησαν το αίμα τους, έτσι και αυτός, και δεν θα πιστεύεις ότι στο αίμα του Ιησού Χριστού βρίσκει τη συγχώρηση και την τακτοποίηση, από εκεί και πέρα δεν έχεις νίκη, αλλά είσαι κάτω από την απόλυτη εξουσία του εχθρού της ψυχής. Γι' αυτό και η εκούσια αμαρτία, το να αμαρτάνουμε θεληματικά εν ψυχρό, δεν μας δίνει τη νίκη, ούτε μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έτσι αγαπητοί, προχωρούμε στη ζωή μας, έχοντες τα βλέμματά μας στραμμένα στην αιώνια δόξα, έχοντας μέσα στην καρδιά μας την κρυφή και δοξασμένη ελπίδα ότι ο Κύριος έρχεται για να πάρει τους δικούς του και να είμαστε εκεί όπου είναι Αυτός. Και ευλογημένη εκείνη η ψυχή, η οποία θα πορευθεί κατά αυτόν τον τρόπο και με το αίμα του αρνίου θα πολεμήσει και θα νικήσει και θα διαδέσει. Και ο Θεός να μας κρατήσει σε αυτή τη βάση και σε αυτή τη θέση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά επειδή είναι πολύ αργά, την παίρνουμε εκ των υστέρων. Ένα θέμα, παιδιά, θα χρησιμεύσει πάρα πολύ, νομίζω, ένα παράδειγμα μιας εκκλησίας η οποία γεννιέται. Ξεκινάει συνήθως μια εκκλησία από τις δικές μας, από έναν άνθρωπο πιστό, έναν, ο οποίος όμως, έχοντας στέρεες πνευματικές βάσεις, προχωρεί με πίστη, παρόλα όσα γίνονται γύρω του, παρόλα όσα βλέπετε ότι στην αρχή δεν υπάρχει καρπός, δεν υπάρχει αποτέλεσμα, πιστεύει ότι ο Θεός θα βοηθήσει στο να υπάρξουν καρποί και να υπάρξουν ψυχές που θα αποτελέσουν αυτή την εκκλησία. Έχω υπόψη μου, βέβαια, εγώ, ο καθένας έχει τη δική του εκκλησία, έχω υπόψη μου έναν μεγάλο άνθρωπο πίστεως, στο δικό μου τον παππού. Τον προπάππου δηλαδή του Μήνου, του Φίβου, της Άλκιστης, του Γιώργου του Αλεξανδρή και πολλών άλλων μεγάλων ανδρών και κοπελών. Άνθρωπος από χωρίς γνώσεις, έχοντας με μόνο αποκλειστικό εφόδιο την Αγία Γραφή και τη μεγάλη του πίστη και έχοντας μορφωθεί πραγματικά με οποιαδήποτε έννοια και να το πάρουμε από την Αγία Γραφή μόνο και προχώρησε με μοναδικό αλλά επαρκές εφόδιο την Αγία Γραφή ξεκινώντας και ιδρύοντας την Εκκλησία μας. Στην αρχή αυτός ο άνθρωπος βέβαια δεν μπορούσε με τα σημερινά μέτρα να τον χαρακτηρίσει ούτε καν σαν ιεροκήρυκα, σαν ομιλητή. Δεν μπορούσε δηλαδή να κάνει μία ομιλία όπως τουλάχιστον εμείς σήμερα την φανταζόμαστε. Κάποια στιγμή ο πιστός αυτός άνθρωπος, είτε είναι ο δικός μου παππούς είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, παραδίδει σε κάποιαν άλλη γενιά. Οι ανάγκες και η δομή της Εκκλησίας σιγά σιγά καθώς περνάνε τα χρόνια αλλάζει. Υπάρχουν άλλου είδους πλέον, άλλο είναι το κλίμα, άλλες είναι οι προοπτικές, οι τομείς ποικίλουν, μεταβάλλονται, περισσεύουν. Η ενημέρωση για πολλά θέματα είναι απαραίτητη. Δεν επαρκεί ένας άνθρωπος με τις φτωχές του γνώσεις, παρόλη την πίστη του βεβαίως, μπορεί να στηρίξει την Εκκλησία, αλλά χρειάζονται τότε και ορισμένες άλλες ικανότητες και χαρίσματα, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, τα οποία θα αξιοποιηθούν και θα προχωρήσουν με πάντα αυτή την προοπτική που πάρα πολύ όμορφα ο εισηγητής του εισηγητή προηγουμένως έθεσε, σαν στέρεο δηλαδή θεμέλιο ο Λόγος του Θεού, η πίστη, η ατράνταχτη, η προσευχή, όλα εκείνα που σαν προϋποθέσεις απαραίτητες νομίζω ότι μας είναι κάτι γνωστό και κάτι μακάρι και αυτονόητο. Η μια γενιά παραδίδει μετά στην άλλη και έρχεται η σημερινή γενιά, η δικιά μας, που βλέπετε ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος καταμερισμός. Υπάρχουν τα συνέδρια, υπάρχουν οι κατασκηνώσεις, υπάρχουν οι κάθε είδους δραστηριότητες, τις οποίες χρειάζεται πάντα άνθρωποι, των οποίων και η πίστη, η στερή, αλλά και η ενημέρωσή τους και η εξειδίκευσή τους και οι γνώσεις τους είναι απαραίτητες όταν και πάντα, και πάλι θα το πούμε αυτό και δεν θα το ξαναπούμε γιατί το είπαμε, το θεωρούμε αυτονόητο, όταν τοποθετούνται στη σωστή βάση της πίστης, στη σωστή βάση της χρησιμοποίησης των χαρισμάτων όλων αυτών για τη δόξα του Θεού. Η γενιά των πατεράδων μας, των παππούδων μας, δεν θα μπορούσε να φανταστεί ούτε συνέδρια νέων, ούτε εκδηλώσεις κάθε είδους, ούτε διαλέξεις, ούτε συναυλίες, ούτε στρογγυλά τραπέζια, ούτε συζητήσεις δημόσιες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πιστοί, ίσως πιο πιστοί από εμάς, ζήλωτες, πολλοί από αυτούς πιο ζήλωτες από εμάς, γεμάτοι με το Πνεύμα του Θεού. Ωστόσο ο Θεός χρειαζόταν από ένα σημείο, νομίζω και χρειάζεται, τη γνώση, την εξειδίκευση και την ενημέρωση για να τα χρησιμοποιήσει στο έργο του. Υπάρχει όμως και πάλι μια συνέχεια στο Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού αναλύωτο με τις ίδιες αρχές και με τις ίδιες βασικές προϋποθέσεις προχωρεί και χρησιμοποιεί όλα αυτά. Φυσικά κανένας δεν σημαίνει ότι υπάρχει από ανάμεσά μας που θα μπορεί να ισχυριστεί πως κατέχει πάρα πολλές γνώσεις ή πως είμαστε στο έπακρο εξειδικευμένοι σε τομείς ή ακόμη πως έχουμε πλήρη ενημέρωση σε ό,τι κάνουμε. Δεν ξέρω αν είναι και απαραίτητο άλλωστε να έχουμε πλήρη ενημέρωση. Αν όχι όμως τίποτε άλλο, τουλάχιστον πρέπει να γίνει η συνείδησή μας, η ανάγκη για όλα αυτά, πως δεν μπορείς κάποια στιγμή να αρπάξεις απλώς μία θέση Και από εκεί και πέρα να ορμήσεις χωρίς καμία ούτε πνευματική ούτε γενικότερη προετοιμασία. Πρώτη και απαραίτητη λοιπόν η πνευματική προετοιμασία. Απαιτείται όμως νομίζω και μια άλλου είδους προετοιμασία που ζητά και αυτήν ο Θεός από μας. Αφού στο κάτω-κάτω εκείνος μας έδωσε το μυαλό για να το χρησιμοποιούμε για τη δόξα του και για το έργο του. Επομένως, μια βασική αρχή την οποία πρέπει να θέσουμε στην αρχή για να προχωρήσουμε παρακάτω είναι η εξής που πιστεύω πως είναι αληθινή. Οι δραστηριότητες στο έργο του Θεού δεν μπορούν να μένουν πίσω σε ποιότητα από τις αντίστοιχες κοσμικές. Μάλιστα θα πρέπει να στέκονται, εγώ τουλάχιστον νομίζω, πρωτοπόρες. Ένα παράδειγμα πρόχειρο, από το οποίο μάλιστα δεν ξέρω, από ό,τι έχω ακούσει, είναι στέκεται και σωστά, είναι οι παιδικές κατασκηνώσεις. Πέρασε η εποχή που αρπάζαμε μια σφυρίχτρα, βάζαμε μερικά παιδιά στη γραμμή και λέγαμε ότι κάνουμε κατασκήνωση. Σήμερα πολλά πράγματα έχουν αλλάξει, πρέπει να παίρνουμε πολλές ανάγκες του παιδιού υπόψη μας και εκείνοι από τους νέους και από τους παλιότερους οι οποίοι ασχολούνται με την κατασκήνωση, με αυτόν τον τομέα, πρέπει να παρακολουθούν, πιστεύω, τις νέες αντιλήψεις, τις εξελίξεις, τα νέα συστήματα και να προσαρμόζοντας τα στα χριστιανικά δεδομένα, να φτιάχνουν μια κατασκήνωση η οποία να στέκεται, αν όχι σε πιο ψηλό επίπεδο, τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με τις υπόλοιπες κατασκηνώσεις που γίνονται στον τόπο μας ή και έξω από αυτόν, σε καλύτερα και πιο σωστά, πιο σωστούς τόπους. Είναι κωμικό πολλές φορές, πιστεύω εγώ τουλάχιστον το βρίσκω κωμικό, το φαινόμενο που παρατηρούμε σε πολλές εκκλησίες που επισκεπτόμαστε ύστερα από πολλά χρόνια, που βλέπουμε πως τίποτα δεν άλλαξε, όχι βέβαια ως προς την Αγία Γραφή, αλλά τίποτα δεν άλλαξε στα συστήματά τους, στην ορολογία τους, στη μουσική που χρησιμοποιούν, στις δραστηριότητές τους, στον τρόπο δράσης των νέων τους που εξακολουθούν και είναι μια προέκταση του άμβονα των μεγαλυτέρων. Αν θέλετε ένα παράδειγμα χειροπιαστό και κλασικό, νομίζω ότι πριν απ' όλα πρέπει επιτέλους να αλλάξει η γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Είναι απαράδεκτο σήμερα να μαθαίνουν ακόμα τα παιδιά μας τον Κυριακό εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ετοίμασας ένεσιν και να δημιουργούνται και να διαρωτώνται τι ένεση είναι αυτό που ετοίμασε ο Θεός για τα νηπία και τα θυλάζοντα. Ή ακόμα πριν από μερικά χρόνια μόλις πρόσφατα θυμάμαι ότι κάποιος πατέρας δίδασκε στο παιδί του «Ο Θεός με αγαπά, ούτω λέγει η Γραφή, τα παιδιά τα μικρά πως προς εαυτόν καλεί». Που υπάρχει ακόμα σαν ύμνος μέσα στο ημνολόγιο της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Μα και το δικό μας το «αν δεν ξέρω» το λέμε ακόμα, το «ναι αγαπάμε» και αυτό δημιουργεί μια ασάφεια. Τι θα πει αγαπάμε, εμείς αγαπάμε. Θα πει αγαπά, ναι. Αλλά πως το μικρό το παιδί θα φανταστεί ότι το αγαπάμε σημαίνει ναι μ' αγαπάει. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Πάρα πολλά. Γι' αυτό, αυτό ακριβώς, για να μην θεωρηθώ ότι φύγω πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αλλάξουν, πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούσε να βρει κανένας εκτός από το πρόχειρο που ανέφερα. Έχουμε λοιπόν σαν νέοι την υποχρέωση να ενημερωνόμαστε και ακόμα να εξειδικευόμαστε όσοι ασχολούμαστε με ένα ειδικό τομέα του έργου του Θεού. Και με αυτό δεν αναιρούμε και πάλι τη βασική αρχή, ίσως το λέμε για πολλωστή φορά, πως το πνεύμα του Θεού εμπνέει, αναπληρώνει και καθοδηγεί, γιατί μπορούμε θαυμάσια να κάνουμε και αυτό που έχουμε υποχρέωση να κάνουμε, και εκείνος θα χρησιμοποιήσει και γνώσεις και ειδικότητες κατά τον καλύτερο τρόπο για τη δόξα του. Και θα δώσει την πνοή και την έμπνευση για να γίνουν όλα αυτά πνευματικά γόνιμα. Αλλιώς μένουν γνώσεις ξερές, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, και άχρηστες και μάλιστα κατά πάσα πιθανότητα στις περισσότερες φορές βλάβερες. Διακρίνουμε λοιπόν την απλή ενημέρωση και την εξειδίκευση. Ας δούμε πρώτα σε ποιους τομείς θα περιλάβει η πρώτη, η ενημέρωση, η απλή ενημέρωση. Οι τομείς στους οποίους θα αναφέρουμε παρακάτω δεν διεκδικούν το απόλυτο ή την πληρότητα σε αυτά όλα που θα πούμε και θα αναφέρουμε. Μπορεί να υπάρχουν και πολλοί άλλοι τομείς που ίσως να τους βρούμε στη συνέχεια με τη συζήτηση. Και πρώτα απ' όλα, και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε μάλλον και κυρίως για πιστούς νέους, εκείνο το οποίο χρειάζεται μέσα στις εκκλησίες μας, ανάμεσα σε όλους μας, είναι αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε δογματική ενημέρωση. Ας μην πάει το μυαλό μας σε τίποτα θεολογικά θέματα και αμφιλεγόμενα. Αλίμονο αν και η δική σας, η γενιά, ταλαιπωρηθεί και εξοδέψει τις δυνάμεις της σε θέματα που αποστράγγισαν παλιότερες από τις δικές σας γενιές. Παραδείγματος χάρη θέματα όπως το λεγόμενο χριστολογικό, η κένωση ή η μη κένωση του Χριστού από τις θεϊκές ιδιότητες του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη γη, ή το θέμα του απόλυτου προορισμού και πολλά άλλα χιλιοσυζητημένα και θεολογούμενα και αμφιλεγόμενα θέματα. Θα ήταν κρίμα να χαθεί και η δική σας γενιά. Δεν λέω με αυτό ότι χάθηκαν οι προηγούμενες, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ περισσότερα εάν δεν είχαν ξοδέψει δυνάμεις πολύτιμες σε κάτι τέτοιες συζητήσεις. Όταν λέμε δογματική ενημέρωση λοιπόν, σημαίνει, να το ξεκαθαρίσουμε, πως πρέπει να ξέρουμε το τι πιστεύουμε σαν χριστιανοί. Και ας μην διστάζουμε να το πούμε, σαν ευαγγελικοί χριστιανοί και ακόμα αν θέλετε σαν ελεύθεροι ευαγγελικοί χριστιανοί. Βέβαια άπτεται και ορισμένων θεολογικών αποχρώσεων, στα οποία δεν βλάπτει καθόλου μία ενημέρωση, μία γνώση, αλλά όχι και μία ατελείωτη συζήτηση. Να ξέρουμε, με άλλα λόγια, να στηρίζουμε πάνω στη Αγία Γραφή αυτό που πιστεύουμε. Και εδώ πέρα ακριβώς τίθεται και πάλι το ίδιο ερώτημα που είχαμε ξαναθέσει στο περασμένο όσοι ήσασταν συνέδριο της Λεπτοκαριάς. Πόσο πολύ ξέρουμε τη Γραφή μας? Πόσο μπορούμε να δικαιολογήσουμε, ας πούμε, ένα πολύ απλό παράδειγμα με εδάφια, γιατί βαπτίζουμε εμείς τους μεγάλους, αφού εκφράσουν μια ομολογία πίστεως, και όχι τα μικρά παιδιά, πράγμα το οποίο συνηθίζεται ακόμα και σε εκκλησίες χριστιανικές, αδελφικές, ευαγγελικές, εκτός από τις δικές μας. Μπορούμε να το στηρίξουμε την Αγία Γραφή αυτό? Μπορούμε να βρούμε τα αντίστοιχα εδάφια? Μπορούμε να σταθούμε και να επιχειρηματολογήσουμε γραφικά να το στηρίξουμε αυτό, ή επειδή μας το λένε, το πιστεύουμε? Ξέρουμε να στηρίζουμε γραφικά τον τρόπο της σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου? Μπορούμε να αντιτάξουμε από μέσα από το Λόγο του Θεού, φυσικά για αυτούς οι οποίοι δέχονται την Αγία Γραφή στο Λόγο του Θεού, πέρα από αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Και όπως ακριβώς τον ακούμε από τους αγωνάζιμους σκόπους, τον κηρύττουμε και εμείς τον τρόπο σωτηρίας του αμαρτωλού ανθρώπου? Ή ακόμα, πόσο ξέρουμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή σχετικά με πολλά θέματα της πρακτικής καθημερινής ζωής του χριστιανού? Πόσο επομένως, να το ξαναδιατυπώσουμε το ερώτημά μας, πόσο πολύ γνωρίζουμε τη Γραφή μας? Πόσο ασχολούμαστε συστηματικά με αυτήν? Πόσο μπορούμε με βάση αυτήν να στηρίξουμε και να ξέρουμε να στηρίξουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε? Ένα άλλο που μπορούσαμε να ονομάσουμε δογματικό πρόβλημα που απασχολεί πολύ τους χριστιανούς του εξωτερικού και μακάρι να μην απασχολήσει ποτέ εμάς, αλλά υπάρχει πιθανότητα να μας απασχολήσει κάποτε και εδώ, είναι το πρόβλημα του λεγόμενου ρεύματος του μοντερνισμού ή ορθολογισμού. Ας μην πάει, παιδιά, όταν λέμε μοντερνισμός, ας μην πάει το μυαλό μας στον μοντέρνο τρόπο ζωής, δεν έχει καμία σχέση. Άλλωστε γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποίησα και τη λέξη ορθολογισμός. Είναι η με βάση τον ορθόλογο αντιμετώπιση και θεώρηση της Αγίας Γραφής, σε σημείο που πολλές φορές να αποκρούνται, να απορρίπτονται πολλά μέρη της Αγίας Γραφής, και στην ακραία περίπτωση, όπως πολύ σωστά διατυπώνουν πολλοί, να απομένει η Αγία Γραφή μόνο με τα εξώφυλά της. Πώς μπορούμε και ποια γνώση έχουμε πάνω σε αυτό το θέμα, που ίσως κάποτε με πολύ τεχνητό τρόπο μπορεί να μπει και μέσα στις δικές μας εκκλησίες και να αρχίσει να συζητιέται? Υπάρχουν, βέβαια δεν πρόκειται να το θίξουμε αυτή τη στιγμή το θέμα, αλλά υπάρχουν δύο απόψεις. Η πολύ ακραία περίπτωση των, ας το πούμε, πολύ συντηρητικών χριστιανών, εάν για αυτούς, εάν οι ιδέες κάποιου άλλου χριστιανού τους φαίνονται κάπως πιο προοδευτικές και πιο τολμηρές από τις δικές τους, τότε χαρακτηρίζουν τον άλλον αυτό χριστιανό σαν μοντερνιστή. Θυμίζει λίγο αυτό αντίστοιχα πεδία στην πολιτική ζωή, όπου κάποιος συντηρητικός χαρακτηρίζει έναν άλλον που δεν είναι τόσο συντηρητικός σαν και αυτόν κομμουνιστή, χωρίς να είναι κομμουνιστής. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές χρησιμοποιείται, φοβάμαι, και ίσως να το έχετε ακούσει, και ο όρος του μοντερνιστή λιγάκι υπερβολικά και άδικα για πολλούς από τους πιστούς. Πού είναι όμως τα όρια αυτά και από πού και ύστερα μπορούμε να ονομάζουμε κάτι τέτοιο και πού μπορούμε να σταματήσουμε γι' αυτό? Πολλοί χριστιανοί, άλλωστε, μην ξεχνάμε πως σωστοί και συντηρητικοί με τα σημερινά μέτρα, συντηρητικοί με την καλή έννοια, γιατί συντηρητικός δεν έχει πολύ καλό όνομα συνήθως, εννοούμε αυτούς που εμένουν μέσα σε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί λοιπόν χριστιανοί με αυτή την έννοια, σωστοί και συντηρητικοί με τα σημερινά μέτρα, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν σαν μοντερνιστές πάλι από παλιούς πιστούς χριστιανούς. Εάν διαβάσουμε τα κηρύγματα του Jonathan Edwards, τα οποία έχουν εκδοθεί από, νομίζω, από τον λόγο, διαπιστώνουμε ότι το ίδιο μήνυμα είναι, η Αγία Γραφή είναι ίδια, το νόημα είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ο τρόπος που το χρησιμοποιεί, που χρησιμοποιεί το μήνυμα και που εκφράζει το μήνυμα, είναι τελείως διαφορετικός από τα σημερινά κηρύγματα. Δεν σημαίνει ότι εκείνος ο αδελφός ήταν πιο χριστιανός από τους σημερινούς ή ότι οι σημερινοί χριστιανοί, όλοι ακόμα αν θέλετε, οι ιεροκήρυκες, οι σημερινοί που ανεβαίνουν στους άμβονες των εκκλησιών μας, είναι μοντερνιστές. Απλώς έχει αλλάξει ο τρόπος εκφράσεως και πάλι με βάση την Αγία Γραφή. Αλλά το κήρυγμα το οποίο γινόταν στο 17ο αιώνα, μην γελιόμαστε, δεν μπορεί να μεταφερθεί με, με το ίδιο λεκτικό και με την ίδια ορολογία, και αυτό το διαπιστώνετε αμέσως μόλις ανοίξετε και διαβάσετε αυτό που σας είπα προηγουμένως, του Jonathan Edwards στα βιβλία. Το μπέρδεμα αυτό που πολλές φορές προέρχεται ανάμεσα στο ποιο είναι το σωστό γραφικά, ποιος είναι ο πραγματικά σωστός χριστιανός, ο έχοντας την υγιένουσα διδασκαλία και ποιος είναι ο μοντερνίζων, νομίζω ότι προέρχεται και πάλι από ό,τι συνήθως δεν ξέρουμε, και πάλι προέρχεται από την έλλειψη δηλαδή γνώσης της Αγίας Γραφής. Δεν ξέρουμε πολλά από τα εδάφια της Γραφής, να τα τοποθετούμε στο ιστορικό και στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφτηκαν. Υπήρξαν αιώνες ολόκληροι όπου συζητιόταν το θέμα αν πρέπει οι γυναίκες να προσεύχονται μέσα στην Εκκλησία ή όχι. Ή αιώνες ολόκληροι που συζητιόταν το θέμα πώς πρέπει η γυναίκα να χτενίζει τα μαλλιά της. Και αν πρέπει να τα κόβει κοντά ή να τα αφήνει μακριά κ.ο.κ. Συζητήσεις ανούσιες, τελείως άχρηστες, που ποικίλουν ανάλογα με την εποχή, που σήμερα δεν αποτελούν θέματα, γιατί υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς ούτε καν τα ξέρετε ότι υπάρχουν αυτά τα θέματα. Και όμως που ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν ακόμα μερίδες πιστών και εδώ, όχι τόσο πολύ, και στο εξωτερικό περισσότερο, που κάθονται και συζητούν τέτοια θέματα και χάνουν το πραγματικό νόημα της πίστης του Χριστού. Γιατί όλα αυτά? Γιατί ορισμένα από τα εδάφια της Αγίας Γραφής δεν ξέρουμε να τα διαβάζουμε σωστά. Από εκεί προέρχεται πολλές φορές και το μπέρδεμα και η σύγχυση ανάμεσα στις ιδέες και στο χαρακτηρισμό καμιά φορά ορισμένων χριστιανών σαν μοντερνιστών, που δεν είναι σωστό. Άλλο πράγμα ο μοντερνιστής. Αυτά όλα, παιδιά, μπορούν να γίνουν καταληπτά, να γίνουν συνείδησή μας με το διάλογο, με τα βιβλία, τα διάφορα, με τα σεμινάρια κλπ. Με όλο εκείνο το κλίμα το οποίο θα πούμε παρακάτω. Ενημέρωση λοιπόν δογματική, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως. Ένα δεύτερο, νομίζω, ένας δεύτερος τομέας ενημέρωσης είναι η ιστορική ενημέρωση. Δηλαδή, ποιοι είμαστε? Λεγόμαστε Ευαγγελικοί. Ας μην γελιόμαστε, δεν είμαστε η πρώτη Εκκλησία Ευαγγελική που ιδρύθηκε στον κόσμο. Υπήρξαν από εμάς πιο πριν πολλές άλλες, υπάρχουν πολλές άλλες στο εξωτερικό Ευαγγελικές Εκκλησίες και εμείς είτε το θέλουμε είτε όχι εντασσόμαστε σε αυτές, και βέβαια πριν απ' όλα εντασσόμαστε στην Αγία Γραφή, αλλά συγκερεύουμε με όλες αυτές. Από πού ξεκινήσαμε? Όπου ξεκινήσαμε εμείς στην Ελλάδα. Αλλά ποια είναι η σχέση μας με το μεταρρυθμιστικό κίνημα? Ποια είναι η ιστορία μας στην Ελλάδα? Και ακόμη, και αυτό σχετίζεται με την προηγούμενη κατηγορία που ονομάσαμε δογματική ενημέρωση, ποια από τα στοιχεία που επικρατούν στις εκκλησίες μας είναι προϊόντα απλώς ευαγγελικής παράδοσης, που μπορούμε ίσως να αλλάξουμε το χρόνο, και ποια είναι αναλύοντα στηριγμένα στην Αγία Γραφή? Γιατί, παραδείγματος χάρη, για να αναφέρω μερικά απλά και χωρίς για να μην αναφέρουμε ορισμένα σοβαρά, θα δούμε ποιο είναι ένα σοβαρό θέμα, και χωρίς ιδιαίτερα σημασία παραδείγματα, είναι μάταιο να ψάχνουμε μέσα στην Αγία Γραφή κάποιο εδάφιο που να μας λέει ότι πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας στην προσευχή. Είναι πολύ καλό, είναι πολύ χρήσιμο, μας βοηθάει πολύ να συγκεντρωθούμε για την προσευχή, αλλά δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, γιατί απλούστατα αυτό αποτελεί μια παλιά ευαγγελική παράδοση και ίσως και ακόμα παλιότερη. Αλλά δεν ξέρω αν οι πρώτοι χριστιανοί κλείνουν τα μάτια στην προσευχή ή όχι. Ή να ψάχνουμε, παραδείγματος χάρη, να βρούμε γιατί οι πρεσβυτερικοί κάθονται στην προσευχή και σηκώνονται στους ύμνους. Αυτό αποτελεί μια παλιά παράδοσή τους που την πήραν από τους Εγγλέζους Ευαγγελικούς. Το αντίθετο κάνουμε εμείς. Δεν ξέρω από πού το πήραμε εμείς, αλλά εγώ τουλάχιστον, επειδή ίσως μεγάλωσα μέσα στη δικιά μας εκκλησία, το βλέπω πολύ πιο λογικό να σηκώνουμε στην προσευχή και να μην κάθομαι στην προσευχή και να σηκώνομαι στον ύμνο. Εκείνοι το βλέπουν αλλιώτικα. Δεν ξέρω, είναι θέμα παράδοσης, βλέπετε. Δεν στηρίζεται στη Γραφή ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά να έχουμε μια ιστορική ενημέρωση για να ξέρουμε γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Θα μου πείτε, δεν βαριέστε, δεν είναι τίποτα σπουδαία αυτά. Ναι, δεν είναι. Γι' αυτό τα αναφέρω τα πιο ανώδυνα θέματα. Ίσως κόπημα. Ή ακόμη γιατί ο Ιεροκήρυκας, αν θέλετε, σε πολλές και από τις δικές μας εκκλησίες προχωρεί στο τέλος της ομιλίας. Αυτό δεν γινόταν παλιότερα στη δικιά μας εκκλησία, τώρα γίνεται. Προχωρήσατε τέλος ομιλίας για να κάνει χειραψία με όλους εκείνους οι οποίοι τον άκουσαν. αδελφούς ή μη αδελφούς. Και αυτό είναι μια συνήθεια ευαγγελική. Δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή και αυτό. Καλό είναι βέβαια. Εκπληρεί ορισμένες ανάγκες της, που δίνει ο λόγος του Θεού. Να πλησιάζουμε τις... Καμιά φορά γίνεται και τυπικά. Με ένα χαμόγελο, τι κάνετε. Και απλώς μια χειραψία. Αλλά δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Όπως και να το κάνουμε. Άρα αν δεν γίνεται σε μια εκκλησία δεν σημαίνει ότι αυτή δεν είναι γραφική. Απλώς δεν έχει αυτή τη συνήθεια. Αυτά ανάφερα, το ξαναλέω, τα απλά παραδείγματα, γιατί δεν θα ήθελα να καταπιαστώ με τα πιο σύνθετα και τα πιο αμφιλεγόμενα. Παραδείγματος χάρη, το θέμα της διοίκησης της Εκκλησίας. Το πρεσβυτέριο, από πού βγαίνει αυτό? Βγαίνει. Γιατί ένας ποιμένας, πολλοί ποιμένες, ποιο είναι απαραίτητο, ποιο είναι χρήσιμο, τι και πώς, ποιο το καθεξής. Σε όλα αυτά, βλέπετε, το ένα, το ιστορικό, εγγίζει και το δογματικό μαζί. Η ενημέρωση δηλαδή, η δογματική επάνω στις αλήθειες της Αγίας Γραφής και η ιστορική δένεται η μια με την άλλη. Ώστε με βάση τη γνώση, όλο αυτό το υπόστρωμα των γνώσεων που μπορούμε να αποκτήσουμε στα δύο αυτά κεφάλαια, ενημέρωση η δογματική και η ιστορική, πιστεύω πως σαν χριστιανούς ευαγγελικούς μπορεί να μας κάνει να αποκτήσουμε συνείδηση για το ποιο είναι, ας μεταχειριστούμε μια έκφραση της μόδας, ποιο είναι το πραγματικό μας πρόσωπο. Για το τι μπορούμε να αλλάξουμε, αν είναι από εδώ απλή παράδοση, ή τι δεν πρέπει να αλλάξουμε αν στηρίζεται στην Αγία Γραφή. Τολμούμε ακόμα καμιά φορά, δεν ξέρω, τολμούμε άραγε στη δικιά μας Εκκλησία, όταν δούμε ότι ένα είδος συναθρήσεως δεν αποδίδει πλέον. Και ορισμένες άλλες μορφές συναθρήσεων πρέπει να μπουν μέσα στην καθημερινή πρακτική της Εκκλησίας μας, να καταργήσουμε ορισμένες συναθρήσεις, μερικοί θα με κυνηγήσουν, και να συστήσουμε άλλες καινούργιες. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, με βάση την Αγία Γραφή, η συμπροσεφή να καταργηθεί ποτέ. Δεν μπορεί να καταργηθεί ποτέ η συμμελέτη από την Αγία Γραφή. Αλλά μπορούν να καταργηθούν ορισμένες άλλες που ήταν παλιά. Δεν μπορεί ποτέ να καταργηθεί το κήρυγμα. Αλλά άλλου είδους συναθρήσεις, άλλης μορφής που παλιότερα συνηθίζονταν, μπορεί να τις δώσουμε μια άλλη μορφή. Μπορούμε να συστήσουμε καινούριων τύπων συναθρήσεις. Το τι και το πώς η κάθε μια Εκκλησία, με βάση πάντα την Αγία Γραφή, θα το δει μόνη της. Αλλά για να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει και πάλι, το ξαναλέω, να έχει στέρεη ή να υπάρχουν ορισμένοι από τους αδελφούς, τους υπευθύνους και από τα μέλη της Εκκλησίας και τους νέους προπάντων, οι οποίοι έχουν μια στέρεη γνώση επάνω στην Αγία Γραφή και επάνω στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας. Να αλλάξουμε δηλαδή το τυπικό, και τυπικό έχουμε βέβαια. Ένα τρίτο είδους ενημέρωση είναι αυτή που θα την ονομάσουμε ενημέρωση εσχατολογική. Είναι κοινή πια διαπίστωση πως ζούμε στους τελευταίους καιρούς. Από την πλευρά της εξωχριστιανικής βιβλιογραφίας, πολλά γράφονται και πολλά λέγονται, πολλές φορές και βιβλία ολόκληρα, που αποδείχνουν και βεβαιώνουν με βάση όλα τα φαινόμενα των τελευταίων ετών, τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή κρίση, την απειλή πυρηνικής καταστροφής, την ανεπάρκεια τροφίμων κλπ., πως το ανθρώπινο γένος ζει την τελευταία περίοδο της ιστορίας του πάνω στη γη. Τι μας λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Πώς συσχετίζονται οι διάφορες προφητείες με τα γεγονότα που βλέπουμε γύρω μας? Ειδικότερα, ποιο είναι το περιεχόμενο και οι πιθανότερες ερμηνείες της Αποκάλυψης του Ιωάννη? Αυτά και άλλα είναι σοβαρά, πολύ σοβαρά ερωτήματα, και στα οποία ο χριστιανός νέος οφείλει να έχει μία έστω στοιχειώδη ενημέρωση. Και βέβαια και η ηγεσία, ας πούμε, των εκκλησιών οφείλει να τον ενημερώσει. Διαφορετικά δεν γίνεται. Τέταρτο είδος ενημερώσεως είναι αυτό που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε ενημέρωση απολογητική. Δεν πρόκειται βέβαια εδώ να συζητήσουμε για την χρησιμότητα ή για την σκοπιμότητα της απολογητικής. Ας αποτολμήσουμε έναν ορισμό για όσους ίσως θα διερωτώνται για την απολογητική, και αυτός δεν διεκδικεί πληρότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η απολογητική είναι η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τα φιλοσοφικά και τα επιστημονικά, φιλοσοφικά ρεύματα και τις επιστημονικές θεωρίες της εποχής μας που αντιστρατεύονται την πίστη του Χριστού με μεθόδους και επιχειρήματα ανάλογα με εκείνα, με τα ρεύματα και με τις θεωρίες. Και μεθόδους και επιχειρήματα με εκείνα που χρησιμοποιούν αυτά. Σχέδιο βέβαια μεγαλεπίβολο. Σαφώς μεγαλεπίβολο. Που απαιτεί συγκέντρωση προσπαθειών, γνώσεων και ειδικοτήτων, μάλλον σε παγκόσμια κλίμακα. Όπως δηλαδή υπάρχει μια υποδομή φιλοσοφική και επιστημονική αθεϊστική σε παγκόσμιο κλίμακα, το ίδιο πιστεύω παγκόσμια και υπεύθυνη πρέπει ή έπρεπε να είναι και η αντιμετώπιση της από μέρους των χριστιανών. Εσείς εδώ στην Αθήνα έχετε ένα θαυμάσιο προνόμιο να έχετε μια απολογητική παράδοση από τον Κώστα Μετανινό που ξεκίνησε και συνέχισε με τους επιγόνους του. Και βέβαια αυτό το θεωρώ μια από τις βασικότερες και τις πιο πολύτιμες κληρονομίες που έχουμε σαν εκκλησία στον τόπο μας. Δεν υπάρχει παντού αυτό το πράγμα. Όπως είπαμε προηγουμένως, δεν πρόκειται να συζητήσουμε τις διάφορες απόψεις για τη χρησιμότητα ή τη σκοπιμότητα της απολογητικής, μιας και ξεφεύγει από το θέμα μας. Για πολλά, εδώ κάνω μία παρένθεση, από αυτά τα πράγματα τα οποία συζητούμε αυτή τη στιγμή, στο τέλος θα σας μοιραστεί μία, ας το πούμε, συνέντευξη που δόθηκε, που έδωσα, με πρωτοβουλία των νέων, επάνω σε πολλά θέματα, με γενικό τίτλο «Ο Χριστιανός Νέος και το βιβλίο», όπου φύγουμε από αυτά τα θέματα περισσότερα. Είναι δυστύχημα ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να τη δώσουμε πιο νωρίς, ώστε να την έχετε διαβάσει προηγουμένως και να συζητήσουμε πάνω σε αυτά. Γιατί πολλά είναι συγγενή με αυτά που λέμε απόψε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έστω διαβάστε το και κάποτε ίσως θα μας δοθεί ευκαιρία να την συζητήσουμε. Υπάρχει κάπου, σε κάποια σελίδα, στην 8η σελίδα θα δείτε, μια λέξη που αλλοιώνει το νόημα εντελώς στην απολογητική. Λέει «η υπερβολική εμπιστοσύνη δημιουργεί πολλές φορές ένα εγκεφαλικό τύπο κλπ». Δεν πρόκειται περί εμπιστοσύνης, είναι επιστημοσύνη. Έχει μια τελείως άλλο νόημα η φράση. Το μόνο που θα θέλαμε να πούμε σχετικά με την απολογητική είναι πως η υποχρέωση του χριστιανού νέου είναι να έχει μια απλή έστω ενημέρωση για όλα αυτά τα θέματα. Παραδείγματος χάρη να ξέρει να αναφέρει 5 επιχειρήματα για να υποστηρίξει την πίστη του Χριστού ενάντια στον μωμεθανισμό, ας πούμε, ή στις ανατολικές θρησκείες ή στον μαρξισμό ή ενάντια σε αυτό που θα αμφισβητήσει την αλήθεια της Ανάστασης του Χριστού. Και υπάρχουν εξωβιβλικά, όπως θα ίσως όσοι έχετε διαβάσει το βιβλιαράκι το σχετικό, υπάρχουν εξωβιβλικά επιχειρήματα για την Ανάσταση του Χριστού και όχι μόνο μέσα από την Αγία Γραφή. Δεν βλάπτει, μάλλον θα έλεγα ότι επιβάλλεται σε ένα χριστιανό νέο, σε μια συζήτηση με έναν άλλον νέο που δεν πιστεύει, να έχει υπόψη του αυτά τα επιχειρήματα. Ή χωρίς βέβαια να είναι ήθικος, να μπορεί να αντιμετωπίσει έναν μη ήθικο πάλι, πάνω, ας το πούμε, παραδείγματος στη θεωρία της εξέλιξης. Όχι πως είναι πάντα απαραίτητο αυτό, αλλά μπορεί θαυμάσια να χρησιμοποιηθεί σαν επικουρικό όπλο, όχι σαν αυτός σκοπός, δεν μπορείς να ευαγγελιστείς έναν άνθρωπο με όλα αυτά. Προπάντων σε ειδικές περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη μια ομάδα και θα παρουσιαστεί αυτή η ανάγκη και θα γίνει και αυτό, μια ομάδα χριστιανών φοιτητών που θα αντιμετωπίσουν μια άλλη ομάδα φοιτητών οι οποίοι έχουν αθεϊστικές απόψεις. Καλό θα είναι στις περιπτώσεις αυτές να μπορούμε να έχουμε και μερικά επιχειρήματα να τους αντιτάξουμε έξω από την προσωπική μας πείρα. Πιστεύω, με άλλα λόγια, πως η ισόρροπη κατανομή ανάμεσα στους πνευματικούς τομείς είναι αυτό που πρέπει να προσέχουμε πάντοτε. Γιατί υπάρχουν δύο άκρα. Η πρώτη άποψη λέει ότι δίνει μια πολύ μεγάλη σημασία και πολύ υπερβολική, θα έλεγα, έμφαση στην απολογητική και στον, ας τον πούμε, χριστιανικό επιστημονισμό και διανοουμενισμό, τι ωραίες και μεγάλες λέξεις, σε βάρος του καθαρού, απλού Ευαγγελίου του Χριστού. Το πρώτο λάθος. Το δεύτερο λάθος είναι το να αρνούμε στο οποιαδήποτε χρησιμότητα της απολογητικής και οποιαδήποτε επιχειρηματολογία και στην αντιμετώπιση οποιοδήποτε αντιπάλου, όποιου επιπέδου, να τον αντιμετωπίζουμε ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Και πιστεύω ότι ο Θεός δίνει σοφία σε κάθε έναν μας, ώστε ή τουλάχιστον στην ομάδα εκείνη των νέων που πιστεύει στη χρησιμότητα και στην ισόρροπη, όπως είπαμε προηγουμένως, χρησιμοποίηση αυτών των όπλων που πιστεύω μας έχει δώσει ο Θεός. Πέμπτος τομέας είναι, μάλλον πολύ άλλη τομής, είναι ενημέρωση κάθε άλλης μορφής. Παραδείγματος χάρη, όσο και να μας φαίνεται παράξενο, θα μπορούσαμε να πούμε πολιτική ενημέρωση. Μέσα σε, καθώς τώρα θα φύγουμε, θα πάμε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα σπουδαστήρια, οπουδήποτε, στη δουλειά μας, το παλιρροϊκό, θα μπορούσαμε να πούμε, κύμα των πολιτικών συζητήσεων και όλων αυτών της κίνησης της πολιτικής που θα γίνει με αφορμή τις εκλογές στη χώρα μας, θα μας κατακλείσει. Τι θέση παίρνει ο χριστιανός πάνω σε αυτό το θέμα το πολιτικό? Δηλαδή, με άλλα λόγια, μπορεί άραγε να στηρίξει, να έχει ορισμένες αρχές με τις οποίες θα ψηφίσει κάποιο κόμμα? Δεν πιστεύει φυσικά πουθενά στην απόλυτη σωτηρία από ανθρώπους οι οποίοι και άπιστοι είναι και ατελείς είναι. Αλλά μπορεί να αποκλείσει ορισμένες πολιτικές θεωρίες και ορισμένα πολιτικά ρεύματα ακριβώς επειδή είναι χριστιανός. Φοβάμαι ότι πολλές φορές, φοβάμαι ότι μάλλον σε αρκετές περιπτώσεις, υπήρξαν μάλλον μεμονωμένα περιστατικά κατά τη διάρκεια της 7χρονης δικτατορίας και μέσα στις εκκλησίες μας, για τα οποία δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι, ακριβώς από την έλλειψη πολιτικής ενημερώσεως σε σχέση με την χριστιανική μας πίστη. Δεν θα προχωρήσουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ορισμένοι πιστεύω να το εννοούν. Ένας άλλος τομέας ενημέρωσης είναι η μουσική ενημέρωση. Βλέπετε, χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τη μουσική στο έργο του Θεού. Τη χρησιμοποιούμε στα συνέδριά μας, τη χρησιμοποιούμε στις εκκλησίες μας, στον ευαγγελιστικό τομέα σαν θαυμάσιο μέσο ευαγγελισμού, αλλά δεν τη συζητάμε ποτέ. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παγκόσμια. Γίνονται σεμινάρια ευαγγελισμών και δεν υπάρχει ούτε μία συζήτηση. Μία φορά σε ένα παγκόσμιο συνέδριο έτυχε ένα γκρουπ συζήτηση για τη χριστιανική μουσική. Γιατί? Είναι πραγματικά κατανόητο. Δηλαδή, εκτός, ας πούμε, στις δικές μας περιπτώσεις, εκτός από ορισμένα που έχω γράψει εγώ, που έχω κάνει διαλέξεις κλπ. Και μια σειρά άρθρων που διαβάσατε, όσοι διαβάσατε τώρα τελευταία, η μουσική ροκ και ο χριστιανός στη φωνή του Ευαγγελίου, που φοβάμαι πολύ ότι τα μπέρδεψε ακόμα περισσότερα τα πράγματα, δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση. Και όμως χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, τόσο πολύ, σε τέτοια πλατιά κλίμακα, τη μουσική. Δεν την συζητάμε. Γιατί υπάρχουν τόσα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Με άλλα λόγια, η ενημέρωση σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της ζωής όπου υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα και στον εξωχριστιανικό χώρο. Θα μπορούσαμε να πούμε χριστιανική ψυχολογία, χριστιανική παιδαγωγική, χριστιανική τέχνη κλπ. Βέβαια εδώ παρουσιάζουμε ακραίες και ιδανικές περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να συζητάμε για αυτά τα θέματα εδώ, γιατί δεν υπάρχει ίσως και η αντίστοιχη εξειδίκευση. Άλλο το ιδανικό, άλλο το εφικτό. Εμείς αναφέρουμε ορισμένες κατηγορίες, ίσως δειγματοληπτικά. Τι χρειάζεται τώρα για την ενημέρωση? Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να μάθουμε να διαβάζουμε. Τη γραφή μας, το είπαμε πολλές φορές και το ξαναλέμε πριν απ' όλα. Τα περιοδικά μας, που έχουν αρκετά από αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν στοιχεία ακόμα ψυχολογίας από τον αδελφό Ανανία Καβάκα και πολλά άλλα. Αρκετές από τις εκδόσεις μας που δειλά-δειλά κάνουμε την εμφάνισή τους, ο αποκρυφισμός, η θεωρία της εξέλιξης κλπ. Δεν πρέπει να μας αφήσουν τουλάχιστον αυτά. Δεν πρέπει ένα χριστιανό νέο να τον αφήνουν αδιάφορο. Πρέπει να διαβάζει τουλάχιστον αυτά τα βιβλία, γιατί είναι λιγοστά και είναι σπάνια και γι' αυτό πολύτιμα. Το κυριότερο όμως, νομίζω, είναι να γίνει συνείδηση και στους υπεύθυνους των εκκλησιών και τουλάχιστον στους νέους που ασχολούνται με το έργο του Θεού, πως η ενημέρωση πάνω σε όλα αυτά είναι και χρήσιμη και απαραίτητη για την ομαλή ζωή και την ανάπτυξη των εκκλησιών μας. Και όταν δημιουργηθεί το κλίμα και γίνει κοινή συνείδηση η ανάγκη αυτή, τότε όλα θα έρθουν από μόνα τους. Και τα συνέδρια, τα σχετικά, και τα σεμινάρια, και οι συνεντεύξεις, και τα στρογγυλά τραπέζια, και οι εκθέσεις, και οι διαλέξεις κλπ. Μάλλον για αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε, ας το πούμε, πολιτιστική ζωή μέσα στις εκκλησίες μας, που σήμερα είναι πολύ πίσω. Το θέμα μας, όπως το διατυπώσαμε στην αρχή και το αλλάξαμε με την άδεια της Επιτροπής Νεολαίας, ήταν ενημέρωση και εξειδίκευση. Εκείνο το οποίο γεννιέται σαν βασικότερο πρόβλημα είναι πού θα βρεθούν οι άνθρωποι που θα ενημερώσουν όλους τους άλλους. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πούμε δύο λόγια για να τελειώσουμε και για αυτό το πρόβλημα, εκείνο της ειδίκευσης. Όπως είπαμε και στην αρχή, πέρασε η εποχή που πιάναμε μια σφυρίχτρα, βάζαμε στη γραμμή μερικά παιδιά και λέγαμε ότι κάναμε κατασκήνωση. Αυτό σήμερα προϋποθέτει μια προπαίδεια, ενημέρωση και εξειδίκευση. Και το ίδιο ισχύει και σε όλους τους τομείς που μας έταξε ο Θεός. Βεβαίως δεν μπορούμε να τα καλύψουμε όλα. Μακάρι στο χώρο μας να υπήρχαν αυθεντίες σε όλα τα θέματα. Αυθεντίες επιστημονικές, καλλιτεχνικές, φιλοσοφικές, αυθεντίες στον χώρο της φιλοσοφίας, της χριστιανικής, στη χριστιανική εκπαίδευση, στη χριστιανική ψυχολογία, από τους οποίους πάντα να ενημερωνόμαστε. Κάποτε μπορεί να γίνει και μακάρι να γίνει γι' αυτό. Εφόσον κάποτε αποφασίσουμε να ειδικευτούμε σε ένα τομέα, όπου θα χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις μας, τότε μπορεί να υπάρξουν κάποτε και οι αυθεντίες σε όλους αυτούς τους τομείς. Και είναι πάρα πολλοί οι τομείς αυτοί, όσοι και οι τομείς της ζωής. Και είναι πολλοί και οι ποικίλοι τρόποι που θα καταφέρουμε να ειδικευτούμε πάνω σε ένα τομέα. Γιατί δεν είναι εύκολο, γιατί δεν έχουμε πολλά εφόδια. Η μελέτη βιβλίων που είπαμε προηγουμένως, η σπουδή εξαρτάται από τον τομέα, η αναζήτηση και η μελέτη ξένων βιβλίων. Μην πάθουμε, παιδιά, τα δύο άκρα. Το ένα είναι η ξενομανία μας, να θεωρούμε ότι όλα τα καλά είναι των ξένων, και την άλλη είναι η ξενοφοβία μας. Υπάρχουν και τα δύο στις εκκλησίες μας. Ούτε ξενομανία, ούτε ξενοφοβία. Να ξέρουμε να τοποθετούμε τα ξένα πρότυπα σωστά, στη σωστή τους θέση. Να μπορούμε να πάρουμε ό,τι νομίζουμε ότι είναι χρήσιμο. Να μην δεχόμαστε εκείνο το οποίο δεν πάει στις ελληνικές εκκλησίες μας, χριστιανικές εκκλησίες μας. Αλλά όμως να μην απορρίπτουμε κάτι μόνο και μόνο επειδή είναι ξένο ή να μην υιοθετούμε κάτι μόνο και μόνο επειδή το είδαμε στο εξωτερικό ή ακόμα το κάνουν έξω. Μακάρι να υπάρχει και σε αυτό αυτή η χρυσή η μεσαίωδος. Πολλά έχουν επομένως να μας διδάσκουν και οι ξένοι. Σημασία να έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. Υπάρχουν αρκετοί που πάνε σε συνέδρια κατά καιρούς. Αρκετοί δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν. Πολλοί όπως πάνε έτσι έρχονται. Αλλά είναι και αρκετοί εκείνοι οι οποίοι μπορούσαν να πάρουν πάρα πολλά πράγματα. Φοβάμαι, δεν μπορώ να σας πω πολλά περισσότερα, όλα αυτά δεν μπορούν να διδαχτούν. Βιώνονται, φτάνει να γίνει η συνείδησή μας. Φοβάμαι πως διαφορετικά, και θα χρησιμοποιήσω εδώ το αρχικό μας θέμα, ανημέρωτη νέα.

πλέον. Προτιμώ να πούμε το αντίθετο. Ενημερωμένοι νέοι, μια γενιά με μέλλον. Γιατί όσο πλατιά είναι η βάση όπου στηρίζουμε την πνευματική μας ζωή, τόσο είναι πιο σίγουρη και πιο στέρεη. Ευχαριστώ.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έδωσες έναν δρόμο γεμάτο από ελπίδα, έναν δρόμο χαράς, έναν δρόμο ειρήνης, έναν δρόμο που μας οδηγεί σε σένα τον αιώνιο Θεό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί ενώ η αμαρτία μας απέκοψε από σένα, εσύ μας έστειλες τον Ιησού Χριστό, το απάβγασμα της δόξας σου. Μας έστειλες τον Κύριό μας και αυτός ανέβηκε απάνω στο Σταυρό για να σταματήσει την αποκοπή μας με σένα τον αιώνιο Θεό, γιατί αυτός φορτώθηκε την αμαρτία μας, η οποία ήταν αιτία που έβαλε το εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και σε σένα. Και σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί αυτόν τον έκανες αμαρτία για να μας κάνει σε εμάς δικαιοσύνη δικιά σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε για αυτή τη μεγάλη προσφορά, για αυτή τη μεγάλη θυσία. Σε ευχαριστούμε για αυτό το μεγάλο γεγονός. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί και εμάς μας ικάνησες, ενώ ήμασταν εχθροί σε σένα, ενώ ήμασταν κάτω από την εξουσία του σατανά, ενώ ήμασταν ενάντια στο θέλημα το δικό σου, εσύ Πατέρα μας μας ικάνουσες να ταπεινωθούμε, να αναγνωρίσουμε το δρόμο το λαθεμένο που πήραμε, να αναγνωρίσουμε τις αθλειότητες μέσα στις οποίες βυθιστήκαμε, να μετανοήσουμε και να δεχθούμε τη χάρη τη δικιά σου, και εσύ να μας δεχθείς όπως δέχτηκε ο Πατέρας τον άσωτο Υιό. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, γιατί εσύ μας αποκατέστησες τελείως, μας έκανες δικά σου παιδιά, μας κάνεις δικούς σου κληρονόμους, μας έχεις μέσα στα αιώνια σχέδιά σου, μας λες ότι είμαστε το σώμα το δικό σου, είμαστε ο λαός ο δικό σου, είμαστε η εκκλησία η δικιά σου. Σε ευχαριστούμε Πατέρα μας, και απόψε σε ευχαριστούμε που μας μάζεψες για να σκύψουμε στον αιώνιο λόγο το δικό σου και να πάρουμε τις οδηγίες που έχει να μας δώσει ο λόγος σου και το πνεύμα σου το Άγιο, για να προχωρήσουμε μέσα στη ζωή μας, για να μην παρεκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά, αλλά ο στόχος μας να είναι σταθερός, μόνιμος, και η δόξα η δικιά σου να γεμίζει ολόκληρο το είναι μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Λοιπόν, θα διαβάσουμε από την πράξη των Αποστόλων. Και διαβάζουμε το ΙΒ κεφάλαιο από το 1 εδάφιο μέχρι και το 5. Και παρακαλώ να διαβάσει από το 1 εδάφιο μέχρι και το 5.
1: Κατ' εκείνο ο τέτοιο καιρόν επιχείρησαν οι Ρώδες ο βασιλεύς να κακοποιήσει καλά από τις εκκλησίες. Επόλεψε δε διαμαχαίρας και άρχογον των αδελφών του Ιωάννου. Και ειδών ότι ήταν αρεστό επί της Ιωδαίος, προσέθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο. Ήσαν δε ημέρα του Ανασίμου, τον οποίο τη πιά σας έβαλε στην φυλακή. Παραδώσας αυτόν τις τέσσερας εφτάδας στρατιωτών δε να χειράτωσαν αυτόν. Θέλω μετά το Πάσχα να παραφύσει αυτόν εις τον λαό. Ο μεν λοιπόν Πέτρος εφυλάει τον επιφυλακή, εκείνο τον δε υπό της εκκλησίας ακατάπαυτος προσευχή προς τον Θεό υπέρ αυτού.
0: Μάλιστα. Το θέμα μας απόψε είναι η προσευχομένη εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού, ξέρετε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο εμφανίζεται τελείως άοπλη. Ο Χριστός το είπε με μία φράση η οποία δίνει όλη την έννοια της Εκκλησίας. Λέει στους μαθητάς, σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Και όλοι μας ξέρουμε ότι αυτή η εικόνα δίνει στην κυριολεξία ποια είναι η θέση της Εκκλησίας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι πρόβατο και ο κόσμος γύρω στον οποίο βρίσκεται τριγυρισμένη, από τον οποίο βρίσκεται τριγυρισμένη η Εκκλησία, είναι η λύκη. Αυτή είναι, αγαπητή, η εικόνα της Εκκλησίας. Όποιος μέσα στη σκέψη του και μέσα στην καρδιά του έχει δημιουργήσει μια άλλη εικόνα για την Εκκλησία του Χριστού σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κόσμο, είναι μια εικόνα λαθεμένη. Η Εκκλησία του Χριστού που βρίσκεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι τόσο αδύναμη, τόσο ευάλωτη, είναι τόσο περιορισμένη και παραπεταμένη και αγνοουμένη μέσα σε αυτόν τον κόσμο και μέσα σε αυτή την κοινωνία, ώστε κανείς διερωτάται πώς μπορεί η Εκκλησία του Χριστού να επιβιώσει και πώς μπορεί να ανορθώσει το ανάστημά της από τη στιγμή που ο Λόγος του Θεού λέει ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα μικρό πίμνιο. Βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι όταν ο Χριστός έδωσε αυτή την εικόνα της Εκκλησίας με το πρόβατο και τους λύκους, με τα πρόβατα και τους λύκους, οι Απόστολοι δεν πτωήθηκαν, δεν φοβήθηκαν. Δεν είπαμε τώρα χαθήκαμε. Αλλά στάθηκαν στη θέση τους, στάθηκαν στην αποστολή τους και ανέτρεψαν τα πάντα. Και πολλές φορές, ξέρετε, ένα ερώτημα που τίθεται, όχι μονάχα ερώτημα που προβληματίζει την Εκκλησία σήμερα, αλλά ένα ερώτημα που προβληματίζει όλο αυτόν τον κόσμο, πώς μια χούφτα άνθρωποι ξεκίνησαν από μία πόλη, από τα Ιεροσόλυμα, και ανέτρεψαν έναν ολόκληρο πολιτισμό και σάρωσαν τα πάντα μέσα σε αυτή την κοινωνία. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μυστήριο για τον κόσμο. Πώς ήταν δυνατόν. Ο Ρενάν, καθώς αναφέρεται για τον Παύλο, λέει το εξής. Απευθυνόμενος στους θεούς και στα είδωλα, φοβηθείτε, λέει, και τρομάξτε, γιατί, λέει, έρχεται, λέει, ο Παύλος, λέει, ο ασκημομούρης, φαίνεται ήταν άσχημος ο Παύλος, ο Παύλος λέει ο ασκημομούρης και όλους λέει θα σας αρρώσει. Και είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει δύναμη. Εκείνο όμως το οποίο χρειάζεται κανείς να καταλάβει είναι ποια είναι η δύναμη στην οποία διαθέτει. Ο Χριστός έδωσε και μία άλλη υπόσχεση και έκανε και μία άλλη διακήρυξη για την Εκκλησία του Χριστού και για τους Αποστόλους. Όταν τους έστειλε, τους είπε «Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας». Η Εκκλησία του Χριστού έχει ένα μυστικό. Το μυστικό αυτό οι άνθρωποι του κόσμου δεν το έχουν καταλάβει, ούτε μπορούν να το καταλάβουν, και δυστυχώς και η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει καταλάβει αυτό το όπλο το οποίο διαθέτει για να μπορεί να το χρησιμοποιεί και να φέρνει το αποτέλεσμα. Ένας έλεγε το εξής: «Τεμπέληδες», λέει, «χριστιανοί, αντί», λέει, «να ανασκουμποθείτε και να δώσετε λύση στα προβλήματά σας, τεμπέληκα», λέει, «καθόσαστε», λέει, «σε μια γωνιά ή σε ένα χώρο και υψώνετε τα χέρια σας απάνω στον ουρανό και φωνάζετε στο Θεό και λέτε «Θεέ, δώσε εσύ τη λύση». Και παρόλο που αυτό προέρχεται από έναν αρνητή και θέλει να γελιοποιήσει το μυστικό της Εκκλησίας, το μυστικό του χριστιανού, και αυτό είναι η προσευχή, δυστυχώς και η Εκκλησία του Χριστού κατά κάποιον τρόπο ταυτίζεται με αυτή τη θέση. Ο λόγος όμως του Θεού λέει το εξής: η εκκλησία η οποία προσεύχεται, η εκκλησία αυτή θριαμβεύει. Ο λόγος του εδώ πέρα μας δίνει ένα παράδειγμα, αυτό το κομμάτι που διαβάσαμε. Κοιτάξτε λοιπόν τα όργανα του σκότους, τα όργανα του θανάτου, τα όργανα του σατανά, πώς θέλησαν την εκκλησία να την διαλύσουνε. Λέει, «κατ' εκείνον των καιρών επεχείρησε Ηρώδης ο βασιλιάς να κακοποιήσει μερικούς από την εκκλησία. Εσκότωσε με μαχαίρι τον Ιάκωβο, τον αδελφό του Ιωάννη, και όταν είδε ότι ήτανε αρεστό εις τους Ιουδαίους, πρόσθεσε να συλλάβει και τον Πέτρο, τον οποίον αφού τον έπιασε, τον έβαλε στη φυλακή, τον παρέδωκε σε 4 τετράδες στρατιωτών, δια να τον φυλάνε, θέλουν μετά το Πάσχα να παραστήσει αυτόν εις τον λαόν. Απεφάσισε ένα όργανο του σατανά, ο Ηρώδης, την εκκλησία να την πελεκίσει, την εκκλησία να τη σβήσει. Ο λόγος του Θεού όταν αναφέρεται για την εκκλησία λέει ότι είναι μικρό το πίμνιο, αλλά λέει ότι έχει μεγάλη δύναμη. Και μία προτροπή που της δίνει είναι να μη φοβάται. Να μη φοβάται. Το μικρό πείμα λέει μη φοβάσαι. Όταν ο Χριστός μωρό παρουσιάστηκε στο ναό, τον παρουσίασαν οι γονείς του για να τον περιτέμουνε, και ήταν εκεί πέρα ο προφήτης. Ξέρετε τι είπε? Ο Χριστός λέει θα είναι σημείο

του κόσμου, είναι πιο μεγάλο από την Δαμασκά, της Αφρικής. Είχανε πάει οι Απόστολοι, οι οποίοι μίλησαν για την αγάπη του Χριστού και πολλοί δέχθηκαν τον Χριστό. Όταν ανέλαβε μία άλλη βασίλισσα, θέλησε να ξεκάνει από το νησί την πίστη στο Χριστό. Και μία φορά έπιασε, λέει, 40. Και τους πήγε σε ένα απόκριμνο μέρος που κάτω υπήρχαν βράχια και θάλασσα. Και από πάνω λοιπόν τον έδαινε κάθε έναν με ένα σκηνί, και αφού τον κρεμούσε κάτω στο χάος, πήγαινε από πάνω του και τον ρωτούσε: αρνείσαι το Χριστό ή όχι? Και ανάλογα με την απάντηση που έπαιρνε ο κρεμασμένος, έδινε και σύνθημα η βασίλισσα. Εάν ο κρεμασμένος έλεγε όχι, ήταν ένας δίμιος πιο πέρα και έλεγε με το σπαθί κόψε το σκηνί. Και το έκοβε το σκηνί και ο άνθρωπος βάλτο στο χάος πήγαινε και γίνονταν κομμάτια. Ρώτησε και τους 40. Και οι 40 είπανε όχι, δεν αρνούμεθα τον Χριστό. Και οι 40 έγιναν λιώμα κάτω στα βράχια και μέσα στα νερά, και τους έφαγαν τα ψάρια και οι καρχαρίες. Η Εκκλησία του Χριστού δεν πρόκειται ποτέ να σβήσει από αυτόν τον κόσμο. Θα έρθει ο Χριστός να την πάρει. Και δεν θα είναι, μερικοί λένε καλά, εκείνοι που πέθαναν, δεν θα υπάρχει εκκλησία. Ο λόγος του Θεού λέει το εξής: θα αναστηθούν εκείνοι οι οποίοι έχουν πεθάνει εν Κυρίω και θα μεταμορφωθούν εκείνοι οι οποίοι ζούνε. Άρα όταν θα έρθει ο Χριστός, η εκκλησία, η ζωντανή, θα υπάρχει και θα ενωθεί με την εκκλησία η οποία έφυγε από τούτη τη ζωή, και όλοι μαζί, πεθαμένοι, αναστημένοι, ζωντανοί, μεταμορφωμένοι, θα πάνε για συνάντηση του Κυρίου. Δεν πρόκειται ποτέ η Εκκλησία του Χριστού να σβήσει. Και έρχεται ένα ερώτημα. Η Εκκλησία του Χριστού γιατί δεν πρόκειται να σβήσει? Λίγοι είναι. Μικρό είναι το ποίμνιο. Ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει στους Κορινθίους λέει: ούτε πολύ σοφοί, ούτε πολύ δυνατοί, αλλά τα μωρά του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσουν τους σοφούς. Δεν έχει η Εκκλησία του Χριστού στελέχη τέτοια τα οποία μέσα στον κόσμο να κανονίζουν και να καθορίζουν την ιστορία του κόσμου. Η Εκκλησία του Χριστού έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι ου πολύ σοφοί ου πολύ δυνατοί, και κατά τον κόσμο μωροί. Τα μωρά του κόσμου τούτου διάλεξε ο Θεός για να ντροπιάσουν τους σοφούς. Η δύναμη όμως, ξέρετε, δεν έχει καμία σχέση αν είσαι σοφός ή αν είσαι δυνατός ή αν είσαι μωρός. Η δύναμη, ξέρετε, είναι του Θεού. Είναι εκείνο που είπε ο Ασά όταν κάποτε είχε έρθει 1.000.000 στρατός να τον σαρώσει. Στάθηκε μπροστά στο Θεό και είπε: Θεέ μου, για σένα δεν είναι τίποτε να βοηθάς και εκείνον που έχει δύναμη και εκείνον που δεν έχει καθόλου δύναμη.

0: Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι εκείνη η οποία μέσα σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει καθόλου δύναμη, αλλά έχει ένα μυστικό. Ένα μυστικό το οποίο εμείς το έχουμε παραμελήσει, ένα μυστικό που δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, ένα μυστικό δύναμης που δεν το χρησιμοποιούμε μέσα στη ζωή μας. Δεν το χρησιμοποιούμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας του Χριστού. Και ο Λόγος του Θεού λέει ποιο είναι αυτό το μυστικό και μας το δίνει εδώ πέρα. Ο Ηρώδης λέει, ο βασιλιάς κατ' εκείνον τον καιρό επεχείρησε να κακοποιήσει την Άς από τις Εκκλησίες. Επεχείρησε, λέει, να κακοποιήσει μερικούς από την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν έπρεπε να αντιδράσει. Γιατί αυτός ο οποίος έβαλε χέρι στην Εκκλησία ήτανε από εκείνα τα στοιχεία που μπορούσε να κάνει μεγάλη ζημιά στην Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν έπρεπε να αντιδράσει και η Εκκλησία σήμερα πρέπει να αντιδρά. Για πέστε μου εσείς ποιος είναι ο τρόπος αντίδρασης, αν αυτό το κομμάτι δεν το είχαμε διαβάσει και ρωτούσαμε πώς. Ποιοι κυβερνάνε? Κυβερνάει το Πασόκ, θα λέγαμε. Να πάμε, και μας κάνει αυτό τη ζημιά, να πάμε στους άλλους οι οποίοι δεν κυβερνάνε, ώστε αυτοί να μας βοηθήσουν για να πάρουν και τους ψήφους μας. Η Εκκλησία του Χριστού αντιδρά, δεν μένει αδρανής. Η Εκκλησία όμως του Χριστού αντιδρά και αντιδρά αποτελεσματικά. Η αντίδρασή της είναι σε άλλη βάση. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ένα πνευματικό σώμα. Η Εκκλησία του Χριστού έχει μία κεφαλή και το κεφάλι είναι ο Χριστός. Και η Εκκλησία του Χριστού λέει αντιδρά. Πώς αντιδρά? Προσευχομένη. Έτσι αντιδρά η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτήν την αποτελεσματική αντίδραση η Εκκλησία του Χριστού την έχει υποβαθμίσει, για να μην πούμε την έχει παραμερίσει. Την έχει υποβαθμίσει για να μην πούμε την έχει παραμερίσει. Εάν η Εκκλησία θέλει να αντιδράσει, εάν η Εκκλησία θέλει να πολεμήσει ενάντια στις σκοτεινές δυνάμεις, εάν η Εκκλησία θέλει να προχωρήσει, πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Πρέπει να μάθει να προσεύχεται. Δεν έχει μάθει να προσεύχεται? Υποβαθμίζει την έννοια της προσευχής. Υποβαθμίζει την έννοια της συμπροσευχής. Υποβαθμίζει ή ακόμα και παραμερίζει αυτόν τον τρόπο αντίδρασης. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Κοιτάξτε η προσευχομένη Εκκλησία τι κατάφερε. Τι κατάφερε? Ο Πέτρος λέει ήτανε σε τέσσερες, ήτανε στη φυλακή και ήτανε παραδομένος σε τέσσερες τετράδες στρατιωτών για να τον φυλάνε. Τέσσερες τετράδες στρατιωτών, 16 στρατιώτες φύλαγαν ένα άτομο, 16 στρατιώτες. Και όμως η Εκκλησία θριάμβευσε. ο Πέτρος από εκεί μέσα βγήκε. Οι 16 στρατιώτες δεν πήρανε χαμπάρι. Οι πόρτες οι αμπαρωμένες και σφιχτά δεμένες, οι ακίνητες εκείνες πόρτες άνοιξαν αυτομάτως. Κάθε φορά που πηγαίνω στο αεροδρόμιο για να πάρω κανένα συγγενή να τον πάω και μόλις μπαίνω βλέπω οι πόρτες είναι κλειστές, μόλις προπατώ ανοίγουν οι πόρτες και θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Τώρα λένε εμείς βρήκαμε τις αυτόματες πόρτες, ο Θεός τις χρησιμοποίησε πριν 2000 χρόνια. Και αν ρωτήσουμε όλο αυτό, όλος αυτός ο θρίαμβος της Εκκλησίας, γιατί πραγματικά ήταν ένας θρίαμβος αυτός της Εκκλησίας. Πού στηρίχτηκε? Στα μέσα, στις παραστάσεις, στις διαμαρτυρίες. Μια φορά είχε έρθει ένας στην Αλκιβιάδου και μοίραζε κάτι φεϊβολάν. Τι είναι αυτά? Λέει, η Εκκλησία, λέει, του Χριστού απεφάσισε να κάνει ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρίας. Και όταν μαζεύτηκαν όσοι ανόητοι ήταν και όσοι εξωπραγματικοί χριστιανοί μαζεύτηκαν και έκαναν αυτή την πορεία, του σταμάτησε η αστυνομία και λέει, ποιο είναι το αίτημά σας, ποιο είναι το πρόβλημά σας, σε τι σας αδίκησε η πολιτεία? Δεν είχαν να πούν τίποτα. Άντε, λες, πηγαίνετε στα σπίτια σας καημένοι, τι κάνετε κι εσείς? Η Εκκλησία προσεύχεται. Η προσευχομένη Εκκλησία έχει τη δύναμη. Δεν έχει κανένας άλλος. Και λέει ότι η Εκκλησία η οποία προσεύχεται, μέσα της η καρδιά της φλογίζεται από πίστη στο Λόγο του Θεού. Είδατε τι λέει ο Λόγος του Θεού, μία υπόσχεση. Και εμείς την έχουμε πάρει και στην ψυχή μας λέμε, περισσότερα από όσα εμείς νοούμε ή ζητούμε. Αυτό κάνει η προσευχή. Κάνει περισσότερα από εκείνα που εμείς ζητάμε και περισσότερα από εκείνα που εμείς καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό όταν ο Πέτρος βγήκε από τη φυλακή και πήγε και χτύπησε την πόρτα εκεί στο Μάρκου που ήταν μαζεμένη η εκκλησία και προσεύχονταν, και η μικρή εκείνη η κοπελίτσα αναγνώρισε τη φωνή του και από τη λαχτάρα της και από τη χαρά της δεν πήγε να ανοίξει την πόρτα αλλά πήγε να φέρει το μήνυμα μέσα. Τι της είπανε? Τι της είπανε? Παραφρονείς. Παραφρονείς. Δεν ήταν ότι δεν πίστευε η Εκκλησία, αλλά ο Θεός κάνει. Την ώρα που εμείς ζητάμε και προσευχόμεθα, περισσότερα από εκείνα που ζητάμε και περισσότερα από εκείνα που νοούμε. Και θέλω, αγαπητοί, αυτό το μήνυμα το οποίο μας το δίνει ο Λόγος του Θεού, το μήνυμα της προσευχομένης Εκκλησίας, να περάσει μέσα στις καρδιές μας και μέσα στη ζωή μας. Θέλουμε να έχουμε πάντοτε δύναμη. Θέλουμε ο Θεός την Εκκλησία Του να την ευλογεί. Θέλουμε ο Θεός την Εκκλησία Του να τη φυλάτει. Θέλουμε ο Θεός την Εκκλησία Του να την κάνει να θριαμβεύει. Ποιος χριστιανός δεν το θέλει αυτό το πράγμα, για πέστε μου. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει η Εκκλησία να είναι Εκκλησία προσευχομένη. Και Πριν κλείσω, σας θυμίζω την ώρα της Δευτέρας. Η ώρα της Δευτέρας είναι η ώρα που η Εκκλησία αγωνίζεται στην προσευχή. Και είναι μια ώρα η οποία έχει ξεπέσει από τα ενδιαφέροντά μας, για να μην πω από τη συνείδησή μας, έχει ξεπέσει από τα ενδιαφέροντά μας και αναρωτιέμαι εάν αυτή η ώρα έχει ξεπέσει από τα ενδιαφέροντά μας, ποιο ενδιαφέρον μπορεί να είναι ανώτερο από αυτή την ώρα. Και παρακαλάω ένα πράγμα, η ώρα της Δευτέρας να μπει μέσα στη σειρά της πνευματικής μας ζωής. Να μπει στη σειρά της πνευματικής μας ζωής. Και να μπει με ζήλο, με ενδιαφέρον και να γίνουμε μία εκκλησία προσευχομένη. Μία εκκλησία προσευχομένη. Η εκκλησία λέει προσεύχονταν. Γύρω γίνονταν σωρό, ο σατανάς, οι δυνάμεις του σκότους, από εδώ, από εκεί. Ένα σωρό γεγονότα γύρω. Η Εκκλησία τι έκανε? Η Εκκλησία προσεύχονταν. Και αυτό είναι το μυστικό. Το έχουμε. Καλούμεθα να το συνειδητοποιήσουμε, να το εκφράσουμε και να δούμε και τα αποτελέσματα. Να δούμε και τα αποτελέσματα. Και ο Θεός αγαπητοί, μέσα στη θύμησή μας να τη βάλει και αυτήν την ώρα. Μέσα στα προγράμματά μας να τη χώσει και αυτήν. Να μην υπάρχουν άλλοι περισπασμοί και αντιπερισπασμοί, ώστε να παραμεριστεί αυτή η ώρα μέσα από τη λειτουργία και τη ζωή της Εκκλησίας. Και ο Λόγος του Θεού υπόσχεται ότι η Εκκλησία μπορεί να θριαμβεύει. Γιατί ξέρετε, σήμερα έχουμε έναν περίσσιο λόγο να συσπηρωθούμε γύρω από την προσευχή. Ο σατανάς έχει πολλαπλές επιθέσεις μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Το μαχαίρι του Ηρώδη δεν έχει σταματήσει και η Εκκλησία του Χριστού πρέπει να αντιδράσει και πρέπει να αγωνιστεί. Και ο Θεός αγαπητοί να μιλήσει με τις καρδιές μας. Αυτά είχα εγώ να πω. Ναι.
1: Και πολύ χαρά να φανταστεί κανείς να προσήλθε του, να του δώσει θάρρος ο Θεός, να σταθεί παλικάρι κατά την ημέρα της εκτελέσεως, να πηγαίνει και ετοιμάσει ο Ιδρώτης να τον σκοτώσει. Άρα, δώσ' του θάρρος, δώσ' του κουράγιο. Αν ο Θεός έχει μόνο κουράγιο, κατά τον απελευθέρωση, κατά τον θριαμβευτικό τρόπο. Ένα. Και ένα από τον βιβλίο των βασιλέων, ο Ηλίας ο προφήτης, καταδιώκεται από τον Βασίλη Σαλής Ζάντερ για τους γνωστούς λόγους που ξέρει. Τι είπε σε κάποια στιγμή, Κύριε, τώρα επιθύμησα να αποθάνω. Αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος του Πατέρα. Απογοητεύτηκε από το κυνηγητό που έκανε την βασίλισσα. Αλλά ο Θεός, όχι μόνο δεν τον άφησε να πεθάνει, αλλά στο δεύτερο κεφάλαιο του Πίτα Βασιλέων, βλέπουμε ότι πήρε άμαξα. Άμαξα πυρός και ήρθε πυρός. Διαχώρησαν τον Ηλία από τον Μισέ και τον άρπαξε ο Θεός και πήγε τον ουρανό χωρίς να γευθεί πάνω. Θέλω να πω με αυτά. Αλλιώς άλλα ζητούμε εμείς, άλλα νοούμε και άλλα ο Θεός ετοιμάζει για μας για να δοξαστεί ο Θεός και να μείνουμε κι εμείς άναυδοι από τη μεγαλοσύνη του Θεού και τη μακροτιμία και τη συγκατάβαση.

0: especially if you dream, if there's a fear, if you see it, we want to come at the end. If you end the night with the person who is very specialty, that will have not to make this thing, and this is a good deal. Yes.
1: So, that εκκλησία, καλούνται να προσευχόμεθα σαν άτομα, καλούμεθα να προσευχόμεθα σαν οικογένεια και καλούμεθα να προσευχόμε και σαν σώμα. Δεν μπορεί να λείψει από τη ζωή του χριστιανού, δεν μπορεί να λείψει η προσευχή. Έλειψε η προσευχή και αντικαταστάθηκε με δραστηριότητα, αντικαταστάθηκε με μέσα, με τρόπους άλλους, δεν φέρνει αποτέλεσμα. Δεν φέρνει αποτέλεσμα. Σας πω εγώ αυτό το τελευταίο. Εμείς είχαμε ένα πρόβλημα με τη Σιλή, η γυναίκα την οποία είχαμε και την υπηρετούσε και μας επίεζε και μας απειλούσε ότι θα έφευγε και το ένα και το άλλο. Είχαμε κάνει μια συμφωνία ότι όταν θα θελήσει να φύγει, θα φύγει, θα μας ειδοποιήσει 15 μέρες προηγουμένως. Αυτή λοιπόν κάποτε λέει, φεύγω, βρέστε άλλη. Και είχαμε συνοηθεί να γράψουμε στην Αρμενία να έρθει μία κοπέλα, να έρθει μία κοπέλα, να τηλεφωνήσουμε να έρθει εδώ πέρα, να έρθει στο σπίτι μας, να δουλέψει. Αλλά αυτό ούτε ξέραμε πότε θα πάει διαβατήριο, πότε θα πάει το αεροπλάνο, πότε θα έρθει, μπορεί να σταλούσε αυτή ότι δύο μήνες. Εμάς όμως έφυγε το πρόβλημα. Και θυμόσαστε πριν δύο Κυριακές είχαν έρθει 4 άτομα εδώ πέρα Αρμένης γυναίκες. Και μία από αυτές είχε έρθει την Παρασκευή, Σάββατο Κυριακή. Και αυτή είχε έρθει γιατί της είπαν ότι είχα αυτή θέλω δουλειά και της είπαν τούτη υπάρχει μία δουλειά, αλλά τόσο γρήγορα ήρθαν τα χαρτιά της ώστε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα ήρθε εδώ πέρα. Και πώς μου ήρθε εμένα και λέω ότι παρόλο που είμαι επιφυλακτικός σε αυτές τις περιπτώσεις, λέω έχουμε εμείς μία περίπτωση για να την κουβεντιάσουμε με την κυρία αυτή. Και την άλλη μέρα ήρθε στο σπίτι και από εκεί που δεν περιμέναμε, μας ξάχνιασε αυτή η λύση, δεν την περιμέναμε τέτοια λύση. Και όταν κάνεις τους διασμούς σου λέει έπρεπε να έρθει 20 μέρες αργότερα. Και αν θα έρχονταν, ήρθε ταχύτατα που και η ίδια δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ήρθε. Ήρθε εδώ πέρα στη συνάθρηση, έτυχε. Ήρθε αυτή η ώρα, ήρθε και στο σπίτι. Και είμαστε και ευχαριστημένοι. Και αυτοί είναι ευχαριστημένοι και το ξέρουν και με τον Θεό. Και τον Χριστό. Γι' αυτό ξέρετε, μας ξαφνιάζει ο Θεός. Όχι ότι δεν πιστεύουμε, αλλά αυτό που κάνει ο Θεός είναι τόσο παραπάνω από εκείνο που εμείς ζητάμε.
2: Να το
1: βρέχουμε, αλλά οι Ιουδούλοι δεν την είπε.
2: Είναι ο
1: Θεός, δεν την είπε. Εγώ αυτός την άκουσε. Αυτή την άκουσε. Αυτή τον άκουσε. Ενώ οι άλλοι δεν τον είχαν ακούσει. Και αυτοί φύγουμε λοιπόν από την κεντρική μας ιδέα. Εκκλησία προσευχομένη. Πρέπει να γίνουμε εκκλησία προσευχομένη. Και πρέπει αυτό να το βάλουμε βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Έτσι ώρα προσευχής και όλοι να είμαστε στην ώρα αυτή της προσευχής.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

και να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στην Καινή Διαθήκη, στην πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή, το κεφάλαιο Β. Πρώτη προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Είναι πολύ καλό να έχουμε τη γραφούλα μας όλοι μπροστά. Εάν δεν συμπέσει να έχουμε τη δικιά μας, με τις δικές μας υπογραμμίσεις, τους δικούς μας σελιδοδείχτες εδώ, είναι ακόμα καλύτερα. Διότι ξέρουμε και τι έχουμε. Αν δεν γίνεται αυτό, δεν είναι κακό, αλλά είναι ακόμα καλύτερα. Διαβάζω λοιπόν, και εσείς παρακολουθείτε που διαβάζω, πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο που είναι το Β. Διότι εσείς εξεύρετε, αδελφοί, την προς εσάς είσοδον ημών, ότι δεν έγινε ματέα, αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες, καθώς εξεύρετε εν Φιλίππης. Λάβαμε θάρρος εις τον Θεόν ημών να λαλήσουμε προς εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού με πολλήν αγώνα. Διότι η προτροπή ημών δεν ήτο εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου, αλλά καθώς εδοκιμάστημεν υπό του Θεού δια να εμπιστευτόμεν το Ευαγγέλιο, έτσι λαλούμε. Όχι ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα ημών τις καρδίες. Διότι ούτε λόγω κολακίας μεταχειριστήκαμε ποτέ, καθώς εξεύρεται, ούτε πρόφαση πλεονεξίας, μάρτης είναι ο ίδιος ο Θεός. Ούτε ζητήσαμε δόξα εξ ανθρώπων, αλλά ούτε και από σας, ούτε και από άλλους. Αν και μπορούσαμε να δίδουμε βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκείς ανάμεσά σας, όπως η τροφός περιθάλπη τα εαυτής τέκνα. Ούτως έχοντες ένθερμον αγάπη προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά αν γινότανε και τις ψυχές μας να τις δώσουμε, επειδή σταθήκατε αγαπητοί εις ημάς. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, τον κόπο ημών και το μόχθο, επειδή νύχτα μέρα ήμασταν εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνουμε κάποιο από εσάς, κηρύξαμε εις εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Εσείς είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι με Άγιο τρόπο, οσίως και δίκαια και δικαίως και χωρίς μομφή, αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρετε ότι έναν έκαστον από εσάς, όπως ο πατέρας τα παιδιά του, σας προτρέπομαι και σας παρηγορούμε και διεμαρτυρώμεθα, για να περπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος σας εις την εαυτού βασιλεία και δόξα. Ο Θεός το Λόγο του τον Άγιο, το ζωντανό, το σοφό, να τον σχολιάσει στις καρδιές μας και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι θέλει να πει. Γιατί μπορεί να διαβάζουμε και να συμφωνούμε, αλλά δεν φτάνει. Κύριε, αυτό το κομμάτι του Λόγου Σου του Αγίου που το παραθέτεις εδώ, κάτι έχει για μένα. Σε παρακαλώ, όπως λέει πολύ ωραίο ο ύμνος, ξέχασε το καθετή, άφησε στην άκρη. Τώρα δώσε στον Κύριο καθαρό αυτή, το τηλεφώνημα, το τιμολόγιο, η επιταγή, το φαγητό, οι δουλειές αύριο. Πνίγουν το σπόρο, το πνίγουν και μένει άκαρπος. Κύριε, αξίωσέ με να σου προσφέρω την καρδιά μου καθαρή και να ακούσω τη δικιά σου τη φωνή. Ένα από τα βασικά θέματα της Αγίας Γραφής του Λόγου του Θεού, πολύ βασικό, πολύ θεμελιακό, ίσως το πρώτο, πρωταρχικό, πάνω απ' όλα, δεν πάει το μυαλό μας, ότι είναι το θέμα της αμαρτίας, το θέμα της αμαρτίας του ανθρώπου. Εμείς δυστυχώς έχουμε φτιάξει κάποιες, ας πούμε, θεωρίες, μπορεί να είναι και καλοπροαίρετες. Κοίταξε, εμείς δεν μιλάμε για αμαρτία πια. Δεν μιλάμε, γιατί? Διότι δόξα στο Θεό, έχει τελειώσει το θέμα της αμαρτίας. Ο Σταυρός του Γολγοθά στήθηκε, ο Κύριος μας πλήρωσε και έκλεισε το θέμα οριστικά. Εμείς τώρα μιλάμε για τα Άγια του Κυρίου. Σε πρώτη όψη,
αυτή η θέση, αυτή η θεώρηση φαίνεται πολύ σωστή. Πράγματι, τι ωραία που είναι να μαζευόμαστε. Μίλαε μας εσύ για τον ουρανό. Μια στιγμούλα, κάνε μια παύση να ψάλουμε έναν ωραίο ύμνο εκεί, λατρευτικό. Μίλα μας για τις ευεργεσίες του Κυρίου και να μαζευόμαστε όλοι μαζί. Γύρω-γύρω από αυτήν την συνάθρηση που μιλάει για τα μεγαλεία του Κυρίου, η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο λέων οριόμενος περιέρχεται. Περιέρχεται, θα πει, γυρίζει γύρω-γύρω και ψάχνει να δει πού θα δαγκώσει, πού θα αρπάξει, πού θα πιάσει, πού θα κατασπαράξει. Γιατί η αμαρτία και ο μάστορας της αμαρτίας είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα. Όχι για να μας κάνει δυστυχισμένη τη ζωή, όχι, αλλά για να μας ετοιμάζει ο Κύριος, για να μας ευλογεί ο Κύριος, για να μας έχει δεμένους, συσπυρωμένους, άγρυπνους. Φωνάζει και λέει αγρυπνείτε, άγρυπνοι, προσέχετε, προσεύχεστε αγρυπνοί. Γιατί το λέει? Γιατί ξέρει, βλέπει, περιέρχεται. Και εδώ ένα σημείο ακόμα πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας. Μακάρι να ήταν ο εχθρός μας μόνο που περιέρχεται γύρω-γύρω. Υπάρχει και ένα κομμάτι σοβαρό αμαρτίας ακόμα μέσα μας. Υπόλοιπο της αμαρτίας που δουλεύει σκληρά μέσα μας και ανάμεσά μας. Και εγωισμοί και κακίες και επιθυμίες και είδωλα. Και να φύγουμε δεξιά και άντε διορθωθήκαμε να φύγουμε προς τα αριστερά. Και εμένα και που εγώ και γιατί εμένα. Διάφορα τέτοια. Μακάρι να ήταν μόνο ο έξω από μας εχθρός, η έξω από μας αμαρτία, ο έξω από μας πειρασμός. Είναι και ο παλιός μας ο άνθρωπος, η παλιά μας η φύση. Για όλα αυτά ο Λόγος του Θεού έχει ένα πολύ καλό κομμάτι αφιερωμένο και δεν παραλείπει, όπως θα δείτε τώρα, σε φαινομενικά άσχετες ώρες. Τώρα ο Παύλος αναφέρεται στο πόσο όμορφα νιώθει αυτή την εκκλησία, η οποία αυξάνει και είναι χαρά του και καμάρι του και δόξα του, η εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Τι τα θέλει στα άλλα, τώρα που θα δούμε παρακάτω, τις σφήνες της αμαρτίας, της απελπισίας, τι τα βάζεις? Το Πνεύμα του Θεού τα βάζει. Για ποιο λόγο? Για να μας βοηθήσει να έχουμε μπροστά μας το πρότυπο, να έχουμε μπροστά μας, να μην κάνουμε λάθος. Μην τη ξεχάσεις την αμαρτία ούσα όσο είσαι εδώ κάτω. Θυμόσαστε μια παλιά μέθοδος, και νομίζω που και που η τροχέα το κάνει σποραδικά, εκεί που γίνονται πολλά δυστυχήματα, βάζει κάτι αυτοκίνητα που άμα το κοιτάς δεν ξέρεις ποιο είναι το μπρος και ποιο είναι το πίσω. Τέτοιο πράγμα. Και σε πιάνει η ψυχή σου εκείνη την ώρα που το βλέπεις. Και τι είναι αυτό, βγήκαν ζωντανοί. Με αυτό, άσε τώρα, αν βγήκαν ζωντανοί, όχι. Αυτό είναι για σένα κακόμοιρη. Κοίτα, 150, τι κάνεις, να έτσι θα γίνει. Πας και πιάσεις λίγο. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού. Εντάξει, η χάρη του, η αγάπη του, τα δώρα του, η βοήθειά του, ο ουρανός του. Κοίταξε όμως, υπάρχει αμαρτία. Κοίταξε, υπάρχει απειλή. Κοίταξε, πρέπει να σταθούμε προσεκτικοί. Μα ο Χριστός τι έκανε στο Σταυρό του Γολγοθά? Νίκησε για να νικήσουμε. Χαρίζει δύναμη για να νικήσουμε. Εκείνος νίκησε και μας καλεί και εμείς να νικήσουμε. Και τίποτα δεν γίνεται μόνο με το Χριστό, μόνο με το Σταυρό, εάν δεν τα πάρουμε και δεν τα κάνουμε δικά μας. Εάν δεν συσταυρωθούμε, εάν δεν ταυτιστούμε μαζί με το Χριστό, να μεταφερθεί ο Σταυρός από το Γολγοθά στη ζωή μας, για τις πίστες. Να έρθει μέσα μας και πάνω μας. Ο Απόστολος Παύλος το είχε κάνει αυτό. Ξέρετε, το λέει. Δεν ζω εγώ πλέον. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Να το. Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού για τον Απόστολο Παύλο δεν ήταν στο Γολγοθά πριν 50 χρόνια, 60 χρόνια, 80 χρόνια, σε εμάς πριν 2000 χρόνια. Αυτό το Σταυρό τον έφερα στη ζωή μου. Ναι Κύριε, να μην ζω πλέον εγώ. Γιατί το λες αυτό? Τώρα που θα διαβάσουμε, τώρα που θα δεις, θα ξεφυλίσουμε ένα λεύκομα, ένα άλμπουμ και θα καταλάβεις τι είναι για άλλη μια φορά αμαρτία. Τι φρικτό είναι το ρούχο που φοράμε και κατοικεί μέσα μας, που φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Τότε θα καταλάβεις τι είναι η αμαρτία, γιατί χρειαζόταν ο Σταυρός του Χριστού και γιατί χρειάζεται και η δική μας η ταύτιση. Έρχεται λοιπόν το Πνεύμα του Θεού το Άγιο κάθε τόσο να μας μιλήσει πάνω στην πορεία της μελέτης μας. Ας πούμε, ανοίγουμε να διαβάσουμε για την Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Τι πιστοί άνθρωποι, τι ευλογημένοι. Και διαβάζεις, η προτροπή μας δεν έγινε εκ πλάνης, ουδέ εξ ακαθαρσίας, αμάν
Κύριε, συγγνώμη, τι τα βάζεις αυτά εδώ πέρα? Υπάρχει και το ενδεχόμενο της πλάνης μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη ζωή μου, και να ξεκινήσει και να περάσει, και ακαθαρσία ακόμα μέσα στα Άγια του Κυρίου. Σοβαρά? Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχει γίνει τίποτα με το θέμα της αμαρτίας? Βεβαίως έχει γίνει. Το παν έχει γίνει. Το σκηνί που πνίγεσαι, που έχει και το σωσίβιο, το έχει ρίξει ο Κύριος. Και εσύ πνίγεσαι, το κοιτάς και πνίγεσαι. Πιάστο, άρπαχτο δια της πίστεως. Φόρα το, κάν το δικό σου. Αυτό είναι πίστη. Αυτό είναι σωτηρία. Διαφορετικά θα το κοιτάς, θα πίνεις νερό και κάποια στιγμή θα βουλιάξεις κάτω. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Υπάρχει όμως και εδώ ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Η αμαρτία στα περίπτερα. Η αμαρτία είναι όλα ντυμένα με γύμνια και αμαρτία και πρόκληση. Η αμαρτία στους δρόμους, η αμαρτία στην τηλεόραση, η αμαρτία στα σπίτια τα αμαρτωλά. Πάρα πολύ ωραία. Μέσα στην εκκλησία, στην εκκλησία του Χριστού, στην εκκλησία που γεννήθηκε για να δοξάζει ο Κύριος, που να έρχεται ο καλός Σαμαρίτης, αυτό είναι εκκλησία. Να χτυπάει την πόρτα και να κρατάει πληγωμένους. Σας παρακαλώ, μου τον περιποιήστε και αυτό. Θα σας φέρω κι άλλο. Ξαναβγαίνει στους δρόμους. Παρακάτω, ένας άλλος περιέπεσε εις ληστάς. Σας παρακαλώ κι αυτό. Στο πανδοχείο της αγάπης και χάριτος του Κυρίου να έχει τέτοια. Τώρα η αμαρτία είναι σαν να περνάς με μαρκαδόρο δύο φορές και τρεις φορές τα γράμματα από πάνω, να τα ζωηρεύεις και να τα υπογραμμίζεις. Σκληρό πράγμα. Και εδώ, όπως διαβάσαμε, κάποιες νήξεις και κάποια στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε, που μας τα φανερώνει ο Κύριος ανάμεσα στην εκκλησία, μέσα στην εκκλησία, ενδεχόμενο που υποτίθεται ότι μοιράζουμε τα φυλάδια και τους

και εκμετάλλευση, όπως θα δούμε παρακάτω, και πλεονεξία που για άλλη μια φορά το διάβασα, θα πει κάπου αλλού, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλιά τους. Δηλαδή, Κύριε, είμαστε πολύ πιο δύσκολα. Μπράβο, το κατάλαβα. Πολύ πιο σφιχτά είναι τα πράγματα. Πολύ πιο σκληρά. Δηλαδή, είναι απελπιστική η κατάσταση. Όπως τα λες είναι. Βρες και άλλες λέξεις να τις βάλουμε. Αλλά πρόσεξε, κάποια στιγμή σταμάτησε. Γιατί, πόσο χαίρομαι όταν διαβάζω το Λόγο του Θεού που έχει στη στροφή παρηγοριά. Α, στη στροφή. Μπορεί να είναι ανηφόρα, μπορεί να σε πιάνει η καρδιά σου, μπορεί να διαβάζεις και να λες, τι θα πάω να πω, Κύριε, στους αδελφούς την Παρασκευή το απόγευμα. Αλλά στη στροφή περιμένει ο παρηγορών. Περιμένει για άλλη μια φορά και φαίνεται ολόφωτο η άλλη πλευρά, το έργο που κάνει ο Κύριος. Ναι, μέσα στην αμαρτία και μέσα στη φθορά, ένας άνθρωπος που λέει, σας αγάπησα σαν πατέρα στα παιδιά του. Άγνωστοι άνθρωποι, το ξέρανε τον Παύλο. Όπως η τροφός εστάθη μεν γλυκής. Ανοίγει τα μάτια, τι είναι αυτό, Κύριε? Η λύτρωση, η καινούρια ζωή, ο Ιησούς Χριστός όταν έρθει μέσα στην καρδιά μας. Και μάλιστα, όπως διαβάζουμε στην αρχή, και δεν έγινε ματέα η είσοδος μας, είχε καρπό και αποτελέσματα. Να τα, εσείς οι ίδιοι, η ζωή σας που άλλαξε. Αλλά πρόσεξε, άμα τα βάζεις αυτά δίπλα δίπλα, φαίνεται και το ένα στο μαύρο μεγαλείο του και το άλλο στη δόξα που χαρίζει ο Κύριος. Όταν τα βάζεις δίπλα δίπλα, το άγιο και το ακάθαρτο, φαίνεται πολύ καλά πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει ο άνθρωπος, και από την άλλη μεριά τι δόξα και λύτρωση χαρίζει ο Κύριος. Πώς απελευθερώνει τον άνθρωπο, πώς τον κάνει καινούριο, καθώς εξεύρεται ότι έναν έκαστο από εσάς, όπως ο πατέρας τα παιδιά του, σας προτρέπουμε και σας παρακαλούμε και διαμαρτύρουμε και σας ταρακουνάμε. Μη περάσεις με το κόκκινο, μη περάσεις, γιατί θα σε πατήσουν τα αυτοκίνητα. Μπορεί να γίναμε δυσάρεστοι, μπορεί να σας πονέσαμε, αλλά εμείς αγαπάμε την ψυχή σας. Κύριε, συγγνώμη, από πού βγαίνει αυτό? Από το σταυρό του Γολγοθά, από την αναγεννημένη ζωή, από την καινούργια, από τη λυτρωμένη ζωή που χαρίζει ο Κύριος. Με βάση αυτά που είπαμε τώρα εισαγωγικά, θα πάμε σε αυτό το οποίο διαβάσαμε τώρα, και πρώτος πίνακας στη πινακοθήκη που θα διαβούμε με τη χάρη του Θεού είναι ο πίνακας που απεικονίζει με μαύρες πινελιές, σκούρες πινελιές, αυτά που τα πρικιά της αμαρτίας που κουβαλάμε μέσα μας. Διότι η προτροπή ημών δεν είναι το εκπλάνης, ουδέ εξακαθαρσίας, ούτε μεταδόλου. 1, 2, 3. Και εγώ σκέφτομαι ποιο να πιάσω και ποιο να αφήσω. Σκέψου να βλέπεις έναν άνθρωπο μπροστά σου. Άνθρωπο, και ο οποίος κρατάει και την Αγία Γραφή στα χέρια του. Και ο οποίος κρατάει και φυλάδια και έχει ζήλο και ενδιαφέρον. Και κοιτάζεις εδώ, νούμερο ένα, πλάνη. Πλάνη θα πει λόξεμα, απομάκρυνση, φάλτσο. Φάλτσο είναι, η πλάνη είναι φάλτσο πράγμα. Και τρώει το ξύλο σιγά σιγά, και βγάζει λίγο λίγο, και το τρώει και το βαθαίνει και το βαθαίνει. Η πλάνη θα πει λοξεύω, ξεφεύγω. Λίγα χιλιοστά, λίγες μοίρες. Αλλά άμα το προεκτείνεις, είναι χιλιόμετρα μακριά. Πλάνη, ο πλανών την οικουμένη όλα. Όλοι είναι από τις πιο σατανικές δουλειές. Πάω στην εκκλησία, πηγαίνω στην εκκλησία, παρένθεση, όταν μπορώ, όταν και τα λοιπά, είναι βολικά εκεί πέρα. Αγαπάω τους αδελφούς, διαβάζω τη γραφή μου όταν μπορώ, βάζω και το χέρι στην τσέπη. Ξέρεις τι είναι πλάνη? Ξέρεις τι είναι ο κίνδυνος της πλάνης? Ξέρεις τι είναι να περάσεις τη ζωή σου ολόκληρη στην πλάνη, την πίστη σου να στηρίξεις στην πλάνη και να πας αιώνια εκεί που θα καταλήξει η πλάνη και οι πλάνες? Χαθήκαμε τότε, όπως το λες είναι, χαθήκαμε. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν μείνουμε, αν δεν μας ελεήσει ο Κύριος, θα μπορούσαμε να έρθουμε σε εσάς με πλάνη και να σας προτρέπουμε με πλάνη. Μου κάνει εντύπωση αυτές τις μέρες που ξανάρθαν αυτά τα μουσουλμανικά και θεοκρατικά καθεστώτα. Τι νομίζετε, άμα διαβάσετε, για παράδεισο μιλάνε, για Θεό, γι' αυτό σκοτώνουν. Ο άλλος πιθανόν, δεν ξέρουμε, το ψάχνουν το πράγμα, το κάρφωσε το αεροπλάνο και το ένα και το δεύτερο και το τρίτο, για να πάνε όλοι στον παράδεισο. Όλοι αυτοί να πάνε, βλέπει 350 στον παράδεισο, όλοι όσοι βουλιάξουν κάτω, για να φύγει το ένα και το άλλο από τον κόσμο. Όλοι. Και για δικαιοσύνη μιλάνε, και για ειρήνη στον κόσμο μιλάνε. Κύριε, αν είναι δυνατόν, και για πιλάφια και για μέλια και για γάλατα και για νιρβάνες. Από εδώ μέσα είναι βγαλμένα όλα.

0: Η προτροπή ημών δεν έγινε εκ πλάνης. Η πλάνη σκοτώνει αιώνια. Ουδέ εξ ακαθαρσίας. Ακαθαρσία θα πει βρωμιά. Ακαθαρσία θα πει συμβιβασμένη ζωή. Ακαθαρσία θα πει βρώμικο. Αυτό που έχω μέσα μου, το αμαρτωλώ και το κρατάω. Και μπορεί ο καθένας να προτρέψει στον Χριστό, στην καθαρή ζωή, στον παράδεισο, στην αιώνια ζωή, στην ησυχία, στην ερεμία, στην αδελφοσύνη, στον κομμουνισμό, να τα έχουμε όλα, να έχουν όλοι αυτοκίνητο, όλοι δεύτερο αυτοκίνητο. Τι ωραία! Όλοι κοστούμια στην ντουλάπα τους. Και να είναι μέσα στο ψέμα, στην εκμετάλλευση, στην ακαθαρσία. Και λίγο παρακάτω λέει ο Λόγος του Θεού κάτι ακόμα χειρότερο, δόλος. Γιατί η πλάνη, η ακαθαρσία δεν φαίνονται και πολύ. Ο δόλος δεν φαίνεται καθόλου. Το κοιτάς και λες, σωστά τα λέει. Δίκιο έχει. Κοίταξε τον, το καλό μου θέλει. Η προτροπή ημών και είχε δόλο. Από κάτω έχει άλλο πράγμα. Συγγνώμη Παύλο, να ρωτήσω μια στιγμή. Γράφει σε εκκλησία, γράφει σε ανθρώπους πιστούς και απολογείσαι έτσι? Ξέρετε ποια είναι η απάντηση? Δίπλα ακριβώς, Ορέστη. Η προτροπή και το κάλεσμα στο Χριστό γίνεται με πλάνη, με ακαθαρσία, με δόλο. Γιατί περιέρχεται ποιον να καταπιεί και έχει τα όργανα του και τους δικούς του. Πόσο ανατριχιαστικά είναι αυτά? Τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου? Όταν διαβάζω κάποια τέτοια μέρη στο Λόγο του Θεού, λέω, μιλάμε οι καημενούλιδες για αμαρτία στους ανθρώπους, στις εκκλησίες μας, γράφουμε στα έντυπά μας. Τίποτα δεν λέμε. Μόνο άμα διαβάσεις, μήπως θα έπρεπε για την αμαρτία να αντιγράφουμε κομμάτια του Λόγου του Θεού? Μόνο αυτά έχουν δύναμη να μιλήσουν. Κοίταξε τώρα, ακαθαρσία, πλάνη, δόλος. Στις ψυχές, να πω ότι ο άλλος θα έρθει με δόλο να μου πάρει ένα δεκαχίλιαρο. Εντάξει, τέλος πάντων, με εξαπάτησες, μου άδειασες τις τσέπες. Την ψυχή, την ψυχή, για την ψυχή μιλάει. Δεν ήρθαμε σε εσάς η προτροπή μας. Που σημαίνει σατανάς, που σημαίνει εξαπάτηση. Μετά από τα γεγονότα που δουλεύει το μυαλό μας λίγο διαφορετικό όλων μας, έτσι δεν είναι πολύ φυσικό, ισχυροποιήθηκα σε αυτό που σας έλεγα και παλιότερα. Πλέον η λέξη αμαρτία και κακία και κοσμικότητα πρέπει να τις εγκαταλείψουμε, δεν λένε τίποτα στις μέρες μας. Σατανάς τα λέμε, σατανική πράξη, σατανική επέμβαση. Ο διάβολος παίζει τις τελευταίες του δυνατότητες, τα τελευταία του παιχνίδια, τα τελευταία του χαρτιά. Εντελώς σατανική, για να μην σας πω και ίσως και υπερβατική. Ανάμεσα στα άλλα ήταν όλο αυτό το γεγονός το οποίο στις μέρες μας οπωσδήποτε είχε σατανική επέμβαση. Που σημαίνει μέσα στις εκκλησίες και δόλος και ακαθαρσία. Και πάμε λίγο παρακάτω, όπου ο Λόγος του Θεού λέει και άλλα πράγματα που πρέπει να προσέξουμε. Για να εμπιστευτόμεν το Ευαγγέλιο ούτω λαλούμε, ουχή ως αρέσκοντες εις ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν τον δοκιμάζοντα τας καρδίας ημών. Διότι ούτε λόγο κολακίας μεταχειριστήκαμε, ούτε πρόφαση πλεονεξίας μάρτης είναι ο Θεός. Και αρχίζουμε σιγά σιγά και το ψάχνουμε. Νούμερο ένα, εδώ χαμογελάω. Γιατί να σας πω την αλήθεια, άμα πεις ακαθαρσία λες, ανατριχιάζεις, λες βαρύ πράγμα είναι αυτό, βάλ' το στην άκρη. Άμα πεις εδώ πλάνη, άμα δεις δόλο, εντάξει. Αλλά αυτό το αρέσκονται στις ανθρώπους, ποιον δεν πηγαίνει στην άκρη? Ποιον δεν γονατίζει στην άκρη, στη γωνιά? Πόσες φορές σκεφτήκαμε, αν το πω θα δυσαρεστηθούν, αν το πω θα φύγουν, αν το πω θα μου κόψουν την καλημέρα, αν το πω δεν θα ξανά με καλέσουν για ομιλητή. Και βιάζεται η καρδιά σου μέσα σου και ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και υποφέρει. Γιατί αυτό που ακούς σε πονάει εσένα. Εμένα Κύριε, ό,τι θέλεις, βάλε με σε ένα δωμάτιο και πάτα με. Καλά θα μου κάνεις. Αλλά τώρα πώς με στέλνεις να πω στο Δαβίδ? Μη χέψες και σκότωσες και θα πληρώσεις στο βασιλιά του Θεού, τον εκλεγμένο του λαού του Θεού. Πού με στέλνεις να του πω? Δεν με λυπάσαι. Να πήγαινε να του λέγα βασιλιά μου Δαβίδ, να του φτιάξω ένα ποίημα ωραίο, να πάρω και την άρπα να του τραγουδήσω, να περάσουμε ωραία. Τι με στέλνεις να του πω? Με λόγια κολακίας οι αρέσοντες εις ανθρώπους. Αυτό το σημείο, εκτός εάν έχετε κάποια υπηρεσία στον άμβονα, ίσως και στο προσωπικό σας έργο, δεν μπορείτε να τη νιώσετε αυτή την αγωνία. Και μάλιστα, όταν είναι μια εκκλησία η οποία θέλουμε να μείνει ζωντανή όπως η δικιά μας, και δεν είναι και να σφίζει να είναι 250-300 άτομα, να σηκώσει και να πει: και να φύγουν 5, τι έγινε, θα μείνουν οι 245. Φύγανε 5. Και να πονάς για τον καθένα και να λες: αν το πω αυτό, θα πονέσει, θα φύγει, θα αραιώσει, θα πειραχτεί. Λοιπόν, να σου πω, τι να του πεις? Όσα αρέσκονται στις ανθρώπους, πολύ βαρύ, και μου κάνει εντύπωση, δίπλα στην ακαθαρσία και στο δόλο βάζει ο λόγος του Θεού, αρέσκονται στις ανθρώπους με λόγια κολακίας, να τον ευχαριστήσεις τον άλλο, να τον ανεβάσει, εκεί θα πηγαίνω, τέλειωσε, ξεγράψτε με από εδώ, εγώ θα πηγαίνω στους άλλους. Γιατί, από πού σου ήρθε, πώς αποφάσες? Α, να δεις τι ωραία που περνάμε. Και τι, με σφίγγω το χέρι και τεμενά. Και όλο καλά μου λένε. Τη θυμόσαστε την περίπτωση, στην Παλαιά Διαθήκη. Φέρε μου εδώ να κάνω προφητεία. Ο άλλος έπαιξε και σκέτς. Πήρε ένα κέρατο, αν θυμάμαι καλά, και έκανε μπροστά στο βασιλιά. Έτσι θα τους σουβλήσεις, λέει. Έτσι θα τους διαπεράσεις μέσα. Τέλειωσε. Πήγαινε. Ευωδού ο Κύριος μαζί σου. Κανέναν άλλο, λέει, έχει. Νομίζω 100 ή 400. Πόσους θέλει. Προφήτες. Όπου υπάρχει προφήτες από τα ράφια, τους κατέβασα και τους έφερα. Όλοι το ίδιο λένε. Κανέναν άλλον έχει, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι άλλον ένα ακόμα. Δεν μ' αρέσανε αυτά που μου λένε. Κολακία, Λοιπόν, βασιλιά μου, πήγαινε ο Κύριος μαζί σου. Του λέει και ο άλλος, Ο άλλος, ο ένας ο προφήτης. Του λέει, δεν μου λες, θα σταματήσεις να λες ψέματα. Πες μου την αλήθεια, τι σου είπε ο Κύριος? Σας είδα σαν πρόβατα σκορπισμένα, διαλυμένους. Αυτό. Γιατί δεν μου το λες? Να. Όσα αρέσκονται στις ανθρώπους, το πρώτο που σου λέει, τι θέλεις τώρα, εγώ να το πληρώσω το κόστος. Εσύ, ο άνθρωπος του Θεού, ο πιστός, ο αναγεννημένος. Άκουσα μια συζήτηση πρόσφατη για ένα νέο άτομο, για κάποια πολλαπλά λάθη που κάνει στη ζωή του, το ένα, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο, και φαίνεται αυτό στη ζωή του, και αμέσως ήρθε μέσα στην καρδιά μου, πρέπει κάποιος να του μιλήσει. Κάνει λάθος, βυθίζεται, είναι σε πολύ λάθος δρόμο. Μόλις άκουσα τη φωνή του Πνεύματος του Θεού, έρχεται καπάκι η φωνή του Ορέστη, του Πνεύματος του Ορέστη. Και καλά χαζός είσαι. Δεν σου φτάνουν πόσες ζημιές έχεις πάθει? Θέλεις ακόμα κι άλλη? Εσύ θα του πεις, άστονε. Προσέξτε, άστονε. Δεν χαίρεσαι που έρχεται και ακούει δυο λογάκια? Γιατί θες να τον διώξεις? Μα δεν θέλω να τον διώξω. Την αλήθεια. Όχι, άστο, θα του πει ο Κύριος άλλη φορά. Παράτα τον. Εσύ κήρυτε το λόγο του Θεού. Αρέσκονται στις ανθρώπων. Δεν είναι ευλογία. Δεν είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Με κολακευτικά λόγια. Τον βλέπεις τον άλλον και έρχεται το αυτοκίνητο πάνω του και δεν του φώναξες. Ξέρεις τι θα σου πει εκείνη την ημέρα? Εσύ τον σκότωσες. Έτσι θα πει ο Κύριος και θα σε δείξει το δάχτυλο του. Εσύ τον σκότωσες. Σε έβαλα να του πεις την αλήθεια. Και εσύ κοίταζες τα νούμερα. Και εσύ κοίταζες τις προσκλήσεις. Και εσύ κοίταζες τη γνώμη των άλλων. Και εσύ κοίταζες αν θα σε καλέσουν ή όχι. Δικό σου θύμα είναι. Και θα σοριαστείς κάτω. Και αν έχεις κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Δεν σε έχω, Παύλο, για να αρέσεις σε ανθρώπους. Οπωσδήποτε όχι με δόλο, οπωσδήποτε όχι με ακαθαρσία και με πλάνη, αλλά όχι και αρέσκονται στις ανθρώπων. Όχι και με λόγο κολακίας. Και προσέξτε λίγο παρακάτω, άλλο τραγικό, πρόφαση πλεονεξίας. Πλεονεξία πάει στο οικονομικό ζήτημα. Από ό,τι φαίνεται, διαβάστε λίγο παρακάτω. Δηλαδή, άμα είμαστε 10, τα έσοδα της εκκλησίας είναι αυτά, και εγώ θα πάρω κάποιο μερίδιο μικρό από αυτά. Άμα είμαστε 100, πιο ανθυρά είναι τα πράγματα. 500, τίποτα, δεν θα κουνάω το δαχτυλάκι μου. Θα ρέει το χρήμα. Και θα έχω και δώρα και θα έχω και περιποίηση και θα έχω και 500 σπίτια. Πλεονεξία. Έχοντες τροφάς και σκεπάσματα. Μόνο στην Αγία Γραφή υπάρχει αυτή η φράση. Πουθενά άλλο. Μην ψάξετε στο Ισλάμ, μην ψάξετε στις Βέδες, μην ψάξετε πουθενά, πουθενά, πουθενά. Τροφάς και σκεπά. Μόνο ο Θεός φτιάχνει τέτοιους ανθρώπους. Έχω να ρίξω κάτι να δουλέψει το μηχανάκι, λίγο καύσιμο εδώ, να κινηθούν τα γρανάζια και να ρίξω μια κουβερτούλα. Ήτανε και γεράκος ο Παύλος και είχε ανάγκη μια, γιατί ανατρίχιαζε μες στην υγρασία, πολλές φορές κοιμόταν στο πάτωμα. Αυτά τα δύο. Και τα άλλα, μην έχουμε 2-3 οικόπεδα αυτά εναλλακτικά. Πλεονεξία. Πρόφαση πλεονεξίας θα πει: εγώ σου σφίγγω το χέρι, αλλά σκέφτομαι το πορτοφόλι σου. Σκέφτομαι τα έσοδα. Εγώ σου σφίγγω το χέρι, αλλά σκέφτομαι υλικές απολαβές. Και λίγο παρακάτω θα τους το αποδείξει. Με τα χέρια μας δουλέψαμε για να μην επιβαρύνουμε κανένα. Με τα χέρια μας δουλέψαμε για να μην επιβαρύνουμε. Το θυμόσαστε αδελφοί, με κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέρα εργαζόμαστε να υπηρετήσουμε τον Κύριο ανάμεσά σας και το βράδυ με τη σακοράφα να ράβω ή να κάνω πιο του κόσμου τις άλλες τις δουλειές. Νύχτα και ημέρα σταθήκαμε για να μην επιβαρύνουμε κανένα και να είμαστε τύποι. Κηρύξαμε το Ευαγγέλιο. Εδώ δειλά-δειλά γυρίζει η άλλη σελίδα. Ή πιο σωστά φέρνει ο Κύριος την άλλη σελίδα δίπλα. Γιατί ήδη μέχρι τώρα είπαμε κάποια από τα τραγικά αυτά που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, που είναι αμαρτία μέσα στην καρδιά μας και από μέσα μας βγαίνει προς τα έξω. Ακόμα και στα Άγια του Κυρίου. Πλάνη, ακαθαρσία, έτσι όπως είπαμε, δόλος, αρέσκονται εσείς ανθρώπους, λόγος κολακίας, πλεονεξία. Πόσοι και πόσοι εκμεταλλεύτηκαν την Εκκλησία του Χριστού, τα λεφτά, την αγάπη, την απλότητα του Ευαγγελίου. Πόσο μεγάλη παγίδα είναι το θέμα χρήματα. Μπορεί να πέσει ο άλλος στην παγίδα. Σου λέει και αναπτύσσει και ορισμένη φιλοσοφία. Συγγνώμη, εγώ δεν υπηρετώ την Εκκλησία. Εγώ ούτε σπίτι έχω, ούτε οικογένεια, ούτε καριέρα έκανα. Λοιπόν, κακό είναι. Και όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού, δεν είναι καθόλου κακό να σε συντηρεί η Εκκλησία, να φροντίζει λίγο την οικογένειά σου, αφού άλλο πράγμα. Σας ευχαριστώ αδελφοί, να αγόρασα με τα λεφτά που πήρα από την Εκκλησία, από το μισθό μου. Εμείς στην Εκκλησία μας δεν έχουμε μισθό τους, αλλά σε άλλες εκκλησίες έχουν και είναι εξίσου ευλογημένο και καλό. Σου λέει τον άνθρωπό μας, τα έχουμε πει αυτά στη μελέτη μας, που μας υπηρετεί, τον καλύπτουμε τις ανάγκες του, το φαγητό του, τα παιδιά του, ξέρω εγώ, αφού αυτός δεν δουλεύει. Εμάς στην Εκκλησία μας είναι διαφορετικά τα πράγματα και δουλεύουμε γιατί μας έχει δείξει έτσι ο Κύριος. Έρχεται λοιπόν εδώ και λέει, εντάξει, ο μισθός του εργάτη είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Και το βόδι το καημένο που αλέφει και πάει να τσιμπήσει λίγο, δεν θα του κλειφράξει στο στόμα. Από αυτό, από τον κόπο του τρώει. Το πρώτο που δικαιούται είναι αυτό το καημένο που γυρίζει και αλέφει και οργώνει γύρω-γύρω. Αλλά το πρόφαση πλεονεξίας είναι διαφορετικό, Στις μέρες μας έχει γίνει business μεγάλες και διασυνδέσεις και από εδώ και από εκεί. Ήδη από εκείνο τον καιρό. Πόσο ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί όταν ξεφύγει το μάτι μας από αυτήν την αλήθεια, πάει δίπλα ακριβώς και εκεί υπάρχει φως και απλωσιά και ομορφιά του Κυρίου. Νούμερο 1. Σταθήκαμε γλυκείς εν το μέσο σας, καθώς η τροφός περιθάλπη τα εαυτής τέκνα. Τι εικόνα όμορφη, Και άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, άσπρο-μαύρο. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος σαν να τα θύλαζε, τα κράταγε στην αγκαλιά του τις ψυχές και σαν να τρώγαν από το μαστό του. Όπως η τροφός θυλάζει, εκείνη την ώρα είναι ένα, ενωμένο. Κομμάτι του εαυτού μου είναι αυτό που κρατάω στην αγκαλιά, όπως η μητέρα το ταΐζει. Από τον εαυτό της του δίνει για να φάει. Έτσι πνευματικά, κοίταξε τι φτιάχνει ο Χριστός. Κοίταξε πώς μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Κοίταξε που ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε με ακαθαρσία, με δόλο, με εξαπάτηση, με πλεονεξία, με κολακία. Θα μπορούσε. Γι' αυτό τα αναφέρει. Επειδή θα μπορούσε. Αλλά ο Θεός του χάρισε. Γλυκείς σταθήκαμε εν το μέσο σας, όπως η τροφός περιθάλπη τα εαυτής τέκνας. Ένθερμον αγάπη προς εσάς. Ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο, τις ψυχές μας. Αν μπορούσε να βγει η ψυχή μας και να την ακουμπήσουμε, πάρτε τη. Τόση αγάπη. Δηλαδή, από αγάπη σβήνεις. Δεν υπάρχεις πια. Και υπάρχουν μόνο τα αδέρφια σου. Μόνο οι ψυχές που σου χάρισε ο Κύριος να τους πεις την αλήθεια. Και πολλές φορές Το νιώθω καμιά φορά, όπως πιστεύω το νιώθετε κι εσείς. Είναι καλό στις μικρές εκκλησίες, γιατί γνωριζόμαστε και βλεπόμαστε καλύτερα. Λείπει κάποιος που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ή που λείπει αρκετό καιρό. Και όταν το διαπιστώσω, αρχίζω και με στεναχωρεί την ώρα που υπηρετώ τον Κύριο στον άμμονα. Άστον τέλος πάντων, μου λέει μια φωνή μέσα μου. Προχώρα τώρα. Έχεις μια ώρα να δουλέψεις για τον Κύριο. Τι θα πεις? Και νιώθω ένα βάρος. Συγγνώμη, μέχρι χτες δεν γνωριζόμαστε. Τώρα όμως είμαστε ένα. Και ο λόγος του Θεού μας λέει: ο ένας ανήκει στον άλλον. Έχοντες ένθερμον αγάπη προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε όχι μόνο το Ευαγγέλιο και τις ψυχές, επειδή εστάθητε αγαπητοί εισι μας. Και θυμόσαστε ότι με κόπο και μόχθο δουλεύουμε νύχτα μέρα. Πώς φερθήκαμε σε εσάς? Εσείς είσαστε μάρτυρες και ο Θεός. Οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντες. Αγία, αμέμπτα και δίκαια. Δεν έχει κανένας να μας κατηγορήσει. Συγγνώμη Παύλο, νούμερο ένα. Να τα πεις αυτά και σαν κουβέντα είναι μεγάλη υπόθεση. Να τα σκεφτείς. Να τα πεις δημόσια είναι ακόμα πιο μεγάλη κουβέντα. Να τα γράψεις και όλα και μάλιστα να μείνουν 2.000 χρόνια. Ξέρεις τι γράφεις? Φερθήκαμε οσίως και δικαίως και αμέμπτος. Συγγνώμη Ορέστη, είναι αλήθεια. Έτσι φερθήκαμε. Γιατί έτσι ζούσαμε. Γιατί αυτή ήταν η καρδιά μας. Και το ξέρετε, έναν έκαστον από εσάς σας περιθάλψαμε και σας ταΐσαμε. Αδελφοί μου, αγαπητοί, είναι ένα μέρος του Λόγου του Θεού το οποίο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα και να μας αξιώσει ο Κύριος να το χωρίσουμε όπως οι λογιστές χωρίζουν τη σελίδα στη μέση. Έξοδα, έσοδα, χρέωση, πίστοση, έτσι ακριβώς. Από τη μια μεριά, πώς θα μπορούσαμε να είμαστε χωρίς Χριστό ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και ανάμεσα στους Αγίους. Και πλεονεξία και δόλος και πονηρό μάτι και να πιάνω την άνση. Να σιγά από πάνω μέχρι κάτω να τη λούζεις με χαρές, με κοσμητικά επίθετα. Προσευχήθηκες, την αγάπησες, την έπιασες στη γωνιά να της πεις «Δεν πας καλά». Αυτό είναι αγάπη. Αυτό είναι οσίως, δικαίως και αμέμπτος. Και όχι κολακία από πάνω μέχρι κάτω. Για να γεμίσει η εκκλησία, να φωνάξουμε το μηχανικό. Γκρέμισε μας και αυτό το ντουβάρι, αφού βλέπεις δεν χωράμε. Μεγαλώσαμε. Και τι θα βγει με το μεγαλώσαμε? Χωρίς οσίως, δικαίως και αμέμπτος. Και να σας πω τι λέει λίγο παρακάτω, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Όπως ο πατέρας τα παιδιά του, προτρέπουμε, παρηγορούμε και διαμαρτυρόμεθα. Το προτρέπουμε και παρηγορούμε μου αρέσει πάρα πολύ. Όπως ο πατέρας το παιδάκι θα προσέχει, τώρα που θα πας στο νηπιαγωγείο, λέμε στο στάχι, προσέξε Μάρκο, διαβάζα κάτι στρογγυλά γράμματα, την πλαστελίνη, εκεί πέρα να ξεκινήσει σωστά. Διαμαρτυρόμεθα θα πει, τον πιάνεις από το γιακά και τον ταρακουνάς, γιατί δίπλα είναι η αμαρτία και δεν μπορεί να παίζει. Και είσαι γεμάτος αγωνία για να περπατήσει αξίως του Θεού. Δεν είναι μόνο χάδια, αλλά θα του πεις την αλήθεια γεμάτος πόνο και αγωνία. Απάντηση: θα φύγει, θα κακοκαρδιστεί, θα μου κόψει την καλημέρα, δεν θα με ξανακαλέσει. Άνθρωπο δεν βάλαμε στη διακονία μας, αυτό θα πει. Ανθρώπινο τρόπο δεν ανακατέψαμε. Γι' αυτό υπήρξαμε ευλογημένοι και χαρούμενοι ανάμεσά σας. Βλέπετε, άμα χαράξουμε την κόλλα στη μέση και βάλουμε από εδώ και από εκεί, αντί για χρέωση, πίστοση ή έσοδα-έξοδα, ξέρουν οι λογιστές, θα βάλουμε κάτι άλλο. Από εδώ άνθρωπος και ανθρώπινος τρόπος και όλα τα ανθρώπινα και από εκεί πνευματικός άνθρωπος, λυτρωμένος του Κυρίου. Το άνθρωπος έχει δυστυχώς και πλάνη και ακαθαρσία και δόλο, έχει κολακίες, αρέσκονται στις ανθρώπους. Α, τώρα εγώ θα βγάλω τα κάρβουλα από τη φωτιά, εγώ δεν είμαι, δεν είναι δουλειά δική μου. Κάποια φορά είπα όχι σε κάτι που το Πνεύμα του Θεού, όλα μου τα εντόστια και η λογική ανθρώπινη έλεγαν όχι. Δεν πρέπει να το κάνω. Είναι ψέμα, είναι συμβιβασμός και είναι συνευδοκούντες για την αμαρτία. Ακόμα το πληρώνω. Ακόμα. Και πόσες φορές βρέθηκα στο σταυροδρόμιο. Τι ήθελες. Εσύ θα τους πιστέψεις όλους. Αλλά μέσα ξεπηδάει η χαρά του Κυρίου. Οσίως, δικαίως και αμέμπτος. Ορίστε, δεν το έκανες εσύ, το έκανα δίπλα. Και μια χαρά
1: και πολύ ωραία πήγε και έμεινες εσύ με τη ρετσινιάρα το πληρώνεις.
0: Δεν ξέρω, εγώ μπορώ να πω οσίως και δικαίως και αμέμπτος. Δεν ξέρω άλλος τι μπορεί να πει. Κι αν μπορεί να το πει. Κι αν τον ενδιαφέρει να το πει. Εμένα με ενδιαφέρει. Τον Κύριο τον ενδιαφέρει. Και το δούλο του, τον πιστό, τον Παύλο, τον ενδιέφερε. Και φτάσαμε στο σημείο και φωνάξαμε και διαμαρτυρηθήκαμε και σηκώσαμε τη φωνή μας. Είναι συμβιβασμός, είναι αμαρτία. Μη το κάνεις.
1: Τις πιο πολλές φορές τα παλικαράκια θυμόσαστε την τύχη. Αυτή είναι. Όχι τύχη, κατάληξη. Την ώρα που φώναξε η σάλπιγγα και η συμβίκη και η κιθάρα και τα κρουστά και όλος ο λαός έσκυψε κάτω στο χώμα σαν χαλί και αν ρωτούσες το διπλανό σου, ήτανε και άνθρωποι εκεί εχμάλωτοι ίσως από το λαό του Θεού, που σου λέει τι θες να κάνουμε τώρα, εχμαλωσία είναι, τώρα ευαγγελισμό θα κάνουμε, να μας κάψεις το καμίνιο να Ναβουχοδονόσο. Τα παιδάκια στάθηκαν προσοχή, μάθε βασιλεύ. Την εικόνα σου τη χρυσή δεν την προσκυνάμε. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός είναι αναγεννημένος. Αυτός είναι νικητής. Αυτός είναι εις τα ολίγα μου στάθηκες.

του. Τα υπόλοιπα ο Κύριος τα γνωρίζει, τι κατ' του Θεού του προσκαλούντος σας εις την εαυτού βασιλεία και δόξα. Και αν εγώ σας, εμείς σας παρηγορούμε και σας προτρέπουμε, είναι περπατήστε αξίως. Η εαυτού βασιλεία και δόξα είναι εκεί, είναι φυλαγμένη, είναι δόξα στο Θεό μια χαρά. Το κομμάτι το δικό μας είναι να περπατήσετε αξίως, καθαρά, γνήσια, άμεμπτα μπροστά στον Κύριο και ο Κύριος θα ευλογήσει. Αποτέλεσμα, σας είπα να χαράξουμε την κόλλα, χρέωση, πίστεση, έσοδα-έξοδα. Αλλά όταν τελειώσει αυτό τραβάμε και μια γραμμούλα, να δούμε και τι βγαίνει από αυτή την υπόθεση. Α, τώρα είναι το καλύτερο απ' όλα. Ακούστε. Και εσείς εξεύρετε αδελφοί την προς εσάς είσοδό σας. Δεν έγινε ματέα, νούμερο ένα. Αλλά και προπαθώντες και υβριστέντες ελάβομεν θάρρος εις τον Θεό να λαλήσομε προς εσάς το Ευαγγέλιο με πολύ αγώνα. Να το αποτέλεσμα. Χρέωση, πίστοση, το παλιό και το καινούριο. Το παλιό φεύγει, το ανθρώπινο, το καινούριο. Κοίτα τα αποτελέσματα. Αδελφοί αγαπητοί, που θα τους πει λίγο παρακάτω, είσαστε ο στέφανός μας και η χαρά μας και είσαστε η ευχαρίστησή μας. Και χαιρόμαστε να σας δώσω, εστάθητε αγαπητοί μπροστά μας. Και θυμόσαστε αδελφοί, πως κηρύξαμε σε εσάς το Ευαγγέλιο του Θεού. Δηλαδή τα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτή η ζωή έχει καρπό. Δηλαδή αυτή η ζωή έχει κέρδος. Αυτή η ζωή έχει αποτελέσματα. Πουθενά δεν αναφέρει αριθμό. Πουθενά δεν αναφέρει. Γιατί στον ουρανό δεν υπάρχουν αριθμοί. 200, 300, 500, 1000, 3000, 5000. Άνθρωποι άγιοι, άνθρωποι υποδειγματικοί σαν τους Θεσσαλονικείς, που όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημά μας, ολόκληρη η Μακεδονία, έφτασε η φήμη σας από τη Μακεδονία μέχρι κάτω την Αχαΐα και όλοι μιλάνε για σας τη ζεστή, τη ζωντανή, τη ειλικρινή, τη γνήσιη, τη γεμάτη Χριστό. Η φήμη σας ακούστηκε και μας είναι χαρά μας και στεφάνι μας η δικιά σας η πίστη. Το να φύγεις από την πλεονεξία και την ανθρωποδουλεία και την πλάνη και την ακαθαρσία, ο Κύριος τιμά με δόξα και ομορφιά. Να ο καρπός και αποτελέσματα. Άνθρωποι ευλογημένοι, άνθρωποι γνήσιοι, άνθρωποι γεμάτοι δύναμη να αντισταθούν στη μεθοδία του εχθρού και να έχουν αποτελέσματα για τη δόξα του Θεού. Και εμείς εδώ κάτω σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί μου, είμαστε για να διαλέξουμε ένα από τα δύο. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία, ακόμα και στην υπηρεσία των Αγίων του Θεού. Ο ανθρώπινος τρόπος, και δεν σας μιλάω για βαριά πράγματα, βαρέως τύπου, δηλαδή ακαθαρσία ή δόλο ή υποκρισία ή εξαπάτηση πλεονεξίας. Αυτά είναι προχωρημένες καταστάσεις. Άστα, μακριά από εδώ. Αλλά αρέσκονται στις ανθρώπους με λόγο κολακίας, με πρόφαση πλεονεξίας. Να είμαστε κι εμείς κάποιοι να λένε «Ω, εκκλησία εδώ πέρα, μεγάλη». Αυτά όλα ο Λόγος του Θεού να μας βοηθήσει. Όταν τα καταδικάσουμε μέσα στη ζωή μας, τότε ξεκινάνε τα άλλα. Με αγάπη, με υπομονή, με γλυκύτητα, όπως η τροφός, με πόνο, με μόχθο και όπως διαβάσαμε στην αρχή, προπαθώντες και υβριστέντες καθώς εξεύρεται εν Φιλίππης. Άμα πάτε, να πάμε μια εκδρομή να το κανονίσουν εδώ οι νέοι στους Φιλίππους, δεν ξέρω, πήγατε, θα πάτε, πολύ ωραία. Καβάλα είναι λίγο μακριά, απ' έξω είναι και εδώ είναι το κελί του Παύλου. Τι ωραία, κουκλί, πέτρες, πέτρες, πέτρες, πέτρες και από πάνω πέτρες. Το μάντρωσανε μέσα εκεί με τις σαύρες και τα σαμιαμίδια και τους τυφλοπόντικες. Και ξύλο και προσβολή κι αν τον θυμόταν για νερό κι αν τον θυμόταν για φαΐ. Και εκείνο σχεδίαζε ακριβώς το επόμενο βήμα. Ποιο ήταν? Όταν θα φύγω από εδώ, εντάξει, μας διώξατε. Από τους Φιλίππους δεν πειράζει. Κατέβουμε πιο κάτω να μιλήσουμε για τη χάρη, για την αγάπη του Θεού. Να τι τους χάρισε ο Κύριος. Μια εκκλησία γεμάτη ομορφιά και δύναμη και ευλογία. Που ήταν χαρά τους και δύναμη να τη σκέφτονται και να προχωράνε με την δύναμη του Κυρίου. Εδώ τελειώνοντας υπάρχει και ένα ακόμα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Ολόκληρη αυτή η ζωή και όλη αυτή η επιλογή αυτού του δρόμου του Χριστού έχει προπαθώντες και υβριστέντες. Έχει πολύ αγώνα, όπως λέγαμε και τις άλλες φορές. Εξεύρεται τον πολύ αγώνα.
Έχει και ξύλο, έχει και διώξιμο. Τώρα δεν είναι και πολύ εύκολο. Παλιότερα το ξύλο ήταν πιο εύκολο εκείνη την εποχή. Σήμερα δεν είναι και τόσο εύκολο. Αλλά έχει και άλλο ξύλο.

Μερικές φορές ίσως του χεριού ή του βούρδουλου το ξύλο είναι πολύ πιο ελαφρύ από το άλλο το ξύλο. Λόγια, προσβολή, αποκλεισμός, σκληρό πράγμα, παγωμένες ματιές, γυρισμένες πλάτες. Λες, να μου δίνεις 5-10 βουρδουλιές, πιο καλά θα ήταν παρά έχεις να μου μιλήσεις ένα μήνα. Επειδή σου είπα για την αγάπη, ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, αυτό ήταν το έγκλημά μου. Και σου είπα, διαμαρτυρήθηκα, πρόσεξε, θα πας στην κόλαση. Θυμάμαι μια ψυχή δυστυχισμένη που με κάλεσε να συναντηθούμε για κάτι business, αλλά εγώ ήξερα ότι έχει πάρει, σας το έχω πει και παλιότερα, όχι την κάτω βόλτα, την πάρα πολύ κάτω βόλτα. Τίποτα, έμαθανα τα νέα και είχα βέβαια και θάρρος και άνεση και πρόσβαση στην καρδιά. Κάτσε, ξεκίνα εσύ, λέγε. Και τόσα ποσοστά και τόσα έξοδα και τόσα έσοδα και τόσα θα πάρεις και τόσα θα έχεις και θα σου πω και ένα πρόγραμμα και δεύτερο πρόγραμμα. Πολύ ωραία. Τελείωσες. Να πω κι εγώ τώρα. Θα πας στην κόλαση. Τι είναι αυτό? Θα πας στην κόλαση. Αν είσαι. Το Χριστό τον άφησες. Την αγάπη του την άφησες. Τη γραφή σου δεν τη διαβάζεις. Ένα πράγμα κάνει. Βγάζεις λεφτά, τρως λεφτά, σκέφτεσαι λεφτά, θέλεις λεφτά, κυνηγάς τα λεφτά. Τίποτα άλλο δεν κάνεις. Έμεινε έτσι και με κοίταζε. Σου λέω την αλήθεια. Τρέμω με πολύ πόνο. Ο Θεός μου είπε να σε συναντήσω για να σου πω, αν συνεχίσεις έτσι, εσύ που ξέρεις, και όχι μόνο, θα παρασύρεις κι όλη σου την οικογένεια σε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά σου, τον άντρα σου, στην, γιατί έχεις αφήσει τον Χριστόν και τη χάρη του. Αυτό θα πει ο Σίος και δικαίως και αμέμπτος. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζει ο Κύριος. Μα λέγω ποιος είμαι που θα κρίνω. Συγγνώμη, δεν έχεις φως? Ένας άνθρωπος που έχει να πατήσει την εκκλησία 3-4 χρόνια, που τη γραφή του, που τον βλέπεις από πάνω μέχρι κάτω, περίπτερο, καταστόλιστο, με κόσμο, με αμαρτία, με σαρκικότητα. Τι θες άλλο? Ναι, αλλά μέσα στην ψυχή μου όμως. Και μέσα στην ψυχή σου. Αυτά βγαίνουν από μέσα. Από το περίσσευμα της καρδιάς βγαίνουν και τα υπόλοιπα παρά έξω. Ξέρεις, θα ήθελα εκείνη την ημέρα ο Κύριος να μην μου χρεώσει. Αρέσκονται στις ανθρώπους και λόγω κολακίας για να έχω πελατεία. Δεν ήθελα να το κάνω αυτό. Όχι, ποτέ. Να μου δείξει το δάχτυλο και να μου δείξει δικά μου θύματα, επειδή δεν τους είπα την αλήθεια. Να πάρεις το φάρο που είναι στημένο εκεί, και να πει, άσε λέω για σήμερα όλο το βράδυ να ξεκουραστώ. Έγκλημα! Αυτό το καράβι που έσκισε τις κοιλιές του από κάτω πάνω στα βράχια και βούλιαξε είναι δικό σου θύμα, γιατί στήθηκες εκεί να πεις την αλήθεια και εσύ δεν το έκανες. Ο Θεός να μας βοηθήσει, ο Θεός να μας αξιώσει. Από τη μια μεριά η αμαρτία, στην πιο σκληρή της μορφή και στην πιο φινετσάτη της μορφή. Αρέσκονται στις ανθρώπους τώρα, τι θες να κάνουμε? Λόγω κολακίας, ωραιόλογα εκεί, κηρυγματάκια. Αυτή είναι μια πλευρά. Και η άλλη είναι, σταθήκαμε αληθινοί, σταθήκαμε με αγάπη, σταθήκαμε να σας και την ψυχή μας εργαζόμενοι ανάμεσά σας. Γιατί ξέρετε, υπήρχαν και τεμπέληδες, όπως και σήμερα υπάρχουν. Ω, λέει ο Παύλος, τι κάνει, όλη μέρα μιλάει για τον Χριστό. Θα μιλήσω κι εγώ για τον Χριστό. Ο Παύλος καθόταν και δούλευε με τα χεράκια του για να μην δώσει αφορμή σε κανέναν. Εργαζόμενοι για να μην επιβαρύνομαι κανέναν. Παρόλο που ξέρουμε ότι πρόθυμα θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε, ένα κομμάτι ψωμί και ένα κομμάτι τυρί και κάποια ψηλά στην τσέπη για την πορεία, για το δρόμο, για τα ναύλα. Δουλέψαμε μπροστά σας να σταθούμε πρότυπο. Το αποτέλεσμα. Ο Κύριος αμείβει. Ο Κύριος φέρνει αποτελέσματα. Ο Κύριος ευλογίες. Χαρά μας και στέφανός μας, λέει, είσαστε εσείς αδελφοί. Και εμείς είμαστε εδώ κάτω για να διαλέξουμε ποιο δρόμο. Δεν ξέρω πως είναι ο δρόμος της κολακίας, της πλεονεξίας που έχει και ακαθαρσία, που έχει και δόλο. Μπορεί να είναι άνεση, άνεση και ευρυχωρία, τσουλήθρα, λεωφόρος. Ξέρετε τι λέει ένας ύμνος? Μα τα τέλη αυτής, πρόσεξε. Ποτέ κανέ σε καμία χώρα, όσο μεγάλος ευεργέτης να είναι ένας άνθρωπος, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, όσο μεγάλος πολιτικός άνδρας, όσο και να του το έχουνε τον Ανδριάντα έτοιμο και σκαλισμένο, ξέρετε πότε το αποκαλύπτουν? Αφού πεθάνει. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί τώρα να μην το χαρεί και ο άνθρωπος? Κάτσε, διότι μέχρι τα τέλη αυτό πήξαν άνθρωποι που πούλησαν την πατρίδα τους, που πρόδωσαν την πατρίδα τους, που άδειασαν την πατρίδα τους, και μετά να έχει και τον Αντριάντα εκεί. Τάσουν μια στιγμή, άμα κλείσει τα ματάκια του και του σταυρώσουμε και τα χεράκια με τη μοβ κορδέλα, τότε του βάζουμε ό,τι θέλει. Πρόσεξε, μην βγάζει συμπεράσματα
πριν από τα τέλη αυτών των δρόμων. Μπορεί να έχει πλεονεξία. Μπορεί, λέει στον ψαλμό μικρον γάμα, τους είδα και τους ζήλεψα. Δεν είναι λύπες όπως οι λυποί άνθρωποι. Άκου τώρα. Εγώ όμως έχω κάτι καλύτερο. Τι έχεις, για πες μας. Εγώ όμως είμαι πάντοτε με τα σου. Μα δεν μπαίνει στην τσέπη μέσα τίποτα με το εγώ είμαι πάντοτε με τα σου. Το καλύτερο. Να θεωρώ την ομορφιά του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Αυτό είναι η ζωή μας. Αυτό είναι η χαρά μας. Αυτή είναι η αμοιβή μας. Και αιώνια στον ουρανό. Τα παραπέρα είναι δουλειά του Κυρίου. Παρόλα αυτά, ο Θεός μας χαρίζει γνήσια αδέλφια, αγκαλιές και φιλιά. Ο ένας στο σπίτι του αλουνού, ο ένας στο πρόβλημα του αλουνού, μέλη αλλήλων, σώμα του Χριστού. Να τις οι χαρές και οι ευλογίες που μας χαρίζει ο Κύριος. Να διαλέξουμε και να αποφασίσουμε, και αυτό θα έχει αιώνιες προεκτάσεις και συνέπειες. Αμήν. Πάρα πολύ σε ευχαριστούμε, Άγιε Πατέρα μας και Θεέ μας. Η αγάπη σου, το έλεος σου, τα δώρα σου. Και εμείς θα μπορούσαμε και με πλεονεξία και με κακία και με ακαθαρσία. Από αυτά μας έβγαλες. Έτσι ξεκινήσαμε και ειδωλολατρεία και αρέσκονται στις ανθρώπους. Και τα είδωλά μας να ήταν εδώ κάτω. Όλα, Κύριε, εξομολογούμαστε. Τέτοιο υλικό βρήκες μέσα μας και πάνω μας. Πόσο σε ευχαριστούμε που βλέπουμε τη δουλειά τη δικιά σου μέσα μας και πάνω μας. Μας αλλάζεις, μας μεταμορφώνεις, μας κάνεις καινούριους. Κάθε μέρα μας λυτρώνεις κι άλλα ξεκολλάς από πάνω μας. Ώστε να μην ζούμε εμείς πλέον, αλλά να ζει ο γλυκής και πράος Ιησούς Χριστός. Χάρισέ μας μια τέτοια ζωή. Άγιοι, δίκαιοι, άμεμπτοι, με αγάπη να υπηρετούμε, διοικούμενοι από το Πνεύμα σου το Άγιο. Αυτά είναι που ζηλεύουμε, αυτά είναι που ποθούμε, αυτά που θέλουμε να μας χαρίσεις και να μας κάνεις μια τέτοια εκκλησία, χωρίς συμβιβασμό, να κοιτάζουμε και τα μάτια μας και τα αυτιά μας να είναι στραμμένα στη φωνή σου και στην οδηγία σου. Στο όνομα του Ιησού μας Χριστού, για τη δικιά σου τη δόξα, ευλογούμε το όνομά σου, σε ευχαριστούμε, Θεέ μας. Αμήν.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

παρακαλώ να προσευχηθούμε. Να προσευχηθούμε, παρακαλώ. Πατέρα μας Άγιε, υψώνουμε τις καρδιές μας με ευγνωμοσύνη σε σένα τον άπειρο Θεό, γιατί μας έβαλες τα σχέδιά σου τα ένδοξα. Αποκάλυψες στις καρδιές μας τον ιόν της αγάπης σου. Τον είδαμε σταυρωμένο στο Γολγοθά, στην θέση τη δική μας. Σε ευχαριστούμε για τη Άγια αγάπη σου. Συντηρεί τις καρδιές μας στην πίστη την Αγία την δική σου. Σε ευχαριστούμε για την ευγνωμοσύνη που βάζεις στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για τη δοξολογία που βάζεις στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε για την βεβαιότητα ότι είμαστε παιδιά σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχεις ανοιχτό τον ουρανό

για την ευλογημένη επικοινωνία μαζί σου. Την αγάπη σου επικαλούμεθα και απόψε. Και παρακαλούμε εσύ ο Θεός, ο δωρητής όλων των αγαθών, να μας χαρίσεις μερίδα ουράνια απόψε. Παραμέρισε τα ανθρώπινα χείλη. Εξαφάνισε την ανθρώπινη σκιά και ύψωσε τον σταυρό του Ιησού στην αίθουσα τούτη. Ευλόγησε κάθε παρόμοια συνάθρηση, Πατέρα, και πρόσθεσε ψυχές στο σώμα της Εκκλησίας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Αμήν. Όσοι έχετε αδελφοί, το πρόγραμμα της Εκκλησίας που έχει βγάλει η Εκτελεστική Διακονία θα γνωρίζετε το απόψινό μας θέμα. Είναι οι ομιλίες της Μεγάλης Εβδομάδος, η ανταπόδοση της ευεργεσίας. Λέμε Μεγάλης Εβδομάδος όχι διότι είναι διαφορετική από τις άλλες. Δεν είναι μεγαλύτερη ούτε έχει περισσότερες ώρες. Αλλά είναι μεγάλος εκείνος που με την Άγια Γραφή του καταγράφει τα γεγονότα. Ορισμένα γεγονότα δεν ζυγίζονται στις ανθρώπινες ζυγαριές. Έχουν αιώνιο βάρος δόξης και ζυγίζονται μόνο με την αιωνιότητα. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο το κατά Λουκά, κεφάλαιο 20, εδάφιο 9. Ήρχισε δε να λέγει προς το λαόν την παραβολή ταύτην. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμεσε πολλήν καιρόν. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να δώσω συνείς αυτόν από του καρπού του αμπελώνος. Οι γεωργοί όμως δύραντες αυτόν εξαπέστειλαν καιρόν και πάλιν έπεψαν άλλων δούλων. Πλην αυτοί δύραντες και εκείνων και ατιμάσαντες εξαπέστειλαν καινών και πάλιν έπεμψε τρίτον. Αλλά εκείνοι και τούτων πληγώσαντες απεδίωξαν. Είπε δε ο Κύριος του αμπελώνος, τι να κάμω, ας πέψω τον ιό μου των αγαπητών. Ίσως οι δόντες τούτων θέλουν συνεντραπή. Πλην οι δόντες αυτών οι γεωργοί διαλογίζονται καθε αυτούς, λέγοντες ούτως είναι ο κληρονόμος. Έρθετε, ας φωνεύσουμε αυτόν για να γίνει η μόνη κληρονομία. Και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος εφώνευσαν. Τι λοιπόν θέλει κάμει εις αυτούς ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς τούτους και δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Θα μου επιτρέψετε αδερφοί, επειδή υπάρχουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα διαβάσω την παραβολή αυτή και από έναν συνοπτικό Ευαγγελιστή, τον Μάρκο. Και ήρχισε να λέγει την παραβολή, να λέγει προς αυτούς την διαπαραβολών. Άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλεν εις αυτόν φραγωμόν και έσκαψεν υπολίνιον και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσεν αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους γεωργούς δούλων για να λάβει παρά των γεωργών από του καρπού του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντες αυτόν έβηραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι να απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων. Και εκείνων λιθοβολήσαντες επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεψαν ηττημωμένο. Και πάλι να απέστειλεν άλλων. Και εκείνων εφώνευσαν. Και πολλούς άλλους τους μεν έδιναν τους δε εφώνευσαν.
Έτσι λοιπόν, έχουν ένα Υιόν αγαπητόν αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσχατον, λέγον, ότι θέλω στην εντραπή των Υιών μου. Το κείμενο λέει, έτσι έναν Υιόν και αυτόν αγαπητόν. Εκείνη δε η Γεωργή είπων προς αλλήλους, ότι ούτως είναι ο κληρονόμος, έρθετε ας φωνεύσομεν αυτόν και θελήστε η μόνη κληρονομία. Και πιάσαντες αυτόν εφώνευσαν και έριξαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους. Θα ψάρουμε έναν ύμνο πριν μπούμε στο θέμα μας. Η χοροδία θα μας το ψάρει.

Οι μέρες του Κυρίου μας πάνω στη γη ήταν μετρημένες. Ο ένδοξος σκοπός για τον οποίο άφησε τους ουρανούς και ήρθε στη γη φαινόταν να φτάνει στο τέλος. Το πάθος του Σταυρού ήταν συνεχώς μπροστά στα μάτια του Ιησού. Η παλέστρα στη Γεστημανή, εκεί που θα δοθεί η μεγαλύτερη μάχη όλων των αιώνων και θα κατακτήσει η ανθρωπότητα τη μεγαλύτερη νίκη της δια του Ιησού Χριστού, ήταν πλησίστια. Λίγες ώρες έχουν περάσει μόνο από την θριαβευτική είσοδο, την τόσο ταπεινή, επάνω στο μικρό γαϊδωράκι του Κυρίου μας στην προφητοκτόνο πόλη, την Ιερουσαλήμ, την πόλη του μεγάλου βασιλέως. Τα οσανά και οι επιφημίες του πλήθους, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ακόμα ακούγονται στα φαράγγια της γύρω περιοχής και στην κοιλάδα των κέδρων. Τα βάγια ακόμα είναι νοπά, δεν έχουν σαρωθεί από τα πλακόστρωτα της Ιερουσαλήμ. Οι μαθητές του Ιησού, παρασυρμένοι από το πλήθος, ενθουσιάζονται και αυτοί μαζί τους. Έχουν μαζί τους έναν παντοδύναμο Κύριο. Τον έχουν δει πολλές φορές. Πότε να καταγαλιάζει το πέλαγος, πότε να χορταίνει χιλιάδες στόματα με πέντε άρτους. Τον είδα να παίρνει από την αγκαλιά του θανάτου το μικρό γιο της χείρας της Λαΐν, να ξαναδίνει ζωή στον Λάζαρο, να αποκαθιστά την σάρκα του που ήδη μύριζε σύψη. Έχουν έναν παντοδύναμο διδάσκαλο και τον βλέπουν την στιγμή εκείνη, και έναν παντοδύναμο βασιλέα. Θριαβευτική είσοδος επάνω στο μικρό γαϊδουράκι. Τι θεία συγκατάβαση. Ο εποχούμενος στα χερουβίμ, ο δοξολογούμενος από τα σεραφείμ, εκείνος που η γη είναι, ο ουρανός είναι θρόνος του και γίνει υποπόδιο των ποδών του, επάνω σε ένα μικρό ταπεινό γαϊδουράκι. Ενθουσιάζονται οι μαθητές, αλλά ο Κύριος δεν δείχνει να συμμερίζεται τον ενθουσιασμό τους. Ρίχνει το βλέμμα του στην αιωνιότητα, βυθίζεται στην άμπελο εκείνη που φύτεψε ο πατέρας και την βλέπει ξερή. Δεν είναι η άμπελος η ευκλιματούσα εκείνη που αναπαύεται ο λαός Ισραήλ. Γνωρίζει ο Κύριος ότι εκείνοι που έσυαν τα βάγια την ημέρα της εισόδου του, αύριο μόλις ανακαλύψουν ότι ο βασιλιάς δεν είναι αυτός που περίμεναν. Ο λαός Ισραήλ περίμενε βασιλιά και τον αναγνώρισε βασιλιά, αλλά ήθελε ένα βασιλιά όχι σταυρωμένο, αλλά βασιλιά σταυρωτή. Τα βάγια θα γίνουν στα χέρια των Ιουδαίων πέτρες και μαχαίρια. Ίσως εκείνοι που έστρωναν τα ημάτια τους θα ζητούσαν μερίδιο από τα ημάτια του Κυρίου μας. Το ευλογημένος ο ερχόμενος θα γίνει άρον-άρον σταύρωσον αυτών. Γνωρίζει την υποκρισία των Φαρισαίων. Ο Θεός είχε φυτέψει μία άμπελον και την ήθελε ευκλιματούσα να προοδεύσει, να κάνει γλυκείς καρπούς. Αλλά η άμπελος αυτή δυστυχώς έφερε αγριοστάφυλλα, ξινά σταφύλια. Όταν ο Αδάμ και η Εύα, οι έκπτωτοι πρίγκιπες της Εδέμ, κρατώντας το εξιτήριο του παραδείσου στα χέρια τους, άνοιγαν δρόμους δικούς τους. Έσυραν ολόκληρη την ανθρωπότητα στο θάνατο, κάτω από την μωρά φιλοδοξία να φτιάξουν μόνοι τη ζωή τους, να αποτινάξουν την κηδαιμονία όπως θεωρούσαν την φροντίδα του Πατέρα Θεού.
Αλλά ο Θεός, γνωρίζετε, ότι παρακολουθούσε τον άνθρωπο μέσα στα μονοπάτια του σκοταδιού. Και σε κάποια στιγμή παίρνει έναν Συροχαλδαίο, έναν ειδωλολάτρη, τον Αβραάμ. Τον κάνει Αβραάμ πατέρα πλήθους και τον φυτεύει στην γη της Ιουδαίας. Έτσι φυτεύεται η άμπελος του Θεού. Την ίδια την άμπελο ο Κύριος είναι εκείνος που την βοηθάει να προοδεύσει. Ο Μάρκος θα μας πει, εφύτευσε την άμπελο και της έβαλε και φραγμό. Είχε γύρω γύρω την προστασία του. Όταν έβαλε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα στην Εδέμ, τα πάντα ήταν καλαλίαν. Δεν είχε τίποτα να κάνει ο άνθρωπος. Είχε φυτέψει τον κήπο. Όλη η φύση αυτή η εικονογραφημένη σελίδα που δεικνύει την αγάπη και την παντοδυναμία του Θεού ήταν φιλική στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα έπρεπε μόνο να φυλάτει τον χώρο που τον εμπιστεύει ο Θεός. Έρχεται τώρα και βάζει φραγή, όπως μας είπε ο Μάρκος, γύρω από την άμπελο. Και όχι μόνο. Φτιάχνει λινό εκεί που θα πατιέται το σταφύλι, φτιάχνει το υπολίνιο εκεί που θα μαζεύεται ο χυμός. Οικοδομή, οικοδόμημα για την κατοικία των αμπελουργών, ίσως και για φιλοξενία του Θεού, του Κυρίου του Αμπελώνος. Τα πάντα και εμίσθωσεν, θα μας πει ο Κύριος τον Αμπελών αυτόν. Δεν είναι τυχαία η λέξη εμίσθωσε, εξεμίσθωσε. Και στον Παράδεισο και στην Εδέμ ο Θεός δεν μας λέει ότι έφτιαξε τον άνθρωπο μέσα στον κήπο, αλλά τον έφερε για να μην τολμήσει ποτέ και προβάλλει ιδιοκτησιακούς τίτλους. Ο άνθρωπος εδώ στη γη δεν έχει κυριότητα σε τίποτα. Τα πάντα ανήκουν στον Θεό. Είναι εμισθωτής των ευλογιών του. Στέλνει τις ευλογίες του σε αυτή την άμπελο. Δίνει βροχή κατά τον καιρό αυτής, πρόημο και όψιμο, για να συνάζει ο άνθρωπος τον σύτο του, το έλαιό του και τον ίνον του. Τα πάντα προσέφερε ο Θεός στους αμπελουργούς. Και όταν ήρθε ο καιρός να πάρει το μερίδιο των καρπών που δικαιούται ο Θεός, έστειλε τότε κάποιον απεσταλμένο. Και αντί να δώσουν καρπούς, το μέρος που ανήκε στον Θεό, πνευματικούς καρπούς, η Βίβλος θα μας πει ότι οι γεωργοί έδιραν τον απεσταλμένο και τον εξαπέστειλαν. Στέλνει και δεύτερον. Αυτόν όμως του έκαναν κάτι παραπάνω. Δίραντες και εκείνον και ατιμάσαντες. Όχι μόνο τον έδιραν, αλλά τον ατίμασαν. Η κακία, η εχθρότητα κλιμακώνεται. Και στον τρίτον δούλο προχώρησαν περαιτέρω. Τον τρίτον τον πλήγωσαν. Και όχι μόνο τον εξαπέστειλαν, αλλά τον απεδίωξαν, που είναι πιο σκληρότερο. Είπε δε ο Κύριος του Αμπελώνος, τι να κάνω? Και λέει ο Μάρκος, έτσι έναν ιόν και αυτόν αγαπητόν. Και εξαπέστειλε τον ιόν και έστειλε τον ιόν του. Είπε ίσως εντραπεί ο άνθρωπος, εντραπούν οι γεωργοί και αυτόν θα του δώσουν εκείνα που ανήκουν σε μένα και δεν θα τον αντιμετωπίσουν όπως αντιμετώπισαν τους προηγούμενους δούλους μου. Θα ενθυμηθείτε τον Μωυσή, τι ευλογίες διαμέσου του Μωυσή ο Θεός. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχάσει κανένας όταν λίγο καθυστέρησε να κατέβει από το Σινά. Εκείνοι οι οποίοι ευλογούσαν τον Θεό στην συναγωγή του Ισραήλ, εκείνοι
έδωσαν τα χρυσά τους, τα πολύτιμά τους, για να φτιάξουν ένα χρυσό μοσχάρι, έναν θεό αλλιώτικο, έναν θεό ψεύτικο. Τι απογοήτευση, έστειλε κι άλλους προφήτες. Ο Ισαΐας με πολύ πίκρα θα πει ότι ο Βούς γνωρίζει τον κτήτορα αυτού και αιώνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, αλλά ο λαός μου, ο Ισραήλ, δεν γνωρίζει. Ο ίδιος ο προφήτης θα μιλήσει διερμηνεύοντας τη βούληση του Θεού και την πίκρα του Θεού, θα έλεγα. Λέγει για αυτόν τον λαό που τον τιμά μόνο με τα χείλη, αλλά όχι με την καρδιά. Αυτή την άμπελον που φύτευσε στην γη της Ιουδαίας, την αύξησε, τη μεγάλωσε, την άνδρωσε στην γη της δουλείας, μέσα στην Αίγυπτο. Και όταν ήρθε ο καιρός, την πήρε και την ξανάφερε στην γη της επαγγελίας. Αλλά δυστυχώς, η άμπελος δεν έφερε καρπούς. Η Ιουδαϊκή Συναγωγή, κάτω από την καθοδήγηση αναξίων αρχόντων, έβγαλε πικρούς καρπούς. Πιάσαντες τον ιόν, εφώνευσαν αυτόν, διότι είπαν κληρονόμος είναι του αμπελώνος, έρθετε ας φωνεύσουμε, δεν έχει άλλον ιόν, θα μείνει σε μας ο αμπελών. Εάν η θυσία είναι τέκνο της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού, η αχαριστία είναι τέκνο του εγωισμού και της υπερηφάνειας. Πρώτος διδάξας την αχαριστία ήταν ο άγγελος Κερούβ, ο αιώς φόρος, τον οποίον μέφονται οι προφήτες με μία απογοήτευση και με μία έκπληξη. Πώς κατάντησες, αιώς φόρε, η αίτησα βγεις εσύ που είσαι ο προπομπός της δημιουργίας. Ήσουν άγγελος Κερού και χρησμένος να υπηρετήσε, να άρχεις. Αλλά η ευγνωμοσύνη είναι ένα όμορφο τριαντάφυλλο που το προσφέρει σε κάποιον για να σου ανταποδώσει το μίσκο με τα αγκάθια όταν τον χρειαστείς. Μπορεί να είσαι άγγελος Κερούβ, μπορεί να έχεις μεγαλοπρέπεια, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάς ότι τα πάντα τα οφείλεις στον Δημιουργό σου. Δεν μπορείς ούτε εσύ έως φόρε να ξεχνάς ότι είσαι ένα κτιστό πλάσμα και είσαι σε πλήρη εξάρτηση από εκείνον που σε έφερε στην ύπαρξη. Δεν υπάρχει κάποιο χάρισμα, δεν υπάρχει κάποια ικανότητα στους ανθρώπους που να ανήκουν στους ίδιους. Είτε λέγονται γνώσεις, είτε λέγονται πτυχία, είτε λέγονται κοινωνικές καταξιώσεις, είτε λέγονται πλούτη, είτε, όλα αυτά ανήκουν στον Θεό. Αυτός είναι ο δωρητής όλων. Την αχαριστία την καταγράφει από την ανθρώπινη βέβαια πλευρά, αλλά είναι μια ακριβής προτύπωση της αχαριστίας, της αχαριστίας του ανθρώπου απέναντι στο σχέδιο του Θεού. Εάν γυρίσετε τις σελίδες της βίβλου, θα βρείτε συνέχεια δείγματα πολλά αχαριστίας. Αλλά ο πρίγκιπας Αβεσσαλόμ, πιστεύω, είναι ο αντιπροσωπευτικός τύπος. Τον μελετώ και τον ξαναμελετώ. Πρίγκιπας πορφυρογέννητος, τέκνο ενός ένδοξου μεγάλου βασιλιά του Δαβίδ, ένα λαμπρό μέλλον, πρικισμένος με τα μεγαλύτερα χαρίσματα, όπως ήταν ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έγινε καλός Λίαν. Τον είχε πρικίσει ο Θεός με τα καλύτερα πρικιά που μπορεί να φανταστεί κανείς. Λογική, ηθική ελευθερία, μάτια, μνήμη, καρδιά με αισθήματα. Από την κορυφή ως τα νύχια ήταν αψεγάδιαστος, όπως ήταν ο άνθρωπος όταν βγήκε από τα πλαστρουγά χέρια του Δημιουργού. Είχε την αγάπη του πατέρα. Τα πάντα ήσαν γι' αυτόν λαμπρά. Η εξέλιξή του θα ήταν θαυμάσια.
αλλά σε κάποια στιγμή έγινε αδελφοκτόνος. Θέλησε ο ίδιος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του για ένα συμβάν με την αδελφή του. Και ενώ του άρμοζε ο θάνατος, έφυγε, απομακρύθηκε μέχρι να διαβεί η μήνης του πατέρα του Δαβίδ και έμεινε 3 χρόνια μετά μακριά. Και τότε έρχεται ένας μεσίτης, ένας στρατηγός, ο Ιωάβ, και ο Δαβίδ ο ένδοξος βασιλιάς ξαναδέχεται στην αγκαλιά του τον έκτοτο πρίγκιπα. Και ο πρίγκιπας ξανάρθε όπως τον ξαναμάζεψε ο Θεός τον άνθρωπο. Και αντί να είναι ευγνώμων στην αγάπη του πατέρα του, όταν ένιωσε δυνατός και νόμισε ότι μπορεί να ακολουθήσει δρόμους δικούς του, άρχισε να σφετερίζεται την αγάπη του λαού Ισραήλ εις βάρος του πατέρα. Ήθελε να γίνει βασιλιά στη θέση του βασιλιά, βεζίρι στη θέση του βεζίρι. Νόμισε ότι με το ψεύδος και την υποκρισία μπορεί να κατακτήσει το βασίλειο. Ανακηρύχθηκε βασιλιά στην Χεβρώνα. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Και το είπε μέσα στην καρδιά του. Δεν το είπε δυνατά, γιατί δεν το πίστευε. Προσπαθούσε να πείσει την καρδιά του άφρον, γιατί η καρδιά του το έλεγε ότι όσο και να πολεμάς την ύπαρξη του Θεού μέσα σου, αυτή θα υπάρχει και θα διαλαλεί την ύπαρξή της. Και νόμισε ότι έγινε βασιλιάς και έγινε αντάρτης και έγινε επαναστάτης απέναντι στον πατέρα του και στην αγάπη του πατέρα του. Το αποτέλεσμα το γνωρίζετε. Κρεμασμένος από τα πικρά μαλλιά του, που ήταν το όργανο, θα έλεγα, της γοητείας του, 3 κιλά ζυγίζανε σε κάθε κουρά. Πιασμένος στα πικρά κλαδιά μιας βελανιδιάς, κρεμασμένος, πέθανε από τα βέλη του μεσίτη του Ιωάβ, εκείνου που μεσίτεψε να ξαναγυρίσει στην αγκαλιά του Δαβίδ. Και βέβαια ο Ιησούς Χριστός δεν έχει τέτοια βέλη ανθρώπινα, αλλά κάποια στιγμή όταν τον αντιμετωπίσει ως κριτή, θα κριθεί δια των λόγων του. Αλλά την αχαριστία την κατέγραψε καλύτερα από όλους ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Προς την Ιερουσαλήμ, μέσα από την περιοχή της Σαμάριας, σε κάποια μικρή κόμη, 10 λεπροί ξαφνικά στάθηκαν μακρόθεν. Δεν ήταν επιτρεπτό να πλησιάζουν τους υγιείς. Φώναξαν, Ιησού, επιστάτα, ελέησόν μας. Και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος δεν κλείνει ποτέ την βρύση του ελέους του σε καμία ψυχή, τους είπε, πηγαίνετε στους ιερείς και δείξτε τους εαυτούς σας για να πάρουν το πιστοποιητικό ότι έχουν γίνει καλά. Και το θαύμα έγινε. Καθοδόν η λέπρα έφυγε από το σώμα τους, η σάρκα τους απεκαταστάθη. Γεμάτοι χαρά τρέχουν προς τους δικούς τους. Αλλά τι κρίμα όταν τη στιγμή που γιατρευόταν η σωματική λέπρα, μία άλλη αρρώστια τους χτυπά. Δεν χτυπάει το σώμα, αλλά χτυπάει την ψυχή την ίδια. Τους χτυπάει η λέπρα της αχαριστίας και κάνει τον Κύριό μας να εκδηλώσει το παράπονο του εκείνο. 10 δεν ήσαν οι λεπροί, ο ένας γύρισε, έπεσε στα πόδια του Κυρίου μας ευγνώμων, οι άλλοι 9 όμως χαθήκανε μέσα στις μέρημνες. Οι 9 που η ευεργεσία, η ευγνωμοσύνη,
Είναι ένα πολύ όμορφο, πολύ ευωδιαστό, αλλά ένα πολύ σπάνιο λουλούδι. Δεν ανθίζει σε όλες τις καρδιές. Ανθίζει σε λεπτές καρδιές. Σε καρδιές ευγενικές. Που έχουν γνωρίσει το μεγαλείο του Ιησού Χριστού. Και έχουν αναγνωρίσει την αναξιότητα τη δική τους. Και γέρνουν ταπεινά το κεφάλι. Και ευχαριστούν τον Θεό σε κάθε βήμα της ζωής τους. Ο άνθρωπος όταν αποκτήσει δύναμη νομίζει ότι έχει ικανότητες ο ίδιος. Αν σηκωθεί ένα πρωινό και δεν βρει οξυγόνο στην ατμόσφαιρα, εάν λίγες ημέρες δεν ανατείλει ο ήλιος, πέστε μου, ποιες σκέψεις μαύρες, ποια φρικτά συναισθήματα θα ανεβούν στην καρδιά τους. Έστειλε έναν προφήτη, έστειλε έναν δούλο, έστειλε δεύτερο, έστειλε τρίτο. Βλέπουμε τον Θεό να μην επιλαμβάνεται της δικαιοσύνης του αμέσως. Και ερχόμαστε σε ένα κεφάλαιο σπουδαίο μέσα στην βίβλο. Στην μακροθυμία του. Μακροθυμία στον Θεό δεν σημαίνει ανοχή. Μακροθυμία σημαίνει εσφλαχνία, συμπόλια, φιλανθρωπία, αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός, όταν ξανακατέβηκε εν Εφέλη, για να δώσει τις γραπτές εντολές στον Μωυσή, διακήρυξε αυτόν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, μακρόθυμος και πολυαίλεος και αληθινός. Ικτήριμον και λαίμον, μακρόθυμος. Ο Θεός μακροθυμεί, γιατί σκοπός του Θεού είναι κάθε ύπαρξη που ήρθε στον κόσμο να γνωρίσει τα σχέδιά του, να μπει μέσα στην αγάπη του και να δοξαστεί με τη δόξα εκείνη την άφατη που μόνο ο Κύριος μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκδικείται εύκολα. Ο άνθρωπος ζητεί ανταπόδοση. Στην αρχή της ανθρώπινης ζωής, όταν το αίμα του Άβελ ανέβαινε στον ουρανό ζητώντας εκδίκηση, σε κάποια άλλη εποχή το αίμα του Ιησού Χριστού όταν έσταζε από τον Σταυρό ζητούσε από τον Πατέρα έλεος: «Πάτερ, άφεσ' αυτής ουγαρίδα ή τυπιούση». Ο άνθρωπος είχε κάποια στιγμή την δυνατότητα να φερθεί στον Ιησού Χριστό, στον Θεό τον ίδιο. Έντιμα, φιλότιμα, αξιοπρεπώς. Και κλώτσισε και εκείνη την στιγμή την Θεία. Όταν ο Πιλάτος έβγαλε τον φραγγελωμένο Ιησού και ζήτησε τι να απολύσω, Ιησού ή Βαραβά, τότε ο λαός εκείνος που φώναζε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου προτίμησε να έχει ανάμεσά του έναν φωνιά, έναν ληστή, έναν κακούργο, αλλά όχι τον πλάστη και τον δημιουργό του. Αυτή είναι η ανταπόδοση στην ευεργεσία του Θεού. Αλλά η μακροθυμία του Θεού και η αγάπη του Θεού σταματούν εκεί που συναντώνται με την δικαιοσύνη του. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι μορφή της αγάπης. Ερωτήθηκε ο Κύριος του Αβελώνος: «Τι να κάνω τους γεωργούς αυτούς?» Αν διαβάσετε στο Μαθαίο την παραβολή, θα δείτε ότι οι ίδιοι απάντησαν: «Κακούς, κακός. Θα τιμωρήσεις, θα εξολοθρέψεις. Κακούς όντας, κακός θα τους εκβάλεις».
Μόνοι τους έρχονται και απαγγέλουν σαν κριτές του εαυτού τους την καταδίκη τους. Γιατί? Γιατί δεν γνωρίζουν ότι γίνονται κριτές του εαυτού τους. Όταν πάρει την κατρακύλα, ο άνθρωπος στην αμαρτία δεν σταματάει εύκολο, δεν είναι εύκολο να σταματήσει. Δεν τον κρατάει ο διάβολος σε ίσους δρόμους, τον έχει συνέχεια στην κατηφόρα και τον σπρώχνει και από πάνω. Θα ενθυμίσετε την περίπτωση εκείνη του ένδοξου βασιλιά του Δαβίδ. Αυτή η καρδιά που αγαπούσε τον Θεό, τα μάτια του πέσανε σε μια όμορφη γυναίκα, αλλά η γυναίκα αυτή ανήκε σε άλλον. Ήταν παντρεμένη. Θέλησε να την αποκτήσει. Ξέχασε τον Θεό τελείως. Έφτιαξε τρόπους ο ίδιος, εγκληματικούς, κακουργηματικούς. Έστειλε τον άντρα της στην πρώτη γραμμή στον πόλεμο, στην πρώτη μάχη. Σκοτώθηκε ο άντρας της και πήρε την γυναίκα του. Αλλά ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Και ο Νάθαν ο προφήτης χτύπησε ένα πρωινό την πόρτα του μεγάλου βασιλιά και του είπε: «Βασιλιά, ήσαν δύο άνθρωποι στην πολιτεία. Ο ένας ήταν πολύ πλούσιος. Είχε πολλά πίμνια και βουκόλια, μέτρητα. Ο άλλος είχε μόνο μία μικρή αμνάδα. Αλλά την αγαπούσε πολύ. Από τον άρτο του την τάιζε, από το ποτήριο το δικό του έπινε, μέσα στους κόλπους του την κοίμιζε. Και όταν ήρθε κάποιος επισκέπτης, ο πλούσιος, αντί να σφάξει ένα από τα πίμνια τα πολλά τα δικά του, παίρνει την μοναδική αμνάδα για να την προσφέρει στον ξένο. Όταν τ' άκουσε ο Δαβίδ, εξαγριώθηκε, μας λέγει η βίβλος. Είναι άξιος θανάτου, λέει στον Άθαν τον προφήτη. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το έγκλημα αυτό είναι άξιος θανάτου. Τι τύφλωση. Όταν ο διάβολος πιάσει τον άνθρωπο και το παιδί του Θεού, εάν δεν έρθει σε αυτόν, θα παραμείνει να τρώει συνέχεια ξυλοκέρατα. Δεν υπάρχει ο δρόμος της επιστροφής. Θα είναι κάτω από τον ζυγό του χειροβοσκού του σκληρού. Ο ίδιος ο Δαβίδ καταδικάζει τον εαυτό του. Ο ίδιος ο άνθρωπος την ημέρα εκείνη της κρίσεως θα καταδικάσει τον εαυτό του, γιατί θα μείνει αναπολόγητος όταν θα τρέξει η ταινία μπροστά στα μάτια του και στο νου του. Οι πράξεις του είναι εκείνες που θα απογγείλουν την αιώνια καταδίκη. Κακούς κακός. Έτσι και έγινε. Η άμπελος ξεράθηκε. Δεν βγάζει πλέον στα φύλλα. Είναι έτοιμη να κοπεί σε κομμάτια και να μπει στο πυρ. Απέσυρε ο Θεός την ευλογία του από την Ιουδαϊκή συναγωγή και στη θέση της παλιάς αμπέλου έρχεται και ξαναφυτεύει μια καινούρια άμπελο. Είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Το μυστήριο της Εκκλησίας ανοίχτηκε δειλά-δειλά σε κάποια στιγμή όταν ο Πέτρος, στο ερώτημα του Κυρίου μας, τι να λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι, οι άλλοι είπαν διάφορα, άστοχα, ανθρώπινα. Αλλά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και με τα χείλη του Πέτρου του λέγει: «Σύ είσαι ο Υιός του ανθρώπου, του Θεού, του ζώντος». Και ανταπήντησε ο Κύριος ότι σε αυτή την ομολογία, Πέτρο, θα κτίσω την Εκκλησία μου. Στην ομολογία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Είναι η άμπελος η πνευματική, η καινούργια, που δίνει καρπούς γλυκής,
Χθες ίσως όσοι βρεθήκατε εδώ θα ακούσατε για την ξηρανθήσα Σική. Ως κατέγραψε ο Θεός την παλιά άμπελο του Ισραήλ με τους τύπους σου και με τις τελετουργίες του, με την εξωτερική ευσέβειά του, με το φύλωμα το πλουμιστό. Μπορεί να έχεις φύλωμα, να είσαι πεντάμορφο δέντρο, αλλά μάθε, εάν δεν έχεις καρπούς κάτω από τα φυλώματα, είσαι για το πυρ. Εάν έρθει ο Ιησούς Χριστός και ψάξει την Σική τη δική μας, την εκκλησία μας, θα βρει άραγε καρπούς? Έχουμε καρπούς εμείς οι οποίοι λεγόμαστε παιδιά του Θεού, που λεγόμαστε λυτρωμένοι, ένδοξοι κληρονόμοι, αιωνιότητα? Αδελφοί, δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε ότι έχουμε φτιαχτεί πνευματικά δέντρα και ο σκοπός μας είναι να φέρουμε καρποφορία. Αλλά για να φέρει η καρποφορία, η κλιματόβεργα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη άρρηκτα με το κλίμα. Πολλές φορές μου μιλάνε για χριστιανούς που οι πράξεις τους κάθε άλλο παρά Χριστό εμφανίζουν. Δεν το δέχομαι. Δεν είναι κλιματόβεργες από την αληθινή άμπελο. Είναι κλιματόβεργες είτε από μια ψεύτικη νόθο άμπελο, ή είναι κλιματόβεργες από κομμένες που ο προορισμός τους είναι για το πυρ. Η αχαριστία του ανθρώπου φάνηκε στον Ιησού Χριστό. Έτσι έναν Υιόν και αυτόν αγαπητόν. Δύο τόπους που επεφύλαξε ο άνθρωπος τον Θεό κατά την ενανθρώπισή του ήταν ο στάβλος της Βηθλεέμ ο ένας, έσχατο σημείο φτώχειας και ταπείνωσης, και ο άλλος τόπος ήταν ο σταυρός, έσχατον σημείων πόνου και ψυχικής οδύνης. Έτσι έναν Υιόν και αυτόν αγαπητόν. Μου αρέσει πολύ αυτό στο κείμενο, όπως το καταγράφει ο Μάρκος. Πιστεύω ότι θα είναι το χωρικό εκείνο που στην στιγμή την αιώνια της κρίσεως θα τραγουδούν οι αγγελικές δυνάμεις μαζί με όλους τους Αγίους. Έτσι έναν Υιόν και αυτόν αγαπητόν. Αλλά θα είναι ο διεφροσύνης για το μικρό πίμνιο. Και θα είναι τραγούδι θανάτου και σκήνης και καταφρόνησης για την μεγάλη μερίδα εκείνη που φέρθηκε με αγνωμοσύνη και αχαριστία στον Ιησού Χριστό. Υπάρχουν δύο μερίδες. Η μια είναι η μικρή, που ακολουθούσε τον Κύριο σε εκείνη τη στιγμή, που βρέθηκε στην κηδεία του μικρού της χείρας της Ναΐν. Η άλλη, η μεγάλη ομάδα, ακολουθούσε τον νεκρό. Σε ποια ομάδα θέλεις να είσαι? Θέλεις να ακολουθείς τον νεκρό ή θέλεις να στηγηθείς με την πηγή της ζωής? Εύχομαι να ακολουθήσεις το δεύτερο. Αμήν.

Όρθιοι, παρακαλώ να προσευχηθούν. Πατέρα μας Άγιε, οι άνθρωποι ανακηρύσσουν μικρούς, μεγάλους, εθνικούς ευεργέτες. Αλλά η καρδιά μας ανακήρυξε εσένα σαν τον μεγάλο μας ευεργέτη. Σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας γι' αυτό. Τα πάντα τα οφείλουμε σε σένα. Μας αγάπησες όταν ακόμα είμαστε στη σκέψη σου. Ξέχτιζες το τείχος που εμείς κτίζαμε όταν είχαμε στραμμένα τα οπίστια μας σε σένα. Η αγάπη σου μας κυνηγούσε. Μας έμπασε στο δύσβατο μονοπάτι του Γολγοθά. Και εκεί μάθαμε τι σημαίνει αγάπη όταν είδαμε τον Υιόν σου στη θέση τη δική μας. Όταν τον εγκατέλειψες, όταν πήρες για πρώτο λάφυρο μαζί σου όχι κάποιον δίκαιο, όχι κάποιο μαθητή σου, αλλά ένα ληστή. Μάθε μας η καρδιά μας να έχει ευγνωμοσύνη. Μην αφήσεις ποτέ το πολικό ψύχος της αχαριστίας να παραμερίσει τις αλκιονίδες ημέρες τις ηλιόλουστες που εσύ έχεις βάλει μέσα στον άνθρωπο. Και η ευγνωμοσύνη να είναι βίωμα, όχι αφηρημένος λόγος. Οι καρδιές μας να είναι αγκαλιές ανοιχτές, με πανέρια γεμάτα δώρα πνευματικά, καρπούς γλυκής, αγάπης, πίστεως, ευγνωμοσύνης, λατρείας. Σε ευχαριστούμε για την τιμή, την απόψινή που μας έκαμες. Μένουμε στην αγάπη σου και πάμε στα σπίτια μας με την χαρά του Ιησού Χριστού. Αμήν. Thank you.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: Ματθαίος 25, στη σελίδα 874. Μέχρι να το βρείτε, να μην ξεχάσω ένα ωραίο βιβλίο που κυκλοφόρησε του αγαπητού κυρίου Θάνου Μακρύ. Καλημέρα πλάστη μου. Ένα θαυμάσιο, ωραίο βιβλίο γεμάτο από πνευματικές προσευχούλες. Το συνιστούμε σαν αγάπη και προσφορά στην υπόθεση του έργου του Χριστού. Είναι ο πατέρας του Κώστα του Μακρύ, του Ιεραποστόλου, ο Θάνος ο Μακρύς. Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου στη δόξα του και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο της δόξας του και θα είναι τότε που θα μαζευτούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα χωρίσει τους μεν από τους άλλους, όπως ο τσοπάνος χωρίζει τα πρόβατα από τα κατσίκια. Και θα βάλει τα πρόβατα δεξιά του και τα κατσικάκια αριστερά. Θα είναι τότε όπου ο βασιλιάς θα πει σε εκείνους που είναι εκ δεξιών του: «Ελάτε οι ευλογημένοι του πατέρα μου, ελάτε να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία από καταβολής κόσμου, γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα, με ποτίσατε. Ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε. Γυμνός και με ντύσατε. Ήμουν άρρωστος και ήρθατε να με δείτε. Βρισκόμουν στην φυλακή και ήρθατε κοντά μου». Τότε θα το αποκριθούν οι δίκαιοι και θα το πούνε: «Κύριε, και πότε σ' είδαμε να πεινάς και σε θρέψαμε, να διψάς και σε ποτίσαμε, ξένο και σε φιλοξενήσαμε, γυμνό και σε ντύσαμε, και πότε σ' είδαμε άρρωστο ή να είσαι στη φυλακή και ήρθαμε σε σένα?» Και αποκριθείς ο βασιλιάς θα τους πει: «Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι εκείνο το ότι κάματε σε ένα από αυτούς τους ελάχιστους αδελφούς μου, σε μένα το κάματε». Θέλω να απευθυνθώ από τις ψυχούλες εκείνες που καθώς σοβαρεύονται με τα πράγματα του Θεού Παναγιώτη, έχουν αναγνωρίσει ότι δεν μπορούν να κάνουν μεγάλα πράγματα. Απευθύνομαι κατά ταύτα σε απλές αδελφικές ψυχούλες που πήραν μια σοβαρότητα και μια θέση σωστή μπροστά στο Θεό. Απευθύνομαι στους ανθρώπους εκείνους που είπανε μέσα τους: «Λυπούμε, μεγάλα πράγματα να κάνω δεν μπορώ». Σε αυτούς ο Κύριος έχει να πει: «Θέλω ψυχή να μπεις εις την βασιλεία πλούσιος, πλήρης, φορτωμένος, γιωμάτος, να βαστάς». Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στις εκκλησίες είναι με την πιτσιρικάδα που εννοεί να πάρει όλα τα υμνολόγια μαζί και όλες τις γραφές μαζί να τις πάρει κάπου, και το μεταξύ τις παίρνει κάτω. Αλλά μου αρέσει αυτή η εικόνα. Αν είδε κάτι πιτσιρίκια, κάτι αγοράκια, κάτι κοριτσάκια, παίρνουν 5-6 έτσι, βαστάνε. Μου αρέσει, κάνα φορά λέει: «Θα τα ρίξω, άστο, να το ρίξει, άστο». Να το βλέπω, μου αρέσει να το βλέπω, τον παλιά. Έτσι με θέλει. Και έτσι σε θέλει ο Κύριος. Δύο συνταγές υπάρχουν. Η μία συνταγή είναι από την περιουσία μας να χωρίσουμε 38.875.000 για την υπόθεση των φτωχών των άρρωστων, των ορφανών. Αλλά τουλάχιστον τις 875.000, τα 36 εκατομμύρια υπάρχουν. Οι 876.000 τέλειο μάλλον δεν υπάρχουν, τα λίγα δεν υπάρχουν. Μας μένει η δεύτερη συνταγή. Ποια είναι η δεύτερη συνταγή? Εκείνο το θέλω να το προσέξεις. Θέλω να τραβήξεις μια γραμμή. Καθώσαν. Ξέρετε τι σημαίνει καθώσαν? Εκείνο το τόσο δά το μικρούλι. Αυτό το λίγο, το ένα, ένα. Σας έχω ξαναπεί μια ιστορία που πριν πολλά χρόνια διάβασα και μου άρεσε και έμεινε μέσα μου. Σε μια πόλη επαρχίας στο εξωτερικό είχε γίνει ένα φρικτό έγκλημα. Φοβερό έγκλημα. Αν φορά γίνονται κάτι εγκλήματα, σηκώνονται εφημερίδες, πάταγος. Τον άνθρωπο αυτό τον κατεδίκασαν εις θάνατο. Τον ψηφί. Τον βάλανε στην κλούβα και τον πήρανε στη φυλακή. Την ώρα που τον έβγαζαν από την κλούβα για να τον βάλουν μέσα στη φυλακή, πόση απόσταση θέλει να ήταν. Από εδώ μέχρι τον τοίχο. Από εδώ δύο φορές από τον τοίχο. Δεν μπορούσε να ήταν περισσότερο, ίσως λιγότερο. Όρμησε, λέει, ένας από το ακροατήριο. Ένας από τους θεατάς, μάλλον. Πάντα βλέπετε σε τέτοια πράγματα πάει κόσμος να δει το θηρίον εκείνο που έχαμε, όντως το φρικτό και μη επιτρεπόμενο ό,τι έχαμε. Όρμησε απάνω του. Δεν πρόλαβαν οι χωροφύλακες. Και καθώς, λέει, όρμησε απάνω του, τον εφή. Τον σκότωσαν αργότερα, τον τουφέκισαν, τον δεν ξέρω πώς. Και ο άνθρωπος αυτός, σε μια σειρά από γράμματα που είχε αφήσει, έγραφε. Εάν είχε βρεθεί ένας άνθρωπος να με φιλήσει με αγάπη, πριν κάμω ό,τι έκαμα, ίσως να μην το είχα κάνει. Δεν ήξερα πως βρισκόταν και ένας άνθρωπος ακόμα που να με αγαπάει. Πολλο μάλλον δεν ήξερε πως υπήρξε ένα πρόσωπο που πολύ τον αγάπησε. Και θα μου πεις, και τι έγινε, Κύριε? Ας μάθουμε να μετράμε με τις ανάγκες του άλλου και όχι με το μέτρο το δικό. Πόση ανάγκη έχει ο ένας από τον άλλον? Από δύο λογάκια προσευχής. Δύο λογάκια. Εάν μάθουμε να προσευχόμεθα ο ένας για τον άλλον στα γόνατα. Αγαπητοί, θα ήθελα πάρα πολύ να ξανακοιτάξω τον εαυτόν μου. Αν είμαι ο άνθρωπος των μικρών πραγμάτων. Εκεί που με είχαν καλέσει να πάω οι ελεύθερες εκκλησίες της Δυτικής Γερμανίας και ο Κύριος με επέτρεψε, με αξίωσε, με ετοίμησε να πάω. Μέναμε στο σπίτι, φιλοξενούμεθα στο σπίτι μιας γερμανικής αδελφικής οικογένειας. Ήτανε τα πάντα έτοιμα. Μα δεν μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει τα πάντα. Με εκείνη την γερμανική τάξη και λεπτότητα. Τα πάντα. Δεν χρειάστηκε να βγάλω τα παπούτσια μου έξω από το δωμάτιο. Τίποτα άλλο δεν έκανα. Ήταν τα πάντα έτοιμα. Πόσο πολύ μας λείπει η έννοια της φιλοξενίας. Και πόσο λίγο απλή είμαι σε αυτή την έννοια της φιλοξενίας και της αγάπης. Απλή. Μου έλεγαν ένα περιστατικό. Έξω από τόπο, χρόνο και ονόματα να σας το αναμεταδώσω. Σε μια κάποια εκκλησία, μια φορά ήταν μια συγκέντρωση, μια συνάθρηση, ίσως μια γιορτή. Κάποτε. Περί το τέλος της ώρας και του τέλους της και του πέρατος της εορτής αυτής, μια φοβερή βροχή. Ίσως να ήταν χειμώνας, τρομερή βροχή. Όλοι φύγανε. Όσοι είχαν τα αυτοκινητάκια τους, ας πούμε, τακτοποιήθηκαν. Οι πιο νέοι έτρεξαν στα σπαρόδους και βρήκαν ένα ταξί. Και έμεινε ένα ζεύγος που εξ ειδικών λόγων δεν μπορούσαν ούτε να τρέξουν ούτε να περπατήσουν ίσως πολύ. Και εγείρεται το παράπονο όχι. Εγείρεται το ερωτηματικό ναι. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να υπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που επειδή ξέρω ποιοι είναι. Δεν θα σας τους πω ποτέ και ούτε επιτρέπεται κανένας να μιλάει. Η πιο μεγάλη ευλογία εις τον Ιησού Χριστόν είναι εάν δεν μπορούμε να κόψουμε τη γλώσσα μας να πάρουμε ένα τάλιρο σελοτέιπ εδώ ή τσερότο. Ξέρω αυτό το ζεύγος και ξέρω ότι η σύζυγος τουλάχιστον αυτή την όποια εκκλησία μικρή ή μεγάλη εδώ ή πιο έξω την υπηρετεί 30 χρόνια. Πόσο μας λείπει εκείνο που ονομάζεται ένα χαμόγελο. Δεν θυλάρω τίποτα. Ένα χαμόγελο. Ενθυμούμε μια μητέρα, τραγική μητέρα, αλλά πιστή γυναίκα. Μια Άγια Ψυχή που ο Κύριος της είπε «Έλα πάνω να σε φιλήσω» και είναι τώρα μαζί του. Όπως όλοι μας, είχε και αυτή ένα πρόβλημα. Και ως συνήθως το πρόβλημα ήταν ένα παιδί. Κάποτε σε μια κηδεία ήρθε το παιδί της αυτό. Πήγε το παιδί σε μια κηδεία. Ένα παιδί το οποίο έκαμε την αστοχία με το τόξο του να μην βρει τον Χριστόν. Όταν δεν βρει τον Χριστόν έρχονται μια σειρά από άλλες συνέπειες. Αλλά ξέχασα τις άλλες. Μία ήταν η αστοχία. Το πρόσωπο του Χριστού. Είχε συνεπώς το παιδί μια ειδική εμφάνιση, μια ειδικότερη κόμωση, μία κτλ. Σε λίγο, εάν δεν βρω κουρέα, θα με δείτε και εμένα. Δεν ξέρω πώς έγινε. Ξέρω έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος πήγε κοντά στο παιδί, το χαιρέτησε ο άνθρωπος του Θεού, του σήξε το χεράκι του, τον πήρε αγκαζέ και προχωρήσανε μαζί για λίγο. Μετά χάθηκαν και στο πλήθος. Και άκουσα να λέει η μητέρα του, πολύ αργότερα, το ίδιο βράδυ της είπε, «Ώστε καλέ μάνα, με αγαπάνε ακόμα αυτοί οι άνθρωποι». Μα λέει, παιδί μου, δεν το είδες. Λέει, μα δεν το είδα, λέει, σε όλους. Α, δεν σε είχαν προσέξει, λέει η άλλη. Όλοι σε αγαπάνε. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Δεν χρειάζονται μεγάλα πράγματα. Ρώτησε, ψυχούλα, πώς πάει το παιδί του αλλουνού. Τίποτε άλλο, ρώτησέ τον. Το παιδί. Θα το πεις όμως με ενδιαφέρον. Και ο Κύριος αυτό το ενδιαφέρον θα το συστήσει στα μάτια αυτής της καρδούλας. Πες μου, τι σου στοιχίζει και τι μου στοιχίζει. Όταν θα πάρεις τα παιχνίδια των παιδιών σου, τα Χριστούγεννα, και έχεις λογαριάσει για αυτή την υπόθεση δραχμές, 400. Αν και τώρα με 400 δραχμές δεν παίρνεις ούτε καραγκιοζάκι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τόσο διαθέτεις, παραπάνω δεν διαθέτεις. Θα έχεις κάνει οικονομία. Αυτά τα 4 γαστάρικα είναι για τα παιδιά μου. Παιχνίδια. Πάρε 350 δραχμές παιχνίδια. Και 50 δραχμές πάρε ένα κουκλάκι. Πρέπει να είναι αχυρένιο για μέχρι ένα 50, αλλά αυτό διαθέτεις. Βάλτο σε ένα κουτί και κρύφτο σε μια ντουλάπα και πέσε στα γόνατα, «Κύριε, φέρε μου ένα παιδάκι για αυτό το κουκλάκι». Αυτό μπορούσες να κάνεις. Και απλά αυτό. Και ο Κύριος σου χάρισε τη δυνατότητα να είσαι πολύ δυνατός στη γεωμετρία. Ξέρετε ότι υπάρχουν παιδάκια που οι γονείς τους δεν ξέρουν γράμματα. Ούτε καν να γράψουν τη λέξη γεωμετρία. Τι είναι αυτό το πράγμα, σου λέει, πρόσωπον ζώων ή πράγμα. Τι είναι αυτό η γεωμετρία. Τι θα έλεγες να πας ένα απόγευμα, γιατί αύριο το παιδί έχει γεωμετρία, και να πιεις ένα καφέ στο σπίτι εκείνο. Πες μου, πώς νομίζεις πως το αγαπάς το σπίτι αυτό το αδελφικό, αν μη με αυτόν τον τρόπο που ξέρεις τι είναι. Τίποτα δεν είναι. Αυτό το λίγο. Σας έχω ξαναπεί για την περίπτωση ενός κορίτσιου που κάπου που είχαμε πάει σε μια επαρχιακή μικρή πόλη, το βλέπαμε να έρχεται στις συνάξεις, στις καθημερινές. Κυριακή πρωί το κορίτσι δεν μας ερχόταν. 16-17 χρόνια. Α, ψηλό, είναι ωραίο το παιδί. Την πρώτη Κυριακή, το ένα εγγονάκι λέει, παππού, εκείνο το καράβι, είχε ένα καράβι και φτιάχνουμε τα χέρια στα παλιά χρόνια. Τα φτιάχνουμε. Χρόνια λέει, εγώ το θέλω. Να το πάρεις. Ένα άλλο παιδί λέει, παππού, εγώ λέει, θέλω το ρολόι σου. Το μεγάλο ρολόι χρυσό. Όλοι αφού το θέλεις, το πάρεις. Το κάθε παιδάκι λοιπόν είπε τι θέλει. Ένα ήθελε τη βιβλιοθήκη του παππού, την πήρε. Ήταν και ένα εγγονάκι που ζούσε μαζί του, του γιού του. Παππού του λέει, εγώ ξέρεις τι θέλω. Θέλω να μου δώσεις τη βίβλο σου που διαβάζει. Α, του λέει, αφού το γύρευες αυτό το βιβλίο, ίσως διαβάσω κάνα δύο φορές ακόμα απόψε και αύριο το πρωί. Και μετά λέει, είναι δική. Μόλις βγήκαν έξω τα παιδάκια, το ένα έλεγε το αλλού, το ρολόι, αν το καράβι μου λέει. Και ύστερα είπανε όλα τα παιδάκια, εσύ βρε, ευλογημένο, μικρό, λέει, ανόητο είσαι. Να, λέει, κουκούτσι δεν έχεις μες στο μυαλό σου. Δεν τη βίβλο πήγες και γύρεψες, λέει. Αυτό μου άρεσε, λέει. Πέθανε ο παππούς. Πήρε ένας το ρολόι, ρουθούνι, πήρε ο άλλος το καραβάκι, Χριστόφορε. Παίρνει και ο μικρούλης, παίρνει τη βίβλο. Την πήρε στο δωμάτιό του τη βίβλο. Την ανοίγει τη βίβλο. Πίσω είναι ένα χαρτί. Τετράγωνο, χρωματιστό. Με κάτι γράμματα απάνω. Πάει στο δωμάτι του μπαμπά. Μπαμπά, λέει, κοίταξε, λέει, τι βρήκα μέσα στη βίβλο του παππού. Και έγραφε. Αφήνω όλα μου τα χρήματα. Και αυτό το μεγάλο σπίτι που ζούμε, σε αυτό το εγγονάκι που θα γυρέψει αυτό το βιβλίο. Έτσι και ο Θεός απόψε. Άλλους τους πήρε στη Βουλιαγμένη. Άλλοι είπαν να πάμε στην Γλυφάδα. Άλλοι είπαν θα πάμε στο Πασαλιμάνι. Άλλοι είπαν θα πάνε στην Πεντέλη. Άλλοι επήγανε στη Σαλαμίνα. Είμαστε κι εμείς και είπαμε πάμε στον Κύριο. Και οι άλλοι μας είπανε, άρε κουκούτσι μυαλό δεν έχετε μέσα σας. Δε στον Κύριο πήγατε. Ευλογημένοι άνθρωποι κι εσείς. Στην εκκλησία βρήκατε να πάτε. Να δούμε στο τέλος όμως ποιος θα ευλογηθεί, ποιος είναι πατέρα μας. δεν ήρθαμε για να μας δώσεις. Όχι. Ήρθαμε να σου δώσουμε χαρά και τιμή και ευγνωμοσύνη. Γιατί είχαμε έλεος και μας σκέπασες με αγάπη. Πολύ αγάπη. Το πρόσωπο του Υιού συνέκλεισες την εκπλήρωση των πόθων μας, την απάντηση στα ερωτηματικά μας, την ίδια την ύπαρξη και τη ζωή, το μέλλον και την αιωνιότητα. Πεινάγαμε και μας έδωσες στον Υιό, διψούσε η ψυχή μας και μας χάρισες στον Υιό, επιποθούσε η καρδιά μας και μας ευλόγησες διά του Υιού. Χωρίς να το ξέρουμε, εκείνον γυρεύαμε, εκείνον θέλαμε, εκείνον είχαμε ανάγκη, οξυγόνο γυρεύαμε, το Χριστό μας χάρισες, τώρα το καταλαβαίνουμε. Αγιαστήτω το όνομά σου στη ζωή μας. Το διορό μας, τα παιδιά μας, τη σύναξη των νέων που θα γίνει εκεί κάτω, τον τόπο μας, την καθαρότητα της καρδούλας μας. Μην έχουμε τίποτα κρυμμένα πράγματα μέσα. Πώς μέσα έχουμε τίποτα πράγματα που δεν τα θέλεις. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ να τα πάρεις στο τσιμπίδι του Αγίου Πνεύματος και να τα βγάλεις ένα-ένα. Όπως βγαίνουν τα ράματα από την πληγή και πονάει, να πονέσουμε. Είναι για το καλό μας. Είναι η θεία ευλογητή εξ αγάπης παιδαγωγική σου, όπως έλεγε ο μεγάλος αυτός άνθρωπος μας χάρισε. Να ευλογήσεις, σε παρακαλώ, εν Χριστώ την ότητα και το στρατιώτη, τα παιδιά και τα προβλήματά τους, τα μαθήματά τους, τα ερωτηματικά τους. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Να μείνεις μαζί μας για τη δεύτερη ώρα. Να την περάσουμε ευλογητή από τις παρουσίες σου. Εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Να βρούμε το βιβλίο του Ιεζεκιήλ, το τελευταίο κεφάλαιο, ακριβώς προ του Δανιήλ, να διαβάσουμε το τελευταίο εδάφιο. Ιεζεκιήλ, τελευταίο κεφάλαιο, τελευταίο εδάφιο, σελίς 7, 8, 4. Εδώ ο Ιεζεκιήλ, δια πνεύματος και το πνεύμα το Άγιον με όργανο τον Ιεζεκίηλ. Μας λέει για τις τελευταίες μέρες. Μας λέει για ένα τελευταίο όραμα για τα ονόματα και την θέση των φυλών. Έχει μια βαθιά πνευματική αλληγορία το αντικείμενο. Δεν είναι της παρουσίας. Μας λέγει όμως ότι ο πνευματικός Ισραήλ έχει το προνόμιο να έχει ετοιμαστεί για αυτόν μία πόλη. Εμείς ξέρουμε τα μέτρα της πόλεως και την πόλη από την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ποια είναι? Είναι η Άνος Ιών. Είναι η Ιερουσαλήμ η καταβαίνουσα. Φαίνεται όμως ότι εδώ στο κομμάτι αυτό που μελετάμε απόψε, από τα μέτρα τα οποία δίνει, από τις τοποθεσίες και το γεγονός ότι τον έναν δίπλα στην άλλη φυλή τους παραθέτει, έχει άλλη μια διπλή έννοια. Βλέπει ο άνθρωπος αυτός την συγκέντρωση του λαού Ισραήλ στην κοιτίδα του, κάτι που πριν από το Μάιο του 47, του 48, ήταν ακατόρθωτο. Πιο εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς του τσιγκάνους όλου του κόσμου να κάνουν μια πατρίδα, παρά τους Ισραηλίτες να ξαναμαζευτούν στα χώματά τους. Κι όμως έγινε. Φαίνεται ότι από τη στιγμή εκείνη και εντεύθεν το ρολόι του Θεού δείχνει όχι πλέον τις ώρες, αλλά τα λεπτά. Μη σας φανεί παράξενο. Υπάρχουν εκεί που τρέχουν οι αθλητές στα στάδια ορισμένα ρολόγια που δείχνουν, ξέρετε, μια πλήρη κίνηση, μια πλήρης κίνησης είναι δευτερόλεπτο. Δείχνει δέκατα και εκατοστά του δευτερολέπτου. Ειδικά ρολόγια. Διαγράφουν από κάτω. Ένα άλλο γεγονός είναι ότι ύστερα από τον πόλεμο των 7 ημερών μπήκαμε πλέον και ξεπεράσαμε μάλλον τους καιρούς των εθνών, όπου η Ιερουσαλήμ ήταν πατουμένη υπό των εθνών. Αλλά και αυτό είναι ένα άλλο. Οι άνθρωποι που σοβαρεύονται με τα πράγματα του Θεού είναι υποχρεωμένοι να αναγνωρίσουν. Μιλήστε με όποιον θέλετε. Από όποια τάξη θέλετε. Από όποιο λαό και όποια φυλή εσείς διαλέξετε ή νομίζετε. Θα βεβαιωθείτε για ένα πράγμα, ότι ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει γιατί, δεν ξέρει από πού, δεν ξέρει πώς, δεν ξέρει πότε. Όμως ξέρει ότι περιμένει κάτι. Κάτι πρέπει να μεταφράζεται ήδη και εντός των ημερών εκδίδεται ένα καινούριο βιβλίο του Κέρμπραϊτ. Οι άνθρωποι να κάμουν και να ποδηγετήσουν τον ρυθμό της οικονομίας όλου του κόσμου, απέτυχε. Δεν γίνεται τίποτα. Μέθοδοι, κλειδιά, μέτρα, μέσα, διεξόδους που μέχρι χθες σε χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι. Ξέρω εγώ, ανέβαινε το χρυσάφι. Κάνανε κάτι πολύ απλό. Μειώνανε τις τιμές των νομισμάτων. Είχανε ασφαλιστικές διεξόδους. Σήμερα δεν περνάει τίποτα. Ανετράπησαν τα πάντα. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Με βεβαιότητα όμως ξέρω κάτι. Αυτό που εδώ ο Λόγος του Θεού λέει. Εισήλθαμε εις τις τελευταίες ημέρες. Τέλος. Δεν ξέρω πότε, ούτε ξέρω τα οροθέσια. Ο Πατέρας τα διακράτησε δι' αυτών. Ανόητα πράγματα θα έρθει σε 11 Ιουλίου, 4 και 25 το απόγευμα. Αυτά δεν είναι σοβαρών ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια δεν διαβάζουν τη Βίβλια. Μένουμε, μαζεύουμε τις σκέψεις μας σε ένα απλό, με δύο πόλους διπολικό σημείο. Ποιο είναι αυτό το ένα σημείο με τους δύο πόλους? Ότι ο Κύριος μας ετοίμασε πόλη. Πόλης η οποία ξεκινάει από την παρούσα οικονομία. Καθεστώς που μας καταλαμβάνει από τώρα. Κάλυψης η οποία ισχύει από σήμερα. Τύχη που μας προστατεύουν από τη στιγμή της πίστεώς μας. Το περίεργο. Θα έλεγε κανείς το πρωτοφανές. Για πρώτη φορά η πόλη σε αυτή έχει όνομα. Και είναι περίεργο λίγο το όνομα. Το όνομα της πόλεως από εκείνης της ημέρας θέλει είστε. Ο Κύριος εκεί. Έτσι ονομάζεται η πόλη σε αυτή. Ο Κύριος εκεί. Παράξενο. Αυτό το όνομά της είναι. Ο Κύριος εκεί. Εκεί. Είναι εκεί. Εκεί. Ήθε μόνο το Πνεύμα του Θεού. Αν αναπαύεται με ειρήνη απόλυτη μέσα στην καρδιά μας. Κι αν η καρδιά μας είναι καθαρή για να δεχτεί την παρουσία του Πνεύματος. Θα διαβάσει κάπου και μου άρεσε πριν πάρα πολλά χρόνια μια σκέψη, νομίζω ήταν του Ράιν. Υπάρχουν δύο τρόποι να διώξεις ένα χελιδόνι από το σπίτι σου. Ο ένας τρόπος είναι να του γκρεμίσεις τη φωλιά. Ο άλλος τρόπος είναι μέσα στη φωλιά να του βάλεις ένα κομμάτι αγκαθωτό σύρμα. Το πουλάκι δεν θα μπει ποτέ μέσα. Υπάρχει ένας θαυμάσιος τρόπος να διώξεις την περιστερά του Αγίου Πνεύματος μέσα από την ύπαρξη και τη ζωή, την καρδιά και το είναι σου. Είναι το αγκαθωτό σύρμα της αμαρτίας. Και το Πνεύμα το Άγιον εγκαταλείπει τις ψυχές, εγκαταλείπει τις οικογένειες. Εγκαταλείπει, μη σας φανεί παράδοξον, τις εκκλησίες. Συνάξεις που καυχόνται για μια έντονη πληρότητα Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα το Άγιον, ίσως να μην είναι εκεί. Θυμάμαι στην παλαιά οικονομία, και θα το θυμάσαι, πως το Πνεύμα του Θεού, λέει, νόμισαν πως ήταν μέσα στη θύελλα, μέσα στις βροντές, μέσα στις τραπές. Είναι τα έκθυρα φαινόμενα των ημερών μας. Όλη εκείνη η εξωτερήκευση γεγονότων υπομεγένθησε. Αλλά το Πνεύμα δεν ήταν εκεί. Όταν ένα αεράκι λεπτό και σιγανό, ένα αεράκι που ίσα ίσα κουνούσε τα φύλλα της οικομουριάς, πέρασε. Και ήταν τότε που ο άνθρωπος του Θεού σκεπάστηκε με τη μιλωτή του. Γιατί ήταν τότε ακριβώς που το Πνεύμα του Θεού πέρασε. Ο Ιησούς Χριστός εις τα όρια και τα τείχη αυτής της πολιτείας θα μας χαρίσει όχι δύο φορές, μία φορά, αλλά υπό δύο περιόδους έντονα την παρουσία του. Τότε θα ήθελα να μας απασχολήσει για λίγο στα πολύ μικρά περιθώρια του χρόνου μας αυτό το σήμερα. Και θα ήθελα να μας χαρίσει ο Θεός ένα πνεύμα προσευχής, έντονης προσευχής. Αν θα ήταν δυνατόν και μπορετό να μπορούμε ακριβώς να πούμε Ο Κύριος στο γάμο της Κανά, μάθε ψυχή ηθικά και πνευματικά και άγια να χαίρεσαι και να απολαμβάνεις στη χαρά σου τον Κύριο. Κάτι φαινόμενα τα οποία είναι έξω και της Γραφής αλλά και της νεοτροπίας και του Πνεύματος της Γραφής, ανατολίτικα, προερχόμενα από Ινδουιστικές τάσεις που πολύ αργότερα μπήκαν μέσα στο χριστιανισμό, περί μιας διαστάσεως, περί ενός διεισμού μεταξύ καλού και κακού. Οι γνωστές εκείνες αντιλήψεις που από την εποχή του Παύλου τον απεισχόλησαν, στην προσκολοσαΐς επιστολή φαίνεται ότι έχαμε τις πρώτες νήξεις, ότι το κακό κατοικεί στο σώμα μας και ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουμε δέκτες του καλού πριν ταλαιπωρήσουμε και βασανίσουμε το σώμα. Μάθε να χαίρεσαι ότι ο Κύριος σου χαρίζει, το βραδινό σου τον ύπνο. Κάποιος θα γελάσει. Θα σε παρακαλέσω να μην γελάσεις. Για χρόνια όταν έμενα στον Πειραιά, για χρόνια, περίπου απέναντι από το σπίτι, απέναντι και δεξιά, καθώς κατεβαίναμε προς τη θάλασσα, ήταν ένα σπίτι που συνεχώς ή περίπου συνεχώς όλη νύχτα είχε ένα φως αναμένο. Ήταν μια εποχή που είχα πάρα πολύ εργασία. Στο γραφιάκι που δούλευα και για να βγει το ψωμάκι, δούλευα τις νύχτες μέχρι αργά νύχτα, πολύ αργά. Ήταν ενός ναυτικού που μια μέρα, μια νύχτα, καθώς πήγε να πάρει κάτι ή να αλλάξει βάρδια, δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες, είδε μπροστά του είχε σκοτωθεί ένας άλλος ναυτικός. Είχε πέσει ο άνθρωπος και δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Και τον είδε μέσα στη νύχτα νεκροφαίνεται, αυτό χτύπησε, του δημιούργησε ψυχολογικά προβλήματα. Νευρωτικές καταστάσεις ίσως. Το φως του ήταν αναγμένο. Συνεχώς.
1: Πέθανε τελικά ο άνθρωπος αυτός. Δεν είχε ύπνο. Μάθε να τρως το μεσημεριανό σου φαΐ και να το γλεντάς. Κοίτα το λίγο, το ευλογημένο. Μάθε να χαίρεσαι την υγεία σου και να ευχαριστείς τον Κύριο για την υγεία σου σήμερα. Τι θα γίνει, λέει, με τα 18 χρόνια που θα είμαι 79 χρονών. Να κλαίμε από τώρα για 15 χρόνια, μάλλον δεν πάει με κανένα κομπιούτορα, δεν βγαίνει. Άστε λοιπόν, σήμερα έχεις την υγεία σου. Ευχαρίστησε σήμερα το Κύριο. Μπορείς σήμερα να πας στην εκκλησία σου. Να πας. Και μπορείς σήμερα να κάνεις μια επίσκεψη. Κάνε. Μπορείς σήμερα να κάνεις ένα τηλεφώνημα, μην το ξεχάσεις. Μπορείς σήμερα να πεις δύο καλά λόγια για κάποιον. Το τέλος της ημέρας. Δεν ξέρω τίποτα πιο ευλογητό. Εάν ο Κύριος σου χάριζε και μου χάριζε αυτή την βεβαιότητα, αυτή την όμορφη εμπειρία, στην πολιτεία τη σημερινή, ο Κύριος ήταν... Δεν θα έρθουν οι ώρες της αρρώστιας. Θα έρθει η ώρα του καμινιού.

Πάντα θέλω να θυμόσαστε. Μια σκέψη που βαθιά, καθώς μας την επαναλαμβάνουμε, μας απασχολεί. Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να γυρέψουμε από τον Κύριο, να μας βγάλει από το καμίνι. Πάντοτε λέμε στον Κύριο, Κύριε, βγάλουμε από την αρρώστια, βγάλουμε από τον πόνο, βγάλουμε από τη δύσκολη θέση, βγάλουμε από τη στενάχωρη κατάσταση, βγάλουμε από το καμίνι. Και είναι τόσο πολλά τα καμίνια που κάθε μέρα ανοίγουν τις φωτιές τους να μας καταπιούνε. Και είναι πολλές φορές που οι άλλοι θα μπορέσουν να πούνε, καλά, αφού εσύ είσαι άνθρωπος του Θεού και αγαπάς τον Θεό και μου λες πως ο Χριστός σε αγαπάει, γιατί επέτρεψες στη ζωή σου τέτοιο καμίνι? Ο Κύριος κάνει, ο Ιησούς μας, κάτι πιο μεγάλο από το να μας βγάλει από το καμίνι. Μπαίνει ο ίδιος μαζί μας στο καμίνι. Όταν οι τρεις παιδες μπήκαν στο καμίνι, εκείνος ο αυτοκράτορας, ο βασιλιάς, ο Ναβουχοδονόσορας, είδε τέσσερις. Και του τετάρτου η όψη είδω ως Υιού Θεού. Είναι πολύ μεγάλο τούτο. Να περάσεις την ώρα του καμινιού. Είναι πολύ δυνατό τούτο και ευλογητό. Κοντά με τον Κύριο. Δίπλα στον Κύριο. Και να μπορείς στο τέλος του καμινιού, όταν βγούμε έξω από τις φλόγες που κατατρώνε καρδιές και πνεύματα, να μπορούμε να πούμε, ο Κύριος ήταν. Πόσες φορές βλέπεις μια οικογένεια τόσο φτωχή? Αυτές τους ανθρώπους τους αξιοπρεπείς που απορείς πώς μπορούν να ζήσουν. Και σπούδασαν ένα-δυο παιδιά. Ή άνοιξαν ένα μαγαζάκι σε ένα τρίτο. Και πέραν από την ανόητη και βρώμικη λάσπη που οποιοσδήποτε μπορεί να πετάξει. Και όταν τον ρωτήσεις, θα πρέπει να σου αποκριθεί. Ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή που περάσαμε με τα παιδιά, μικρά, δεν δούλευε κανένας, μόνος μου, δύο χέρια. Α, και τι να δώσει στη μερινή ζωή. Όμως τώρα που πέρασε η περίοδος, τώρα που τα παιδιά τακτοποιούνται ή τακτοποιήθηκαν, είμαι υποχρεωμένος να αναγνωρίσω ότι ο Κύριος ήταν, μόσα και στο Λόγο του Θεού στην Παλαιά Οικονομία, ένα ναύαλ. Ναύαλ εβραϊκά σημαίνει ανόητος, άφθον. Είναι ένα βαθύτατο πνευματικό μάθημα που νομίζω πριν πολλά πολλά χρόνια μια Κυριακή βράδυ το είχαμε αναλύσει, καθώς η Αβιγαία επήγε και σταμάτησε την οργή του Δαβίδ, που ήθελε να σφάξει όλο τον οίκο εκείνο του Ναβάλ, ο οποίος στάθηκε περιφρονητικά για τον Δαβίδ και τους δικούς του. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανόητοι. Πολύ ανόητοι. Δεν ξέρω πώς το παίρνουν το θέμα. Οι πιάς μορφής εξουσία νομίζουν πως μπορούν να ασχίσουν αν την ενασκούν. Και οι οποίοι κάνουν στον άλλο άνθρωπο του σπιτιού της, του σπιτιού τους, τη ζωή προβληματική. Είτε είναι γυναίκα αυτή, είτε είναι άντρας. Είτε είναι μεγάλος γιος, είτε μεγάλη κόρη. Είναι δράματα που δεν τα ξέρουμε. Και τραγωδίες που δεν έχουμε μέτρο να τις μετρήσουμε. Πάντα να προσεύχεστε για ανθρώπους που ποτέ δεν άνοιξαν το στόμα τους και ποτέ δεν άφησαν μπροστά σε τρίτους να κυλήσει ένα δάκρυ. Που πρέπει να είσαι βέβαιος ότι επί 20, 30, 40 ή 50 χρόνια μέσα στο ίδιο σπίτι ζούσανε δύο ξένοι άνθρωποι. Τελείως! Και όταν το επιμετράς και όταν στέκεσαι μπροστά σε αυτό το μέγεθος, είναι τότε που ακριβώς ρωτάς την ψυχή και πώς πέρασες. 40 χρόνια! Πώς σήκωσες αυτό το τρομερό πράγμα? Είναι τότε η ψυχή έτοιμη να σε αποκριθεί. Ναι, ήταν ένας ανήφορος. Όμως ο Κύριος

ήταν πάμε, μια μορφή πίκρας, μια έντονη δόση από παράπονο, μια αίσθηση βαθιά απελπισίας, ίσως με απόχρωση κακίας για τους ανθρώπους και την κοινωνία των ανθρώπων που σταλάζουν σαν δηλητήριο από το στόμα εκείνου του παραλυτικού 38 χρόνια. Έλεγε, τι να κάνουμε, λέει, αγαπητέ μου κύριε, δεν τον ήξερε ποιος είναι. Τι να κάνουμε, λέει, 38 χρόνια είμαι εδώ, λέει. Να έρθει κάπου κάπου ο άγγελος, να ταράξει τα νερά, αλλά λέει, όποιος έχει μαχαίριον, τρώει πεπόνι, λέει. Εγώ δεν έχω άνθρωπο κανένα, λέει, εδώ πέρα. Να με ρίξει και εμένα στο νερό, είναι η ώρα της απελπισίας. Είναι η ώρα που βλέπεις το άδικο να φουντώνει. Είναι την ώρα που σε πιάνουνε και σου τραβάνε ένα μαχαίρι μέσα στο λαιμό για να σου πούνε, δεν είναι αλήθεια ότι τώρα είναι 6 και 10 το πρωί? Και λες, ποτέ, μα δεν είναι δυνατόν, λέει, να μην είναι ποτέ. Το Γαλιλαίο θα άναψαν φωτιές κάτω από τα πόδια. Και του είπανε, δεν είναι δυνατόν, να είναι αλήθεια αυτό που λες. Και ο Καημενούλης τους είπε, μα και όμως, κινείται η γη. Δεν είναι αλήθεια, λοιπόν, κινείται το φεγγάρι και ο ήλιος. Η γη, λέει, κινείται. Πω, πω, λέει, τι είπε, λέει αυτός, ο αγράμματος, να συλληφθεί. Και είναι τότε που βουρκώνεις. Και είναι τότε που λες, έδωσε μου, άνθρωπε, ξέρεις, πού είναι ο ήλιος, τι είναι ο ήλιος. Ξέρεις να τον γράψεις με ορθογραφία. Την άλλη φορά που σου είπα να μου το γράψεις, έγραψες το όμικρον, το ι, το πρώτο όμικρον γιώτα, το δεύτερο έψιλον γιώτα και το ως με ωμέγα και βάζεις και περισπωμένη από πάνω. Γιατί το κάνει. Κι όμως ο Κύριος. Κι όμως ο Ιησούς. Στην ώρα αυτή της πίκρας και της απελπισίας. Στην ώρα του έντονου και δικαιολογημένου παράπονου αυτού του ανθρώπου. Στάθηκε δίπλα του. Να του δώσει την απάντηση. Να του ανοίξει τις πόρτες. Και να του πει πως έχεις ένα πρόβλημα. Και αυτό το πρόβλημα ήρθα να σου το λύσω. Δεν ήρθα να σου δώσω τη λύση. Είμαι η λύση του προβλήματός σου. Και αν ήταν εδώ ο παραλυτικός, θα μπορούσε να μας πει πως εκείνη την πικρή την ώρα είχε μια δυνατή εμπειρία μέσα του. Και η εμπειρία του ήταν ο Κύριος. Ήταν. Ο Κύριος είναι εκεί. Στη μοναξιά της Συροφήνησας. Στις απορίες του Νικόδημου. Στο σωρό από τις πέτρες που κάμανε κάποιοι να λιθοβολήσουν μια φτωχή ύπαρξη που είχε αμαρτήσει. Στα δάκρυα μιας γυναίκας που άλυψε με μύρο πολύτιμο απόδια του Κυρίου. Σας είπα πως θα ήθελα απόψε να δούμε το αυτό θέμα κάτω από δυο πλευρές. Και τούτη είναι μονάχα η μία πλευρά. Κάποτε ο άνθρωπος του Θεού προσευχήθηκε και είπε, άνοιξε του τα μάτια αυτού του βοηθού μου εδώ, του υπηρέτου μου, να δει. Και είδε τις λεγιώνες της παρουσίας του Θεού και της ταξιαρχίας των αγγέλων. Είναι η μια όμως πλευρά αυτή. Είναι η πλευρά να δούμε ότι ο Κύριος είναι εκεί. Στην ώρα της ανηφοριάς και της δυσκολίας, της θλίψης και της χαράς, της φτώχειας και της αναδουλειάς, του πόνου και της αρρώστιας, των προβλημάτων των παιδιών μας και των ερωτηματικών των κοριτσιών της Εκκλησιάς. Ο Κύριος είναι εκεί. Όμως είναι σαν το νόμισμα. Έχει δυο πλευρές. Ο Κύριος να μας αξιώσει και κάτι άλλο. Να με αξιώσει. Να ζω ως ο Κύριος να ήτο. Να πηγαίνω όπου ο Κύριος θα είναι εκεί. Με εκείνους που ο Κύριος θα είναι εκεί.
όπου ο Κύριος θα είναι εκεί. Και αν με καλέσει οι αδελφοί μου να μιλήσουμε, μιλώντας να ξέρω πως ο Κύριος είναι εκεί και με ακούει. Εκεί που εργάζομαι, να ξέρω ότι ο Κύριος είναι εκεί και την ώρα ακόμα που τηλεφωνείς ή τηλεφωνώ, να ξέρω πως ο Κύριος είναι εκεί. Την ώρα που γράφεις, ο Κύριος είναι εκεί. Και ακόμα ένα τελευταίο σημείο, το υπογραμμίζω ιδιαίτερα στην προσωπική μου ζωή. Προσευχηθείτε για μένα. Και την ώρα που σκέπτομαι, την ώρα που αναπολώ, την ώρα που συλλογίζομαι, ίσως την ώρα που φαντάζομαι, ο Κύριος είναι εκεί. Γιατί είναι ένας Κύριος γνωρίζων τους διαλογισμούς της καρδιάς. Διαλογισμούς. Πόσο κόσμος θα είχε σκοτώσει αν δεν φοβόταν τις συνέπειες επειδή θα σκότωνε. Ο φόνος έχει πράγματα. Πόσες ψυχές αφαίρεσαν τα άγαθα κάποιου άλλου χωρίς ποτέ να απλώσουν το χέρι τους. Η κλοπή ή η πορνεία έχει ολοκληρωθεί. Γιατί πραγματοποιήθηκε στο χώρο της καρδιάς. Οι άνθρωποι το τιμωρούνε. Οι άνθρωποι να σε πιάσουν ένα πιστόλι. Πού πας? Πάω να σκοτώσω. Να σκοτώσεις, έλα. Τι με έχεις σκότωσα κανέναν? Η πρόθεση τιμωρείται από τον ποινικό νόμο. Η κακή πρόθεση. Ανεβαίνει κάποιος σε μια υδροροή να μπει σε ένα διαμέρισμα. Συναμβάνεται και τιμωρεί. Αλλά δεν έκλεψα. Ψάξτε με να δείτε, λέει, έχω τίποτα πάνω μου. Ο Κύριος, πόσο διαφορετικά θα ήταν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Πόσο διαφορετικά θα ήταν πολλά γεγονότα μας στη ζωή και την πορεία όλων μας. Και πόσο ξέχωρη θα ήταν η ζωή της Εκκλησίας.

0: που δεν αναγνωρίσαμε ότι είσαι εκεί. Και της ψυχούλας μας τα μάτια δεν ανοίξανε για να δούμε ότι ήσουν εκεί. Κι όμως ήσουν. Και εμείς νομίσαμε πως άνθρωποι εμείς οι ίδιοι είχαμε βγει από τον δύσκολο δρόμο και από τη φουρτουνιασμένη τη νύχτα στη λίμνη. Κι όμως ήσουν εκεί στο καράβι μας. Βοήθησέ μας να σκεφτόμαστε και να μιλάμε, να ενεργούμε, να αποφασίζουμε, να περπατάμε, να ζούμε ως να είσαι εκεί. Σε κάθε στιγμή, σε κάθε περιστατικό, σε κάθε βήμα, σε κάθε έκφραση, σε κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Τα παιδιά μας επισκέψω. Την νεότητα σκέπασε. Την ώρα που θα παρακολουθήσει ευλόγησε. Εν Χριστώ Ιησού.
1: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.